Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε αυτήν την συμπόρευση στο βιβλίο της Γενέσεως που είδαμε πόσα έχει να μας πει και πώς μας χειραγωγεί με τη βοήθεια και των Αγίων Πατέρων μας, πώς μας χειραγωγεί στην επανασύνδεσή μας με το Θεό μας. Γιατί όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, η σύνδεση με το Θεό, η ένωση με το Θεό πρέπει να γίνεται και να είναι αθιέρετη σε όλες τις εκδηλώσεις, όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορεί ο Θεός να χωριστεί από τον άνθρωπο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να χωριστεί από το Θεό και να ωφεληθεί στην πορεία του. Ο κόσμος αυτός έχει, όπως είπαμε, συνηθίσει να βάζει διαχωριστικά και να λέει έτερον εκάτερον. Οι φράσεις που συνήθως ενισχύουν την πλάνη μας μεταφράζονται και ερμηνεύονται με ένα δικό μας τρόπο, με μια δική μας συλλογιστική, και βγάζουμε λάθος συμπεράσματα. Όταν είπε ο Χριστός μας σαν απάντηση στους Φαρισαίους πρέπει να δίνουμε φόρο στον Κέσαρα ή όχι, η απάντηση που τους έδωσε είναι οδηγία του Θεού προς τους ανθρώπους. Δεν είναι απουσία του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων. Ο Χριστός τους είπε να αποδίδετε αυτά που αρμόζουν και ανήκουν στον Κέσαρα, να τα αποδίδετε στον Κέσαρα, και αυτά που αρμόζουν στο Θεό και ανήκουν στο Θεό αποκλειστικά, να τα προσφέρετε στο Θεό. Δεν τους είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό που μου ερφτάτε. Εάν ήταν επικρότηση της πεποιθήσεως των ανθρώπων, ότι της πεπλανημένης πεποιθήσεως των ανθρώπων, ότι σε κάθε γεγονός πρέπει να εξετάζουμε αν είναι του Θεού ή είναι ανθρώπινη δραστηριότητα, τότε θα απαντούσε ο Χριστός πηγαίνετε να ρωτήσετε και να ασχοληθείτε με εκείνους που είναι πολιτικοί. Εγώ διδάσκω μόνο θεϊκά. Δεν τους είπε κάτι τέτοιο. Τους καθοδήγησε τι πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν απουσιάζει από την ζωή μας, από καμιά δραστηριότητα. Αντιθέτως μάλιστα πρέπει να επιδιώκουμε σε κάθε μας δραστηριότητα να ερευνούμε τι θέλει ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι ζητάει ο Θεός. Στα όσα προείπαμε για τον Νόε, για την κατασκευή της Κιβωτού και για το πώς συγκεντρώθηκαν τα ζώα μέσα, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό το οποίο λέει το βιβλίο της Γενέσεως στο 15ο στίχο, ασχέτως αν ο στίχος αυτός έπεται της αρχής του κατακλυσμού, επανέρχεται στον 15ο στίχο ο Θεός μας και μας λέει μέσω του προφήτου Μωυσέως που έχει γράψει την Πεντάτευχο και το βιβλίο βεβαίως της Γενέσεως, ότι ο Θεός, αφού συγκεντρώθηκε ο Νόε με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τις γυναίκες των παιδιών του και όλα τα ζώα καθοδηγήθηκαν από το Θεό μας να πάρει το καθένα τη θέση του μέσα στην Κιβωτό, τότε ο Θεός
έκλεισε την πόρτα της κιβωτού έξωθεν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το σημείο, διότι αφού προτάσει το βιβλίο της Γενέσεως ότι άρχισε ο κατακλυσμός 7 ημέρες αφότου είχαν εισέλθει μέσα στην κιβωτό, και μας προειδεάζει ότι εράγησαν μετά την 7η αυτή ημέρα, πάσε επιγέ της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού είναι όχθησαν, και γένετο η ετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας, μας λέει κατόπιν το πώς και το ποιος έκλεισε τη θύρα της κιβωτού, για να καταλάβουμε ότι σε μια τέτοια θεομηνία ήταν αδύνατον με ανθρώπινο τρόπο να σφραγιστεί η κιβωτός. Αφού άνοιξαν οι πηγές της Αβύσσου, δηλαδή ό,τι είδωρ υπήρχε σε πηγές της γης, ήρθε στην επιφάνεια. Φανταστείτε πόσα νερά υπάρχουν που έρχονται στην επιφάνεια με τις γεωτρήσεις και υδρεύονται περιοχές πολλές, ή ποταμοί που έρχονται και εκβάλλουν στη θάλασσα. Οποιοδήποτε είδωρ, επίχειο δηλαδή, ήρθε στην επιφάνεια της γης και ταυτόχρονα έπεφταν κρουνοί οι καταράκτες του ουρανού, όχι μια απλή βροχή. Έχουμε και εμείς τα τελευταία χρόνια δει τέτοιες δυνατές βροχές, οι οποίες είναι νεροποντές, είναι σαν ένας μικρός καταράκτης, και πλημμυρίζουν περιοχές σε όλα τα μέρη της γης. Τα πληροφορούμεθα αυτά μέσω των ειδήσεων. Φανταστείτε εκεί τι έγινε όταν άνοιξαν όλοι οι καταράκτες του ουρανού και ταυτόχρονα ήρθαν στην επιφάνεια της γης όλα τα υπόγεια ύδατα. Κάτι το πρωτοφανές, κάτι που φανερώνει ότι ο Θεός πλέον έχει πάρει απόφαση να ξεκαθαρίσει όλους εκείνους οι οποίοι χωρίζουν τη ζωή τους από τη ζωή με τον Δημιουργό τους. Και βλέπουμε ότι διασώζεται μία οικογένεια, η οικογένεια του Νόε, ο οποίος Νόε, σας θυμίζω και πάλι, προέρχεται από το Λάμεχ, το διπλό φωνιά και το διπλό παντρεμένο, ως ένα άνθος καθαρό για να διασαλπίζεις όλες τις εποχές ότι δεν είναι δικαιολογία κανενός μας να λέει ότι επειδή οι γονείς μου ήταν ασεβείς, εγώ δεν έμαθα την Εκκλησία, δεν έμαθα την πίστη. Δεν είναι δικαιολογητικό για κανένα μας, ούτε είναι και εξασφάλιση το να λέμε ότι επειδή είμαστε ευσεβείς και τα παιδιά μας θα γίνουν ευσεβοί, εφόσον βεβαίως προσπαθήσουμε την ευσέβεια αυτή από την φρεφική τους ηλικία να την εμφυτεύσουμε και να την καλλιεργήσουμε. Ωστόσο, μπορεί και παρά τις προσπάθειες Αγίων Γονέων κάποιο παιδί να βγει τελείως αποστάτης και αντάρτης εναντίον του Θεού. Κανείς λοιπόν ούτε πρέπει να εφησυχάζει θετικά ούτε αρνητικά και να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία την καταγωγή και την ανατροφή του για να δικαιολογεί το ότι δεν ζει όπως θέλει ο Θεός. Αφού λοιπόν έγινε μια τέτοια καταιγίδα, μια τέτοια πρωτοφανής έκρηξη υδάτων, υπογείων και επουρανίων, τότε καταλαβαίνουμε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε
να σφραγίσει αυτή την πόρτα της Κιβωτού. Δεν υπήρχε όχι μόνο τότε, αλλά ούτε σήμερα. Δεν υπάρχει τρόπος να ασφαλιστεί ανθρωπίνος μια οποιαδήποτε Κιβωτός σε μια τέτοια καταιγίδα. Και βλέπουμε την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Βεβαίως μπορούσε ο Θεός να ενισχύσει τον Νόε να κλείσει μόνος του την Κιβωτό και να μην υποστεί καμία ζημιά. Όμως ο Θεός μας δεν θέλει να γίνει κάτι με υπερβολή, γιατί αυτό το οποίο έγινε τότε πρέπει να επαληθεύεται σε όλες τις εποχές. Και σήμερα που έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι θα ήταν αδύνατον να βρεθεί μία ανθρώπινη κατασκευή που θα αντέξει σε αυτά τα στοιχεία της φύσεως. Και ο Θεός μας με το να σφραγίσει απ' έξω την Κιβωτό μας λέγει ότι όσο και να προχωρήσει η τεχνολογία δεν θα μπορέσει να επιτύχει τίποτε, δεν θα μπορέσει να νικήσει, όχι μόνο το Θεό δεν θα μπορέσει να νικήσει, αλλά ούτε τη δημιουργία του Θεού. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά, ότι ό,τι και να κατασκευάσουμε, ό,τι όποιο πυρηνικό, αντιπυρηνικό υπόγειο, καταφύγιο κατασκευάσει ο άνθρωπος, όποιες κρύπτες και να επινοήσει, ό,τι υλικό και να χρησιμοποιήσει, όταν ο Θεός θέλει να επιβάλλει την παιδαγωγία του, αυτά όλα θα γίνουν καπνός, αυτά όλα θα είναι σαν καρδότσουφλα, θα είναι σαν ιστός αράχνης μπροστά στην εξέγερση της φύσεως που θα υποκινεί ο Θεός. Μπορούσε, όπως είπα, να κλείσει ο Νόε από μέσα την πόρτα και ο Θεός να την ευλογήσει και να μην ανοίγει και να μην υποστεί καμία βλάβη. Ναι, δεν θέλησε όμως αυτό ο Θεός να γίνει, για να καταλάβουν όλες οι γενναίες και κυρίως οι γενναίες τις οποίες η τεχνολογία είναι στο φόρτε της, όπως η δική μας, ότι άνθρωπε, δεν θα περάσει το θέλημά σου. Γιατί? Όχι γιατί εγώ είμαι Θεός και θέλω να σε πατήσω κάτω δια της βίας. Η βία είναι κάτι το οποίο δεν έχει δώσει ο Θεός στην ανθρώπινη φύση και γι' αυτό και η ανθρώπινη φύση δεν δέχεται καμιάς μορφής βία. Αλλά γιατί δεν είναι ωφέλιμο για σένα, άνθρωπε, να θέλεις να υπερβείς το Θεό. Ο Θεός θέλει να σε κάνει Θεό, θέλει να σε κάνει φίλο Του, θέλει να μοιραστεί την περιουσία Του μαζί σου, θέλει να σου δώσει ανάπαυση, δεν θέλει να κρατήσει κάτι για τον εαυτό Του που δεν σου το δίνει. Εσύ γιατί θέλεις τον ανταγωνισμό? Πού πας, άνθρωπε, να ανταγωνιστείς το Θεό? Σκληρώνσει προς κέντρα λακτίζει. Γιατί θέλεις τον ανταγωνισμό? Γιατί τον προβάλλεις συνεχώς? Γιατί μιλάς και στην Ευρώπη και παντού περί ανταγωνισμού? Γιατί? Δεν καταλαβαίνεις ότι ο ανταγωνισμός φέρνει εγωισμούς, φέρνει διχασμούς, φέρνει πολέμους, φέρνει καταπιέσεις, φέρνει αντιδράσεις. Δεν φέρνει ειρήνη. Μάχεσαι για την ειρήνη. Βραβεύεις αυτούς που κατά τη γνώμη σου υπηρετούν και αγωνίζονται για την ειρήνη και εσύ συνεχώς παρακινείς την ανθρωπότητα σε πόλεμο με τον ανταγωνισμό.
γιατί δεν μιλάς για τη συμφιλίωση, δεν μιλάς για την αγάπη, δεν μιλάς για το Θεό που μπορεί αυτά να τα υλοποιήσει. Η αγάπη, η ειρήνη, η ενότητα δεν πραγματοποιούνται χωρίς το Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Καμία αρετή χωρίς το Θεό δεν είναι αρετή, είναι πανουργία, είναι δόλωμα, είναι παραπλάνηση του ανθρώπου, των ανθρώπων. Είναι μία λειτουργία η οποία αποσκοπεί στο να κάνει τον άνθρωπο παίγνιο, υποχείριο κάποιων συμφερόντων. Ο Θεός μας λοιπόν θέλει να καταλάβουμε καλά ότι η υπερηφάνηση αντιτάσσεται. Δεν θέλει ο Θεός να γίνεται το θέλημά του έτσι, χωρίς λόγο, αλλά θέλει να γίνεται το θέλημά του γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο θέλημα καλύτερο από το δικό του. Αυτός είναι ο μόνος Θεός και γι' αυτό ακριβώς μόνο με αυτόν τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να αξιοποιήσει τον εαυτό του, να αξιοποιήσει την επιγής πορεία του και να της εξασφαλίσει την αιωνιότητα.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντας τη Χ από τον Χανό. Κατά αυτήν την ημέρα, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, εισήλθε Νόε, Σιμ, Χαμ, Ιάφετ, τα τρία παιδιά του, η γη Νόε, και η γηνή Νόε και τρεις γυναίκες των ιών αυτού με ταυτού εις την Κιβωτό, και πάντα τα θηρία κατά γένος και πάντα τα κτίνη κατά γένος και πανερπετών κινούμενων επί της γης κατά γένος και πάνω όρνιων πετινών κατά γένος αυτού. Εισήλθον προς Νόε στην Κιβωτό 2-2 άρσεν και θύλη από πάση σαρκός ενώ εστί πνεύμα ζωής και τα εισπορευόμενα άρσεν και θύλη από πάση σαρκός εισήλθε καθά ενετήλατο ο Θεός τον Νόε και έκλεισε Κύριος ο Θεός την Κιβωτόν έξωθεν αυτού. Ο Θεός μας κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και θα μπορούσε να δώσει στον άνθρωπο δυνατότητες να κάνει πολύ περισσότερα, όπως του έδωσε στη συνέχεια μετά την σάρκωσή του, την ανανθρώπισή του, να κάνει πολλά. Αλλά θέλησε κυρίως και κατεξοχήν να μας τονίσει εμπράκτως ότι τίποτε δεν πρέπει να γίνεται χωρίς το Θεό. Στον 15ο στίχο που μιλάει το βιβλίο της Γενέσεως για το γεγονός του ότι έκλεισε ο Κύριος την θύρα της Κιβωτού έξωθεν, απ' έξω την έκλεισε, μας λέει στην αρχή του στίχου ότι εισήλθον προς Νόε στην Κιβωτόν 2-2 άρσεν και θύλη από πάση σαρκός ενώ εστί πνεύμα ζωής και τα εισπορευόμενα άρσεν και θύλη από πάση σαρκός εισήλθε καθά ενετήλατο Θεός τον Νόε. Εδώ επιβεβαιώνεται και από το στίχο αυτό που είπαμε σε άλλη εκπομπή ότι ο Θεός θέλησε να καλέσει ο ίδιος τα ζώα να τους δώσει οδηγία να εισέλθουν στην Κιβωτό, γιατί για τον Νόε αυτό θα ήταν αθήνατον. Και στο στίχο αυτό βλέπουμε ότι πράγματι εισήλθον προς Νόε στην Κιβωτό τα ζώα και όχι οδήγησε ο Νόε τα ζώα προς την Κιβωτό. Άρα λοιπόν ο Θεός εδώ συμπράττει, αφού ο Νόε υπάκουος, παρότι είχαν περάσει 100 χρόνια από την οδηγία του Θεού, την πληροφορία του Θεού ότι θα γίνει ο κατακλυσμός και πρέπει να κατασκευάσει την Κιβωτό, δεν ολιγοπίστησε, δεν είπε «Μα τι είναι αυτά, πότε θα γίνουν, ήδη περάσαν 100 χρόνια». Ήταν ο Νόε ετών 500 όταν πήρε την πληροφορία από το Θεό να κατασκευάσει την Κιβωτό γιατί θα γίνει ο κατακλυσμός και τώρα φτάνει να είναι 600 ετών ο Νόε. Παρά τα 100 αυτά χρόνια δεν απίστησε, ήταν βράχος πίστεως. Τον δοκίμασε καλά ο Θεός και μας αποδεικνύει ότι δεν είναι προσωπολήπτης, δεν τον επέλεξε τυχαία. Είδαμε από ποια ρίζα άτιμη ήταν κατήγεται ο Νόε. Διέγραψε, εξήλθε εκ της συγγενείας του και εκ του οίκου του πατρός του και εκ του ήθους, όχι μόνο του οίκου, αλλά και του ήθους του πατρός του και επορεύθησε ανασύτηση του Θεού και ο Θεός είδε την καρδιά του, είδε ποιος ήταν, αλλά τον άφησε για να δούμε κι εμείς, γιατί είμαστε παλιά άνθρωποι εμείς, είμαστε παλαιοί άνθρωποι, δηλαδή παλιά άνθρωποι, και πάντοτε βάζουμε λογισμούς εναντίον του Θεού, όχι μόνο εναντίον των ανθρώπων. Πολύ σπάνιοι άνθρωποι να βάλει καλό λογισμό, πρέπει να είναι ενάρετος πολύ. Ο πρώτος λογισμός που μας έρχεται είναι ο πονηρός. Υποπτευόμαστε, καχύποπτοι είμαστε, βάζουμε συνεχώς
πονηρούς λογισμούς, ή μάλλον υιοθετούμε τους λογισμούς του πονηρού που μας βάζει στο νου, γιατί εκείνος εργάζεται στο μυαλό μας. Εμείς σπανιότατα εργαζόμαστε με το μυαλό μας. Υιοθετούμε τους λογισμούς που μας βάζει ο διάβολος. Δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε ασκηθεί να ελέγχουμε τα πνεύματα. Μας είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος να εξετάζετε τα πνεύματα, ποια είναι εκ του Θεού και ποια είναι εκ του διαβόλου. Και εμείς νομίζουμε να εξετάζουμε τα πνεύματα ως οπτασίες, να βλέπουμε, να διακρίνουμε τους αγγέλους από τους δαίμονες κλπ. Δεν μιλάει για αυτά ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Πνεύματα είναι αυτά που πνέουν μέσα στο νου μας, αυτά που εμπνέουν τον καθένα μας. Προτού υιοθετήσουμε ή απορρίψουμε μια σκέψη, πρέπει να εξετάζουμε σι τι σι, από πού προέρχεσαι, γιατί εσύ ήρθες, πού αποσκοπείς. Επειδή είμαστε λοιπόν καχύποπτοι και πάντοτε με τον πονηρό λογισμό, θα ήταν εύκολο να σκεφτούμε, καλά, εντάξει τώρα, μόνο ο Νόε ήταν τόσο σπουδαίος. Ναι, και το απέδειξε ο Θεός. Ο Θεός τον είδε, τον εγνώρισε. Αλλά πρέπει να τον γνωρίσουμε και εμείς, οι καχύποπτοι, οι παλιάνθρωποι όπως είπα. Και τον άφησε 100 χρόνια να τον κοροϊδεύει όλη η γενεά του, όλοι οι άνθρωποι που πληροφορούνται αυτά που έλεγε ο Ιώβ, ότι του είπε ο Θεός, γελάγανε. Και όχι μόνο γελάγανε, αλλά και τον εκμεταλλεύοντο, αφού οι εργάτες της Κιβωτού δεν πίστευαν σε αυτό το ότι θα γίνει. Και πώς φαίνεται αυτό? Δεν εισήλθαν αυτοί στην Κιβωτού. Γιατί αν έλεγαν του Νόε, θέλουμε και εμείς να έρθουμε, γιατί σε πιστεύουμε, σε είδαμε ότι είσαι άνθρωπος αληθινός, δεν θα τους έβαζε στη Κιβωτό? Και αν όλους τους συμπατριώτες του θα δυσκολευόταν ο Θεός να βρει χώρο, ο αχώρητος εχωρήθη και δεν μπορούν να χωρέσουν οι χωρητικοί τα δημιουργήματα? Αυτός που είναι αχώρητος, απερινόητος, είναι απέραντος, χώρεσε στη μήτρα της Παναγίας μας. Και δεν θα μπορούσαμε εμείς οι χωρητικοί να χωρέσουμε? Θα μπορούσαμε, αλλά δεν θέλησαν τότε οι άνθρωποι εκείνοι. Άρα ήσαν και εκμεταλλευτές, διότι εφόσον δεν επίστευαν, θα ήσαν μόνο άπιστοι. Αν ήσαν τίμιοι, θα είχαν ευκαιρία να ωφεληθούν, να τους επισκεφθεί ο Θεός, να αλλάξουν τη γνώμη τους. Ήσαν όμως και εκμεταλλευτές. Δεν πίστευαν σε αυτό ότι θα γίνει κατακλυσμός. Έπρεπε να πούνε, άκουσε Νόε, εμείς δεν πιστεύουμε, εσύ μπορεί να τρελάθηκες και να λες ό,τι θέλεις. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα για μια κατασκευή ενός τρελού, να εκμεταλλευτούμε την τρέλα σου και να πάρουμε χρήματα. Δεν είπαν κάτι τέτοιο. Έπαιρναν κανονικά τους μισθούς τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, σαν να αποδέχονται ότι αυτό θα γίνει. Φανταστείτε τι κουβέντες κάνανε μεταξύ τους. Πω από αυτός ο τρελός, με αυτόν τον τρελό εμείς έχουμε δουλειά εδώ 100 χρόνια. Γιατί η κατασκευή αυτή απαιτούσε και πολλούς ανθρώπους, πολλούς τεχνίτες, πολύ κόπο, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, τα τεχνικά, και για πρώτη φορά έπαιρναν οδηγίες να κάνουν ένα τέτοιο έργο και ούτε αυτό τους παρακίνησε να πούνε, βρε παιδί μου, αυτή η κατασκευή δεν έχει γίνει άλλη φορά.
δεν υπάρχουν αυτή η σύνθεση των υλικών για να γίνει άσφαλτος. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε, δεν τη γνωρίζουμε. Εάν αυτός ήταν τρελός, πώς ξέρει τόσα πράγματα, πώς γίνεται εφευρέτης, πώς μας λέει να φτιάξουμε ένα έργο το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Πόσα πράγματα, πόσες ευκαιρίες μας δίνει ο Θεός μας για να δούμε, να καταλάβουμε τι κάνουμε. Και όμως εμείς εκεί προχωρούμε. Προχωρούμε με την αρχική σκέψη. Γιατί δεν μας αφήνει ο διάβολος να βάλουμε ένα καλό λογισμό. Και εμείς από μόνοι μας είμαστε αράθυμοι. Δεν κάνουμε τον κόπο να επικοινωνήσουμε με τον εαυτό μας. Και όσο περνάει καιρός, ο διάβολος αυτό το εκμεταλλεύεται. Μας παρασύρει μέσω των εικόνων. Πολλές φορές βλέπουμε τις ειδήσεις μόνο σαν εικονογραφημένα περιοδικά και γι' αυτό γίνονται όλο και πιο παραστατικές, ώστε να μην μπορέσει ο άνθρωπος να σκεφτεί, να συλλογιστεί τις πληροφορίες που του λέγουν βλέποντας, δείχνοντάς του τις εικόνες, και έτσι υιοθετεί ακριβώς αυτά τα οποία του λένε οι άνθρωποι. Τελικά ο διάβολος μας έχει πολύ καλά ψυχολογήσει. Να επιστρέψουμε όμως εδώ στο Νόε και να βεβαιωθούμε ότι πράγματι ήταν ένας και μοναδικός και γι' αυτό έγινε ο δεύτερος γενάρχης. Εφόσον κατεστράφει όλο το ανθρώπινο γένος και οι μέχρι τότε πιστοί και οι άπιστοι, οι οποίοι πιστοί ήσαν τελικά του γλυκού νερού, ήσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκλογικεύσει όχι θεοπρεπώς αλλά αλόγως τη λογική τους και είχαν γίνει ένα όπως οι άνθρωποι του Θεού με τις θυγατέρες των ανθρώπων έγιναν ένα και υπερίσχυσε η κακία, αφάνισε ο Θεός όλο αυτό το ανθρώπινο γένος και έκανε τον Νόε γενάρχη, γιατί ακριβώς ήταν γενάρχης, ήταν ο μόνος αυτός και η οικογένειά του που διέσωσαν το ανθρώπινο γένος.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό και πράγματι όλα αυτά που διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως προέρχονται από τον ουρανό, γιατί της διηγήσεται όχι μόνο τη γενεά του Θεού μας που είναι ανεκδίγητη, αλλά και της διηγήσεται τα της κτήσεως, παρά μόνο ο κτήσας.

ύδατος φόδρα επί της γης και επεφέρε το οικιβωτός επάνω του ύδατος. Το δε ύδωρ επεκράτης φόδρας φόδρα επί της γης και κάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά αγήν υποκάτω του ουρανού. 5 και 10 πύχης υπεράνω υψώθη το ύδωρ και επεκάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά. Αυτές όλες οι μετρήσεις, οι αξιολογήσεις γίνονται από το Θεό μας. Δεν μπορεί ο Νόε μέσα από την κυβωτό ούτε να μετρήσει ούτε να υπολογίσει, μόνο να δεχθεί ως προφήτης, ως συνομιλητής του Θεού. Αυτός είναι ο προφήτης. Κάθε Άγιος που συνομιλεί με το Θεό μας είναι προφήτης, γιατί και γνωρίζει και λέγει στους ανθρώπους αυτά που του είπε ο Θεός. Και επειδή ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, και αυτός που τα προλέγει είναι προφήτης. Προφημεί, δηλαδή λέγω προτού να γίνει κάτι. Αυτό είναι ο προφήτης. Οι πληροφορίες λοιπόν έρχονται από το Θεό μας καθαρά. Και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετεινών και των κτηνών και των θηρίων και πανερπετών κινούμενων επί της γης και πας άνθρωπος και πάντα όσα έχει πνοήν ζωής και παν οήν επί της ξηράς απέθανε. Και εξήλυψε παν το ανάστημα όιν επί προσώπου της γης από ανθρώπου έως κτίνους και ερπετών και των πετεινών του ουρανού και εξηλήφθησαν από της γης και κατελήφθη μόνος Νόε και η μεταυτού εντικηφωτό και υψώθη το είδωρ επί της γης ημέρας 150. Το νερό ακατάπαυστα έρεε και από την γη και από τον ουρανό και υψώθη, λέει, επί ημέρας 150. Τι θα πει αυτό? Ότι έμενε η στάθμη του νερού επί 150 μέρες. Μας είπε πριν το βιβλίο της Γενέσεως ότι 40 μέρες και 40 νύχτες έβρεχε ακατάπαυστα και η γη, η άβυσσος, έφερνε στην επιφάνεια τα ύδατά της. 40 μέρες και 40 νύχτες. Φανταστείτε το τι έγινε. Εδώ μία ώρα νεροποντής και αμέσως παρασύρονται αυτοκίνητα, βουλιάζουν περιοχές, πλημμυρίζουν σπίτια για μια βροχούλα. Φανταστείτε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και η άβυσσος της γης να φέρει στην επιφάνεια της γης ό,τι ύδατα έχει. Και βεβαίως η κυβωτός, όσο το νερό ανέβαινε, η στάθμη του νερού, τόσο και η κυβωτός ανυψούτο, και εφόσον εκάλυψε όλα τα όρη ώστε να μην μπορεί να προστρέξει κανείς να σωθεί επάνω στο όρος, γιατί θα έτρεχε να σωθεί, όχι να σώσει την ψυχή του, αλλά να σώσει το σώμα του, να σώσει το κρέας του. Διότι κι αν ακόμη επεκαλούντου το Θεό την ιστάτη ώρα, ο Θεός για αυτούς, για τον κάθε ένα, θα έκανε μια εξαίρεση. Έχει τον τρόπο του ο Θεός. Αλλά φαίνεται, όπως φαίνεται μέχρι τις μέρες μας, όσο και να διαπιστώνει ο άνθρωπος ότι αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αυτό το δείχνει ότι οι δυνατότητές του δεν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν το βάζει κάτω να μετανοήσει. Τόση είναι η σκληρότητα. Και στην εποχή μας που έχουμε όλα αυτά τα παραδείγματα, φανταστείτε στην εποχή εκείνη η σκληρότητα πόσο δυνατή ήταν. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός δεν

0: έκανε καμία εξαίρεση. Δεν έκανε καμία εξαίρεση άλλον άνθρωπο. Επίσης πρέπει να δούμε και τούτο, ότι γιατί πολλά ακούγονται στις μέρες μας, όταν γίνεται μια καταστροφή, μια πυρκαγιά που και οι περιοχές και οι ανθρώπους και οι ζώα, η πλημμύρα πλημμυρίζει ανθρώπους, ζώα κλπ. Και λέμε, τι είναι Θεός, πού είναι ο Θεός? Ή αν θέλουμε να παραστήσουμε τους πιστούς, λέμε, τελικά δεν υπάρχει Θεός, όλα είναι στην τυχαία, όλα είναι στην ανθρώπινη δυνατότητα, πρέπει να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, πρέπει να λάβουμε μέτρα γιατί δεν προβλέψαμε κάποιες καταστροφές και αυτές ήρθαν και μας βρήκαν απροετοίμαστους και ούτω καθεξής. Και υπάρχει σύγχυση μεταξύ των πιστών και των ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Βλέπουμε εδώ όμως κάτι το οποίο είναι ξεκαθαρισμένο, ότι αυτό τον αφανισμό ανθρώπων, κτηνών κλπ. Τον προκάλεσε ο ίδιος ο Θεός μας. Είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έγινε ο κατακλυσμός επί Νόε επειδή δεν είχαν προβλεφθεί μέτρα. Πρώτα απ' όλα γιατί έγινε κάτι το οποίο δεν έχει επαναληφθεί και αυτό έχει προτρέξει η Αγία Γραφή, το είπε και έτσι θα γίνει. Γιατί θα δούμε παρακάτω ότι ο Θεός είπε ότι δεν θα ξανακάνω τέτοιο κατακλυσμό. Και πράγματι τόσες χιλιετίες δεν έχει γίνει ένας τέτοιος κατακλυσμός. Έχουν γίνει μικρές απεικονίσεις αυτού του κατακλυσμού, αλλά όχι αυτός ο ίδιος ο κατακλυσμός σε τέτοια διάσταση να αφανιστεί όλο το ανθρώπινο γένος. Και αυτός ο αφανισμός έγινε προ της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, διότι έπρεπε να λάβουν οι άνθρωποι ένα ηχηρό μήνυμα από τον ουρανό, ότι ο Θεός δεν εμπέζεται και ότι η ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να δαπανάται στη ματαιότητα. Μετά την ενανθρώπιση του Θεού μας δεν υπάρχει πλέον ανάγκη ηχηρού μηνύματος, γιατί αυτός ο Κύριος επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους κατήλθε ο Θεός μας και συνομίλησε μαζί μας μέχρι ταφής και θανάτου. Δεν υπάρχει ηχηρότερο μήνυμα. Και ο καθένας μας θα κριθεί με αυτήν την αντιστοίχησή του. Τότε λοιπόν επέτρεψε ο Θεός αυτό το ηχηρό μήνυμα. Γιατί έπαυσε να είναι φιλάνθρωπος ο Θεός? Πώς ο Θεός κατέστρεψε τόσους ανθρώπους? Δεν κατέστρεψε ο Θεός τόσους ανθρώπους. Έδωσε τέλος στην επίγεια ζωή τόσων ανθρώπων και τόσων ζώων, τόσων κτηνών κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός δεν δίνει βαρύτητα στη ζωή την επίγεια. Δίνει βαρύτητα μόνο ως προς το πώς θα ζήσουμε την επίγεια ζωή ως πρόκριμα της αιωνίου. Όπως ο μαθητής θα ζήσει το φροντιστήριο ως πρόκριμα για να εισέλθει στον επιστημονικό χώρο. Αλίμον αν ένας μαθητής απολυτοποιήσει το φροντιστήριο. Έτσι και αλίμονο σε οποιονδήποτε άνθρωπο απολυτοποιήσει την επίγεια ζωή εις βάρος της αιωνιότητός του. Ο Θεός λοιπόν εδώ στερεί ανθρώπινη ζωή, ανθρώπινη επίγεια ζωή σε ανθρώπους και σε ζώα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν χάνεται, δεν αφανίζεται με το βιολογικό του θάνατο. Και εδώ πρέπει να έρθει και η Εκκλησία μας και όλοι οι πιστοί να απαντήσουν στις ενστάσεις των ανθρώπων που είναι μακριά από το Θεό. Δεν χάθηκε, παιδί μου, ο άνθρωπος με την πυρκαγιά, με την πλημμύρα, με τον πνιγμό, με οποιαδήποτε, με οποιονδήποτε βίαιο θάνατο. Χάθηκε, σταμάτησε η επίγεια ζωή του. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Η επίγεια ζωή, αυτό είναι το προσδοκόμενο. Εκείνη η πάσα ελπίδα μας. Όχι βέβαια για τον πιστό και κυρίως για τον Θεό μας, ο οποίος βλέπει τον καθένα μας που ήρθε στην ύπαρξη και θέλει να κάνει τα πάντα μέχρι να μας ανεβάσει και πάλι στον ουρανό. Όχι μόνο την Κιβωτό την ανέβασε ψηλά πάνω από τα ύδατα, πάνω από κάθε καταστροφή, αλλά και κάθε άνθρωπο που θέλει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής του, ποια είναι η αιωνιότητά του και όχι ποια είναι η ματαιότητά του, η στιγμή του, άλλο στιγμή, άλλο αιωνιότητα. Εμείς μπροστά στην αιωνιότητα επιλέγουμε τη στιγμή. Δεν θυσιάζουμε μια στιγμή επιθυμίας για την αιωνιότητά μας. Θέλω εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το ξέρει ο διάβολος. Και γι' αυτό είναι στιγμιαίος. Αυτό στιγμή και παραχρήμα μας προσφέρει ό,τι αντίθετο από το Θεό θέλουμε. Ο Θεός μας λοιπόν αφάνισε τόσους ανθρώπους και τόσα ζώα όχι για να χαθούν για πάντα, διότι πολλοί καθή στιγμή τερμάτισαν τη ζωή τους θα ήρθαν σε συνέστηση και τότε ο Θεός βρήκε αυτή τη στιγμή έστω την ιστάτη πρώτου να φύγουν από τον κόσμο, διότι δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο να μεταβληθεί με την αρχή του κατακλυσμού, με την αρχή της δοκιμασίας. Προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να παλέψει, να βρει τρόπο με τη δύναμή του να νικήσει το θάνατο. Όταν όμως βεβαιωθεί ότι αυτό είναι αδύνατον, δευτερόλεπτα προτού παραδοθεί το πνεύμα του στο Θεό, δεν ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Μπορεί να είναι αργά για να ζήσει επίγεια, δεν είναι αργά όμως για να ζήσει αιώνια. Δεν ξέρουμε τι συνομιλία κάνει δευτερόλεπτα προτού δώσει το πνεύμα του, του αφαιρεθεί μάλλον η ψυχή από το Θεό. Δεν ξέρουμε τι ψελίζει. Και υπάρχει το άλλο, ότι όλοι αυτοί που απέθαναν πρώτης σαρκώσεως του Χριστού μας έχουν τη δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα να μετανοήσουν και εν το άδει. Και γι' αυτό και ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Χριστός μας κατέβηκαν στον Άδη. Ο Τίμιος Πρόδρομος εδίδαξε, προείπε, και ο Χριστός μας κατέβηκε στον Άδη μόνο με την ψυχή του και είχαν τις ίδιες δυνατότητες οι εν το Άδη να τον πιστέψουν, όπως είχαν ίδιες δυνατότητες και οι επιγείς να τον πιστέψουν. Γιατί οι επιγείς τον είδαν ως άνθρωπο, οποίος εθαυματούργη μεν αλλά άνθρωπος ον, στον Θεάδη τον είδαν μόνο με την ψυχή, όπως ήταν και αυτόν οι υποστάσεις μόνο με την ψυχή τους, χωρίς τα σώματά τους. Και άλλοι θα έλεγαν, τι λέει εδώ πέρα, ήρθαμε όλοι σε αυτή την ίδια την κατάσταση είμαστε. Άλλοι όμως θα έβλεπαν την ιδιαιτερότητα που είχε ο Χριστός, την καθαρότητα που είχε ο Χριστός, το ανώμιο με όλους τους άλλους που είχε ο Χριστός, και δεν ξέρουμε πόσοι και ποιοι τον επίστευσαν στον Άδη. Άρα λοιπόν ο κατακλυσμός είναι μεν ένας αφανισμός των ανθρώπων από τις επιγείου ζωής, δεν είναι όμως αφανισμός των ανθρώπων από την αιωνιότητα. Αυτό το στοιχείο θα παραμένει και για τους προ Χριστού και για τους μετά Χριστών μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, θα παραμένει στο αυτεξούσιο του καθενός μας, που θέλει να ανήκει τελικά. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι πας ως αν επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου σωθήσετε. Να το επικαλεστεί όμως εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας και εξ όλης της διανοίας. Έως εδώ λοιπόν σήμερα προχωρήσαμε σε αυτήν την μεγάλη μεν συμφορά για το ανθρώπινο γένος, αλλά και τη μεγάλη δωρεά του Θεού μας, με την οποία αφήρεσε την επίγεια ζωή από τόσους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό είχε παγκόσμια απήχηση, τουλάχιστον είχε απήχηση στις περιοχές που κατοικούσαν οι άνθρωποι. Είχε μεν αυτή την έννοια, το αποτέλεσμα να αφαιρεθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά να αποκτήσουν τη δυνατότητα μετοχής στην αιωνιότητα και να αναδείξει μέσα από την οικογένεια του Νόε μία νέα ανθρωπότητα, να τον καταστήσει γενάρχη με μια νέα αρχή από ανθρώπους που σέβονται και θέλουν να μένουν ενωμένοι με το Θεό, ασχέτως αν μετά λίγων κατ' ολίγων η ανθρωπότητα και πάλι ανεμίχθη με το κακό έως τη σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά.
1: Κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με τα μικρά εωθηνά του Γέροντα Τρίφωνα του Βάσων, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης από τις εκδόσεις Εν Πλώ.

«Η ημέρα της Κυριακής», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κανένας λοιπόν να μην απουσιάζει από αυτές τις ιερές και θεοπαράδοτες συνάξεις, είτε από αραθυμία, είτε από συνεχή ασχολία με τα γήινα, ώστε να μην εγκαταλειφθεί δικαίως από το Θεό. Και αν ακόμη πνιγμένος από τις φροντίδες απουσιάσει μία φορά, να ανταποδώσει την επομένη, φέρνοντας τον εαυτό του στην Εκκλησία του Χριστού. Διαφορετικά θα παραμείνει αθεράπευτος, πάσχων από απιστία, λόγω των έργων και των λόγων του, και δεν θα προσεγγίσει το χειρουργείο του Χριστού για να λάβει την ίαση. Φαίνεται ότι όλοι περνάμε περιόδους κατά τις οποίες η προσέλευσή μας στην Εκκλησία δεν είναι τακτική. Πυρετώδης η ενασχόλησή μας με τη δουλειά και την οικογένεια, και εμείς πέφτουμε στην παγίδα και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να καταβάλλεται. Με δεδομένο τον ταχύ ρυθμό της ζωής μας, ο οποίος μας κάνει να θεωρούμε ότι απλώς ο χρόνος δεν μας φθάνει, εύκολα μπορεί να θεωρήσουμε τη Θεία Λειτουργία ως κάτι δευτερεύον και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε δικαίωμα μια Κυριακή να ξεκουραστούμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας παρακαλεί να διαφοροποιηθούμε. Ονομάζει ραθυμία την απουσία μας από την υποχρέωση της Κυριακής. Ο μεγάλος αυτός ιεράρχης της Εκκλησίας φτάνει στο σημείο να υπενθυμίσει ότι και η πίστη μας ακόμη κινδυνεύει αν δεν είμαστε παρόντες στο χειρουργείο του Χριστού όπου θα λάβουμε την ίαση.

Στην Ελλάδα ένα μικρό ποσοστό μάλλον φίλοι ακροατές πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μπορεί να βλέπουμε γεμάτους τους ναούς, αλλά σε σχέση ειδικά στο Λεκανοπέδιο και σε άλλες μεγάλες πόλεις με τον πληθυσμό της Ελλάδας, της πόλης αυτές, ο κόσμος που εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή είναι σίγουρα ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως πρόβλημα. Αποφεύγουμε το πνεύμα της κατάκρισης. Όταν φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον έλεγχο, λέει ο γέροντας Τρίφων, τείνουμε να χτίζουμε ένα αμυντικό τείχος ολόγυρά μας. Όταν φοβόμαστε την απόρριψη ή βλέπουμε τον εαυτό μας ανάξιο της αγάπης, κατηγορούμε τους άλλους. Γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε ειλικρινείς, δραπετεύουμε από την αλήθεια. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας και στους άλλους, κρύβοντας την ανασφάλεια και την αναξιότητά μας, αυτοαποκλειόμενοι από την αγάπη. Νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε την αγάπη των ανθρώπων και την απορρίπτουμε, κυρίως όμως απορρίπτουμε την αγάπη του Θεού. Όταν βλέπουμε ότι μας καταλαμβάνει το πνεύμα της κατάκρισης, πρέπει να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μας αποκαλύψει την πηγή του. Γιατί επιλέγω να κατακρίνω, όταν στην πραγματικότητα έχω ψυχικά τραύματα και πάσχω αυταπατώμενος? Μήπως βρίσκω λάθη στους συνανθρώπους μου επειδή δεν τολμώ να αντιμετωπίσω τον δικό μου επίπλαστο εαυτό? Το πλήρωμα της ζωής είναι η αυτογνωσία και η αυτοπροσφορά μας στους άλλους. Όταν δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας για τις αστοχίες μας, κατηγορούμε τους αδελφούς μας. Επειδή είμαστε ανασφαλείς, απορρίπτουμε την αγάπη και τη φιλία τους, θεωρώντας πως δεν την αξίζουμε. Είμαστε ανέντιμοι. Ψευδόμαστε εις εαυτούς και αλλήλους. Τα ψέματά μας είναι και μικρά και μεγάλα. Κυρίως όμως ψευδόμαστε στο Θεό. Ζούμε με το φόβο ότι θα μας καταλάβουν και καλύπτουμε την αλήθεια κατακρίνοντας. Θέλουμε να εξουσιάζουμε τους άλλους επειδή δεν είμαστε αυθεντικοί ούτε ακέραιοι. Και όμως στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάζουμε: «Γιατί λοιπόν εσύ ο ασθενικός στην πίστη κατακρίνεις τον αδελφό σου, και εσύ ο ισχυρός στην πίστη γιατί περιφρονείς τον αδελφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Σύ δε γιατί κρίνεις τον αδελφό σου? Σύ δε γιατί καταφρονείς τον αδελφό σου? Κανείς δεν έχει εξουσία να κρίνει ή να κατακρίνει, διότι όλοι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού που είναι κριτής όλων. Είναι άλλωστε γραμμένο και στην Αγία Γραφή. Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος, και κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει το Θεό. Άρα λοιπόν ο καθένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στο Θεό. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ας μην κατακρίνουμε πλέον ο ένας τον άλλον, αλλά τούτο προτιμήστε και προσέξτε, κανείς να μην θέτει πρόσκομα στον αδελφό ή σκάνδαλο».

ασκούμε την αγάπη στην ενορία μας. Ως χριστιανοί, λέει ο γέροντας Τρίφωνας, είμαστε πάντα στον αγώνα κατά των παθών και προσπαθούμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας είπε ότι πρέπει να αγαπούμε τον αδελφό μας που τον βλέπουμε, αν θέλουμε να αγαπούμε το Θεό τον οποίο δεν έχουμε δει. Κι όμως, ο αγώνας είναι συχνά πιο δύσκολος και κοπιαστικός όταν πρόκειται να δείξουμε αγάπη στους ανθρώπους της ίδιας της ενορίας μας. Οι περισσότεροι έχουμε γνωρίσει τη διαμάχη και την πικρία που δημιουργείται σε ενοριακό επίπεδο. Μερικοί έχουμε ακόμα και συμβάλει στο σπαραγμό αυτό όταν κακολογούμε τον ιερέα μας, κάνοντας το έργο του ακόμη δυσκολότερο. Οι ίδιοι οι δαίμονες, με τη συλλογική επίθεσή τους εναντίον του σώματος του Χριστού, δεν μπορούν να κάνουν τόση ζημιά όσοι καταφέρνουμε καμιά φορά εμείς. Αντίθετα με τους δαίμονες, που ποτέ δεν τα βάζουν με τους άλλους δαίμονες, εμείς επιτιθέμεθα συνεχώς εναντίον των άλλων. Κάποτε η κριτική μας επεκτείνεται και κατά των επισκόπων μας, τους οποίους ο Θεός κατέστησε πατέρες μας και τους φερόμαστε με ασέβεια. Με την υποκίνηση του πονηρού και ενδίδοντας την πίεση της κακίας του, στραφόμαστε εναντίον των αδελφών μας, χριστιανοί εναντίον χριστιανών. Αν δεν ζητήσουμε με ειλικρίνεια τη χάρη και το έλεος του Θεού, δεν έχουμε ελπίδα να κερδίσουμε τη μάχη κατά των παθών μας. Μόνο αν αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, αν μέσα μας χτυπά μια ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, θα ζήσουμε επιτυχώς την επίγεια ζωή. Ο Θεός στέκεται ενώπιόν μας και απλώνει το χέρι. Ας μην το αποστραφούμε.

Ο πρώτος των αμαρτωλών. Ποια είναι η ευθύνη μας ως Ορθοδόξων εναντί εκείνων που δεν ζουν κατά το Ευαγγέλιο? Ας θυμηθούμε πρώτα ότι έχουμε αστοχήσει ενώπιον της δόξας του Θεού και μαζί με τον Απόστολο Παύλο ας πούμε: «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ». Όταν πριν προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία λέμε ότι πρώτος των αμαρτωλών είμαι εγώ, πρέπει να το εννοούμε. Αν κοιτάζουμε τον αμαρτωλό τρόπο ζωής ενός άλλου, ουσιαστικά αποστρέφουμε το βλέμμα από τη δική μας αμαρτωλότητα και δεν βγάζουμε το κάρφος από το δικό μας οφθαλμό. Όταν όμως κοιτάζουμε τη δική μας ξεπεσμένη φύση, τις δικές μας αμαρτίες, τότε βρίσκουμε το έλεος του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι ότι γινόμαστε πολύ πιο φιλάνθρωποι για τους άλλους. Μας δίδεται η χάρη να αγαπάμε και τον χειρότερο των αμαρτωλών, επειδή είναι ο Χριστός μέσα μας. Ξέρουμε ότι ο Κύριός μας δεν μας αγαπά επειδή είμαστε καλοί ή επειδή τηρούμε τις εντολές Του. Μας αγαπά επειδή είναι από την ίδια τη φύση Του η αγάπη. Όταν η αγάπη Του κατοικεί μέσα μας, ενισχυόμαστε να αγαπάμε. Αυτή ακριβώς η χριστιανική αγάπη και οι προσευχές μας για όσους είναι φαινομενικά χαμένοι θα μεταμορφώσει καρδιές και θα οδηγήσει σε μετάνοια. Αυτό το πιστεύω με όλη μου την καρδιά.

αγωνιζόμαστε για να συγκρατήσουμε το θυμό. Ο θυμός, λέει ο Βαβάς Ευάγριος του Πόντου, είναι εκφύσεως σχεδιασμένος για να πολεμούμε τους δαίμονες και να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή αμαρτωλή ειδονή. Συνεπώς οι άγγελοι, εγείροντας την πνευματική ειδονή μέσα μας και δίνοντάς μας να γευθούμε την ευλογία της, μας οδηγούν να κατευθύνουμε το θυμό μας κατά των δαιμόνων. Αλλά οι δαίμονες, δελεάζοντάς μας με τους εγκόσμιους πόθους, μας κάνουν να χρησιμοποιούμε το θυμό για να πολεμούμε με τους ανθρώπους, κάτι που είναι αφύσικο, έτσι ώστε ο νους, σαστισμένος και σκοτισμένος, να γίνεται προδότης των αρετών. Οι πατέρες μας λένε, φίλοι ακροατές, ότι κάθε φορά που κάποιος προφέρει το όνομα του Θεού επί Ματαίο, ο απόϊχος αντιλαλεί σε όλο τον κόσμο. Όσο ασήμαντα και αν είναι τα θυμωμένα λόγια μας, έχουν επίπτωση σε όλο τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Η λύτρωση δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά ολόκληρο το σύμπαν. Η δική μου σωτηρία είναι αλληλένδετη με τη δική σου. Είναι δε πολύ τραγικό να πέφτει ένας χριστιανός σε τέτοια αμαρτία, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν και όμως προσέχουν τα λόγια τους πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους που ομολογούν τον Χριστό. Πρέπει να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο να διατηρούμε την ειρήνη της ψυχής και να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ταράζεται με τις προσβολές των άλλων. Με κάθε τρόπο, ας αγωνιζόμαστε να συγκρατούμε το θυμό και να φρουρούμε το νου και την καρδιά μας. Αξίζει κάθε προσπάθεια να υπομείνουμε προσβολές και επιθέσεις και να συνηθίσουμε να θεωρούμε ότι δεν μας αφορούν. Περιφρουρώντας τους λογισμούς μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ησυχία της καρδιάς και να την κάνουμε κατοικητήριο του ίδιου του Θεού. Ο Αβάς Νίλος έλεγε ότι η προσευχή είναι ο σπόρος της πραότητος. Η απουσία της προσευχής είναι ο σπόρος της οργής. Αν ανήκουμε αληθινά στο Χριστό, έχουμε τα μέσα για να αλλάξουμε, γιατί δι' αυτού νικώνται τα πάθη. Οι χριστιανοί απλώς δεν δικαιολογούνται να χάνουν την ψυχραιμία τους. Η δύση του ηλίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην σας βρίσκει ακόμη οργισμένους. Κανένας βλαβερός λόγος σας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε.

Λέμε στο Θεό ότι τον αγαπάμε. Ακούμε ότι θα βρέξει το Σαββατοκύριακο και εμείς έχουμε προγραμματίσει πεζοπορία στο βουνό. Παρακαλούμε το Θεό να μας εξασφαλίσει δύο ηλιόλουστες μέρες. Το αεροπλάνο μας τροχοδρομεί στο διάδρομο απογείωσης. Προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός ασφαλή πτήση. Ο προϊστάμενός μας εκνευρίστηκε σήμερα μαζί μας. Προσευχόμαστε να μην ξημερώσει η Δευτέρα και είμαστε άνεργοι. Η προσευχή για τους περισσότερους από εμάς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό μας. Τι θέλουμε, τι χρειαζόμαστε, τι φοβόμαστε. Ωστόσο, ο Θεός που μας κάλεσε να καλλιεργήσουμε μια προσωπική σχέση μαζί Του, δεν είναι ο Αΐ Βασίλης και η δική μας προσευχητική ζωή δεν πρέπει να θυμίζει τα γράμματα που του στέλνουν τα παιδιά για να του πουν τις επιθυμίες τους. Πριν από πολλά χρόνια, ερχόταν για συμβουλευτική ένα ζευγάρι με πολλά προβλήματα στο γάμο τους. Η σύζυγος είχε αποφασίσει ότι ήθελε διαζύγιο, αφού ένιωθε ότι από το γάμο της έλειπε η αγάπη. Ο σύζυγος είχε μείνει άναυδος. Στο κάτω-κάτω γυρνούσε κάθε μέρα στο σπίτι, περνούσε το βράδυ με τη γυναίκα του, ήταν πάντα εκεί τα Σαββατοκύριακα. Όταν τον ρώτησα αν φρόντιζε να της λέει συχνά ότι την αγαπά, μου απάντησε αρνητικά. Όχι, γιατί το ξέρει ήδη πόσο την αγαπώ. Εκείνη τον κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Πότε είπαμε για τελευταία φορά στο Θεό ότι τον αγαπούμε? Πότε καθίσαμε μπροστά στις εικόνες προσευχόμενοι, ζητώντας απλά από το Θεό να έρθει στη ζωή μας και να μας γεμίσει με τον εαυτό Του? Όταν ο Χριστός είπε «Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα», εννοούσε ότι μπορούμε να έχουμε προσωπική σχέση με το Θεό που μας δημιούργησε και μας τον αποκάλυψε ως στοργικό Πατέρα, ο οποίος θέλει τα παιδιά Του να Του ανταποδίδουν αυτή την αγάπη. Δεν την απαιτεί, γιατί τότε δεν θα ήταν γνήσια αγάπη. Ένα παιδί δεν αγαπά τη μητέρα του επειδή αλλιώς θα το δείρει, αλλά επειδή το αγαπά συνεχώς, ακόμη και όταν δεν είναι φρόνιμο. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει το τέλος της ζωής μας, οπότε θα είναι και πολύ αργά, ή θα πούμε στο Θεό τώρα ότι τον αγαπούμε και επιθυμούμε να επικοινωνούμε μαζί του? Γιατί μια μονόπλευρη σχέση δεν είναι καν σχέση.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ την ώρα του πειρασμού. Ακόμη και όταν οι πειρασμοί μας καταβάλουν, ο Θεός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Γνωρίζει ότι είμαστε ευάλωτοι λόγω της αδυναμίας μας και ποτέ δεν μας αφήνει να δοκιμαστούμε περισσότερο από την αντοχή που έχουμε για να αντισταθούμε. Καμιά φορά νιώθουμε σαν υποζύγια που κουβαλάμε βάρη τα οποία μας γονατίζουν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «Δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα ό,τι θα ήθελα να αποφύγω». Νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στο καμίνι του σιδηρουργού, στη φωτιά των πειρασμών. Ναι, ο σιδηρουργός είναι ο ίδιος ο Χριστός, που δεν θα αφήσει το σίδερο στη φωτιά μέχρι να σπάσει. Μετριάζει τη φλόγα ώστε να σφυριλατηθούμε κατ' εικόνα του, να θεραπευθούμε από τη χάρη του. Αν θυμόμαστε ότι ο Θεός υποσχέθηκε ότι δεν θα μας αφήσει μόνος, αυξανόμαστε στην πίστη και την αγιότητα, επειδή η χάρη του μας συντηρεί και μας δυναμώνει. Ποτέ δεν μας εγκαταλείπει μόνος.

όταν κρύβουμε τις αμαρτίες από τον Πνευματικό. Μερικοί άνθρωποι διστάζουν να ομολογήσουν ορισμένες αμαρτίες επειδή ντρέπονται το Πνευματικό. Μια γυναίκα μου είπε κάποτε ότι δεν αντέχει στην ιδέα ότι ένας άντρας θα άκουγε λεπτομέρειες από τις αμαρτωλές πράξεις της και απορούσε τι θα σκεπτόταν ο Πνευματικός για αυτήν μετά την εξομολόγηση. Να σημειώσω ότι και μια πνευματική μητέρα μπορεί να ακούσει την εξομολόγηση των πνευματικών θυγατέρων της και ο Πνευματικός απλώς να διαβάσει τη συγχωρητική ευχή με την ευλογία της πνευματικής μητέρας, όπως γίνεται συχνά στα γυναικεία μοναστήρια. Είμαι ιερομόναχος τα τελευταία 30 χρόνια και πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ αμαρτία που δεν έχω ξανακούσει. Κανείς ποτέ δεν με σώκαρε με τίποτε, αφού όλοι μετέχουμε στην ίδια ανθρώπινη συνθήκη. Έχω όμως νιώσει τη χαρά του να ακούς μια καλή εξομολόγηση. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις να αίρεται το βάρος της ενοχής και της ντροπής και τα δάκρυα της πραγματικής μετάνοιας να λούζουν το πρόσωπο του ανθρώπου. Ο φόβος της ντροπής μπροστά στο Πνευματικό έχει εμποδίσει πολλούς να νιώσουν ότι αποτείναξαν το βάρος της αμαρτίας και ότι απαλλάχθηκαν από την ενοχή. Κανένας πνευματικός δεν σχηματίζει κακή εντύπωση για τον εξομολογούμενο, διότι χαίρεται όταν βλέπει να απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το φορτίο της αμαρτίας και της ντροπής μέσα στο μυστήριο της εξομολόγησης. Και ο πνευματικός, ως αμαρτωλός και ο ίδιος, εξομολογείται τις αμαρτίες του και νιώθει και αυτός το έλεος του Θεού να τον καθαρίζει. Έχει και αυτός ανάγκη από την άφεση. Η ζωή μας γεμίζει πάθη και αμαρτωλές συνήθειες επειδή δεν καταπολεμούμε τις αμαρτίες ακριβώς που έχουν ανάγκη εξομολόγησης. Οι πληγές και τα τραύματά μας φλεγμένουν επειδή δεν τους βάζουμε το κατάλληλο φάρμακο. Η Σαμαρίτιδα, δίπλα στο φρέαρ του Ιακώβ, γνώρισε το έλεος του Χριστού. Έτσι στεκόμαστε κι εμείς ενώπιον του Πνευματικού. Και εκείνος μαρτυρεί τη μετάνοιά μας ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι πάντα ταχύς στο να συγχωρεί.

Η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, λέει ο Γέροντας Τρίφωνας, είναι ένα ιερό μυστήριο το οποίο τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία. Δια της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος, ο Άρτος και ο Ίνος μεταβάλλονται στο τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το οποίο προσφέρεται στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι προσέρχονται προετοιμασμένοι με την εξομολόγηση και έχοντας από το προηγούμενο βράδυ μελετήσει την ακολουθία πρώτης Θείας Μεταλήψεως. Επειδή η Εκκλησία είναι καταρχήν μια ευχαριστιακή κοινότητα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής της Εκκλησίας. Ως πηγή και στόχος όλης της διδασκαλίας της, η Ευχαριστία αποτελεί το πλήρωμα όλων των άλλων μυστηρίων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι η Ευχαριστία είναι αληθινή θυσία και όχι απλή αναπαράσταση ή σύμβολο. Δεν θυσιάζεται ο άρτος, αλλά το ίδιο το σώμα του Χριστού. Ωστόσο, επειδή ο αμνός του Θεού θυσιάστηκε άπαξ διαπαντός, η ευχαριστιακή αυτή θυσία είναι ανέμακτη. Μεταβολή του άρτου στον θυσιαστέντα αμνό. Όλα δε τα γεγονότα της θυσίας του Κυρίου, η σάρκωση, ο μυστικός δείπνος, η σταύρωση, η ανάσταση και η ανάληψη, δεν ενεργούνται ως επαναλήψεις κατά την ευχαριστία, αλλά ως ζωντανό παρόν. Κατά την ευχαριστία, ο Χριστός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο ιερεύς και το θύμα. Η ευχαριστία προσφέρεται στην Αγία Τριάδα, όχι μόνο στον Πατέρα, αλλά και στο Άγιο Πνεύμα και στον ίδιο τον Χριστό. Η ανέμακτη θυσία προσφέρεται τόσο υπέρ των ζώντων, όσο και υπέρ των κεκοιμημένων. Πάνω στην Αγία Τράπεζα φυλάσσονται τίμια δώρα αποκλειστικά για όσους αδυνατούν λόγω αναπηρίας ή ασθενείας να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία. Αφού η ευχαριστία είναι η κεντρική πράξη της λατρείας και ο πυρήνας της ορθόδοξης πίστης, κάθε ορθόδοξος χριστιανός που παίρνει την πίστη του στα σοβαρά δεν πρέπει ποτέ να λείπει εσκεμμένα από τη Θεία Λειτουργία, τόσο την Κυριακή όσο και κατά τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν υπόκειται σε ανάλυση και εξήγηση με καθαρά ορθολογικούς όρους, διότι η Ευχαριστία, όσο ο Χριστός ο ίδιος, είναι μυστήριο της Βασιλείας, η οποία, όπως είπε ο Χριστός, ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, εάν ρωτάς πώς συμβαίνει αυτό, είναι αρκετό να γνωρίζεις ότι γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Δεν γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο από αυτό, ότι δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, ενεργός και παντοδύναμος, αλλά είναι ανερμήνευτοι οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί.

για να δούμε τι λέει στη συνέχεια ο γέροντας Τρίφων. Ο στόχος της Εκκλησίας. Η ανθρώπινη φύση μας παίρνει το καλό και το διαφθείρει, επειδή αυτό που θέλει είναι να έχει τον έλεγχο. Αυτό διαιωνίζει έναν νευρωτικό τρόπο αντιμετώπισης των αισθημάτων και συναισθημάτων μας, ακόμη και της πνευματικής μας ζωής. Ζούμε σε μια εποχή όπου κάθε τι είναι ρευστό και όπου οι άνθρωποι κυνηγούν διαρκώς την ειδονή. Με δεδομένη την κατάσταση του κόσμου μας, είναι εύκολο να προσεγγίσουμε τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία σε κατάσταση νεύρωσης. Ποιος είναι ο στόχος της Εκκλησίας και τι κάνουμε εμείς για να κινηθούμε προς Αυτόν? Έχουμε από την Ορθοδοξία μια πολιτισμική μόνο εμπειρία, ίσως ελληνική, ρωσική ή σερβική? Μήπως εστιάζουμε περισσότερο στη μορφή και όχι στην ουσία της Ορθοδοξίας? Ευτυχώς η ίδια η φύση της Εκκλησίας μας δεν παραπέμπει σε κάποιον θρησκευτικό θεσμό. Η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός και ιατρείο ψυχών, όπου ο άνθρωπος βρίσκει την υγεία και τη θεραπεία του. Όταν αφαιθούμε στη μεταμορφωτική και ζωογόνο χάρη που υπερπερισσεύει στην Εκκλησία, θα μπορέσουμε να βρούμε την αληθινή χαρά και τη διαρκή ειρήνη. Αν όμως αντιμετωπίζουμε την Εκκλησία ως θρησκευτικό θεσμό, τότε παραμένουμε ασθενείς, νευρωτικοί, εγωκεντρικοί, ανάπηροι. Στόχος της Εκκλησίας είναι να φέρει την ίαση στην καρδιά του ανθρώπου. Οι ιερείς της είναι εκείνοι που πρώτα αναζήτησαν τη δική τους ίαση και στη συνέχεια έγιναν και αυτοί θεραπευτές. Όταν έχουμε μυστηριακή ζωή, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, τη Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας και τους Βίους των Αγίων, προσφέρουμε τον εαυτό μας στη μεταμορφωτική δύναμη της Εκκλησίας. Κάθε φορά που εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, μετέχουμε στην ευχαριστία και επιμελούμαστε την ψυχή μας. Επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας και να μας μεταμορφώσει. Αν όμως χρησιμοποιούμε την Εκκλησία ως ένα πολιτισμικό ίδρυμα, γινόμαστε φαρισαίοι και παραμένουμε στάσιμοι ή και προκαλούμε τον πνευματικό μας θάνατο.

όταν λυγίζουμε. Είναι πολύ ανθρώπινο να λυγίζουμε όταν δεν καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε στα ηθικά και πνευματικά μας πρότυπα. Η Ορθόδοξη πίστη μας διδάσκει ότι πρέπει να αγαπούμε, να δείχνουμε συμπόνια, να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρούμε και πάντα η ζωή μας να μαρτυρεί ότι ανήκουμε στο Χριστό. Ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι υπολοιπόμαστε και ότι τις περισσότερες φορές αστοχούμε και δεν ζούμε κατά το Ευαγγέλιο. Σχεδόν δεν διαφέρουμε από τους ειδωλολάτρες. Ξανά και ξανά βουλιάζουμε στο βούρκο της αμαρτίας, κατακαμπτόμενοι και ασθενείς, λυγίζουμε. Τσακισμένοι όπως είμαστε, προδίδουμε το Ευαγγέλιο και τις προσδοκίες των άλλων. Γνωρίζουμε πολύ καλά το νόημα των λέξεων «Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας ο Θεός». Μας το θυμίζουν οι συνεχείς αποτυχίες μας. Ακόμη όμως και όταν παλεύουμε με τις αμαρτίες μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μετέχει στη θεότητά του. Μας κάλεσε να είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, πλασμένοι ειδικώς για να μετέχουμε πλήρως στη ζωή του Θεού. Το κλειδί για την εν Χριστώ ζωή δεν είναι άλλο από τη μετάνοια. Έστω και αποκαρδιωμένοι, δεν πρέπει να ενδώσουμε στην απόγνωση, διότι ο σωτήρας μας είναι προθυμότατος να συγχωρεί. Προς εκείνον αμαρτάνουμε, αλλά προς εκείνον και πάλι στρεφόμαστε αμέσως εν μετανοία. Η απόγνωση είναι εχθρός της σωτηρίας μας. Ο πονηρός θα ήθελε πολύ να μας πείσει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, άρα ούτε σωτηρία. Εμείς πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα στον συμπάσχοντα με εμάς Κύριό μας, τον μόνο που σηκώνει από πάνω μας τα φορτία μας, μας θεραπεύει και μας παραχωρεί την άφεση και τη ζωή. Σίγουρα δεν πρέπει να φτάνουμε στην απόγνωση παρά τις συνεχείς αποτυχίες μας, φίλοι ακροατές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς και όχι τους δικαίους. Επομένως δεν πρέπει να αισθανόμαστε καλά μόνο όταν νομίζουμε ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο ή αν δεν κάνουμε μεγάλες αμαρτίες. Ίσως αυτός ο δρόμος να είναι επικίνδυνος, το να νομίζουμε δηλαδή ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αλλά αντιθέτως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Θεός ήρθε ακριβώς να σώσει τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση της αμαρτωλότητάς τους, ότι δεν αξίζουν δηλαδή τη σωτηρία, την οποία όμως ο Θεός θέλει και τους την προσφέρει εφόσον μετανοούν. Και συνεχίζει ο γέροντας Τρίφωνας, ένας άγγελος στο δρόμο μας. Πάνε περίπου 30 χρόνια από τότε. Ήταν η πρώτη μου χρονιά ως μοναχού. Κατηφορίζαμε έναν δρόμο το Σαν Φραντζίσκο μαζί με έναν ηλικιωμένο επίσκοπο. Μισό τετράγωνο μπροστά ένας άνδρας με βρώμικα και κουρελιασμένα ρούχα ερχόταν προς το μέρος μας. Όταν τον πλησιάσαμε, είδα ότι από τα ξεχαρβαλωμένα παπούτσια του φαίνονταν οι πατούσες των ποδιών του. Ενστικτοδός έπιασα τον επίσκοπο από τον μπράτσο και προσπάθησα να τον κατευθύνω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος επέμενε να συνεχίσουμε όπως πηγαίναμε και τότε εγώ αναγκάστηκα να πω ότι ήταν ανάγκη να περάσουμε απέναντι για να αποφύγουμε τον άντρα με το σαλεμένο βλέμμα που μας πλησίαζε. Ο επίσκοπος όμως αγνόησε τις διαμαρτυρίες μου και έτσι συνεχίσαμε την πορεία μας προς τον βρώμικο άστιγο. Μόλις ήρθαμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ο επίσκοπος σταμάτησε, έσκυψε προς το μέρος του, πήρε τα βρώμικα χέρια του ανθρώπου στα δικά του και του έδωσε ένα χαρτονόμισμα 20 δολαρίων. Να πάρεις κάτι να φας. Ο άνδρας που τόση ώρα κοίταζε το έδαφος, σήκωσε τα μάτια του και μας κοίταξε με τα πιο καθαρά γαλανά μάτια που είχα δει ποτέ στη ζωή μου, χαμογέλασε και πήρε τα χρήματα. Αποσβολώθηκα και ενώ συνεχίζαμε το δρόμο μας, παρατήρησα ότι εκείνα τα μάτια δεν ήταν μάτια κάποιου τρελού, ούτε κάποιου εξαθλειωμένου ζητιάνου, αλλά μάτια ενός πανέξυπνου ανθρώπου. Ο επίσκοπος απάντησε ότι χωρίς να το καταλάβουμε πέσαμε πάνω σε έναν άγγελο. Η ανάμνηση αυτού του ανθρώπου που έμοιαζε γεμάτο σοφία και θεία αγάπη ποτέ δεν με άφησε και μέχρι σήμερα μου θυμίζει ότι πρέπει να χαιρετούμε όλους σαν να ήταν ο Χριστός.

Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους. Η προσπάθεια να συνεχίσουν τον αγώνα γίνεται όλο ένα και πιο αγωνιώδης για όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους και οι χριστιανοί δεν εξαιρούνται. Όταν είμαστε καταπτωημένοι, είναι καλό να στρέφουμε το βλέμμα προς τον Χριστό και να θυμόμαστε τα λόγια του Ευαγγελίου. Αληθινάς είσαι ο Υιός του Θεού. Ο κόσμος αυτός δεν μας υπόσχεται τίποτε, αλλά εν Χριστώ έχουμε τα πάντα, επειδή αυτός είναι το μόνο καταφύγιό μας την ώρα της καταιγίδας. Ο γέρον Θαδαίος της Βιτόβνιτσα έλεγε: «Εδώ στη γη τίποτε δεν μπορεί να μας δώσει την εσωτερική ειρήνη, διότι ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα, ούτε οι τιμές, ούτε οι θέσεις, ούτε η οικογένεια, ούτε οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να μας δώσουν ακλόνητη εσωτερική ειρήνη. Ένας μόνο είναι ο χορηγός της ζωής, της ειρήνης και της χαράς, ο Θεός». Ως χριστιανοί δεν πρέπει να επιτρέπουμε τίποτε να διαταράσει την ειρήνη της καρδιάς, διότι ξέρουμε ότι η ζωή αυτή είναι προσωρινή. Η γερόντισσα Ταϊσία του Λεουσένη έλεγε: «Αν νομίζεις ότι θα βρεις τον παράδεισο στη γη, ακόμη και μέσα σε ένα μοναστήρι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ο παράδεισος, το πλήρωμα της μακαριότητας, δεν υπάρχει στη γη και δεν μπορεί να υπάρξει, επειδή ο άνθρωπος δεν κτίστηκε για τη γη, αλλά για τον ουρανό».

μια γαλήνια γωνιά στο δάσος. Όταν φοιτούσα στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, μέναμε σε ένα πολύ παλιό σπίτι στην παραλία μιας από τις μεγαλύτερες λίμνες γλυκού νερού που υπάρχουν στη χώρα. Η εγκύτητα με τη λίμνη μου έδινε τη δυνατότητα να κάνω πολλούς περιπάτους στην παραλία. Μισό μίλι από το σπίτι μας ήταν ένα μονοπάτι που οδηγούσε από τη λίμνη σε ένα μικρό δάσος. Όχι πολύ μακριά από το μονοπάτι, δημιούργησε έναν ιδιαίτερο τόπο που κανείς άλλος δεν γνώριζε. Καθάρισε ένα μυστικό δρομάκι από την άλλη μεριά μια σειρά θάμνων, παραμερίζοντας τα χαμόκλαδα. Όποιος και αν περνούσε από εκεί, αποκλείεται να έπαιρνε είδηση το μονοπάτι που υπήρχε πίσω από τους θάμνους. Προχώρησα λίγο πιο πέρα και έφτιαξε ένα μικρό ξέφωτο. Μετά έφτιαξε ένα τραπεζάκι από ξύλα, το οποίο θα ήταν ο βωμός μου. Επάνω, πάλι από ξερόκλαδα, έβαλα έναν σταυρό και δύο κεριά δεξιά και αριστερά. Αυτό το ιδιωτικό υπαίθριο εξοκλήσι ήταν ο αγαπημένος μου τόπος για προσεύχη. Όλοι χρειαζόμαστε έναν τέτοιο χώρο ως καταφύγιο, έναν τόπο όπου μπορούμε να είμαστε μόνοι με το Θεό. Με τα χρόνια συνειδητοποιώ ότι με ελκύει το δάσος και η μοναξιά, που μόνο αυτό νομίζω μπορεί να μου προσφέρει. Κοιτάζοντας νότια από το γραφείο του μικρού μου κελιού, βλέπω κατευθείαν το δάσος μας. Στα βάθη των δασών βρίσκω τη μεγαλύτερη ειρήνη. Μόνος, με τους ήχους του ανέμου που περνά ανάμεσα από τα δέντρα, με το κελάιδισμα των πουλιών και το σούσουρο που κάνουν οι εφταμίες και τα σκιουράκια. Εκεί η καρδιά μου είναι πιο ανοιχτή στη φωνή του Θεού που μου μιλά.

Ιεραπόστολοι. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε το Χριστό στους άλλους παρά μόνο αν τον έχουμε πρώτα υποδεχθεί στην καρδιά της καρδιάς μας. Πρέπει να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε το Χριστό προσωπικά πριν μπορέσουν οι άλλοι να τον δουν σε μας. Αν είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για χάρη του και να ζούμε κατά το Ευαγγέλιο, θα γίνουμε ζωντανοί ναοί του υψίστου και όλος ο κόσμος θα αλλάξει. Το Ευαγγέλιο διαδίδεται με λόγο και παράδειγμα και η αγάπη του Χριστού ακτινοβολεί με τη δική μας μαρτυρία. Αγαπούμε και ευχαριστούμε το Θεό όταν ακολουθούμε τις εντολές Του και διαδίδουμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η κλίση μας. Δεν έχουμε κληθεί σε μια μήνυ αγιότητα

αλλά στην πλήρη έκφρασή της. Σε αυτό μας ενισχύει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η αγιαστική χάρη του Θεού δεν συνεπάγεται μόνο απουσία κακού ή αμαρτίας, αλλά και την παρουσία της Θείας Αγάπης στην ψυχή. Έχουμε κληθεί στην αγιότητα, γιατί η Αγία Γραφή λέει «Να γίνετε λοιπόν και εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος». Πλαστήκαμε από το Θεό για να μετέχουμε στη θεότητά Του και ποτέ δεν θα είμαστε απόλυτα ευτυχείς, παρά μόνο όταν πεθάνουμε για τον εαυτό μας και ζήσουμε εν Χριστώ.

φάρμακο για την καρδιά. Η τήρηση ενός κανόνα προσευχής είναι φάρμακο για την καρδιά. Ο κανόνας αυτός έχει τεράστια σημασία, διότι μας βοηθά να αποκτήσουμε την πειθαρχία που όλοι χρειαζόμαστε για να προοδεύσουμε πνευματικά. Είναι δε ένα από τα σπουδαία εργαλεία που μας προσφέρονται και που φτάνει ως εμάς από την εποχή ακόμη των πατέρων της Εκκλησίας. Μαζί με την τήρηση του κανόνα της νηστείας που έχει καθιερώσει η Εκκλησία, περιλαμβανομένης της Τετάρτης και της Παρασκευής, ο πνευματικός πατέρας ή η πνευματική μητέρα δίνει και τον κανόνα της προσευχής ως φάρμακο που θα βοηθήσει στην εν Χριστώ ζωή μας. Ιδιαίτερα η πρωινή και η βραδινή προσευχή θα πρέπει να τηρείται σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτήν, επειδή με τον τρόπο αυτό βαθαίνει η πνευματική μας ζωή. Οι ευχές πριν από τη Θεία Κοινωνία καθώς και μετά από αυτή, όπως και η αποχή από κάθε φαγητό ή ποτό από τα μεσάνυχτα της παραμονής της ημέρας που θα προσέλθουμε στα Άγια Μυστήρια, είναι και αυτά κανόνες που όχι μόνο καθορίζονται από την Εκκλησία, αλλά μας προετοιμάζουν και για τη Θεία Μετάληψη. Δια της μεταλήψεως δε, δηλαδή δια του τιμίου σώματος και αίματος του Κυρίου, λαμβάνουμε την ίαση ψυχής και σώματος. Τέλος, η πνευματική εργασία της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλόν» μέσα στη διάρκεια της ημέρας μας βοηθά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να ζήσουμε μια ζωή με κέντρο το Χριστό. Το Άγιο Όνομα του Ιησού περιέχει δύναμη και με την επανάληψη της ευχής εκπληρώνουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Η προσευχή του Ιησού, γνωστή και ως καρδιακή προσευχή, μας δίνει τη δύναμη να βαδίζουμε καθημερινά με τον Ιησού, ακόμη και την ώρα που είμαστε εγκλωβισμένοι στο κυκλοφοριακό, ξεβοτανίζουμε τον κήπο μας, περιμένουμε το λεωφορείο ή περπατούμε στο δρόμο.

όταν η κριτική μας γίνεται ράπισμα. Όταν περιεργαζόμαστε τα λάθη των άλλων, συχνά αναθέτουμε στον εαυτό μας την αποστολή να τους διορθώσουμε. Θεωρούμε καθήκον μας να βοηθήσουμε τους ταλέπορους συνανθρώπους μας, υποδεικνύοντας τα λάθη τους και συμβουλεύοντάς τους πώς να γίνουν καλύτεροι. Δικαιολογούμαστε μάλιστα στον εαυτό μας ότι δεν τους κρίνουμε αλλά τους βοηθούμε. Μην το πάρεις για προσβολή, λέμε, απλώς προσπαθώ να σου υποδείξω τις αδυναμίες σου ώστε να γίνεις καλύτερος. Σε νοιάζομαι και θέλω το καλό σου. Το κριτικό πνεύμα όμως πιθανότατα θα αποδειχθεί αντιπαραγωγικό, γιατί οι διορθώσεις μας μοιάζουν με ράπισμα στον άλλον και η από μέρος μας κριτική ανάλυση της συμπεριφοράς ή της προσωπικότητας ή ακόμη και των σφαλμάτων του μπορεί να προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά ωφέλεια. Αν επιθυμούμε πράγματι να βοηθήσουμε κάποιον, προσφέρουμε τους καλούς και αγαθούς λογισμούς μας, μιλάμε με λόγους αγάπης και ενθάρρυνσης και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Συμπεριφερόμενοι ως αυτόκλητοι θεραπευτές, δεν προσφέρουμε κάτι στον συνάνθρωπό μας. Μερικές ενθαρρυντικές λέξεις πιθανόν θα τον βοηθήσουν πολύ περισσότερο από τα αρνητικά και επικριτικά σχόλια. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την καρδιά, να οδηγήσει τον αμαρτωλό στη μετάνοια και να φέρει την ίαση. Εμείς μπορούμε να γίνουμε παράγοντες μεταστροφής αν επιτρέπουμε στο Χριστό να ακτινοβολεί μέσα από μας και αν η μεταμορφωτική του χάρη εκφράζεται με τον τρόπο που ζούμε, που αγαπούμε και που δεν κρίνουμε. Πάντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που στους ανθρώπους πρέπει να υποδειχθεί κάποια διόρθωση για τη δική τους ωφέλεια. Όταν προκύψει τέτοια ανάγκη πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το κάνουμε με πνεύμα αγάπης, έτσι ώστε ο τρόπος μας να μην μπλοκάρει το μήνυμα. Ιερείς, γονείς, προϊστάμενοι, κάποτε ακόμη και φίλοι, ίσως κληθούν να δώσουν μια συμβουλή. Αλλά το πνεύμα της αγάπης πρέπει πάντοτε να αποτελεί τον πυρήνα του μηνύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει τη δύναμη να ζούμε εν Χριστώ και να αγαπούμε τους άλλους. Ας μην επιτρέψουμε την επικριτική μας τάση να εμποδίσει το έργο του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των συνανθρώπων μας.

0: Ελπίζω να μην ξυπνάμε το πρωί θέλοντας να διορθώσουμε όλο τον κόσμο, φίλοι ακροτές, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι μάλλον δύσκολα ως προς τη θεραπεία τους. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί όταν θέλουμε και επιβάλλεται ως γονείς, ως δάσκαλοι, να μιλήσουμε σε κάποιον για να διορθωθεί, να γίνεται αυτό μέσα σε πνεύμα αγάπης και αφού πρώτα προηγηθεί προσευχή. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε και για σήμερα. Μικρά αιωθινά, γέροντας τρίφωνα στο βάσον, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Ας έλθουμε τώρα στο θέμα του γάμου και των συζυγικών σχέσεων, ξεκινώντας από τον Αδάμ και την Εύα. Πριν από την πτώση, η ζωή τους μέσα στον Παράδεισο ήταν μια διαρκής εφροσύνη. Δεν χρειαζόταν να συνευρεθούν για να αισθανθούν κάποια ιδιαίτερη δονή. Όλη τους η ζωή ήταν μια απέραντη ευτυχία. Οι σχέσεις τους, αν θα παρέμεναν στον Παράδεισο, θα ήταν απαθείς. Μετά όμως από την πτώση, ο Αδάμ έγνοευαν την γυναίκαν αυτού. Εγνώρισε δηλαδή κάτι καινούριο στις σχέσεις τους. Άρα από την πτώση και μετά εγκαθίσταται στις σχέσεις ανδρός και γυναικός η απόλαυση κάποιας ιδιαίτερης ειδονής. Γιατί άραγε? Μήπως για να αγαπήσει περισσότερο άνδρας τη γυναίκα του και αντιστρόφως? Τότε οι ερωτομανείς θα έπρεπε να είναι ιδεώδεις σύζυγοι. Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο. Μήπως για να γνωρίσουν καλύτερα την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς το Θεό? Τότε οι ασκητές και οι μοναχοί δεν πρέπει να έχουν ιδέα από αγάπη για το Θεό. Ακόμη και οι νυφευμένοι άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι διακρίθηκαν όλοι για την εγκράτειά τους, πρέπει να γνώριζαν ελάχιστα πράγματα για την αγάπη του Θεού. Συμβαίνει όμως και εδώ το αντίθετο. Μήπως τέλος εισήλθε η ειδονή αυτή για να συντηρείται η αγάπη μεταξύ των συζύγων? Όχι, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε οι ηλικιωμένοι να πάρουν διαζύγιο. Οδηγούμεθα λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο Θεός θέλησε να ενδύσει αυτή τη σχέση με τόση ειδονή μόνο και μόνο διότι την συνέδεσε με την παιδοποιία. Διαφορετικά θα είχαμε να κάνουμε με μια ειδονή χωρίς κανένα έρμα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ακόμη ότι δεν εξαγιάζει αυτή την ειδονή η παιδοποιία, διότι τότε θα ήταν επιτρεπτή η παιδοποιία και εκτός γάμου. Αντιθέτως, είναι το μυστήριο του γάμου εκείνο το οποίο εξαγιάζει την ειδονή για την παιδοποιία. Ας μην μας διαφεύγει παρατάφτα ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, σκοπός του ανθρώπου είναι να αγωνιστεί, να γίνει Άγιος όπως ο Θεός, για να μπορέσει έτσι να κερδίσει την ουράνιο βασιλεία. Επομένως, ο σκοπός και του γάμου εκεί ανάγεται. Στη σωτηρία των συζύγων και των τέκνων. Και όχι απλώς στην παιδοποιία. Πολύ δε λιγότερο στη σαρκική απόλαυση. Η παιδοποιία δεν είναι το εισιτήριο για τον Παράδεισο, συμβάλλει όμως στην απόκτησή του.

0: Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του μας λέει: «Θέλω πάντα σ' ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν», δηλαδή αγάμος. Εδώ ακριβώς μας υποδεικνύει το τέλειο. Και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί είναι το τέλειο. Απλούστατα διότι ο έγκαμος βίος έχει φροντίσει και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Έχει να φροντίσει και για τα δύο. Επομένως δεν είναι απολύτως απερίσπαστος για να δοθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Η αγαμία λοιπόν είναι το τέλειον και ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Ο μη δυνάμενος όμως χωρίν ας έρχεται εις γάμου κοινωνίαν. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Με τους εγγάμους τώρα τι γίνεται? Χάθηκε για αυτούς η βασιλεία των ουρανών? Ασφαλώς όχι. Ο Θεός άλλωστε έκανε το γάμο μυστήριο και τον ευλόγησε εν Κανά. Αυτή η θέση βεβαίως απέχει πάρα πολύ από το να λέει κάποιος ότι εφόσον νυμφεύθηκα, οι σχέσεις πλέον με τη γυναίκα μου είναι κατά Θεόν νόμιμες και δεν μπορεί κανείς να με εμποδίσει από αυτές. Εντάξει, είναι νόμιμες, αλλά όχι για να υποκαταστήσουν την αγάπη προς τον Χριστό. Αν συμβεί αυτό, τότε θα μοιάζει με εκείνον ο οποίος κατά την παραβολή απάντησε στην πρόσκληση του οικοδεσπότου: «Γυναίκα έγημα και δια τούτο ούδη να με ελθύν».
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, λέγαμε, διαβάζαμε όσα έχει πει για την ανατροφή των παιδιών ο γέροντας Πορφύριος. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα το δεύτερο μέρος. Είχαμε μείνει λοιπόν την προηγούμενη φορά σε εκείνο το σημείο που μίλαγε ο γέροντας για τα παιδιά με τους συνεχείς επένους, έλεγε ότι δεν οικοδομούνται. Συνεχίζουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε τώρα αυτό το κεφαλαιάκι. Τα παιδιά λοιπόν, λέει ο γέροντας, με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σ' όλη τους τη ζωή να τους επενούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται οι κενόδοξοι, είναι η τροφή τους. Πες το κι ας είναι ψέμα, κι ας είναι ειρωνία, λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά όταν τα επαινεί συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και συνηθισμένα από μικρά στους επένους από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως τα γράμματα, αλλά τι το όφελος. Στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επαινούν, όλοι να τους αγαπάνε, όλοι να λένε καλά για αυτούς, πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Η θρησκεία μας δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, αυτή την αγωγή. Αντίθετα θέλει τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν την αλήθεια. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινείς έναν άνθρωπο, τον κάνεις εγωιστή. Ο εγωιστής είναι ο μπερδεμένος, ο οδηγούμενος υπό του διαβόλου και του κακού πνεύματος. Έτσι μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται το Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζεις την αμορφωσιά του. Όταν πεις στον άλλον την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Τι λέει ο σοφός Σολομών? Ως φίδετε της βακτηρίας, μισή των ιών αυτού. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. Όχι όμως να το δέρνεις με τη μαγκούρα, τότε φεύγουμε από τα όρια και γίνεται το αντίθετο. Με τον έπαινο τα παιδιά μας από μικρά τα οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορεί και να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λες ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει, α, αυτός που με παινεί, αυτός είναι καλός. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του, υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και οι ίδιοι ψυχίατροι, αν το μελετήσουν, θα το βρούνε ότι τελικά ο εγωιστής είναι άρρωστος.

Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Κι ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε λέγοντας επαίνου στους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες. Για όλους. Για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς ανιδιωτελώς, χωρίς να περιμένουμε παίνους και αγάπη από αυτούς. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε ένα λόγο καλό. Έτσι να οδηγείται και τα παιδιά του σχολείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς γίνονται προσάρμοστα. Δεν ξέρουν τι κάνουν και που βαδίζουν και τι είμαστε εμείς που τα κάναμε έτσι. Δεν τα οδηγήσαμε στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στην αγάπη του Θεού. Τα κάναμε εγωιστές και να το αποτέλεσμα τώρα. Υπάρχουν όμως και παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι τους μιλάνε για το Θεό και την Αγία Ταπείνωση. Αυτά τα παιδιά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους, δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύεις το λάθος τους, αλλά προσπαθούν να το διορθώσουν και προσεύχονται ο Θεός να τους βοηθήσει να μην γίνουν εγωιστές. Εγώ τι να σας πω, όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, πήγα σε κάτι γέροντες αγιότατους. Αυτοί ποτέ δεν μου είπανε μπράβο. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπάω το Θεό και πώς να είμαι πάντα ταπεινός. Να επικαλούμε το Θεό να με ενισχύει στην ψυχή και να τον αγαπάω πολύ. Ούτε το ήξερα αυτό το μπράβο, ούτε ποτέ το ζήτησα. Αντίθετα, στενοχωριόμουν άμα οι γέροντες μου δεν με μαλώνανε. Έλεγα να πάρει ευχή, δεν ήβρα γέροντες καλούς. Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρονται σκληρά. Αυτά που σας λέω τώρα να τα ακούσει ένας χριστιανός τι θα πει? Θα τα χάσει και θα τα απορρίψει. Κι όμως αυτό είναι το σωστό, το ταπεινό, το ακρεφνές. Ούτε οι γονείς μου μου είπανε ποτέ μπράβο. Ούτε το ήθελα το μπράβο. Γι' αυτό ό,τι έκανα το έκαναν ιδιωτελώς. Τώρα που με παινούν οι άνθρωποι αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τι να σας πω, κλωτσάω μέσα μου όταν οι άλλοι μου λένε μπράβο. Αλλά δεν με έβλαψε που έμαθα στην ταπείνωση. Και τώρα γιατί δεν θέλω να με παινούν? Γιατί ξέρω ότι ο έπαινος τον κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι ωραία αυτά? Δεν είναι αληθινά? Σ' όποιον τα πεις αυτά θα πει, τι λες καλέ, άμα δεν επενέσεις το παιδί ούτε να διαβάσει μπορεί, ούτε. Μα συμβαίνει αυτό γιατί έτσι είμαστε εμείς και κάνουμε και το παιδί μας έτσι. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από την αλήθεια. Ο εγωισμός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, είναι μεγάλο κακό. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό ζούσαν στον παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Είχαν, όπως λένε στη θεολογική γλώσσα, το αρχαίγονον. Όταν λέμε αρχαίγονον, εννοούμε τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός αρχικά, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, δηλαδή τη ζωή, την αθανασία, τη συνείδηση, το αυτεξούσιο, την αγάπη, την ταπείνωση. Μετά ο διάβολος κατόρθωσε με τον έπαινο και τους επλάνησε. Γεμίσαν εγωισμό. Το φυσικό όμως του ανθρώπου, έτσι όπως τον έπλασε ο Θεός, είναι η ταπείνωση. Ενώ ο εγωισμός είναι κάτι το αφύσικο, είναι αρρώστια, είναι παραφύσιν. Όταν λοιπόν εμείς το παιδί με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπέρεγο, του φουσκώνουμε τον εγωισμό, του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα. Έτσι μεγαλώνοντάς το απομακρύνουμε από όλες τις αξίες της ζωής. Δεν νομίζετε ότι αυτά είναι η αιτία που τα παιδιά χάνονται, που οι άνθρωποι ανταρτεύουν? Είναι ο εγωισμός που τους έχουν από τη μικρή ηλικία εμφυτεύσει γονείς. Ο διάβολος είναι ο μέγας εγωιστής, ο μέγας αιωσφόρος. Δηλαδή ζούμε τον αιωσφόρο, ζούμε το διάβολο, δεν ζούμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι του Θεού, είναι το απαραίτητο για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι κάτι το οργανικό και όταν λείπει
Είναι σαν να λείπει από τον οργανισμό η καρδιά. Η καρδιά δίνει ζωή στον οργανισμό και η ταπείνωση δίνει ζωή στην ψυχή. Με τον εγωισμό ο άνθρωπος είναι πλέον με το μέρος του κακού πνεύματος, δηλαδή αναπτύσσεται με το κακό πνεύμα και όχι με το αγαθό. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκανε τη γη λαβύρινθο για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Τι είναι αυτό που πάθαμε και δεν το καταλάβαμε? Βλέπετε πως πλανηθήκαμε. Καταντήσαμε τη γη μας και την εποχή μας σωστό ψυχιατρίο και δεν καταλαβαίνουμε τι μας φταίει. Όλοι απορούμε τι γίναμε, πού πάμε, γιατί τα παιδιά μας πήρανε τους δρόμους, γιατί φύγανε από τα σπίτια τους, γιατί παρατήσαν τη ζωή, γιατί παρατήσαν τη μόρφωσή τους. Γιατί γίνεται αυτό? Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει: «Α, νεύρωση έχεις», «Α, άγχος έχεις» και τα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει, είναι το πνεύμα του κακού. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι σαν να αρνούμαστε το Ευαγγέλιο που μιλάει για αυτόν. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο πολέμιός μας στη ζωή, ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο Χριστός ήρθε στην γη για να μας απαλλάξει από τον διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν απλά και ταπεινά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση που είναι η υγεία της ζωής. Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική που απευθύνονται με παιδιά σε παιδιά θέων. Αυτή η νοοτροπία οδηγεί στην ασυδοσία και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι και λένε: «Πρέπει να μας καταλάβετε». Δεν πρέπει όμως να πάμε εμείς σε αυτούς. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για αυτούς, θα λέμε το σωστό, θα το ζούμε, θα το κηρύττουμε, αλλά δεν θα προσαρμοστούμε με το πνεύμα τους. Να μην χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστης μας. Δεν γίνεται για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε τη δική τους νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε και να κηρύττουμε την αλήθεια, το φως. Από τους πατέρες θα μάθουν τα παιδιά. Η διδασκαλία των πατέρων θα μάθει στα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες, πώς νικούσαν οι Άγιοι τον κακό εαυτό τους. Και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους.

Και εδώ ολοκληρώθηκαν οι συμβουλές του Γέροντα προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όλους τέλος πάντων όσοι ασχολούμαστε με τα παιδιά. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον κόσμο, τα παιδιά. Συνοψίζοντας τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά και μέχρι εδώ σήμερα, ο Γέροντας λοιπόν μας είπε ότι ενώ το παιδάκι είναι έμβριο ακόμα μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, πρέπει η μητέρα να προσέχει τι σκέπτεται, τι λέει, τι διαβάζει, τι τρώει, πώς κοιμάται, πώς μιλάει, τα αισθήματά της, τα συναισθήματά της, τα πάντα, γιατί το παιδάκι αντιγράφει εκείνη την ώρα. Είναι ένας άγραφος πίνακας και τα πάντα, μα τα πάντα τα οποία κάνει η μητέρα αντιγράφονται πάνω στον πίνακα αυτό. Μίλησε μετά για τις σχέσεις των γονέων. Όσο πιο καλές είναι οι σχέσεις των γονέων, όταν βαδίζει η σχέση που έχει το ανδρόγυνο σωστά, αυτό αντιγράφεται από το παιδί, από τα παιδιά τους, είναι ο άφωνος κήρυκας. Αν το παιδί βλέπει τους γονείς να μαλώνουν, έστω και αν μετά οι γονείς συμβουλεύουν το παιδί να μην μαλώνει το ίδιο, να μην θυμώνει, να μην τσακώνεται με τους άλλους, δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα. Το παιδάκι τους βλέπει να μαλώνουν, αυτό έχει αντιγράψει, αυτό θα υιοθετήσει. Αυτή η πίκρα θα του μείνει, αλλά και αυτό θα το προβάλλει αύριο στη δική του τη σχέση που θα δημιουργήσει. Πρέπει, λέει, η σχέση των γονέων να βασίζεται στην αγιότητα και την προσευχή. Να γίνονται οι ίδιοι άγιοι, να προσεύχονται πολύ, και αυτό θα τα αντιγράψει το παιδάκι. Να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί, είπε ο γέροντας. Να τα αφήσουμε ελεύθερο το παιδάκι. Γιατί έτσι θα ισορροπήσει. Πολύ βασικό. Θέλει, λέει, κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Αλλά θέλει και με λόγο, κάποτε θα πούμε βέβαια στο παιδάκι, θα του πούμε, θα του διδάξουμε πώς να προσεύχεται, τι να λέει, αλλά περισσότερο, λέει, εμείς θα προσευχόμαστε για το παιδί και θα λέμε στο παιδί λίγα λόγια. Η αγιότητα των γονέων, είπε ο γέροντας, είναι η καλύτερη εν κυρίω αγωγή. Όχι καταπίεση, να μην καταπιέζουμε τα παιδιά. Όλα, λέει, από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Τρεις πολύ βασικές έννοιες. Προσευχή, σιωπή και αγάπη. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας στο σχολείο, είπε λιγάκι παρακάτω. Αυτό απευθυνόταν κυρίως στους εκπαιδευτικούς. Προσευχή λοιπόν και αγιοσύνη. Μάθετε στα παιδιά σας να ζητούν τη βοήθεια του Θεού, είπε μετά. Μάθετε τα να είναι ταπεινά και μην τα επαινείτε. Δεν εννοεί βέβαια να μην τους λέμε ένα μπράβο. Δεν εννοεί καθόλου να μην τους λέμε μπράβο. Εννοεί όμως να τους λέμε σωστά το μπράβο, όταν πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Να μην τα κάνουμε να πιστεύουν ότι ό,τι έχουν το οφείλουν στον εαυτό τους. Μπράβο σου παιδί μου για αυτό που έκανε σήμερα, δόξα τω Θεώ. Πήγαινε γρήγορα να ευχαριστήσεις το Χριστούλη. Είδες πως σε βοήθησε. Είδες, έγραψες καλά στο διαγώνισμα, του είπες ευχαριστώ. Να τα μάθουμε λοιπόν εκεί να καταφεύγουν και να πιστεύουν ότι από την πολύ μικρή ηλικία ακόμα, σε μεγάλη δεν μαθαίνονται, ότι το παιδάκι μάθει από πολύ μικρό, από έμβριο, να καταφεύγει στο Θεό, να ζητάει τη βοήθειά του με ταπείνωση, να παραδέχεται τα σφάλματά του με συντριβή, τα καλά τα χαρίσματα που έχει οτιδήποτε, να τα εναποθέτει σε Αυτόν, τις αμαρτίες και τα πάθη στον ίδιο. Και σήμερα ακούσαμε κάτι πάρα πολύ βασικό για τον εγωισμό.
Πολύ εντύπωση μου έκανε ότι όποιος είναι, λέει, εγωιστής δεν είναι χριστιανός. Από τις πολύ μεγάλες αλήθειες. Όποιος είναι εγωιστής δεν είναι χριστιανός, σαφώς. Ο εγωισμός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, ναι. Αλλά και του στερεί τον παράδεισο που προσφέρει η ζωή αυτή. Γιατί προσφέρει και η ζωή αυτή παράδεισο. Φτάνει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής για να μπορέσουμε να τον ζήσουμε. Εν κατακλείδη μας είπε σήμερα ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τα παιδιά, να τους λέμε το σωστό, να το ζούμε το σωστό, να το κηρύττουμε το σωστό, να προσπαθούμε να ζήσουμε την πίστη μας. Έτσι θα βοηθήσουμε τα παιδιά να τους περάσουμε αυτή την οτροπία. Να προσευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους. Πιστεύω, αγαπητοί μου, ότι αν δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, και η πραγματική τους διάσταση είναι ότι τα παιδιά μας δεν είναι τα παιδιά μας, δεν είναι δικά μας παιδιά, μας τα έχει παραχωρήσει ο Θεός για όσο θέλει Αυτός. Μπορεί να είναι για όλη μας τη ζωή, μπορεί να είναι για μερικά χρόνια, μπορεί να είναι για μερικές στιγμές, μπορεί και καθόλου. Πάντως, αν μας τα έχει παραχωρήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δικά του. Και πρέπει να τα μεγαλώσουμε εν παιδεία και νουθεσία δική του. Γι' αυτό μας τα έχει παραχωρήσει. Όχι για μας, για να κάνουμε το κέφι μας ή για να βγάλουμε πάνω στα παιδιά μας δικά μας αποθυμένα. Είναι δικά του. Είναι δώρα του. Και θα δώσουμε λόγο γι' αυτά. Το έχω ξαναπεί. Τα δώρα του Θεού είναι δάνειο. Και το δάνειο αργά ή γρήγορα ζητάει την εξόφλησή του και διμετόκους. Έτσι θα πρέπει να το δούμε. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Πρέπει λοιπόν να τα μεγαλώσουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και πραγματικά έτσι θα μπορούμε και εμείς να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας και να πάρουμε από αυτά ευλογίες.

Και συνεχίζουμε το θέμα μας για την ανατροφή των παιδιών και περνάμε τώρα να ακούσουμε έναν γίγαντα της πίστης μας, Ιωάννης Χρυσόστομος. Έχει γράψει πάρα πολλά για πάρα πολλές κατηγορίες. Μία λοιπόν από αυτές τις κατηγορίες είναι ακριβώς τα παιδιά, η ανατροφή των παιδιών. Συνιστώ και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς να διαβάσουν την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι πολύ βαθιά, λέει πάρα μα πάρα πολλά. Ας αρχίσω όμως να λέω μερικά από αυτά. Να φροντίζετε, λέει, για τη σύνεση των νέων, διότι θα λέγαμε από εδώ ξεκινάνε όλα τα κακά. Καθώς δηλαδή περνά ο καιρός, η συνήθεια της κακίας προξενεί τόσο μεγάλη ζημία, ώστε να μην μπορεί καμία συμβουλή να ωφελεί εκείνους που έστω και για μία φορά παραδόθηκαν στην κακία και σαν εχμάλωτοι οδηγούνται όπου τους διατάσσει ο διάβολος. Γιατί εκείνος είναι που διατάσσει και δίνει εκείνα τα καταστρεπτικά προστάγματα τα οποία οι νέοι εκτελούν με ευχαρίστηση, προσέχοντας μόνο την παρούσα ευχαρίστηση και δεν λογαριάζουν καθόλου τη λύπη που ακολουθεί. Γι' αυτό παρακαλώ να βοηθούμε τα παιδιά μας για να μην έχουμε καμία ευθύνη για ό,τι κάνουν εκείνα. Ή δεν γνωρίζετε τι έπαθε ο πρεσβύτερος Ηλί, επειδή δεν διόρθωσε όπως έπρεπε τα ελαττώματα των παιδιών του. Διότι όταν υπάρχει κάποιο πάθος το οποίο έχει ανάγκη εγχειρήσεως, αν ο γιατρός θελήσει να το θεραπεύσει με πλύση, αμέσως το κάνει αθεράπευτο, αφού δεν εφαρμόζει τη θεραπεία που πρέπει. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εκείνος ο γέροντας, αν και όφιλε να τιμωρήσει τα παιδιά του σύμφωνα με τα σφάλματά τους, επειδή μεταχειρίστηκε πολύ επιοίκεια, τιμωρήθηκε και εκείνος μαζί τους. Και εμείς λοιπόν, αφού φοβηθούμε το παράδειγμα όσοι έχουμε παιδιά, ας φροντίζουμε για την ανατροφή τους και ο καθένας γενικά ας φροντίζει για αυτούς με τους οποίους κατοικεί, ώστε αφού διδαχτεί ο καθένας την αρετή, να μπορέσει και τη ζημία της κακίας να αποφύγει και προτιμώντας την αρετή να προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό τη Θεία Βοήθεια, την οποία εύχομαι όλοι μας να επιτύχουμε. Ας διδάσκουμε τα παιδιά μας να προτιμούν πρώτα απ' όλα την αρετή και να μην θεωρούν ότι είναι σπουδαία πράγματα ή χρηματική περιουσία. Γιατί αυτή πολλές φορές γίνεται εμπόδιο στην αρετή όταν δεν γνωρίζει ο νέος πώς πρέπει να χρησιμοποιεί τα χρήματα. Και πώς ακριβώς τα μικρά παιδιά, όταν πιάσουν στα χέρια τους μαχαίρι ή ξύφος, επειδή δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν, πολλές φορές οδηγούνται σε σίγουρο κίνδυνο και γι' αυτό οι μητέρες τους δεν τα αφήνουν ελεύθερα να τα αγγίζουν. Έτσι λοιπόν και οι νέοι, όταν κληρονομήσουν χρηματική περιουσία, επειδή δεν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει, οδηγούνται σε βέβαιο κίνδυνο, συγκεντρώνοντας από εδώ για τους εαυτούς τους το φορτίο των αμαρτιών. Διότι από εδώ προέρχονται οι κρυφές και οι παράλογες ειδονές και τα μέτρητα κακά. Δεν εννοώ απλώς από τα χρήματα, αλλά από αυτούς που δεν ξέρουν πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν εκείνα που κληρονομούν. Οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν. Ακούστε αυτά τα λόγια όσοι αδιαφορείτε για τα παιδιά σας, όσοι τα παραβλέπετε όταν αυτά τραγουδούν τα διαβολικά άσματα και αδιαφορείτε για τα θεία διηγήματα. Όμως αυτοί δεν ήταν τέτοιοι, αλλά περνούσαν τη ζωή τους διηγούμενοι συνέχεια τα κατορθώματα του Θεού και ήταν διπλό το κέρδος τους, διότι και αυτοί που ευεργετήθηκαν όταν θυμούνταν το κέρδος γίνονταν καλύτεροι και οι απόγονοί τους από τις διηγήσεις αυτές αποκτούσαν αρκετή γνώση για το Θεό και παρακινούνταν να γίνουν μιμητές της αρετής τους, διότι βιβλία για αυτούς ήταν τα στόματα των πατέρων τους και κάθε πνευματική εργασία και κάθε απασχόλησή τους είχε σαν θέμα αυτές τις διηγήσεις, από τις οποίες δεν υπήρχε πιο ωφέλιμο ούτε πιο ευχάριστο.
Διότι αν συνήθως ψυχαγωγούν τους ακροατές απλές διηγήσεις για διάφορα πράγματα και παραμύθια και διάφορες φαντασίες, πολύ περισσότερο αυτές οι διηγήσεις έδειχναν μεγαλύτερη την ευεργεσία, τη δύναμη, τη σοφία, τη φροντίδα και μαζί με την ευχαρίστηση διέγειραν τον ακροατή και τον έκαμναν καλύτερο. Καθώς και εκείνοι που ήταν παρόντες είδαν τα γεγονότα με τα μάτια τους και τα παρέδωσαν δια της ακοής και στους μεταγενέστερους, και η ακοή στην αξιοπιστία είναι ίση με την όραση. Έτσι όπως εκείνοι που ήταν παρόντες και τα είδαν με τα μάτια τους πίστεψαν και πίστευαν, και εκείνοι που δεν ήταν παρόντες και δεν τα είδαν με τα μάτια τους, και αυτό δεν ήταν για αυτούς μικρό κίνητρο για να πιστέψουν. Το ότι υπάρχει αμοιβή, και όχι μόνο στους άντρες αλλά και στις γυναίκες, άκουσε πως μιλάει η γραφή και σε αυτές γι' αυτά, και όχι λιγότερο σε αυτές από όσο στους άντρες. Γιατί αφού ο Παύλος είπε «η γυναίκα αφού απατήθηκε έγινε παραβάτης», πρόσθεσε «θα σωθεί με την τεκνογωνία». Αυτό που λέει σημαίνει το εξής. «Πονάς», λέει, «που η πρώτη γυναίκα σε έβαλε σε αγωνίες και πόνους και μακροχρόνια κοίηση. Όμως μη δυσανασχετείς, γιατί δεν υποφέρεις τόσο πολύ από τους πόνους του τοκετού, όσο κερδίζεις, αν θέλεις, από την ανατροφή των παιδιών, παίρνοντάς την ως αφορμή για κατόρθωμα. Διότι αν τα παιδιά που γεννιούνται δεχθούν την καλή ανατροφή και οδηγηθούν στην αρετή με τη δική σου φροντίδα, αυτό γίνεται αιτία και αφορμή πολύ σωτηρίας για σένα, και μαζί με τα δικά σου κατορθώματα θα δεχτείς και για τη φροντίδα αυτή μεγάλη αμοιβή. Και για να μάθεις ότι τη μητέρα δεν την κάνει μόνο η γέννησης, ούτε σε αυτό βρίσκεται η αμοιβή, μιλώντας κι αλλού ο Παύλος για τη χείρα είπε «Η ετεκνοτρόφησεν». Δεν είπε «αν γέννησε παιδιά», αλλά «αν ανάθρεψε παιδιά». Γιατί το ένα οφείλεται στη φύση, ενώ το άλλο στην προαίρεση. Γι' αυτό και εδώ, αφού είπε «σωθήσετε δια της τεκνογωνίας», δεν σταμάτησε εδώ, αλλά θέλοντας να δείξει ότι όχι το να γεννήσουμε παιδιά, αλλά το να τα αναθρέψουμε σωστά τα παιδιά, πρόσθεσε «εάν παραμείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό». Αυτό που λέει σημαίνει το εξής. Τότε θα λάβεις μεγάλη αμοιβή αν τα παιδιά που γεννήθηκαν παραμένουν στην πίστη και στην αγάπη και στον αγιασμό. Αν, δηλαδή, τα οδηγείς σε αυτά, αν τα παρακινείς, αν τα διδάξεις, αν τα συμβουλέψεις για τη φροντίδα σου αυτή, σε περιμένει από το Θεό μεγάλη αμοιβή.

συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: «Ας μην νομίζουν λοιπόν οι γυναίκες ότι δεν αρμόζει σε αυτές να φροντίζουν και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, διότι εδώ δεν έκανε διάκριση του γένους, αλλά και εκεί απλώς είπε «Η ετεκνοτρόφησε» και εδώ «Εάν μείνωσι εν πίστη και αγάπη και αγιασμό». Ώστε λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε για τα παιδιά και των δύο φύλων και προπάντων οι γυναίκες που μένουν και περισσότερο στο σπίτι, διότι τους άνδρες τους αποσπούν και οι αποδημίες, οι φροντίδες της αγοράς και πολλές φορές οι υποθέσεις της πόλεως, ενώ η γυναίκα, όντας απαλλαγμένη από τέτοιου είδους φροντίδα, θα μπορούσε ευκολότερα να φροντίσει τα παιδιά αφού έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Έτσι έκαμναν και οι παλιές γυναίκες, γιατί το έργο αυτό δεν είναι μόνο για τους άνδρες υποχρεωτικό, αλλά και για τις γυναίκες, ενώ το να φροντίζει τα δικά της παιδιά και να τα οδηγεί στο δρόμο το σωστό. Αυτήν να μιμηθείτε οι άνδρες και τόση μεγάλη φροντίδα να δείχνουμε για τα παιδιά, έτσι να ανατρέφουμε τα παιδιά και σε όλα τα άλλα, αλλά και ως προς το θέμα της σοφροσύνης. Γιατί για τίποτε δεν πρέπει να προσπαθούμε και να φροντίζουμε για τους νέους τόσο όσο για τη σοφροσύνη και τη σεμνότητα, διότι αυτό το πάθος εννοεί χλεί πάρα πολύ τις ηλικίες εκείνες, και εκείνο που κάνουμε στις λιχνίες αυτό ας διαφυλάσσουμε και στα παιδιά. Πολλές φορές δηλαδή, όταν η υπηρέτρια ανάβει το λιχνάρι, της παραγγέλουμε να μην περνά το λιχνάρι από το μέρος που υπάρχει καλαμιά ή χορτάρι ή κάτι από αυτά, μήπως χωρίς να το γνωρίζουμε πιάσει κάποια σπίθα και ανάβοντας την ύλη εκείνη ανάψει ολόκληρο το σπίτι. Την ίδια πρόνοια να δείχνουμε και για τα παιδιά και να μην αφήνουμε να στρέφονται τα πρόσωπά τους εκεί που υπάρχουν υπηρέτριες ασελγείς, που υπάρχουν κορίτσια διεφθαρμένα, που υπάρχουν δούλες ακόλαστες, αλλά να προτρέπουμε και να συμβουλεύουμε τους νέους, αν τύχει να έχουμε τέτοια υπηρέτρια ή γειτόνισσα ή γενικά κάποια άλλη τέτοια, να μην τη βλέπουν ούτε να έχουν συνομιλία μαζί της, για να μην πέσει κάποια σπίθα από εκεί και πυρπολίσει ολόκληρη την ψυχή του παιδιού και γίνει συμφά απαρηγόρητη. Και να μην τους απομακρύνουμε μόνο από τα θεάματα, αλλά και από ακούσματα μαλθακά και πλαδαρά, για να μην μαγεύεται με αυτά η ψυχή τους. Να μην τους πηγαίνουμε ούτε στα θέατρα, ούτε στα συμπόσια και τα μεθύσια, αλλά να φυλάγονται οι νέοι μας περισσότερο από όσο οι παρθένες που είναι περιορισμένες μέσα στους θαλάμους. Διότι τίποτε εκφύσεως δεν στολίζει τόσο την ηλικία αυτή όσο το στεφάνι της σοφροσύνης και το να προσέλθει ο νέος στο γάμο καθαρός από κάθε ασέλγεια. Έτσι και οι γυναίκες θα τους είναι επιθυμητές όταν η ψυχή τους δεν έχει ασκηθεί στην πορνεία, ούτε είναι διεφθαρμένη, όταν ο νέος γνωρίζει μόνο τη γυναίκα εκείνη που ενώθηκε μαζί της με το γάμο.

οι έρωτες γίνονται θερμότεροι και η συμπάθεια γνησιότερη και η αγάπη πιο γνήσια όταν οι νέοι βαδίζουν στο γάμο με τόση μεγάλη προφύλαξη. Γιατί αυτά που γίνονται τώρα δεν είναι γάμος, αλλά δοσοληψία χρημάτων και συναλλαγή εμπορική. Και όταν ο νέος είναι διεφθαρμένος και πριν από το γάμο και μετά το γάμο προσέχει πάλι σε ξένη γυναίκα, ποιο το όφελος λοιπόν από το γάμο? Ακόμα μεγαλύτερη κόλαση και ασυγχώρητη αμαρτία όταν, ενώ η γυναίκα μένει στο σπίτι, κατατροπιάζει τον εαυτό του σε πόρνες και κάνει μοιχεία. Σε όλες τις συμφορές να καταφεύγουμε στο Θεό. Και αν δεν έχουμε παιδιά, να ζητάμε από εκείνον. Και όταν τα αποκτήσουμε, να τα ανατρέφουμε με πολύ φροντίδα και να απομακρύνουμε τους νέους από κάθε κακία και μάλιστα από την ασέλγεια. Γιατί είναι δύσκολος αυτός ο πόλεμος και τίποτα δεν ενοχλεί τόσο αυτή την ηλικία όσο το πάθος αυτό. Ας τους περιστοιχίζουμε από παντού με συμβουλές, με παρενέσεις, φόβους, απειλές. Αν κατανικήσουν αυτή την επιθυμία, δεν θα κυριευθούν εύκολα από άλλοι, αλλά θα γίνουν και ανώτεροι από τα χρήματα, κύριοι της μέθης, θα αποκρούσουν και με κάθε φροντίδα και την κρεπάλη και τις πονηρές συναναστροφές και θα γίνουν πιο σεβαστοί σε αυτούς που τους γέννησαν και πιο σεβαστοί σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ποιος δεν θα σεβαστεί ένα σόφρονα νέο? Ποιος δεν θα ασπαστεί και δεν θα φιλήσει εκείνον που χαλιναγώνησε τις άτοπες επιθυμίες του? Και ποιος δεν θα προτιμήσει και από τους πολύ εύπορους με όλη του την καρδιά να δώσει τη θυγατέρα του σε αυτόν, έστω και αν αυτός είναι ο πιο φτωχός από όλους? Γιατί όπως εκείνον που ζει σε ασωτεία και είναι προσκολλημένος στις πόρνες, και αν ακόμα είναι ο πλουσιότερος από όλους, κανένας δεν είναι τόσο άθλιος και ταλέπορος ώστε να θελήσει να τον κάνει συγγενή του. Έτσι το συνετό και σεμνό, κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να τον αποκρούσει και να τον περιφρονήσει. Για να γίνουν λοιπόν τα παιδιά και στους ανθρώπους σεβαστά και στο Θεό αγαπητά, ας στολίζουμε τις ψυχές τους και ας τα οδηγούμε στο γάμο με σοφροσύνη, διότι έτσι και όλα τα παρόντα αγαθά θα τους έλθουν σαν από πηγές και θα έχουν το Θεό ευνοϊκό και θα απολαύσουν και την παρούσα και τη μέλουσα δόξα, την οποία ήθε να επιτύχουμε όλοι μας.

Εκεί συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και μπαίνει σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα του εκκλησιασμού. Και λέει, η Άννα δεν ανέβηκε μαζί του διότι είπε στον άνδρα της, θα περιμένω να απογαλακτιστεί το παιδί και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί το παιδί ενώπιον του Κυρίου και θα παραμείνει για πάντα. Βλέπεις, δεν το θεωρούσε ασφαλές να το αφήσει στο σπίτι και να μεταβεί στο ναό, διότι από τη στιγμή που της δόθηκε το δώρο δεν ανεχόταν να εμφανιστεί χωρίς δώρο. Να το οδηγήσει πάλι στο ναό και έπειτα να το πάρει και να φύγει φοβόταν. Γι' αυτό περίμενε τόσο χρόνο για να εμφανιστεί μαζί με το δώρο. Και το οδήγησε και το άφησε και δεν δυσανασχέτησε εκείνο που αποχωρίστηκε από τη θηλή. Γνωρίζετε πως συνήθως δυσανασχετούν τα παιδιά όταν πάβουν να θυλάζουν. Όμως αυτό δεν δυσανασχετούσε ούτε όταν χωριζόταν από τη μητέρα του, αλλά έβλεπε προς το δεσπότη, ο οποίος έκανε και εκείνη μητέρα, και ούτε αυτή πονούσε καθώς αποχωριζόταν το παιδί της, διότι μεσολαβώντας η Χάρης νίκησε τη φυσική συμπάθεια και νόμιζαν ότι βρισκόταν μαζί. Και όπως η κλιματαριά που έχει φυτευτεί σε κάποιο τόπο απλώνει πολύ μακριά τις κλιβατόβεργες και μολονότι του σταφύλι είναι κρεμασμένο σε μεγάλη απόσταση συνδέεται με τη ρίζα, έτσι ακριβώς συνέβη και με τη γυναίκα αυτή, διότι ενώ διέμεινε στην πόλη άπλωνε το κλίμα της μέχρι το ναό και εκεί κρέμασε όριμο το σταφύλι της και η απόσταση του τόπου δεν εμπόδισε καθόλου, γιατί η αγάπη του Θεού ένωνε το παιδί με τη μητέρα του, διότι αν και η ηλικία του ήταν ακόμα ανώριμη, ήταν όμως όριμη η αρετή του και σε αυτούς που πήγαιναν στο ναό γινόταν δάσκαλος της θεοσέβειας, διότι ρωτώντας από περιέργεια και μαθαίνοντας τον τρόπο της γεννήσεώς του έπαιρναν αρκετή παρηγοριά, δηλαδή ελπίδα στο Θεό. Και εσύ λοιπόν γυναίκα, αυτή να μιμηθείς, και αν είσαι στήρα, παρουσίασε τέτοια προσευχή και παρακάλεσε τον ιερέα να σε βοηθήσει και τη μεσητεία του. Οπωσδήποτε αν δεχτείς με πίστη τα λόγια, η ευλογία των πατέρων θα καταλήξει σε καλό και ωραίο καρπό. Αν γίνεις μητέρα, αφιέρωσε και εσύ το γιο σου. Εκείνη τον οδήγησε στο ναό. Εσύ κάνε τον εαυτό σου ναό βασιλικό, διότι λέει, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα σας και πάλι θα κατοικήσω μέσα τους και θα περιπατήσω. Διότι πώς δεν είναι παράλογο να επισκευάζουμε ένα σπίτι παλιό που πρόκειται να καταρρεύσει, ξοδεύοντας χρήματα και συγκεντρώνοντας οικοδόμους και ενδιαφερόμενοι για όλα, και το σπίτι του Θεού, γιατί σπίτι του Θεού μπορεί να γίνει η ψυχή του νέου, να μην το θεωρούμε άξιο παρά μικρής φροντίδας. Πρόσεχε μην ακούσεις αυτό που άκουσαν κάποτε οι Ιουδαίοι, διότι εκείνοι ενώ επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, ενώ έβλεπαν τον υλικό ναό παραμελημένο, εξοράιζαν τα σπίτια τους και εξόργησαν τόσο πολύ το Θεό, ώστε να στείλει τον προφήτη, ο οποίος απείλησε πείνα και μεγάλη έλλειψη των αναγκαίων και είπε την αιτία της απειλής. «Μπορείτε εσείς να κατοικείτε σε σπίτια με ξύλινα πατώματα και ο οίκος μου να είναι ακόμα έρημος?» Αν όμως η αδιαφορία για το ναό εκείνο προκάλεσε τόσο πολύ την οργή του Θεού, πολύ περισσότερο θα εξοργήσει το δεσπότη η αδιαφορία για το ναό αυτό, γιατί αυτός είναι τόσο πιο πολύτιμος από εκείνον όσο είναι μεγαλύτερα τα σύμβολα του αγιασμού που έχει. Μην αφήσεις λοιπόν το σπίτι του Θεού να γίνει σπήλαιο ληστών, για να μην ακούσεις και άλλη επιτίμηση που έκανε ο Χριστός στους Ιουδαίους λέγοντας, ο οίκος του πατρός μου είναι οίκος προσευχής, ενώ εσείς τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Πώς όμως γίνεται σπήλαιο ληστών, όταν αφήσουμε να μπουν και να εισχωρήσουν στις ψυχές των νέων ανελεύθερες και δουλικές επιθυμίες και κάθε είδους ασέλγια, γιατί είναι χειρότεροι από ληστές αυτοί οι λογισμοί που εχμαλωτίζουν την ελευθερία των παιδιών,
τα κάνουν δούλους των αλόγων παθών, κατατριπώντας τα από παντού και γεμίζοντας τη διάνοιά τους με πολλά τραύματα. Γι' αυτό λοιπόν ας τα επιβλέπουμε καθημερινά και χρησιμοποιώντας το λόγο σαν μαστίγιο, ας διώχνουμε όλα τα πάθη του είδους αυτού από την ψυχή εκείνων, για να μπορέσουν να γίνουν τα παιδιά μας μέτοχοι της ουράνιας πολιτείας και να επιτελέσουν ολόκληρο τον εκεί προορισμό τους. Δεν είδατε ότι όσοι ζουν στις πόλεις πολλές φορές, μόλις τα παιδιά τους αποκοπούν από τη θηλή, τα κάνουν αλοφρόνους και αγωνοθέτες και γυμνασιάρχες και χοροδιάρχες? Αυτό ας κάνουμε κι εμείς. Από την πρώτη τους ηλικία ας τα οδηγήσουμε στην ουράνια πολιτεία, γιατί αυτή η επίγεια μόνο δαπανηρή είναι και δεν φέρνει κανένα κέρδος. Πράγματι, πες μου, ποιο κέρδος θα μπορούσε να προέλθει από τις ζητοκραυγές του λαού? Διότι όταν έρθει η νύχτα, αμέσως όλος εκείνος ο κρότος και ο θόρυβος σβήνει, και όταν περάσει το πανηγύρι, σαν να απόλαυσαν ένα όνειρο, έτσι μένουν πάλι έρημοι από κάθε φροσύνη και δεν μπορούν να βρουν, αν και την αναζητούν την ευθυμία, ούτε από τα στεφανώματα, ούτε από τις πολυτελείς ενδυμασίες και την άλλη εντυπωσιακή εμφάνιση, διότι όλα αυτά πέρασαν γρηγορότερα από κάθε άνεμο. Ενώ η πολιτεία των ουρανών είναι τελείως αντίθετη. Χωρίς δαπάνη μας φέρνει κέρδος πολύ και για πάντα, διότι αυτόν που ζει εκεί δεν τον επεφημούν διαρκώς άνθρωποι μεθυσμένοι, αλλά το πλήθος των αγγέλων. Και γιατί λέγω το πλήθος των αγγέλων? Θα τον επενέσει και θα τον αποδεχθεί ο ίδιος ο Δεσπότης των αγγέλων, και εκείνος που επενείται από το Θεό όχι μία, ούτε δύο και τρεις μέρες, αλλά αιώνια πανηγυρίζει στεφανωμένος, και δεν θα δεις ποτέ το κεφάλι του γυμνό από τη δόξα εκείνη, γιατί ο χορός του πανηγυριού αυτού δεν περιορίζεται σε ορισμένες μόνο μέρες, αλλά επεκτείνεται στην αιωνιότητα του μέλλοντος. Σε αυτή τη λειτουργία δεν μπορεί να γίνει φτώχεια εμπόδιο, αλλά μπορεί και ο φτωχός να τελέσει τη λειτουργία αυτή, και προπάντων ο φτωχός, γιατί είναι απαλλαγμένος από κάθε βιωτική ματαιοδοξία. Γιατί δεν χρειάζεται δαπάνη χρημάτων και περιουσίας, αλλά ψυχή καθαρή και διάνοια γεμάτη από σοφροσύνη. Από αυτήν υφαίνονται για την ψυχή τα ενδύματα της πολιτείας εκείνης και πλέκεται το στεφάνι, ώστε αν δεν είναι στολισμένη με τα κατορθώματα της αρετής, δεν την ωφελεί σε τίποτε το πολύ χρυσάφι, όπως ακριβώς ούτε ζημιά προκαλείται από την πολύ φτώχεια, αν έχει αποθησαυρισμένο πλούτο εσωτερικό. Αυτή τη λειτουργία ας την εκτελούν όχι μόνο τα αγόρια, αλλά και οι θυγατέρες μας, γιατί δεν δόθηκε εντολή η λειτουργία αυτή να τελείται μόνο από άνδρες, όπως συμβαίνει στην κοσμική πολιτεία, αλλά το θέατρο εκείνο δέχεται και γυναίκες και γέροντες και νέους και δούλους και ελεύθερους, γιατί όπως χρειάζεται η επίδειξη της ψυχής, όπου χρειάζεται η επίδειξη της ψυχής, ούτε η φύση, ούτε η ηλικία, ούτε κοσμικό αξίωμα, ούτε τίποτα άλλο μπορεί να γίνει εμπόδιο. Στο σημείο αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της με λογισμό και μόνειρο. Με λογισμό και μόνειρο ότι θα γίνουμε καλύτεροι, και έτσι θα γίνουν καλύτερα και τα παιδιά μας.

Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ όλες που ακούσατε την εκπομπή. Με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού μια νέα εκπομπή που τιτλοφορείται Ορθόδοξος Λειτουργική, αφιερωμένη στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Αν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορεί να καυχάται ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα, αυτό είναι ο πλούτος της λειτουργικής της ζωής, όπως αυτός αισθητοποιείται στη μεγαλοπρέπεια των Βυζαντινών ναών και στο κάλλος των ιερών ακολουθιών που τελούνται μέσα σε αυτούς. Διότι οι ναοί μας δεν είναι μόνο μνημεία ευσέβειας και πολιτισμού των κατοίκων κάθε περιοχής. Είναι κυρίως οι ιεροί εκείνοι χώροι στους οποίους συνάγεται επί το αυτό ο λαός του Θεού, η Εκκλησία, για την τέλεση των ιερών λειτουργικών ακολουθιών και ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το κατεξοχήν μυστήριο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Με την έννοια αυτή, οι ναοί μας είναι τα πνευματικά κέντρα γύρω από τα οποία οργανώνεται ολόκληρη η ζωή της κάθε τοπικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο πιστός Ορθόδοξος λαός αρέσκεται να ονομάζει τους ναούς του Εκκλησίες. Αυτή ακριβώς η ορθόδοξη αίσθηση ότι η Θεία Λατρεία αποτελεί το κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής εξηγεί και την ξεχωριστή αγάπη που τρέφει ο πιστός λαός προς ό,τι έχει σχέση με αυτήν. Δικαιολογεί δε απόλυτα και τον χαρακτηρισμό που απέδωσαν παλαιότερα διαπρεπείς ξένοι μελετητές στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ότι αποτελεί την κατεξοχήν λειτουργική Εκκλησία. Η λειτουργική ασχολείται συστηματικά με την θεωρητική έρευνα, μελέτη και ερμηνεία της χριστιανικής λατρείας. Ο όρος λειτουργική παράγεται από την λέξη λειτουργία, που είναι σύνθετη από το λίτος ίσον λαός και έργον, έργο λαού δηλαδή. Στον χριστιανισμό η λέξη λειτουργία πήρε θρησκευτική σημασία και δηλώνει πλέον την χριστιανική λατρεία και ειδικότερα την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η λειτουργική είναι ευρύτατο. Εξετάζει κάθε τι που έχει σχέση με την Θεία Λατρεία. Ειδικότερα, η λειτουργική ερευνά την ιστορία και εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας, τις αρχές και τον χαρακτήρα της χριστιανικής λατρείας, τους τόπους της χριστιανικής λατρείας και τα ιερά άφια, σκεύη, σύμβολα και λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν, τον χρόνο κατά τον οποίο τελείται η λειτουργία, η λατρεία γενικότερα, τις εορτές που ονομάζεται λειτουργικό έτος, τον τρόπο με τον οποίο τελείται η λατρεία, δηλαδή τις διάφορες ιερές ακολουθίες με την ιστορική τους εξέλιξη και επίσης την εκκλησιαστική υμνογραφία. Σκοπός της λειτουργικής είναι να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε όλα όσα τελούνται κατά την Θεία Λατρεία και τον λόγο για τον οποίο τελούνται, ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτά με τη μελέτη και την έρευνα και να κατανοήσουμε και ζήσουμε έτσι καλύτερα το μεγάλο και βαθύ νόημα και το μεγαλείο της Ορθοδόξου Λατρείας. Η χρησιμότητα της λειτουργικής, εξάλλου, είναι μεγάλη γιατί με την κατανόηση της Θείας Λατρείας ο πιστός συμμετέχει ενσυνείδητα σε αυτήν και καλλιεργεί μέσα του γνήσιο Ορθόδοξο φρόνημα. Με την μίησή του στη λατρεία συμμετέχει πλέον σε αυτήν μετά λόγου και γνώσεως. Διαφορετικά οι λειτουργικοί τύποι κινδυνεύουν να απονεκρωθούν με αποτέλεσμα ή να απορρίπτουν οι πιστοί την λατρεία και τους τύπους σαν νεκρά και χωρίς περιεχόμενο στοιχεία ή να νομίζουν ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο μαγικό χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό έρχεται η λειτουργική και με την ερμηνεία και την εμβάθυνση ζωντανεύει την Θεία Λατρεία. Αποκαλύπτει τον θαυμάσιο μυστικό κόσμο της λατρείας που μας είναι σχεδόν εντελώς άγνωστος και ο οποίος έχει συντεθεί από ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ευγενικό και ό,τι πιο θείο δημιούργησε η θρησκεύουσα ψυχή. Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργική προφυλάσσει τους πιστούς από τις ποικίλες προλήψεις, παρανοήσεις και δυσιδαιμονίες στις οποίες οδηγεί η άγνοια. Κάνει την λατρεία μας λογική, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αξία δηλαδή του λογικού ανθρώπου, που έχει φωτιστεί και αναγεννηθεί από την χάρη του Θεού. Αν λείψει η λογική αυτή διάσταση της Θείας Λατρείας, αν ο πιστός δεν κατανοεί αυτό που λέει, τότε η λατρεία καταντά μαγεία ή στην ελαφρότερη μορφή τύπος χωρίς ουσία και σημασία. Ο κάθε χριστιανός ορθόδοξος πρέπει να κατέχει το περιεχόμενο και να γνωρίζει το νόημα της Θείας Λατρείας, γιατί έρχεται κάθε ημέρα σε επαφή με τα αγιαστικά μέσα και πράξεις της Εκκλησίας. Η πρωινή προσευχή, οι αγιασμοί, οι εορτές των Αγίων, οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, οι επίσημες δοξολογίες
και προπαντός η Θεία Λειτουργία και ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι καθημερινές αγιαστικές ευκαιρίες για τον πιστό. Πρέπει γι' αυτό να ξέρει τι γίνεται κάθε φορά, τι σημαίνει αυτό ή εκείνο που γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται ώστε και ο ίδιος να είναι κατατοπισμένος και διαφωτισμένος, αλλά και ορθά να καθοδηγεί άλλους. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται ο σκοπός της Ορθοδόξου λατρείας, μόνο έτσι ανοίγουν τα μάτια της ψυχής μας και αποκτούμε σωστή αντίληψη για τη Θεία Λατρεία, ώστε να είναι αυτή εμπνεύματη και αληθεία, όπως είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα, στον περίφημο εκείνο διάλογο παρά το φρέαρ του Ιακώβου. Πηγές από τις οποίες αντλεί η λειτουργική το περιεχόμενό της και ερευνά τα σχετικά με τη Θεία Λατρεία είναι καταρχήν η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έπειτα τα κείμενα των λειτουργιών που περιέχονται τόσο στα συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων όσο και των άλλων πατέρων της Εκκλησίας. Επίσης, τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Οι σχετικές με τη λατρεία αποφάσεις και κανόνες των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Οι διάφορες μαρτυρίες για τις λατρευτικές συνήθειες και συνθήκες που μας δίνουν οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί συγγραφείς και οι πατέρες. Ακόμα, τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι σχετικά με τους τόπους της λατρείας, όπου υπάγονται οι παλαιοί ναοί που σώθηκαν είτε ολόκληροι είτε σε ρήπια, γιατί μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της λατρείας, διαμόρφωση παραδείγματος χάρη του ναού, σύμφωνα με τις λατρευτικές ανάγκες. Επίσης υπάγονται οι κατακόμβες, οι τάφοι των μαρτύρων, διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται στις ανασκαφές και προπαντός οι παλαιές εικόνες. Τελευταία πηγή είναι τα λειτουργικά έθιμα και η προφορική και ζώσα παράδοση όπως διατηρήθηκε στην λειτουργική πράξη.

Δεν λείπουν όμως σήμερα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η λατρεία κατέχει δυσανάλογη προς τη φύση της θέση μέσα στην πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θεωρούν δηλαδή ότι όλη αυτή η υπερβολική αγάπη προς τη λειτουργική ζωή οδηγεί την Εκκλησία σε μια αυτάρεσκη ενασχόληση με τον εαυτό της και αποπροσανατολίζει τους Ορθόδοξους πιστούς τόσο ως άτομα όσο και ως εκκλησιαστικό σύνολο από την ευθύνη που έχουν για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. Να πάψει, λένε, η Εκκλησία να ομφαλοσκοπεί και να αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τους πεινασμένους και τους αδικουμένους, να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο και να ανταποκριθεί περισσότερο στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Πρόκειται για την ίδια κατηγορία που απίφθηναν παλαιότερα κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και επίσημοι εκπρόσωποι του προτεσταντικού κόσμου, ότι δηλαδή όλη η ζωτικότητα της Ορθοδοξίας εξαντλείται στην κατά τα άλλα υπέροχη λατρεία της και ότι η Εκκλησία αυτή σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κοινωνία λατρείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια αβασάνιστη παραδοχή της ανωτέρω κριτικής θα αδικούσε κατάφορα την Εκκλησία μας, αφενός μεν διότι αγνοεί το πολύπλευρο κοινωνικό έργο το οποίο ανέκαθεν επιτελεί και στο οποίο επιδίδεται με εντυπωσιακή έμφαση τα τελευταία χρόνια και αφετέρου διότι διολυσθένει προς τον πειρασμό του Ιούδα που στο όνομα της δήθεν φιλανθρωπίας κατέκρινε την ευσέβεια της πόρνης που άλυψε με μύρο τον Κύριο. Όμως μέσα σε ένα πνεύμα οικοδομητικής αυτοκριτικής θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν πράγματι μέσα στη λειτουργική μας ζωή και ορισμένα στοιχεία που δικαιολογούν ως ένα σημείο την παραπάνω καταγραφή σε ένσταση. Αρκεί προς τούτο να επενθυμίσουμε ότι από έγκριτους ορθόδοξους λειτουργιολόγους γίνεται σήμερα λόγος για λειτουργική κρίση, της οποίας το εστιακό σημείο προσδιορίζεται στον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο κατανοείται και χρησιμοποιείται συχνά η Θεία Λατρεία. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, αλλά παλαιό, και ανάγει τις αρχές του στους σκληρούς πνευματικούς αγώνες που κατέβαλαν οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας για να προσδιορίσουν με βάση τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής τη φύση και τον χαρακτήρα της χριστιανικής λατρείας. Στην προσπάθειά τους δε αυτοί έπρεπε να αντιπαλέσουν προς άλλες παλαιές σχετικές αντιλήψεις με τις οποίες ήταν εθισμένοι τόσο οι εξιουδαίων όσο και οι εξεθνών προερχόμενοι χριστιανοί και προς τις οποίες παλινδρομούν όταν το ευνοούν οι συνθήκες οι χριστιανοί όλων των εποχών. Δύο δε είναι οι μεγάλες αλήθειες που προέκυψαν από τη θεολογική αυτή μελέτη της χριστιανικής λατρείας και οι οποίες εξακολουθούν απαραμείωτα να ισχύουν και σήμερα. Πρώτον, ότι από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του το χριστιανικό κήρυγμα κηρύχθηκε στον κόσμο ως μια σώζουσα πίστη και όχι ως μια σώζουσα λατρεία. Αυτό σημαίνει ότι θεμέλιο και ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου είναι αυτή καθ' αυτή η πίστη στον εκ νεκρών αναστάντα Κύριο. Κατά την προσφυή διατύπωση του πατρός Σμέμαν, είδε Χριστός ουκ εγίγερτε ματέα η πίστη σημών, άρα μάταιη και η λατρεία. Κάθε άλλη προσέγγιση στο θέμα της σχέσης πίστης και λατρείας θα σήμαινε διολίσθηση προς ό,τι ανάλογο συνέβαινε με τα εθνικά μυστήρια, όπου λυτρωτική σημασία θεωρείται ότι είχε αυτή καθ' αυτή η τελετουργική αναπαράσταση και όχι η πραγματικότητα του αναπαρισθανόμενου μύθου. Και δεύτερο, ότι ο Χριστός δεν ίδρυσε την Εκκλησία ως μια κοινωνία ανθρώπων που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την τέλεση της Θείας Λατρείας. Αλλά ίδρυσε την Εκκλησία ως ταμιούχο της Θείας Χάρης για να αναθέσει σε αυτήν το έργο της εν Αγίω Πνεύματι πρόσληψης και σωτηρίας του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι η τέλεση της Θείας Λατρείας δεν μπορεί να γίνει αυτοσκοπός, διότι έτσι οδηγούμαστε σε ένα στήρο λειτουργικό τυπικισμό, ανάλογο προς αυτόν της Ιουδαϊκής Συναγωγής, που με τόση σφοδρότητα καταδίκασαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αντίθετα, η χριστιανική λατρεία είναι λογική, δηλαδή πνευματική,
που αισθητοποιείται σε τελετουργικούς τύπους και υλικά σύμβολα εξαιτίας της ανθρώπινης σωματικότητας. Νομιμοποιείται δε μόνο ως έκφραση και φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας, ως μέσο δηλαδή πραγμάτωσης του σωστικού έργου της στον κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι ο χαρακτήρας που προσέδωσε στην χριστιανική λατρεία ο ίδιος ο Κύριος, όταν τη νύχτα του μυστικού δείπνου παρέδωσε στους Αποστόλους το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και με αυτήν την ίδια έννοια βίωσαν την κλάση του Άρτου και οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες, που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για τη λειτουργική ζωή των χριστιανών όλων των εποχών. Κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές, η Θεία Λατρεία αποδεικνύεται ο πιο ιερός θεσμός της Εκκλησίας, που επέδειξε διαχρονικά μοναδική δύναμη αντοχής και μάλιστα σε δύσκολες εποχές, όπως η διωγμή και η αιρέση στην αρχαία Εκκλησία, η τουρκοκρατία και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στις μετέπειτα περιόδους. Κάθε δε προσπάθεια για την απόκτηση και σήμερα μιας υγιούς και εύρωστης λειτουργικής ζωής θα σήμαινε αυτόματα αναγέννηση και ολόκληρου του εκκλησιαστικού μας βίου για τους εξούς λόγους. Πρώτον, είναι γνωστό ότι στην αρχαία Εκκλησία ο κανόνας της προσευχής ήταν κανόνας της πίστεως. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και οι πρώτες ομολογίες πίστεως διαμορφώθηκαν μέσα στην ατμόσφαιρα της λειτουργούσας Εκκλησίας, αλλά ότι η λατρεία υπήρξε καθοριστικός παράγων στην διαμόρφωση και του ήθους ως έκφρασης του δόγματος της Εκκλησίας. Με τη διπλή αυτή έννοια, μια ζωντανή λατρεία θα μπορούσε να αποδειχθεί και σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η Εκκλησία, τόσο στην εμπέδωση των αληθιών της πίστεως και στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κακοδοξιών, όσο και στη διαμόρφωση μιας γνήσιας ορθόδοξης πνευματικότητας, κύρια έκφραση της οποίας αποτελεί η λειτουργική ευσέβεια. Ας μην ξεχνάμε ότι τη μεγαλύτερη φθορά στο σώμα της Εκκλησίας επιφέρουν σήμερα η εκοσμίκευση και οι κάθε άλλου είδους πνευματικότητες που κατακλείζουν τον τελευταίο καιρό τον τόπο μας. Δεύτερον, μια υγιής αντίληψη για τη Θεία Λατρεία αποτελεί βασική προϋπόθεση και για τη σωστή λειτουργία όλων των άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και αξιωμάτων. Διότι χάρη της ιεροσύνης με την οποία εκφράζεται Χριστό η πατρική αγάπη του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, είναι χάρη λειτουργική. Κατά συνέπεια, ο ιερεύς και ο επίσκοπος είναι και πρέπει να αισθάνονται ως λειτουργοί και ιερουργοί, όχι μόνο όταν επιτελούν τα της Θείας Λατρείας, αλλά και όταν κηρύττουν το Λόγο του Θεού, διοικούν ή ασκούν τα έργα της αγάπης. Ταυτόχρονα, η ενεργοποίηση της συνειδητής συμμετοχής του λαού στα δρόμενα της Θείας Λατρείας αναδεικνύει την συνυπευθυνότητα και όλων των άλλων μελών του εκκλησιαστικού σώματος, χαλκεύοντας έτσι την εναγείο πνεύματι ενότητά του, που αποτελεί δόγμα πίστεως και μείζον ποιμαντικό αίτημα του καιρού μας. Τέλος, μια υγιής αντίληψη για τη Θεία Λατρεία σημαίνει και η υγιής σχέση της Εκκλησίας προς τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Ο κόσμος βγήκε από τα χέρια του Θεού καλώς λίαν. Η δε υποταγή του στη φθορά είναι καρπός της ανθρώπινης αμαρτίας. Όταν λοιπόν η λειτουργική ζωή δεν αποτελεί μια εσωστρεφή φυγή από τον κόσμο και τα προβλήματά του, αλλά χώρο έμπνευσης για μια εναγείο πνεύματι αγαπητική κίνηση προς Αυτόν, τότε τα αιτήματα των λειτουργικών μας προσευχών για τα μείζωνα προβλήματα της εποχής μας, όπως η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προστασία του περιβάλλοντος, γίνονται καθημερινές υπομνήσεις για έμπρακτη δράση προς μεταμόρφωσή του σε εικόνα της ερχόμενης Βασιλείας. Μέσα από αυτή τη λειτουργική ευχαριστιακή προοπτική, ο εν Χριστώ ανακαινισμένος κόσμος μας αποκαλύπτεται ως δώρο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, τον οποίο ο άνθρωπος έχει καθήκον να αντιπροσφέρει στον μεν ανενδεή Θεό ως θυσία ενέσεως, στον δε πλησίον ως δώρο φιλαδελφίας. Έτσι, το καθήκον της αγάπης προς τον πλησίον γίνεται τόσο αυτονόητο όσο και η δοξολογία του Τριαδικού Θεού.
η δε κάθετη διάσταση της εκκλησιαστικής λατρείας ως ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον ποιητή του Παντός, συναντάται και συμπληρώνεται με την οριζόντια διάστασή της ως αγάπης προς τον πλησίον σε μια σταυρική ολοκλήρωση.

Στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας αυτή εκπομπή. Συν Θεώ, είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψει απεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου συνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκο πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε

0: αορία και έκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάντα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον

0: ή να υπεραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω ποιον ή και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σοπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιου δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερ εφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε τον Άσο και ευλογείς την ηρωνομία σου. Νίκας βασιλεύς και τα βαθροβάρων των νομιούς και τους αντιλάτων δύο του Σταύρου σου πολίτε. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματα. Ο υψωθήσε το Σταύρο Ιησούς τη μνήμος και την εγκριτία του συκτήρμου όσο δώρης Χριστέ ο Θεός. Έφυγαν την δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών οι κασχολικών αυθείς και τα μονιμία, την συμμαχία ενέχνη σύνοπλην ίσα των τρόπων. Και νύν και και στου αιώνα στην αναμή. Προστασία που βρέχει την κατέσχη και με βαρύτη εκθέτηση και σχέσιμων, πανίμπτε θεωτό και στήριξον το δόξον πολιτεία, σώζει ω η χέρι σου βασιλεύει και χωρί για πίσω να νόμου την νύχη. Διότι έρθει στο Θεό μόνο η ευλογημένη.
1: Ελέησον ημά ο Θεό κατά το μεγαλέο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
1: Έτη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
1: Έτη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόμου του Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεέ και πηγής ειρήνην ανθρώπους του Δακία. Δόξα εν υψίς Θεέ και πηγής ειρήνην ανθρώπους του Δακία. Δόξα εν υψίς Θεέ και πηγής ειρήνην ανθρώπους του Δακία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ένασή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ένασή σου. Κύριε, τι επληθύσαι θλιβοντές με πολύ επανήστε με πολύ λέγουσα ψυχή μου και η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτερ μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε, ναι και έκραξε και πήκουσε μου σε εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος εξηγέρνητη και συντηλήψτε μου. Ού φοβηθήσου με από μυριάδου λόγου τον κύκλο στην επιθέμενόν μη. Ανάστα, Κύριε, σώσου μου, Θεός μου, και εσύ επάταξες πάντως εκθόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλούς συνέτριψας. Το Κύριε σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε ύπνος ή εξηγέχνατε, Κύριε, συντηλήψτε μου. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσαι με, τη βέλη συνεπάγησαν μου και πεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και στην ίεια στην τσαρκή μου προσώπη της οργής σου, ού και στην ειρήνη της οστέης μου προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι είναι ανομία με υπερήραν την κεφαλή μου, σύφορ την βαρύ βαρύ, σαν επέμα. Προσώσαν και εισάψαν οι μολοπές μου, προσώπη της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάφνει ως τέλος όλη τη μέση και θροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι η ψώη μου εμπλήσαν πυχμότητα μου και έπιε στην ίεση της αργή μου, κακό έχει τα πεινόθουν εσφόδερο οριόμενο από στεγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίο σου πάση επιθυμά μου και στον αθμό σου που σου καπεκρίδει. Καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε η μισή σου και το φως των αυταμό μου και αυτό και στέμετε μου. Φίλοι μου και πλησίου μου ξαναντίας μου έγκυσαν και έζησαν και εγκυστά μου από μακρόθουν έζησαν. Ξεβιάζονται ζητούντας η ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου, ελάλησα ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δώσω κουφός, ο κουφός σου κουκούν και σε άλλο σου κανείγω το σώμα αυτού και γινόμουν εσύ άνθρωπο σου κακούν και κουέχνουν το στόμα τευτέ λεχμούς. Εσύ Κύριε ήλπισε εσύ, είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου ότι ύπνον μου ποτέ επί χαρώσει μια χθή μου και τους αλευθύνες πόδας μου επέμει με γαλερμόν σου. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμος και λιδόμουν όπιον μυστήρια παντός. Ό,τι να νομίω είμαι εγώ ανάγγελο και με ερμηνεύσει πριν τη αμαρτία μου, διδέχθη μου, ζώσκια και κρατέωτε, περιμένει και πλήσει σαν μισούντε με αδίκω, εν τω ποδόντε με κακά αντιαγαθών, διαβαλώνουμε κατά δύο κανένα αγαθοσύνη, μην καταλήψουμε, Κύριε Θεό μου, για πέσει από μου. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου, μην καταλήψουμε, Κύριε Θεό μου, για πέσει από μου, πρέσει στη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσαρθρίζα, δίψε ψυχή μου, πω απλώ εισάξιμα, γύρι μου και βάτου και νύδρο. Ούτε συντογή αυτή στην ειδή τη δύναμή σου και τη δόξη ότι Κρίστο ελαιό σου παριζά στο χείλη μου επενέσει. Ούτε συμπληγή στην τη ζωή μου και το όνομα τη όρδο τη χείρα μου. Σε ξέα τη και πιόντα σε πλησί ψυχή μου και χείλη αγαλιά στη συνέση στο στόμα μου. Ή μνημονεύω σε τι ερμηνεί μου τη όρτη σε μελέτη νησέ ότι γίνει. Βοηθό μου και τη σκέτη των τερίγων σου αγαλιά σου με κολλή ψυχή μου πίσω μου εντελάτη δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτινη συζήτηση ψυχή μου με συλλεύσετε στα κότα των ψυχή, παρωθήσετε ισχύ να σου φέρε μερίδε αλαμπέκονέστε. Ο δε βασιλέ, φραθήστε που τον Θεό επενεθήσετε πάσο μη έναν αυτό τον εμφραγιστό μα όλων των άδικων. Έτσι όρισε με λέει την ισότητα κοινή σου βοηθό μου και τη σκιά του πτερίγω σου αγαλιά σου με καλή ψυχή μου πίσω μου την τουλάχιστον τη δεξιά σου δόξα πατρική και πνεύτηκε νικαίη και ίσον στον άνω μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα πατρική και γιοπνεύτηκε νίκαι και ίκησον στον άνω μην. Κύριε Θεός, σωτηρία σου ημέρας και έκρηξε και νύχτη εναντίον σου, εις ελθέτων, ο οποίος προσευχή μου κλείνει το ούστι δε σύνη μου, ότι πλήση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άνδυγγε, σε προσελογή σου μετά τα καταβαίνουν των εισλάκων, οι γεννήθλων σε άνθρωπος, αβοήθητος, συνεκρής ελεύθερος. Σύνταγματία καθέβεται στο τάφο, ο νου και εμνήστη αίτηκε αυτή η κτησιρό από εσύ τον έθνη, το μελά κατά των σκοτεινή σκιά θανάτου. Δεν με επεστηρίχθη θυμό και πάντα στου μετορισμού επέγαγε σε πειμέ. Εμάκνο στου γνωστού μου που μου έθνη, το μεδέλμα αυτή παρεδόν και ο κόξε παρεμβόμενη οφθαλμή μου ει τέννη τη απτωχία. Και έκραξα προ τα κύρια όλη την ημέρα, διαπέτασα προ τη τασχήρα μου, μη τη νικρή πίστη θαυμάσια, η τριανιστή και εξομολογήσουντε. Μη διηγήσετε τη συντετάφτω έλεο και την αλήθεια. Απολύε με γνωστή στην το σκότα που μα ιώσει και δικαιοσύνη σου γη πλησμένη. Εγώ προ η κύρια και έκρουσα και το πρωί που τη ευχή μου προφάσισε είναι ότι η κύρια από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου που μου το χώσει μου εγώ και κόψει εκ νεότητα όσου μου σωθήσει τα πνιό και εξπορήθη. Έπε με δείχνω ενεργέ φοβερισμού και ξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σίδωρο όλη τη μέρα περιορίσκουμε άμα εμάκνα από μου φίλαν και πλησίαν και του γνωστού μου το λεμπορίε. Κύριε Θεό, σωτήρια σου ημέρα και έκρεξα και νυχτή εναντίον σου, ελθέτων, ο οποίο προσευχή μου κλείνει στη δέση μου. Ευλέγει η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιο. Αυτό ευλέγει η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάση τα ανταποδόση αυτού. Τον ειβιλαντεύοντα πάση νομία στο νεόμενο πάση νόσου, το λειτουργούμενο εκθοράζει ζωή σου, τόσο φανάντα εν ελέγχει και εκτιρμίζει. Τον εμπιπλώντα εργαστή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σου τα όσα η του είναι ότσι, πια ανελέγμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένηση. Γνώρισε οδούς, τα σόδους αυτού του Μωσή, της Ισραήλ, τα χλήματα αυτού. Εκτείνουμε και λέει μόνο ο Κύριος Μακρόθμος και πολεέλος σου και στέλος ο Ιγιστής, Θεοδέης των Ονομινή. Ο κατά τα αστανομία σου μόνο επίσης είναι μην, ούτε κατά τα σαβαρτία σου μόνο ανταπέδε και νημήν. Ό,τι κατά το ύψος τωρινό από τζίγης και κρατέας ο Κύριος σου έλεος αυτό επί τους φοβημένους αυτών, καθώς τον απέχουν στην Ανατολή από τους μόνο εμάκρυν εμφημότητα αστανομία σήμερα. Καθώς η κτηρή πατήριο σου κτήρησε, Κύριος φοβημένος αυτός. Ό,τι αυτό έναν τον πλάσιο με μονομνήσει του χωρισμένο, άνθρωπο σου συγχώρητο σε ημέρα αυτό ή άνθρωπο στο γραμμό του εξανθίσει. Ό,τι μου έχω δείχνει έναν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσει το έτσι το τόπον αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα σε του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όντω τη λάσου για θήκη αυτού και με μένε των εντολών αυτού την πίση αυτά. Κύριε είναι το ουρανό και μα το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτών πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, η δυνατή ισχύ πίνεται στο λόγο αυτού, το ακούσει φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα στην δυνάμει αυτού, η λειτουργία αυτού, η πίνεται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τι πατίε αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εν παντήτω από τι πατίε αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσαν τι προσευχίε με νότσε τη διευσή μου, τη λυθία σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλουσι, ότι ου δικαιωθεί στην οποία σπαζόν. Ό,τι κατεδίεξε χρώσει του ψυχήματα, πίνησε νησχήν του έι με κάσει, ενώ σκονίσει νεκρού αιώνε και κυρίε ένα πεμέτα πνεύμα, ένα μέτα ράχκαρδια μου. Εμνή στην μέρα να αρχίσει να μελέτη, να πάει σε έργη, σε πείμα στην χειρό σε μελέτη. Διαβέτησε προ τα σχήρα μου, η ψυχή μου για να υδρώσει, έχει άκουσα μου, κύριε Ξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπο σου που μου και μεθύσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Να ακουστώ πίσω μου το πρωί το ελαιό του πισίλπη. Αγνώρισα μου και δεν υπορέσουμε ότι προσέρει την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, κύριε Προσεκατή, που ενδεξώ μου το πει το θέλημά σου, το σιώ Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου διηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε Ζήση με. Έτσι δικαιοσύνη σου εξάξα, κλείψω στην ψυχή μου και το ελέσαι και σολαφρεύει σε εχθρού μου και απολύ πάντω λίβοντα ψυχή μου τη γόδουλα σημεία. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν διηγήσει με γη ευθεία, δόξα πατρική και γη πνεύμα και νίκαι και σαν στον άνω μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ πλεών των αδιπορούν των νόσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε λέγησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας.
2: Χεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Ψομολογήστε το Κυριότερο θόσο της εν το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα πέθνια κυκλώσαμε και το όνομα του Κυρίου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Ο Κύριος γίνεται άρθρο και στεμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ο μάρτη σου Κύριε, εν τη αθλησία του, το στέφος εκομίσατο της αθαρσίας έξω του Θεού ημών. Έχων γα την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθρασαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
3: Δόξα Πατρί Κύριε και Υιώ Πνεύματι, Θείο Πνεύματι, λελαμπλισμένος νοσήν Θεό ανεταμιεύσω και της πίστεως το λόγο νετράνωσος. Όθεν μαρτύρων αλήπης γενόμενος, Λουκίαν εν αχλήσει ρίστευσας. Μάρτης έδοξε Χριστόν το Θεόν, νικέτε δε δωρήσας θα ήμουν το μεγα έλεο.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προφήτε προεκήρυξαν Απόστολοι εδίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν και ημείς εμπιστεύσαμεν. Θεοτόκον σε Κυρίως υπάρχουσαν, διότι

0: Αντιλαβουσώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Σοφίας υπερήτωρας τους αλλήλεις και εκπέμψας ως περκήρυκας πάση τη γη διαφάτω φιλανθρωπία σου Χριστέ ο Θεός δι' αυτόν κρατέωσον την εκκλησίαν σου και της πιστής κατάπεψον την ευλογίαν σου ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος.
2: Εις πάσαν τη γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα περάτα της οικουμένης αρήματα αυτών σα γυμνεύσαντες τα έθνη οι αλλήλεις και διδάξαντες τα πέρατα σε προσκυνήν. Συν Πατρί και Πνεύματι Χριστέ ο Θεός ή αυτός στερέωσον πίστην την έθεον και της λαής κατάπεμψον ή τα ελέησου ο μόνος εν Αγίης αναπαυόμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
2: είναι και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Θείας γεγόναμεν κοινωνή φύσεως Θεία σου αϊπάρθενε Θεόν γαριμήν σε σαρκωμένον έτεκες, διό κατά χρέος επάντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.
2: Εσπλαχνία απ' τα χεύσας ο Θεός, πλουτίσες εξαπέστειλεν ημάς εν το κόσμο, φαίνοντας πτωχία του κηρύγματος πλούτων των ουράνιων της πέραση, διόν και πλουτίσαντες την πίστην την έθεον, ανυμνούμενε σε βός τη Θεία νημονίμη Απόστολη.
1: Οι ουρανοί τίγονται δόξαν Θεού πίσιν δε χειρών αυτών αγγελίτο στερέωμα, τη σοφία υπάρχοντε Θεού μαθητέ και αυτόπτε. Των σοφών κηρυτόρων άσοφων σοφίαν εξεφάβλησαν. Τη ιδιωτία του κηρύγματος τα έθνη σοφίσαντες οι Θείοι Απόστολοι, Ορθοδόξος ανυμνήν των Δημιουργών και μόνον Κύριων.
2: Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Βοηθός της εν θλίψη Θεοκήτωρ και προστάτης υπάρχησης εν ανάγκες, απέγνωσμένης ελπίδα παρέχουσα και ανιάτων τα σώσους καθέρουσα. Θεωτό και πανύμνητε δύο υπερήμων δυσοπή το Κύριον.
1: Τες των θαυμάτων ακτήσει Νικόλαε, καταφεδρίνης υφίλιον άπασαν και λύης των ζώπων των θύψεων και των κινδύνων ελάβνης την έφοδον, προστάτης υπάρχον θερμότατος.
2: Αμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, Απόστολοι μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχοι όσοι και δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες, δε την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς το σωτήρα, υπέρ ημών αυτόν τος αγαθός ηγετεύσατε σωθήν, εδεόμεθα τα συχάσιμον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: και νικαίοι και εις αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ημών η Θεώνας προσκύησασα και με τα φρικτήν λογίαν αγνεύουσα, Συ προσπιπτό άχραντε με τα φόβου κράζων και πίστεως, εκπαθών και νόσων δεινών και πάσης ανάγκης με διάσωσον.
2: Ελέησον με Θεός κατά το μεγαλαίος και το πλήσιν εκτιμώσου εξάλληψαν νόμιμά μου επιπλήν πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ό,τι την αναμία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντό ήμουν ο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα όπω αν δικαιωθήσει τη λόγη και νική σου ενδοκρινέ θέσει. Η δούγαρ νομία συνελήφθη και αναρτήσει και σε μήτρη μου η δούγαρ αλήθεια αγάπη στο δόλιο και τα κρύφα τη αφιέ σε δηλωσά μου. Ραντίσει με σώπη και καθαριστήσω με πλήνε με και περπιά. Λευκαθίσουμε, κουτίσουμε γαλλίε και φρεσίνα αγαλιάσει τα αστεία τεπινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάση νομία μου εξάλληψαν καρδία καθαρά κτίσει την ομία θεό και την έμφυλα συγγέννηση με τη συγκάτση μου. Μια απόρριψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα που σου αγίνει μια αντανέλυση από μου. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με διδάξαν όμως τα σοδούς και σε βίσαι επίσης επιστρέψει. Δύση με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλία στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και τα στόμα να αγγελεί την ανασύ σου. Ό,τι θέλεις θυσία είναι εδώ, κάνω ολοκαυτώματα και δική θυσία του Θεού, πνευματισμένη καρδία, συντριμμένη και ταπεινωμένη θέση. Ούκ εξουδενώ σε αγάθνον κύριε τη ευδοκία Σιών και κοπτομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη θυσία δικαιοσύνη σαν φορά και ολοκαυτώματα, τότε μίσουν θυσιαστήριο Μόσχο.
1: Εν βυθό κατέστρωση ποτέ την Φαραών ή τη δαπάν στρατιάνη υπέροπλο δύναμη. Σαρκωθεί ο λόγο δε την παμόχθηρο να ματίνα εξήλυψεων. Δοξασμένο κύριο εν δόξο γάρδε δόξαστε. Δόξα σύ ο Θεό ημών δόξα σύ. Του φωτό του Θείου αστραπέμπιστη χρηματίσαντε σποτοειδή σωτήρο Απόστολη. Όλων με φωτίσαντε σκοτιζόμενοι δόνο να μαυρώτη και ένα μιλία πάντα με τον δύο διανύονται. Απόστολη του Χριστού πρέσβεστε περιμόν. Μαθητέ και φίλοι του Χριστού, φίλων μεγενόμενων του δυσμενούς, δια κακών οικείωσιν τούτου εκλυτρώσαστε, συγκινούντες μου την ψυχήν εις αγάπησιν του φιλικότος γένους των ρωτών δια αγαθότητα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν. Ταπεινή ψυχή μου προθανής, σπεύσον μετανοήσων και σε αυτήν την νεκρωμένη πένθησον, όπως τον Λάζαρο τετραήμερο αναστήσω σε έσπλαχνος και σε αναστήσετε στον Αποστόλων παρακλήσει υπεραγία Θεοδογισσός ανημάς. Αγαθών και ίσα Θεών πάντα σε αγαθίοντα του τη φθορά και κρατημένου πάνω του τον καθηκέτευε, παναμόμητε είναι προφήτε και μάντε και τη Αποστόλη πάντα λυτρωθεί είναι παραβάσεω. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν στεφή φόρο βήμα τη Χριστού πάνσου φαινή κόλα επαρεστικό συναγέρον στα τέμαση. Φωτισμόν μη δόρισε καταβγάζοντα τη ψυχή μου την ζώψη όπω εφημίσω χέρον σι παμάκρα των ημώσιν. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Ο δοξάζων πάντα στου αυτών κύριο δοξάζοντα σε τη πιστή καταφύγιον δέδουκα. Πειρασμόν διόμενο προστρέφοντα τη συσκέπη Νικόλαη και προσκαλωμένου πίστη και πόθο Παναγίδη με υπεραγία Θεοδοκισό ανημά, ισοθή είναι πόθον μη ενθή όφη σου παμπώνυρο στο πλαστουργό, ω εχμάω τον ήλεμε, δια σου δε πάνω μια ανακέκλη με θεωθή αληθέστατα σίγαρ θεομήτωτο τον εμέ θεώσαντα για γέννηκα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών σοφία και χάρητη και δυνάμει πνευματική Λουκία, ναι, εκλάμψα σε φώτη σα λαού και προ επίγνωση Χριστού μάρτη οδήγησα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, όπλη σε ψευδία, σε θωρακίσα, ότι την ασθένεια νημών φορέσα ω έσπνοθνο, αίτη τον εργά στο εχθρόν μάρτη παλέ μα, η δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ήψο προ ουράνιον του ει βάθο, κακοπιστία αθλητά πεσώντα ανήτια σα δικτύει των εν θέω ο δογμάτων αξιάγαστε και νυν και αίγιο σε όνο στην αναμήν. Λόγω των αίδιων πατρό λόγων υπερετίαν και λόγων ασπόρου συνέλαβε αγνή και απικίη σα ημώνη απολύτρωση. Εξήνθησεν η έρημο ω συγκρίνων κύριε των εθνών στη ρεύουσα Εκκλησία την παρουσία σου, ενή εστερεώθη η καρδία μου. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν διδάσκαλον κτισάμενη την σοφίαν ένδοξη, την το πατρώσεν πνεύματι των Ελλήνων, απεμοράνατε την σοφίαν θεόπτη αξιάγαστη. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν την στήρωσιν πανέφημη, τη ψυχή μου λύσατε. Και αυθονίαν πράξεων εν αρέτων φέρειν ποιήσατε ως το λόγο αυτόπτε, πανσεβάσμι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπερημών την όσμε, φαρμαχθέντα νυν το ιοβόλο δείγματι του δυσμενού θεράπευσον και εσύ των Αποστόλων σου ευεργέτα των όνων πολυέλη, υπεργέ Θεοδοκισσός εν ημάς. Χριστόν των υπεράγαθων εκδησόπη πάνω αγνεσίν Αποστόλη σάπαση, πάσης, βλάβης και περιστάσεις και κινδύνων ριστίνε του συμνούντασε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν Νικόλαε μακάρι και του δεσπότου γνήσιο σύμμαθητή γενόμενο διασώζει του ή προστρέχοντα και λοιπόν εκκινδύνων και θανάτου πικρού. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν η λάστη τη δούλη σου των πτεσμάτων άψινο αγαθό δορμένο Νικολάου, του σου θεράποντο τε προσέμεση τι εσπολιέλη υπεραγία Θεοδοκισσό ανημά. Κατέβνασαν τον τάραχον τον παθό μου δέσπινα και τη ζωή κυβέρνησον Παναγία Θεών, η τέξασα ενώ εστερεώθη η καρδία μου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Οίκον αρετών λαμπρότητη μάρτη στην ψυχή σου, σύ το Θεό, απετέλησα στον ειδώνον δε τα τεμένη προσευχέ σου κατηδάφισα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Ύμνη πειρασμή κυκλούμενο μάρτη και βασάνων αλγινή πιεζόμενο, τον τιούτον ω ευεργέ την αγαθόν σε αξιώσαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σώμα εκισμής παρέδοκας μάρτης την ψυχήν δε ασφαλώς διαιτήρησας, θύμα άμωμον το δεσπότησε αυτόν ψάξας πάντημον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, κόρης βρέφος από την Κρεταίο δημιουργήσας τους αιώνας πολύματι, είναι υμνούμενος Θεοτόκων και απάστος μακαρίζουμε. Τόξον δυνατόν εις θένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμιν, δια τούτο εστερεώθη εν Κυρίω η καρδία μου.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κυρίε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το της χάριτος λόγωτας των πιστών, υπαλήφων καρδίας λουκιάνε, αθήν παρέσκευασας και τροπούστε των τύραννων και καλώς των δρόμων τελέσας των εν Θεών, επιτέλης δόξης μαρτύρων ηξίως εώθεν συνερθόντες την Αγίαν σου μνήμην, τιμόμενα ήδη με τον σωτήρα δοξάζοντες, αθλοφόρε πανεφήμε, πρέσβε με Χριστό το Θεό των δεσμάτων να φεσυντορήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμην σου.
2: Σε Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ως Παρθένο και μόνη εν γυναιξίσεως παραστεκούς αν Θεός αρκεί πάσε μακαρίζομαι γενέ των ανθρώπων. Το γαρπύρε σκήνος έγινε της ίστης αιότητος και ως βρέφος θυλάζει στο κτίσιν και Κύριον ο έθεν των αγγέλων και ανθρώπων το γένος αξία δοξάζουσι των Πανάγιων το κοτσού και συμφωνός βόμεση πρέσβευε το σωϊό και Θεό το πτεσμάτων αφέσι δωρήσαστε της ανυμνού συναξίως τη δόξα σου άχραντε.
1: Ίσως η μεταφωνής ενέσεως Κύριε η Εκκλησία βοάση εκδαιμόνων λίθρου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρίε.
0: Συ Γαρίο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον ένα ασκήσει το πρώτερον λαμπρινθέντα και να αθλήσει το δεύτερον φεντεριθέντα, πάντε ω προστήρα σε φεδρότα των Λοκίαν, έτη ύμνη εν δόξω σε γερένομεν. Πρεσβεύον μη πάυση υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύον μη πάυση υπερ πάντων ημών.
1: Γνώση τη θεία καθοπλισμένο και τον νουν θεία δόξη λαμφθή, αθλητά το πνεύμα τη φωτιζόμενο μάχηρα όχθη, εστιλβωμένη τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, ερετικών τα αλόφυλα δόγματα ένδοξε και κήρυξη αληθεία προ ζωή υπαλή φωνάπαντα, του ευσεβώ προσιώντα σε κινδύνων δεν λυτρούσε και θλίψεων. Πρεσβεύον μη πάυση υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύον μη πάυση υπερ πάντων ημών.
1: Τη 15η του αφιτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης, τη ευθυμέρα μνήματος ο Πατρός ημών, Σαβίνου Επισκόπου, τη ευθυμέρα μνήματος ο Πατρός ημών, και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέση, τη ευθυμέρα μνήμη τη Αθλήσεω Μοναχού, τεινό και μάρτυρο και ωφέλιμο διήγηση περί αυτού. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Ευθυμίου του Νέου του από Αγκύρα. Θε των Αγίων σου πρεσβείε ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον.
2: Πέδα σε βαγίσεν τί καμίνο το κοστισέ ο το κουδί σώσα το τότε μεν τυπούμενος νυν δε μεργούμενος την οικουμένη να πάσαν να γύρι ψαλούσαν το Κύριον υμνείται τα έργα και υπερυψούνται εις πάντας τους αιώνας.
0: Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.

0: δοξωτέρ ανεσυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι πέσχε μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα σου, είχε το έλεος αυτού εις γενιά και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέρων του χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, είναι όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Επίησε κράτος εν βραχίον η αυτού όδιε σκόρπισεν υπερηφάνους διανύε καρδίες αυσόν, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως.

Ήξωσε ταπεινούς μηνώντας εν έπληξεν αγαθό και πλουτούντας εξαπέσει λεκένους την τιμιωτέραν το χερουβίμ και έδοξωτέραν ασυγκρίτως.

0: ελέον της Αποστολάρης προς τους πατέρας ημών, του Αβραάμ και το σπέρμα τη αυτού έως αιώνος, ειν τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Εύαμεν το της παρακοής νοσήματι την καταραν ισοκίσατο, σι δε παρθένε Θεοτό και το της κυοχωρίας βλαστήματι το κόσμο την ευλογίαν εξήνθησας, όθεν σε πάντες μακαρίσομεν.
0: Άξιον εστίν ως αληθόρ με καρίζειν σε την Θεοτό, Την αδιαφόρος θεολόγων θεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: σε Κύριε,
0: ότι σ' ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πνευματική ίσως έμπλεος χάριτος και σοφίας, Λουκία.

0: Όχι, σύγκαρτοχες, εκράζομαι προστασία του κόσμου.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα ψήστε και πηγή σερήνε να θράψει εδώ και εμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστώμε, σε διετή μεγάλη δόξα, Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ανώστο Θεό, έως Πατρός, έρνει την αμαρτία του κόσμου. Ελέησιν ημάς ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησιν ημάς. Ισημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθηκάσιν ημέρα να ευλογήσεις και ανέσαι το όνομά σου, το έναν και εις τον έναν του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γενέση την μήνα, γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου τη μαρτώση. Κύριε πρέσε κατέβη, με δόξα μου την πίντα θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ό,τι παρασύ πηγή ζωή, αν το φωτίσω ψώμεθα φως, παρά την τέλεω τη γυνοσκού είσαι. Καταξίωσαν, Κύριε, την ημέρα τα αυτά, να μαρτύρει του φυλαχθούν οι μάσου. Λογητό, Κύριε Θεό, ο πατέρα μου, και εντό και δοξανέ το όνομά σου, ένα αμήν. Και εν το Κύριε, το έλεο σου φημά, καθά, περλπίσαν, επισέ. Ευλογητό, Κύριε, διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα συνέλθω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγιο φόντσο μου, τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου, στον ένα τα έργα το χειρό σου, μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δοξα πρέπει, το πατρί και το ιό και το γιο βλέφω, την ίκαι και σαν στον ένα να μείνει.
2: Πληρώσουμε την αιωθινή δέηση νημών το Κυρίο.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
2: Άγγελον ειρήνης πιστών. Των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
2: Χριστή ανά τα τέλη της ζωής ημών ανωδυνάν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας
1: με τα πάντα
2: των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
2: Ότι Θεός ελέους συκτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Κύριε Άγιον υψηλή κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το πεντεφόρο σου άματε επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν, σύ εκλείναμεν τον αφιένα τη ψυχή και του σώματο και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημά. Και ήτι η μάρτωμεν εκουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, δωρούμενο ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμεγάλινα σωτήρ εν τη οικουμένη των κορυφαίων αποστόλοντα ονόματα έμαθον των ουρανόντα ότι τα έδωκαν της επιγής ιάματα και έσκυε αυτόν μόνε τα πάθη εθεράπευαν, ο εξαλιέων εθαυματούργη και ο εξιωδέων εθεολόγη της χάριτος τα δόγματα, διόνες πλαχνεδός ημίν το μέγα έλεος.
2: Είναι πλήστο με το πρωί το έλεος σου, Κύριε, και Γαλλία σάμεθε και εφράθημεν εν πάστες ημέρες ημών εφραθήμεν, αθών ημερών εταπείνος ως ημάς, ετών ονείδομεν κακά και είδε επί τους όλους σου και επί τα έργα σου και οδηγή.

0: εξομολογήσαν τους Υιούς Αυτών, οι εξαδίκων πράξεων πάντοτε πολεμούμενοι και προσεκαταφεύγοντες την όντως όντα Θεών, την φωνή των σων μαθητών προσφέρομε συλλέγοντες όσων ημάς επιστάτα πολύμεθα, δείξον και νύν της εχρήσιμο δεόμεθα, ότι σκέπεις λαό και σώζησαν και δίνω την πρεσβεία των Αποστόλων, παρορών αμαρτίας δια πολλήν αγαθότητα, Κύριε δόξα Εσύ.
1: Και στο ήλα πρώτης Κύριε του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον πάσα πόλης και χώρα τιμώ ημάν τα λείψανα ο αθλοπόροι μάρτυρες ημείς γαρνομίμως αθλήσαντε στέφανον ουράνιον ελάβετε και δια τούτο ιερέων εστε το κάπχημα βασιλέων των οίκος εκκλησιών η επρέπεια.
0: Δόξα Πατρί

του τροφή, ξένων τε παράκληση σχημαζομένων λιμήν, ασθενούντων επίσκεψης κάτω από νουμένων, σκέπη και αντίληψη και βακτήρια τυφλών.

0: εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου, ύψιστε το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Πατρίκη, Κύριο Πνεύμα, Κοινή και Ήγκες, Άγιος Θεός, Άγιος Παναγία Τριά, λύση μα, κύριε Λάστη, τη τη αναρτία τη μοδά που τα σπάσει. Τα νομίζω ότι είναι άγιο επίσκεψη και η ασθενή τη μόνο ένα και το όνομα τόσο, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα τω πατρί, κύριε και γύρω πνεύμα, την κοινή και οίκη σε ένα στον αιώνα να μην. Πάτερ, μόνο τη ουρανή, αγιστείτε το όνομά σα, ελθέτε βασιλεία, συγγενηθείτε θέλημά σα, ω τον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτεν μου, τον οποίο σου δώσουμε σήμερα και άφησε με τα φλήματα μόνο μα και μη σαφία με του φλέτσου μα και μη συνέχει μα και ρε μαλαρίσει μα από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Θείο πνεύματι λελαβρισμένο γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και τη πιστεώ των λόγων ετράνω σα. Ο θεσματήρων αλήτη γενόμενο Λουκιάνε εν αθλή ηρίστευσα. Μάρτη εντο.

0: Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

0: με τα πάντα. Των Αγίων νημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογείς του Κυρίου και ψάλλειν το ονοματί σου ύψισθεν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου οσότερ σώσον ημάς.
1: Τον Αγγελήν το πρωί του ελαιός και την αληθιάν σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου οσότερ σώσον ημάς.
2: Ότι έφρανάς με Κύριε της ποίημασής σου και της έργης των χειρών σου αγαλιάσουμε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου οσότερ σώσον ημάς.
1: Ότι έρθεις Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικία ενάρτω, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρία λαϊσόν.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κυρία λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μόν, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας, η αλληλούια.
1: Προφθάσουμε το πρόσωπο αυτού, εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά αλλάξουμε αυτό, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η αλληλούια.
2: Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη, εν σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Να μην ο μόνο γεννησίος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίες ατρέπτους εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, ανά το θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάν.
0: Έτ και έτ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα
1: Ευαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγής αυτού.
3: Ο μάρτης σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσωτο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχω γαρ την ισχύ σου, τους τυράννους καθήλεν, έθρωσε τον και δαιμόνο τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τεσί και εσύ.

0: Θεόν, τα μιέσω και της πίστεως το λόγον ετράνωσας, όθεν μαρτύρων αλήπη, αλήπτης γενόμενος, Λουκίαν εν αθλής ηρίστευσας, μάρτης έδοξε Χριστόν το Θεόν, νικέζευε, δωρήσαστε ημιν το Μέγα Έλεος.
1: Τον βασιλείδον το κλαίος σας και οι τριώντε αυλάισμα της ακανανίας του έφος και η αμάτων λίθρων ακένωτων, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην, την ακτήν ως δίκην την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως των αιώντων του Θεού, την πάνσεπτον και ουσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν. Δεύτε οι ενάρτη πόντες πιστός συνελθόντες ύμνης θυμίσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημώνου παύει πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπαίοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Κύριο. Τα αυτά γράφειν ημίν εμί, μεν ουν οκνηρών, ημίν δε ασφαλές. Βλέπετε τους Κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν, ημείς χαρεσμέν υπεριτομή, οι πνεύματι θεολατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού και ουκ εν σαρκή πεπιθώτες και περεγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκή. Ή της δοκί άλλος πεποιθένε εν σαρκή, εγώ μάλλον περιτομή οκταήμερος εκ γένους Ισραήλ, φιλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την ενόμο γενόμενος άμεμπτος. Αλ άτινα ειν μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν. Αλλά μενούνγε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια του υπερέχων της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύ

0: Σοφία, πάλιν και πολλάκι εσύ προσκυπτωμέν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν, των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανό και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίτη, ου τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στου ανθρώπου και δια την μετέρων σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σεκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου. Και Μαρία στη Παρθένο και ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τα υπερημών υποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τη γραφά και ανερθώντα στου ουρανού. Και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρό και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου και έστε τέλο. Και ει το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του πατρό εκπορευόμενων, το συν πατρί και ιό συμπροσκυνούμενων και συν δοξαζόμενων το λαλήσαν διά των προφητών. Ει μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα ει άψη νοματιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντο αιώνο.

Έχεις υποσχεθεί τον τόπο που θα σπουδάσει έκπροσο που δεν θα πει και ο και το πνεύμα σου το άγνωση εκ του μειόντο. Ω τώρα μα πρίγει και παραπέσοντα να σε σπάλει και ο καπέ τη πάντα ποιον. Έω ημάση τον ουρανό να ανοίγει και την βασιλεία σου ευχαρίσου την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών κέφανων ευεργεσιών των ησημά γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σα και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά των

κινητά αυτήν και ανέμακτον. Και παρακαλούμε και δόμαστε και κοίτα μου, και τα προκείμενα τώρα. Σε ευλογούν. Το δέν το ποτήριο του, το τίμιο να με το Χριστού. Με τα βαλόν το χάρι να πίσω το αιμού. Ώστε την έστε την ευρώ μάχης.

0: Τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός Σου
0: πάντων των Αγίων ημών εύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματο ημών, ως και εμείς αφήμουν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

0: Ευχαριστούμε, έτσι, Βασιλέα Φόρτο, ότι η μετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ιστο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσπε το ουρανό, θενέ επειδή επί του υποκεκλικότε ήτα σε αυτόν κεφαλά. Ουγαρέκλεινα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα, πάσιν ημίνη αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστο του ιδίαν κρύεν. Τη πλέον συν σύμπλασον τη οντιπορού ή συνόδευσον του νόσου δασίεσαι ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εισιν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και όδε ημίν αοράτο συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δι ημών παντί το λαό ο Θεό η λάστη τιμή του αμαρτωλού και ελέησον. Πρόσκομεν τα αγία τη Αγίης.
1: Ισόχιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός.

Σπάσαν την γη, εξήρθεν ο φόγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών

Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον υπό.

0: όπως τον ημνήσαμε τη δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς τον Αγίο σου με τα σχημυστηρίων. Τηρήσον ημάς το σαγιασμό όλη την ημέρα, μελετώντας τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα καταξίσως ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό.

Τους ευλογούντας σε Κύριε και γι' άλλο τους επισυπεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Κυρίου ευλογημένων από του νυν και ως του αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων
0: από του νυν και ως του αιώνων.
2: Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησο.
2: Ευλογία Κυρίου κέρες αυτού έλθε φημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας σου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Επάνω της καλής μετουσίας ζωπιό μυστικό.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν τη Αντιοχία Εκκλησίας. Ο Άγιος Λουκιανός έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Διωγμού, 304-312. Καταγόταν από την Αντιόχεια, κατάλους από τα Σαμόσατα. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε όλη την περιουσία στους φτωχούς, άφησε τη γενέτειρά του και πήγε στην Έδεσα της Οσροϊνής για να παρακολουθήσει την πνευματική διδασκαλία του Μακαρίου, ενός φημισμένου διδασκάλου. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και πέρασε κατόπιν εκεί πολλά χρόνια σε αυστηρή άσκηση. Μοναδική του συναναστροφή ήταν η νηστεία, οι αγρυπνίες και τα δάκρυα. Ο διδάσκαλός του του είχε μεταδώσει μεγάλο πόθο για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, σε βαθμό που ο Λουκιανός περνούσε όλες του τις νύχτες χωρίς σχεδόν να κοιμηθεί. Τόσο πολύ κοντά στην επουράνιο και αιώνια πραγματικότητα τον έφερνε η ανάγνωση των γραφών και η προσευχή. Έχοντας επίγνωση του θεαρέστου βίου του, η Εκκλησία της Αντιοχίας τον κάλεσε να επιστρέψει και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Εκεί, στην Αντιόχεια, ο Άγιος Λουκιανός ίδρυσε την περίφημη Σχολή των Ερμηνευτών, όπου υπό την καθοδήγησή του οι μαθητές διδάσκονταν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά την ιστορική και φιλολογική έννοια. Καθώς δεν ήταν γνώστης της εβραϊκής γλώσσας, ήταν σε θέση να διορθώσει τα κείμενα που είχαν φθαρεί με τον χρόνο ή από τις επεμβάσεις των αιρετικών. Όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος Δάιος για την επιρροή που ασκούσε ο Λουκιανός, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν στην οικομίδια όπου διέμενε. Φτάνοντας στην πόλη αυτή, ο Άγιος άρχισε με μεγάλο ζήλο να ενθαρρύνει τους χριστιανούς, που από τον φόβο των βασανιστήριων εγκατέλειπαν την πίστη και ασπάζονταν την ειδωλολατρία. Τους έδειξε με αναφορές στην Αγία Γραφή ότι η αιώνια τιμωρία που επιφυλάσσεται στους αποστάτες είναι κατά πολύ φρικτότερη από τα σύντομα βασανιστήρια που επινόησαν οι ειδωλολάτρες. Τα λόγια του είχαν τέτοια δύναμη, ώστε όλοι μετανόησαν για τη δειλία τους και έτοιμοι ανυπομονούσαν να δώσουν τον αγώνα του μαρτυρίου. Ο Άγιος ακτινοβολούσε τόσο, ώστε συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να δουν το πρόσωπό του, που έλαμπε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να βεβαιωθούν για την αλήθεια των λόγων του. Από φόβο μήπως πέσει και ο ίδιος θύμα αυτής της χάριτος, όταν ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο να παρουσιαστεί ενώπιόν του, έβαλε ανάμεσά τους ένα παραπέτασμα. Καθώς κανένα του επιχείρημα δεν κατόρθωσε να κλονίσει τον Άγιο Λουκιανό, ο Μαξιμίνος διέταξε να τον βασανίσουν και να τον αφήσουν έπειτα να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στο κελί του.

Καθώς πλησίαζε η εορτή των Θεοφανίων, μεγάλος αριθμός μαθητών του Αγίου Λουκιανού ήλθε από την Αντιόχεια και από άλλες πόλεις για να τον δουν για τελευταία φορά και να πάρουν την ευλογία του. Όταν ήλθε η ημέρα της εορτής, οι μαθητές του που είχαν καταφέρει να φτάσουν στο κελί του με τον άρτο και τον ίνο που απαιτούνταν για την τέλεση των θείων μυστηρίων, τον παρακάλεσαν να τελέσει μια ακόμη φορά για αυτούς τη λογική και ανέμακτο θυσία. Καθώς δεν υπήρχε θυσιαστήριο καθαγιασμένο σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας, ο Λουκιανός τέλεσε τη Θεία Λειτουργία πάνω στο στέρνο του, το πλέον άξιο θυσιαστήριο του Θεού, αφού κατ' εικόνα του επλάστη ο άνθρωπος. Οι ημέρες περνούσαν και ο Άγιος έμενε ακλόνητος στην πείνα και στη δίψα. Για να κάνουν το μαρτύριό του ακόμα πιο δυσβάστακτο, οι ιδρολάτρες έβαλαν μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο ιδωλόθητα κρέατα και εδέσματα. Ο Άγιος τα καταφρόνησε και κάθε φορά που τον παρακινούσαν να ενδώσει απαντούσε «Χριστιανός ημί». Την τρίτη φορά μετά την απάντηση παρέδωσε πράος την ψυχή του στον Κύριο. Ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή να ρίξουν το σώμα του στη θάλασσα, αλλά ένα δελφίνι το πήρε στη ράχη του και το έφερε στην ακρογιαλιά κοντά στο δρέπανο της Βυθινίας, γενέτειρα της Αγίας Ελένης. Μπόρεσαν έτσι οι πιστοί να τον ενταφιάσουν όπως έπρεπε και να γίνουν κοινωνοί της χάριτος που ανέβλιζε από το τίμιο λείψανό του. Εκεί ίδρυσε αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος την Ελενούπολη, όπου κτίστηκε μεγάλος ναός προς τιμήν του Αγίου Λουκιανού.

Ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής Βάρσος, επίσκοπος Εβέσης, εν ειρήνη τελειούται. Η αρετή, τα θαύματα και οι λόγοι του Οσίου Βάρσου ακτινοβολούσαν όχι μόνο στην Έδεσα της Οσροϊνής, της οποίας ήταν επίσκοπος, αλλά επίσης στη Φινίκη και σε όλη την Αίγυπτο εις ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως κατά των Αριανών. Ο αιρετικός αυτοκράτορας Ουάλης πληροφορήθηκε τον ζήλο με τον οποίο ο Άγιος Επίσκοπος προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη, όπως την είχε ορίσει η Σύνοδος της Νικαίας, και τον εξόρισε στην ίσο Άραδο απέναντι από τις ακτές της Φινίκης. Οι μαθητές του Οσίου όμως τον ακολούθησαν στον τόπο της εξορίας του, όπου προσέτρεχαν και πολλοί πιστοί για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Από την Άραδο, ο αυτοκράτορας τον εκτόπισε στην πόλη Οξύριγχο της κάτω Αιγύπτου. Εκεί πάλι η φήμη του Αγίου απλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό διετάχθη τελικά ο εγκλεισμός του σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα σύνορα της σημερινής Αλγερίας, όπου ο Όσιος εκοιμήθη εν ειρήνη τον Μάρτιο του 378.

Ο Όσιος πατήρ ημών Ευθύμιος ο Νέος, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Θεοφόρος πατήρ ημών Ευθύμιος γεννήθηκε επιλέοντος πέμπτου του Αρμενίου 813-820 σε ένα χωριό της Γαλατίας στα περίχωρα της Άγκυρας. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Νικήτας και καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 7 ετών, τον ανέθρεψε η ευλαβής μητέρα του, η οποία τον κατήχησε στην Ορθόδοξο πίστη και στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Όταν ενηλικιώθηκε, υπηρέτησε για ένα διάστημα στο στρατό. Παρότι παιδιόθεν διακαώς επιθυμούσε να ακολουθήσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να γίνει μοναχός, ενέδωσε στις παρακλήσεις της μητέρας του και νυμφεύθηκε τη θυγατέρα πλούσιων και ευλαβών συμπατριωτών του. Απέκτησε δε και μία κόρη. Μία ημέρα, ο Νικήτας, με πρόσχημα ότι έφευγε για να ψάξει ένα από τα άλογα του σπιτιού που είχε χαθεί, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και κατέφυγε στην έρημο για να βρει ύδατα αναπαύσεως. Πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, έφτασε τελικά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, ο οποίος χάρης σε μορφές όπως ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Όσιος Πέτρος της Ατρώας, ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, ήταν την εποχή εκείνη το πιο σημαντικό μοναστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τριγύρω από κάποια μεγάλα μοναστήρια ζούσαν χιλιάδες μοναχοί, είτε σε απόλυτη ερημία, είτε με κάποιον γέροντα, είτε σε ημιαναχωρητικές αδελφότητες. Ο Νικήτας πάνω απ' όλα επιθυμούσε να πάρει την ευλογία του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του θαυματουργού και ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως και ή δυνατόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των πολλών μαθητών του. Βλέποντάς τον να πλησιάζει ο Ιωαννίκιος, προείδε τη μεγάλη αρετή του ανδρός και είπε στους μαθητές του για να τον δοκιμάσει. «Ποιος είναι αυτός ο αυθάδης νέος που τολμά να έλθει σε εμάς ενώ είναι κακούργος και ληστής? Πιάστε τον και δέστε τον». Ο Νικήτας κατέβασε το κεφάλι και δεν επιχείρησε να αμυνθεί, τόσο μεγάλη ήταν η χαρά του που βρισκόταν κοντά στον Άγιο. Όταν ο Ιωαννίκιος τον απάλαξε από την κατηγορία, όλοι θαύμασαν την ταπείνωση του νέου και την εκοπή του ιδίου θελήματος. Για να αποφύγει τους επένους, ο Νικήτας άφησε τη συνοδεία του Αγίου Ιωαννικίου και πήγε υποτακτικός στον Ιωάννη, έναν γέροντα Άγιο και σημειοφόρο που ζούσε στην ερημία. Ο Ιωάννης έκυρε τον Νικήτα μοναχό, του έδωσε το όνομα Ευθύμιος και τον ενέδισε το μικρό σχήμα. Αυτό έγινε το έτος 842. Μετά από καιρό, ο Ιωάννης έστειλε τον Ευθύμιο στο πλησιέστερο κοινόβιο, τη Μονή των Πισαδινών, για να ολοκληρώσει την ασκητική διαπαιδαγώγηση με την υπακοή και την καθημερινή αυταπάρνηση.

ο Ευθύμιος υποτάχθηκε με τη μεγαλύτερη πραότητα σε όλα τα διακονήματα. Θεωρούσε ότι ήταν ο έσχατος και πλέον ανάξιος όλων των αδελφών και πρόθυμα υπάκουε όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους άλλους μοναχούς, σαν να άκουγε από τα χείλη του τη φωνή του Θεού. Γύρω στο 858, η Μονή είχε αναστατωθεί από τις διχόνοιες και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν την εκλογή του Αγίου Φωτίου στον Οικουμενικό Θρόνο. Φιλήσυχος και φιλέρημος ο Όσιος Ευθύμιος προτίμησε να αναχωρήσει μαζί με τον συμμοναστή του Θεοστήρικτο στον Άθο, όπου τότε εγκαταβίωναν μόνον ερημίτες οι οποίοι ζούσαν με σκληρή άσκηση. Πριν αποσυρθεί οριστικά στην άγρια ερημία του Άθο, πήγε να μείνει για κάποιο διάστημα κοντά σε έναν φημισμένο ασκητή του Ολύμπου, τον Θεόδωρο, ώστε να μοιηθεί στις ανώτερες βαθμίδες του ασκητικού βίου και να λάβει από αυτόν το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Μετά από 15 χρόνια στον Όλυμπο της Βυθινίας, ο Ευθύμιος ξεκίνησε για τον Άθο, όπου έγινε υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ, ενός Αρμένιου, του οποίου η αρετή ήταν τόσο μεγάλη ώστε με τα θάνατον το σκήνομά του ανέβλησε μύρο ευωδιάζων. Ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον στον αγώνα της αρετής και αποφάσισαν να μείνουν εντός ενός σπηλαίου για 3 χρόνια, δίχως να βγουν, τρεφόμενοι με ό,τι τους έστελνε η πρόνοια του Θεού. Μετά το πέρας αυτής της υπεράνθρωπης δοκιμασίας, από την οποία βγήκε νικητής και φωτισμένος από τη Θεία Χάρη, ο Ευθύμιος επέστρεψε για λίγο στον Όλυμπο της Βυθινίας για να δει τον Θεόδωρο. Όταν του διηγήθηκε την αγγελική βιωτή που ζούσαν στον Άθο, ο Θεόδωρος τον παρακάλεσε να τον πάρει και εκείνον μαζί του. Εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του και των παθήσεων που προκλήθηκαν από την ασκητική του ζωή, ο Θεόδωρος δεν μπόρεσε να μείνει στον Άθο. Ο Ευθύμιος τον εγκατέστησε στα περίχωρα της Φιλοχρίστου και Φιλομονάχου πόλεως Θεσσαλονίκης και επέστρεψε στον Άθο για να απολαύσει το μέλι της ησυχίας.

0: Λίγο αργότερα ο Ευθύμιος πληροφορήθηκε το θάνατο του γέροντα Θεοδόρου και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τον τάφο του. Χειροτονήθηκε τότε πρεσβύτερος. Τη χειροτονία του δεν την επεδίωξε ορμόμενος από φιλοδοξία, αλλά την δέχθηκε ώστε να μπορούν οι ασκητές του Άθο να μεταλαμβάνουν πιο συχνά των αχράντων μυστηρίων. Επιστρέφοντας στον Άθο, δεν βρήκε την ανάπαυση και την ησυχία που επιθυμούσε, διότι πολλοί ήταν εκείνοι που τον επισκέπτονταν εξαιτίας της φήμης που είχε αποκτήσει μεταξύ των αναχωρητών. Αποφάσισε τότε να φύγει και να πάει στον Άγιο Ευστράτιο μαζί με δύο συντρόφους του, τον Ιωάννη Κολοβό και τον Σιμεών, ενώ όμως έπλεαν για το νησί, τους εχμαλώτησαν πειρατές αγαρινοί που τότε λιμένονταν το Αιγαίο Πέλαγος. Όταν απελευθερώθηκαν, επέστρεψαν στον Άθο, αλλά και εκεί οι συχνές επιδρομές των πειρατών τους υποχρέωσαν να χωριστούν για να πάνε σε μέρη πιο ασφαλή. Ο Ευθύμιος, ο Ιωσήφ ο Αρμένιος και κάποιοι από τους υποτακτικούς τους εγκαταστάθηκαν κοντά στο χωριό Βαραστά της Χαλκιδικής και διήγαν εισάγγελο πολιτεία σε χωριστά κελιά. Του Ευθυμίου ωστόσο του άρεσε να πηγαίνει περιοδικά στον Άθο για να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης και να συνομιλεί αμεσότερα με το Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναχωρητικής διαμονής, του δόθηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλελειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παράσχει στους ευλαβείς κατοίκους της περιοχής την ευλογία που φέρνουν οι άνθρωποι του Θεού. Εγκαταστάθηκε στα ερείπια της μονής γύρω στο 871 μαζί με δύο υποτακτικούς του, τον Ιγνάτιο και τον Εφραίμ, και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες που προκάλεσαν οι μισόκαλοι δαίμονες, κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει τη μονή την αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ήλθε από τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή πλήθος μοναχών για να υποταχθούν στην σοφή καθοδήγηση του Ευθυμίου. Το 888 ίδρυσε εκεί κοντά μια γυναικεία μονή, επικεφαλής της οποίας όρισε την Ευθυμία, την εγγονή του, η οποία, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη της οικογένειας του, είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο. Καθόλου αυτό το διάστημα, ο Ευθύμιος πήγαινε από καιρό σε καιρό στη Θεσσαλονίκη και ανέβαινε σε έναν στήλο που είχε διαλέξει ως στίβο του ασκητικού αγώνα κατά την πρώτη του επίσκεψη. Πάνω απ' όλα όμως, τον ανέπαυε να αποσύρεται στον Άθο, μακριά από όλους, μόνος μόνο το Θεό προσευχόμενος. Το 898, καθώς προορατικώς εγνώρισε την ημέρα της εκτιμίας του, συγκέντρωσε όλους τους μαθητές του για ένα εορταστικό γεύμα στην τράπεζα της Μονής των Περιστερών. Τους συμβούλευσε, τους νουθέτησε για τελευταία φορά και αφού τους έδωσε την ευλογία του, μετέβη στην έρημη νησίδα Ιερά, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, παρουσία μόνο των Αγγέλων και των Αγίων, την 15η Οκτωβρίου. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Όσιος ιερέας Δημήτριος Γκαγκαστάθης είχε εξ ολοκλήρου εμπιστοσύνη στον Θεό, όπως ένα μικρό παιδί. Εξομολογείτο δε με τέτοια καθαρότητα και ειλικρίνεια που δεν τη συναντάμε ούτε και στα μικρά παιδάκια. Όταν πήγαμε μια φορά να συναντήσουμε τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο με τον πατέρα Δημήτριο, πήγαμε δύο φορές και ήρθε ο πατήρ Φιλόθεος δύο φορές στο χωριό του και συλλειτούργησαν, του λέει ο πατήρ Φιλόθεος: «Είσαι ασθενής. Γιατί έκανες τόσο κόπο και ήρθες μέχρις εδώ, στην Πάρο?» «Εγώ είμαι ο τελευταίος και ο αμαρτωλός», είπε. «Τα Τρίκαλα έχουν καλούς πατέρες και άξιους. Ήρθα όχι μόνος μου. Με έφερε ο Θεός. Ήρθα να ξεπλύνω και να ξεκαθαρίσω την ψυχή μου». Όταν δε εξομολογείτο, ήταν σαν άγγελος. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη και έκδηλος στο πρόσωπό του. Τέτοια καθαρή και τελεία εξομολόγηση δεν συνάντησα στα 70 χρόνια που εξομολογώ, είπε ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Υπήρξε ένας ζων Άγιος. Στο βιβλίο του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη, το οποίο προλογίζει ο πατήρ Φιλόθεος, στο τέλος γράφει και ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, πατήρ Εμιλιανός, ο οποίος τον έζησε από κοντά και ξέρει πολλές εμπειρίες θαυμαστές, τον αποκαλεί ο Άγιος Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης. Όταν τον ρωτήσαμε «Γιατί γέροντα αρχίζεται έτσι τον πρόλογο?», απάντησε: «Διότι, παιδί μου, είναι Άγιος. Όταν μου είπαν για την κοίμησή του, άρχισα να προσεύχομαι και να νηστεύω και να ζητώ από τον Θεό να με πληροφορήσει εις ποιαν κατάσταση βρίσκεται. Και κατόπιν από ημέρες μου έδειξε τη δόξα στην οποία ευρίσκεται. Πρόκειται περί Αγίου». Και κάτι για τον πατέρα Φιλόθεο, μια και μιλάμε γι' αυτόν. Στην κοίμηση του πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, μια οικογένεια δικαστικών είπε στον Όσιο Πορφύριο: «Εκοιμήθη ο πατήρ Φιλόθεος». Εκείνος τους είπε: «Να πάτε, και εγώ απ' εδώ θα παρακολουθήσω την νεκρόσιμη ακολουθία. Η εκκλησία μας απέκτησε ακόμα ένα Άγιο Λείψανο». Γυρίζοντας εμείς από την κηδεία μεσάνυχτα, πήγαμε στον Όσιο Πορφύριο. Ήταν η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις πήγαμε, είπε: «Ο Παπαδημήτρης είναι Άγιος άνθρωπος, και ας μην περάσαν πολλά χρόνια, δεν έχει σχέση. Η Αγιώτης δεν γίνεται από τα πολλά χρόνια. Για μας τους αδυνάτους αργεί η Εκκλησία. Να φροντίσετε να γίνει επίσημα πλέον για όλη την Ορθοδοξία η ανακομιδή των λειψάνων του». Οι άνθρωποι του Θεού που γνώρισαν τον πατέρα Δημήτριο τον θεωρούσαν ως σύγχρονο ζώντα Άγιο. Μεταξύ αυτών των προσωπικότητων που σήμερα λάμπουν στο χώρο της Ορθοδοξίας με την ακτινοβόλο κατά Θεών πολιτεία τους, υπήρξε και ο Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, που είχε και αλληλογραφία με τον Όσιο Ιερέα Δημήτριο. Θεωρούσαν Άγιο τον πατέρα Δημήτριο Γκαγκαστάθη, ο Όσιος Εφραίμου Κατουνακιώτης, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, ο ηγούμενος Εμιλιανός, ο Μακαριστός και άλλοι σεβαστοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας σύγχρονοι πατέρες. Ο Όσιος Δημήτριος είχε το χάρισμα της ζώσης πίστεως, το χάρισμα της υπομονής, της ταπεινώσεως, της αγάπης και έφερνε αποτελέσματα. Όταν πάρεις την αγάπη του Χριστού μέσα σου, είναι σαν να παίρνεις την μητέρα όλων των αρετών, γεγονός που δεν το είχαν οι μεγαλύτεροι όλου του κόσμου σοφοί. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, συνέχεια. Ο πλούσιος νεανίσκος. Και τον ρώτησε κάποιος άρχον της συναγωγής και είπε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς: «Αφού απευθύνεσαι προς εμέ με την ιδέα ότι είμαι άνθρωπος απλούς, γιατί με αποκαλείς αγαθόν? Κανείς δεν είναι απολύτως και εξ αυτού αγαθός, παρά μόνον ένας, ο Θεός. Γνωρίζεις τας εντολάς, να μη μοιχεύσεις, να μη φωνεύσεις, να μη κλέψεις, να μη ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος είπε: «Όλα αυτά τα εφύλαξα από τα χρόνια που ήμουν νέος». Όταν δε ήκουσε τα λόγια αυτά, ο Ιησούς του είπε: «Ακόμη ένα σου λείπει. Πώλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό εις τον ουρανό, και έλα να με ακολουθήσεις ως μαθητής μου, συμμορφούμενος πάντοτε προς όσα το παράδειγμά μου και η διδασκαλία μου θα σε διδάσκουν». Αυτός όμως, όταν ήκουσε τα λόγια αυτά, εκαταλυπήθη, διότι το πολύ πλούσιος, και δεν ήθελε να αποχωριστεί τα πλούτη του. Όταν δε ο Ιησούς τον είδε να γίνεται καταλυπημένος, είπε: «Πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα έμβουν στην Βασιλεία του Θεού. Πράγματι, πολύ δύσκολα, διότι είναι ευκολότερο μία καμήλα να περάσει από τη μικρά τρύπα που ανοίγει βελόνα, παρά να εισέλθει ένας πλούσιος εις την Βασιλεία του Θεού». Εκείνοι δε που ήκουσαν αυτά είπαν: «Και ποιος μπορεί να σωθεί, αφού είναι μέχρι του αδυνάτου δύσκολο να σωθούν οι πλούσιοι, τους οποίους ο Θεός ευνόησε και έδωκε εις αυτούς τα επίγεια αγαθά του?» Ο δε Κύριος είπε: «Εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά δια της χάριτος και της δυνάμεως, με την οποία ο Θεός λύει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τους δεσμούς της καρδίας του προς το χρήμα και τον καθιστά άξιον της σωτηρίας. Εαμοιβέ εκείνων οι οποίοι θα αφήσουν τα πάντα δια τον Χριστό». Είπε δε ο Πέτρος εξ αφορμής της προτροπής του Ιησού προς τον πλούσιο: «Κύριε, ειδού εμείς έχουμε να αφήσει όλα και σε ακολουθήσαμε». Ο δε Κύριος είπε εις αυτούς: «Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ, ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος αφήκε σπίτι ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή παιδιά δια την Βασιλεία του Θεού και ο οποίος να μη λάβει πάλι ως αμοιβή πολλαπλά μεν αγαθά εις τον καιρό αυτό της επηγής ζωής, αλλά και ζωή αιώνιον εις τον αιώνα που μέλει να έλθει. Αφού δε πήρε ιδιαιτέρως τους 12 Αποστόλους, τους είπε: «Ιδού, αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και θα πληρωθούν τελείως κατά του Υιού του ανθρώπου όλα όσα είναι από το Πνεύμα το Άγιο γραμμένα διαμέσου των προφητών. Διότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί από τους αρχιερείς και άρχοντας των Ιουδαίων εις τους εθνικούς, τον Πιλάτο δηλαδή και τους στρατιώτας της ειδωλολατρικής Ρώμης, και θα εμπεχθεί και θα υβριστεί και θα εμπτιστεί, και αφού τον μαστιγώσουν θα τον φωνεύσουν, και κατά τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν εκατάλαβαν τίποτε αυτό που τους προείπε ο διδάσκαλός των, και η έννοια του λόγου αυτού έμενε κρυμμένη από αυτούς και δεν ήξευραν τι σημασία είχε τα λεγόμενα, διότι δεν εφαντάζωτο πως ήταν δυνατόν να σταυρωθεί ο Μεσσίας, δια τον οποίον υπήρχε γενικός υπεποίθησης ότι δεν θα απέθνεις και ποτέ.

θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς. Όταν δε πλησίαζε ο Κύριος εις την Ιεριχώ, συνέβη κάποιος τυφλός να κάθεται κοντά εις τον δρόμο και να ζητιανεύει. Όταν δε ήκουσε τον θόρυβο του λαού που επερνούσε, ηρώτησε σαν τίνα ήσαν αυτά που ήκουε. Του ανήγγυλαν δε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος επέρνα απ' εκεί. Και τότε αυτός έβαλε φωνή δυνατή και έλεγε: «Ιησού, απόγονε ένδοξε του Δαβίδ, τον οποίον προανήγγυλαν και προεκήρυξαν οι προφήτε, ελέησέ με». Και αυτοί που επροπορεύοντο τον επέπλητον και τον ενάγκαζον να σιωπήσει, νομίζοντες ότι με τας φωνάς του θα ενοχλεί το Ιησούς. Αυτός όμως πολύ περισσότερο εφώναζε: «Απόγονε του Δαβίδ, ελέησέ με». Διέκοψε δε την πορεία του Ιησούς και διέταξε να τον φέρουν πλησίον του. Όταν δε αυτός επλησίασε, τον ρώτησε ο Κύριος και του είπε: «Τι θέλεις να σου κάνω?» Ο δε τυφλός είπε: «Κύριε, θέλω να αποκτήσω πάλι το φως μου και να ξαναείδω». Και ο Ιησούς του είπε: «Ανάβλεψον, η πίστη που έχεις ότι είμαι ο απόγονος του Δαβίδ και ότι έχω την δύναμη να σου δώσω την υγεία των ματιών σου, σε έσωσε από την αθεράπευτο τύφλωσή σου». Και την ίδια στιγμή απέκτησε πάλι το φως του και ακολούθη τον Ιησού δοξάζον τον Θεό που τον εθεράπευσε διαμέσου του Ιησού. Και όλο το πλήθος του λαού όταν είδε το θαύμα εδοξολόγησε και ανύμνησε τον Θεόν.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Η οδός προς τη γνώση του Θεού. Η αγάπη προς το Θεό. Ο Θεός το μόνο αληθινό είναι. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ημέριμνα να συμπεριληφθούμε στο ρεύμα της Θείας Ζωής. Το είναι, είναι ένα. Η υπέρβαση της αμαρτίας του προπάτορα. Το υπαρκτικό περιεχόμενο των εντολών του Χριστού. Ο θάνατος υπερνικάται με την κένωση. Η συμπόρευση με τον Χριστό στην οδό των παθημάτων. Η πρόσληψη των θείων ενεργειών. Η κλητή, η εκλεκτή και ο πειρασμός. Κάθε φορά που αρχίζω να συνομιλώ μαζί σας, εκφράζω τη χαρά μου για τη συνάντησή μας. Παράδοξες οι οδοί του Θεού. Πριν λίγες ημέρες ήμουν σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας και δεν πίστευα ότι θα παραταθεί η ζωή μου. Να όμως, είμαι και πάλι μαζί σας. Με την εμφάνισή του ο Κύριος, μας τοποθέτησε μπροστά σε ό,τι αυτός είναι κατά τη φύση του. Είναι ο αληθινός Θεός, ο άναρχος, ο άπειρος. Όταν λοιπόν αξιωνόμαστε να πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε η αγάπη μας προς Αυτόν μας οδηγεί βαθμιδών στην οδό των εντολών Του. Αγαπώντας Τον, τηρούμε τις εντολές Του. Και όταν τηρούμε τις εντολές Του, τότε στεκόμαστε μπροστά στη θεωρία ενός μεγάλου και απεριόριστου ωκεανού. Είναι φυσικό όλοι να θέλουμε να γνωρίζουμε το Θεό μας. Θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό και με την πίστη μας να πορευτούμε κατά κάποιο τρόπο προς το φως του ηλίου, οπότε βλέπουμε όχι μόνο εκείνα που είναι κοντά, αλλά και εκείνα που είναι μακριά. Και όσο ζούμε επάνω στη γη, ακατάπαυστα πλαταίνει το πεδίο οράσεώς μας και βαθαίνει η αγάπη για το Δημιουργό μας. Μετά την πτώση ζούμε το θάνατό μας. Στον Παράδεισο είχε λεχθεί. Ιδάν ημέρα φάγεται από αυτού του δένδρου, θανάτου αποθανείστε. Και ο θάνατος αυτός εισήλθε στον κόσμο μας από τις πρώτες ακόμη ημέρες της αυγής του είναι μας. Έτσι, όταν συγκεντρωνόμαστε μαζί και θέλουμε να μιλήσουμε για τον άναρχο Θεό, μας διακατέχει διπλό αίσθημα. Από τη μια πλευρά, κατά κάποιο τρόπο, θέλουμε να σιωπήσουμε, να συγγίσουμε μέσα μας και να στοχαστούμε με θαυμασμό αυτό που κάνει ο Θεός και Πατέρας μας. Από την άλλη, υψώνεται μπροστά μας το καθήκον να οικοδομήσουμε τον αιώνιο οίκο μας, τον αιώνιο ναό μας. Και πώς μπορούμε να κτίσουμε τον οίκο αυτό? Ποιο θεμέλιο να θέσουμε στην οικοδομή αυτή? Ούτως ή άλλως εμείς οι ίδιοι, με όση δύναμη και αν διαθέτουμε, δεν μπορούμε να αποσπαστούμε από την αρνητική εκείνη εμπειρία στην οποία μας οδήγησε η αμαρτία του προπάτορα. Όταν αρχίζουμε να αγαπάμε τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής διαμέσου του Υιού, τον οποίο μας χάρισε ο Πατέρας και διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, τότε μαζί με την αγάπη αυτή, αν και δεν είμαστε ακόμη ελεύθεροι από τα πάθη, παρόλα αυτά ζούμε και τον ενθουσιασμό και τα παθήματά μας, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι ασφαλής. Μέσα μας ενεργείται ο θάνατος.

διακατέχεστε από άλλη θεωρία και άλλες σκέψεις από ό,τι εγώ. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να εισδύσω στην κατάστασή σας για να μιλήσω μαζί σας όχι για εκείνο που ζω εγώ στα τέλη της ζωής μου, αλλά για εκείνο που εσείς συναντάτε στο δρόμο σας. Θα ήθελα συνεπώς κάποιος από εσάς να πει ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει τη στιγμή αυτή και επιθυμεί η ψυχή του να λυθεί αισίως. Απαντώντας, θα μπορούσα να μιλήσω για εκείνο που και εγώ ίδιος έζησα κατά την περίοδο των 70 σχεδόν χρόνων του μοναχικού μου βίου.

Ερώτηση. Πώς να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν». Σε αντιστοιχεία με την ανθρώπινη ελευθερία και τη δυνατότητα για τον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται. Απάντηση. Αυτό είναι ένα ουσιώδες ερώτημα που δεν μας εγκαταλείπει ως το τέλος της ζωής μας. Γιατί ο Κύριος είπε «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Όταν σκεφτόμαστε για το «είναι εν γέννη», για το Θεό και για την κτήση, τότε κατά παράδοξο τρόπο δημιουργείται μέσα μας η συνέστηση ότι το «είναι» είναι ενιαίο και δεν υπάρχουν ποικίλες μορφές του. Και όταν πιστεύουμε στο Θεό, τον οποίο μας αποκάλυψε ο Υιός του Πατρός με τη φανέρωσή του και ο Πατέρας με την αποστολή του Πνεύματός του, τότε διερωτόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς να εννοήσουμε εν γέννη την έλευσή μας στον κόσμο αυτό. Η έννοια της υπάρξεως προέρχεται από τον διαλεκτικό τρόπο σκέψεως, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Το αιώνιο, απόλυτο είναι και το πλήρες μειών, δύο άκρα που αποτελούν θέση και αντίθεση. Η σύνθεση των δύο είναι το πρόσκαιρο φαινόμενο, ο άνθρωπος. Και εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις υπάρχειν, ύπαρξη. Έτσι, όταν ζούμε στη σφαίρα αυτής της υπάρξεως, τότε ορθώνεται μπροστά μας η συνεχής μέρημνα να πέσουμε στο ρεύμα της αιώνιας θείας ζωής. Και αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, άλλο είναι, εκτός από αυτό που εκφράζεται με το λόγο του Υιού του Θεού στην αποκάλυψή του στο Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Ων», και αν δόθηκε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη η υπόδειξη ότι ο Θεός είναι ένας και η ζωή μοναδική, τότε κατανοώ τα λόγια του Χριστού ως λόγια εκείνου που ήρθε σε μας από το απόλυτο θείο είναι και έλαβε τη μορφή της υπάρξεώς μας. Και πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε την εντολή του? Μπορούμε κάπως να στοχαζόμαστε, ακόμη και να αγαπάμε τις εντολές για την τελειότητά τους. Το υπαρκτικό τους ωστόσο περιεχόμενο μας διαφεύγει. Και εφόσον δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εκείνον που μας αποκαλύφθηκε, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, τότε πρέπει να εννοήσουμε τους λόγους του Χριστού ως εξής. Ότι δηλαδή Αυτός, όντας Θεός, μας δίνει τη ζωή Του. Και αν Αυτός δεν μας δίνει τη ζωή Του, τότε εμείς ως κτίσματα στερούμαστε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε άλλο «είναι» πέραν εκείνου που υπάρχει στην πραγματικότητα. Μπορούμε λοιπόν να υπερνικήσουμε το θάνατο που μας έπληξε μόνο αν γίνουμε κατοικητήριο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν είναι ο Θεός μαζί μας, τότε εμείς είμαστε ανίσχυροι στο σκοτάδι και στην εξουσία του θανάτου. Να για ποιο λόγο νομίζω μας λέει αυτός «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Διότι δεν υπάρχει άλλη ζωή εκτός από εκείνη για την οποία γίνεται λόγος στον πρόλογο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονε. Και επομένως δεν υπάρχει άλλος Θεός, άλλο είναι. Οι ίδιοι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο είναι. Γι' αυτό όλη η σκέψη μας συγκεντρώνεται μόνο στο να δεχθούμε το αιώνιο είναι από τον άναρχο Θεό που μας αποκαλύφθηκε. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να κάνω τίποτε από εκείνο που ανήκει στο Θεό. Ο ίδιος ο Θείος Ιωάννης λέει ότι όταν τον δούμε, τότε όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Και η οδός στο σύνολό της παρουσιάζεται ως εξής. Οφείλουμε να γίνουμε δοχείο του Αγίου Πνεύματος και σκήνομα του Πατρός και του Υιού και μπορούμε

προσθέσουμε και του Αγίου Πνεύματος. Το να γίνουμε πρόσκαιρο κατοικητήριο αποκλείεται, γιατί αν εμείς γινόμαστε σκήνομα του αιωνίου και ανάρχου Θεού, τότε βέβαια σκηνώνει μέσα μας ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα παντοτινά. Αυτό αποτελεί την καθαρός θετική αντίληψη των Ευαγγελικών Λόγων. Ωστόσο, όλη η πείρα μας έδειξε ότι οφείλουμε να περάσουμε από την αρνητική εμπειρία της κενώσεως, την αρνητική εμπειρία του θανάτου μας, και όταν ζούμε χριστιανικά τότε ζούμε και το πλήρωμα του ανάρχου απείρου είναι, και ταυτόχρονα διαμένουμε συνεχώς το σώμα αυτό που μας δεσμεύει. Και έτσι δεν κατορθώνουμε τίποτε το απόλυτο, αλλά όλα μέσα μας είναι σχετικά. Ο Κύριος, ο Δημιουργός μας, η Αγία Τριάδα, όρισε προαιώνια βουλή. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Και εμείς οι χριστιανοί οικοδομούμε τη ζωή επάνω στην αποκάλυψη αυτή. Το είναι μας είναι εικόνα του Θείου είναι. Η προπατορική αμαρτία προκάλεσε αρνητική τροπή στη ζωή μας. Και ο Χριστός που εμφανίστηκε στον κόσμο αυτό δεν κατανοήθηκε βέβαια από κανέναν. Πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος? Δεν ήθελε να έχει καμία ιδιοκτησία επάνω στη γη. Δεν είχε ούτε τόπο να μείνει ούτε τίποτε άλλο. Η εμφάνισή του, η γέννησή του, πραγματοποιήθηκαν κάτω από τις πιο φτωχικές συνθήκες. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε στη φανέρωση αυτή του απολύτου Θεού, το Δημιουργό του κόσμου? Και ο Χριστός λέει ότι όταν ο Πατέρας ενεργεί μέσα μας, αρχίζουμε να βλέπουμε το μεγαλείο του Θεού σε αυτή την γένωση. Για να ακολουθήσουμε το Χριστό, όπως αυτός μας λέει, πρέπει πράγματι να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε κάθε θλίψη και ασθένεια, όλα τα δυνατά παθήματα. Και πώς μπορούμε να διαλέξουμε τα παθήματα αυτά ή την ασθένεια αυτή? Κανένας δεν μπορεί μόνος να ακολουθήσει τον Χριστό, γιατί ο πρώτος όρος είναι να λάβει στους ώμους του το Σταυρό. Ποιος μπορεί να επιλέξει τη φοβερή αυτή οδό των παθημάτων του Χριστού? Συνεπώς χρειάζεται κάποια ουράνια αίσθηση που ελκύει τον άνθρωπο προς τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος ορθά είπε ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε ο χριστιανός είναι το πιο ελεηνό όν επάνω στη γη. Ομιλώντας κανείς ανθρωπίνος, δεν μπορεί να συγκατατεθεί και να ακολουθήσει τον Χριστό, αν δεν του φανερωθεί ότι αυτός είναι ο αγαπημένος Υιός του Πατρός. Μου φαίνεται ότι στο ερώτημα αυτό υπάρχει κάποια αμφιταλάντευση. Αν χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και ζητάμε από αυτόν να ενεργήσει και εκείνος δεν το κάνει, τότε πώς να εννοήσουμε τη θέση αυτή? Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητάμε και για μακρό διάστημα δεν λαμβάνουμε, ακόμη και ασήμαντα πράγματα. Δυνάμει λοιπόν ζει μέσα μας ο Θεός και εμείς δεχόμαστε το είναι, τη ζωή του ίδιου του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός και ο άνθρωπος να συμβαδίζουν απολύτως. Όταν μιλούμε για τη σάρκωση του Υιού του Πατρός, τότε προβάλλει ενώπιόν μας το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν το απόλυτο «ον» να μπορέσει να ενδυθεί την ασθενή αυτή σάρκα? Η φύση μας είναι δημιουργημένη από το Θεό. Συνάγεται ότι ο Χριστός ενδύθηκε και προσέλαβε στην υπόστασή του τη φύση μας, που μπορεί να πάσχει, αλλά ωστόσο είναι η φύση που εκείνος ο ίδιος δημιούργησε. Αυτή η φύση δεν είναι κάτι ξένο προς Αυτόν. Κατά τη γέννησή του από την Παρθένο, απέφυγε την επαφή με την αμαρτία. Αν αυτός ο ίδιος δημιούργησε τη φύση αυτή και μπορούσε να αποκαλυφθεί με αυτή τη φύση, συμπεραίνεται και το αντίστροφο, ότι εμείς, γεννημένοι με τη φύση αυτή, μπορούμε να προσλάβουμε το Θεό Δημιουργό. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος στην προαιώνια βουλή του «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν», τότε εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το απόλυτο

Η καθημερινή βέβαια πείρα φανερώνει την αδυναμία μας, το θάνατό μας, την απουσία της αγάπης μέσα μας. Απουσία εναργούς αισθήσεως του τι είναι καλό και τι κακό. Ταλαιπωρούμαστε χωρίς διέξοδο στον κόσμο αυτό. Η μακραίωνη ζωή της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού εν γέννη συνδέεται με συνεχή αναζήτηση. Και όταν θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό, μας δημιουργείται το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το απόλυτο «ον» να προσλάβει τη σχετική αυτή μορφή υπάρξεως? Ταυτόχρονα όμως, πώς εμείς γεννημένοι με τη γήινη αυτή σάρκα μπορούμε να φανούμε φορείς της Θείας Παντοδυναμίας? Αν θέλουμε να το σκεφτούμε, τότε σε κάθε βήμα είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε την ανεπάρκεια της διάνοιάς μας να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα αυτά επιλύονται με την ίδια τη ζωή. Βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο δημιουργίας, για την οποία ο Κύριος λέει: «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Ακόμη δεν έχει τελειωθεί πλήρως το έργο του Θεού που σώζει τον κόσμο. Η φύση μας δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του ανάρχου απολύτου που λέει: «Εγώ είμαι ο Ον». Το είναι είμαι εγώ και δεν υπάρχει άλλος εκτός από εμένα. Αν ο Θεός λέει για τον εαυτό του «εγώ», σημαίνει ότι αυτός είναι πρόσωπο. Πώς η αποκάλυψη αυτή αντανακλάται σε μας? Πώς επενεργεί στην καθημερινή μας ζωή? Πώς μπορούμε να γίνουμε πρόσωπα όμοια με το Θεό? Όταν περνούμε προσεκτικά τις ημέρες μας, τότε ολοένα βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια άγνωστα ακόμη για μας μυστήρια. Με όσα όμως μας συμβαίνουν, για να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού Θεού, κατανοούμε ότι κανένας άλλος δεν μας έδωσε τίποτε λιγότερο. Επιστρέφω και πάλι με τη σκέψη μου στον πατέρα μας Ιλουανό. Γράφει ότι ακόμη και όταν δεν κατανοούμε τις οδούς του Θεού, λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». Έτσι λοιπόν, κατά τη ζωή μας επάνω στη γη που είναι γεμάτη από παθήματα, θάνατο, σκοτάδι, όταν παραδιδόμαστε στο θέλημά του, το οποίο δεν κατανοούμε ακόμη, τότε έρχεται σε μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζούμε το Θεό ως Πατέρα, ως τον πλέον αγαπητό και εγκύτερο σε μας. Συνεπώς, σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η λογική λύση. Χρειάζεται η εμπειρία του ίδιου του είναι. Αν έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωση, σημαίνει ότι για μας έχει ετοιμαστεί ατέρμονη βασιλεία. Με μεγάλα λοιπόν παθήματα βαδίζει ο χριστιανός την οδό του. Όμως ο Χριστός δεν επιδιώκει να καταπιέσει τους άλλους με την παντοδυναμία του επάνω στη γη, αλλά αναλαμβάνει να τους βοηθήσει. Ο χριστιανισμός, τον οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι ζούμε, είναι πράγματι γεμάτος παθήματα. Ξαφνικά όμως, μέσα στα παθήματα αυτά, κάπου βρίσκουμε για τον εαυτό μας την οδό, το χρυσό εκείνο νήμα μιας λεπτοτάτης διαισθήσεως της συγγενείας μας με τον άναρχο Θεό. Η δημιουργία λοιπόν του ανθρώπου δεν έχει ακόμη τελειωθεί. Ίσως αυτή συμπληρώνεται στην εμπειρία των Αγίων, όπως συνέβη στον Άγιο Σιλουανό. Αυτός μας λέει ότι ζούμε το Θεό ως Πατέρα, τον πιο πολύτιμο, τον πιο προσφυλή. Είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσουμε αυτό με τα λόγια μας. Το Θείο είναι απαθές. Και με ποιο τρόπο μας προσβάλλει αυτή η ασθένεια της αγάπης? Ο Χριστός είπε: «Μίζωνα ταύτης αγάπη ουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού», χάριν δηλαδή των άλλων ανθρώπων. Αυτό αποτελεί την οδό που προσφέρει τη δυνατότητα να καταστεί ο άνθρωπος πρόσωπο όμοιο με το πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Θέλουμε να προσλάβουμε εκείνο που σκεφτόταν ο Χριστός επάνω στη γη, εκείνες τις αντιδράσεις που βλέπουμε σε Αυτόν, όλη τη δομή της σκέψεως και των αισθημάτων Του, αλλά δεν μπορούμε, γιατί αυτό είναι υπερβολικά οδυνηρό. Η πνευματική πρόσληψη στη χριστιανική ζωή είναι πολύ βαθιά και ανεξιχνίαστα λεπτή. Στην πραγματικότητα όμως δεν συλλαμβάνουμε την αγάπη αυτή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τη διάνοιά μας. Ο ανθρώπινος λόγος που γεννιέται στην κτήση δεν είναι ικανός να το εκφράσει αυθεντικά. Όταν όμως πιστεύουμε πραγματικά στο Χριστό, τότε σκηνώνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και κάπου εκεί στο βάθος κάποια λεπτότατη διέστηση μας αποκαλύπτει ότι αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι ο Πατέρας μας. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε την κατάσταση αυτή με λόγια, αλλά οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε και αποκτούμε γεύση της καταστάσεως αυτής όταν έρθει και σκηνώσει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, που είναι ασύλληπτα μεγάλος και παντοδύναμος
και ακατάληπτα ταπεινός. Όπως λέει ο πατέρας μας Ιλουανός, υπάρχει ταπείνωση ασκητική. Ζούμε και αισθανόμαστε τον εαυτό μας ανίκανο να εκπληρώσει τις εντολές. Αρχίζουμε να μισούμε τον εαυτό μας και να λέμε «Είμαι ο χειρότερος από όλους». Και αυτό είναι ήδη ταπείνωση. Αλλά, λέει ο Όσιος Ιλουανός, άλλο πράγμα είναι η ταπείνωση του Χριστού. Αυτή είναι εντελώς ιδιαίτερη. Σε αυτήν δεν υπάρχει ούτε σύγκριση, ούτε διάκριση, τίποτε. Είναι η απόλυτη ταπείνωση του Θεού. Όταν λοιπόν η Θεία αυτή ταπείνωση μας προσεγγίζει, τότε δεν μας παρέχει χαρά η δυνατότητά μας να καταπιέζουμε τον αδελφό, αλλά η αγάπη μας προς τον αδελφό που γίνεται πλέον το περιεχόμενο της ζωής μας. Και δημιουργείται παράδοξο αίσθημα πνευματικής τρυφής, θείας τάξεως, από το ότι ο άνθρωπος αισθάνεται τον εαυτό του μικρότερο από τους άλλους και δεν επιθυμεί να εξουσιάζει. Αυτό είναι θεία ταπείνωση, για την οποία ο Όσιος Ιλουανός λέει «Αυτή είναι άρρητη γιατί, όταν εκφράζεται με την ανθρώπινη γλώσσα, γίνεται αντιφατική». Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε στην κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε? Να συνεχίσουμε με υπομονή να μελετούμε τη ζωή του Χριστού στην κένωσή του. Και τότε θα έρθει η απάντηση όχι φραστική αλλά υπαρκτική, γιατί ο άνθρωπος οφείλει να φτάσει εν Χριστώ στην κατάσταση εκείνη, κατά την οποία ο ίδιος να λέει «Νιν εν σύ και δια σου εγώ ημί». Τότε λοιπόν εκπληρώνεται σε μας η προαιώνια ιδέα. Γινόμαστε όμοιοι με αυτόν που είπε «Εγώ ημί ο ον». «Εγώ ημί», απαντά και ο άνθρωπος. Γιατί συζητούμε για τη ζωή αυτή που υπερβαίνει το μέσο επίπεδο του χριστιανισμού? Διότι μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε σε τι έχουμε κληθεί. Σε αυτό ακριβώς έγκυται και ο μοναχισμός. Τηρώντας τις εντολές του Χριστού, γινόμαστε ήδη ικανοί για την πρόσληψη και αυτής της ενέργειας της θεότητος, της χάριτος. Οι λόγοι του Χριστού, ουδείς δυνατε ελθύν πρόσμε εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, συνδέονται με την ιδέα ότι ο Θεός έπλασε τη φύση του ανθρώπου ικανή να τον γνωρίσει και παρά την κτιστότητά μας, η ικανότητα αυτή να γνωρίσουμε το Θεό κάνει τη Θεία Εντολή κατά κάποιον τρόπο υποχρεωτική, διότι η Εντολή είναι βεβαίως εκείνο που ανταποκρίνεται στο Θείο Είναι. Τότε μάλιστα με την προσπάθειά μας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, βλέπουμε πως ο νους μας γίνεται ικανός να συλλάβει τη σκέψη των λόγων του Αποστόλου Παύλου ότι εξελέγημεν προκαταβολής κόσμου. Η χριστιανική ζωή απαιτεί από εμάς να προσέχουμε που βρίσκεται ο νους μας και ο νους μας μπορεί να πορευτεί προς εκείνο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου, δεν λέω ήταν αλλά υπάρχει. Και αυτό δεν γεννιέται από τη γη, αλλά είναι κάτι που εκπορεύεται από το Θεό.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα «Εξομολόγηση», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.
2: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εκ του σύναγγης επιθυμώ να δηλώσω την τιμή και το σεβασμό μου στους πατέρες που διακονούν στον Ιερό αυτό ναό και στον ηγούμενο αυτής της προσπαθίας, τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο, ο οποίος δουλεύει χρόνια σε αυτό το δύσκολο πόστο του χριστιανικού αγώνος. Σαν ελάχιστος αδελφός και εγώ να ευχαριστήσω για την τιμή που γίνεται σήμερα σε μένα να είμαι ανάμεσά τους και ανάμεσά σας και να συμπνευματιστούμε σε αυτήν την κοινή πνευματική νυμπτική εργασία. Ό,τι θα εισηγηθώ σήμερα στη σύναξη αυτή των αδελφών δεν θα είναι άμεσα το απόσταγμα της εμπειρίας μου ως πνευματικού, αλλά θα είναι η παρατήρησή μου ως εξομολογουμένο κυρίως. Παρακάθημαι παρά τους πόδας Αγίου Ανδρός και ενώ του πνευματικού μου, ο οποίος πολλά χρόνια ιένει την τραχύτητα του χριστιανικού αγώνος και ανοίγει δρόμους στα εκάστοτε εμφανιζόμενα αδιέξοδα. Το θέμα λοιπόν, όπως έχει τεθεί και όπως έχει ανακοινωθεί, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου και του εξομολογουμένου. Σαν λοιπόν εξομολογούμενος, επί χρόνια παρατηρώ το πρόσωπο του εξομολόγου μου. Είναι ένα αρχέτυπο βαθιά χαραγμένο μέσα μου. Αυτό το αρχετυπικό πρόσωπο του πνευματικού μου. Αυτό λοιπόν το αρχέτυπο αποτελεί μια εικόνα του Θεού Πατρός που με πάρα πολύ πατρική αγάπη εκφράζεται με τη συμπεριφορά και με τις σε μένα άδυνες αλλά οπωσδήποτε πραγματοποιούμενες ενέργειες μυστικές του πνευματικού μου. Το αρχέτυπο αυτό του πνευματικού μου πατρός ταυτόχρονα είναι και μια εικόνα του παθόντος και αναστάντος Χριστού. Δεν τον έβλεπα πάντοτε χαρούμενο και ευτυχισμένο. Άνθρωπος αυτής της γης, αυτού του κόσμου, δεμένος θα λέγαμε τα ευλογημένα προβλήματα του ευλογημένου γάμου, υφίστατο και υφίσταται και τώρα τα πάθη του ανθρώπου αυτής της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η εικόνα του Αναστάντος Χριστού, γιατί βρίσκει τη δυνατότητα να υπερβαίνει τα προβλήματα και να συνδυάζει την εικόνα του παθόντος και Αναστάντος Χριστού. Επίσης, στο πρόσωπο του πνευματικού μου πατρός είδα την εικόνα του Αγίου Πνεύματος, γιατί με τα πνευματικά του, τα εν γέννη πνευματικά του χαρίσματα εξελισσόταν μια προσωπικότητα που σταδιακά βοηθούσε και βοηθάει μέσα σε όλο το φάσμα της ζωής. Της παρούσης και της προεκτινωμένης. Επίσης είδα στο πρόσωπο του πνευματικού μου πατρός να υπάρχει μια διαλεκτική με την Παναγία Μητέρα και με τους Αγίους. Και μέσα σε αυτή τη διαλεκτική μεταφυτευόταν και μεταφυτεύεται η υπόμνηση για να μην παραμένω και να μην παραμένουμε στις δικές μας προγραμματικές προοπτικές, αλλά στη βοήθεια της Παναγίας μας, του Αγίου της ημέρας, του εκάστοτε εορταζομένου και γενικότερα των Αγίων. Στο πρόσωπο και στο αρχέτυπο του πνευματικού μου είδα τον άνθρωπο τον δημιουργικό, και όπως ο Θεός είναι δημιουργός, έτσι και αυτός αένα δημιουργικός, και όχι βέβαια αναγκαστικά. Ο Θεός δεν δημιούργησε εξ ανάγκης, αλλά εκούσια τον κόσμο, και κάποια αναλογία είδα στο πρόσωπό του, που δεν είχε την αγωνία πάνω μου να δημιουργήσει σόν και καλά ένα πνευματικό άνθρωπο, αλλά εκούσια αβίαστα και φυσιολογικά γινόταν και γίνεται στα πνευματικά του παιδιά. Επίσης, με προϋπόθεση όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα αυτό που λέει ο Άγιος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Καβάσιλας, ότι τελικά ο πνευματικός πατήρ, ο εξομολόγος, γίνεται φορέας όλη της παραδόσεως, την οποία θέλοντας και μη μεταφυτεύει στα πνευματικά του παιδιά, στους εξομολογουμένους του. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πάνω απ' όλα είδα δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, εφόσον συνέτρεχαν οι προηγούμενες προϋποθέσεις που ανέφερα, είχε αποκτήσει το χάρισμα να είναι ενοποιητικός, ενωτικός, συμφιλιωτικός. Και σε μια κρίσιμη ηλικία, την εφηβική, που αρχίζουν οι επαναστάσεις, με συμφιλίωσε με τον σαρκικό μου πατέρα με τον καλύτερο τρόπο. Είδα μέσα στην ψυχή του να μην έχει τις αντιστάσεις και τις αντιφάσεις που θα μπορούσε να έχει ένας ονόματι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά αυτή την ενότητα που έχει ένας πνευματικός, που βλέπει όλο τον κόσμο ίσα, καθαρά, αρχιετυπικά και όχι σαν κόσμο αμαρτωλό μόνον, αλλά τον βλέπει αρχιετυπικά. Και επομένως, όταν η δική μου υπερβολική εφηβική ευσέβεια με έφερε σε αντίθεση με τον δίθεν αμαρτωλό σαρκικό πατέρα μου, κατάφερε να ενώσει τα διεστώτα. Και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια συμφιλίωση με τον πνευματικό του πατέρα και με τον σαρκικό του πατέρα, τότε είναι εγκληματισμένος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας και φυσιολογικά εντεταγμένος, από τον οποίο στη συνέχεια και όλους τους χυμούς τους πνευματικούς μπορεί να απομυζά και να απολαμβάνει. Το τελευταίο λοιπόν στοιχείο είναι ότι όλα τα προηγούμενα λειτουργούσαν με έναν τόσο απλοϊκό και απλό τρόπο, ώστε να μην προκαλούν με την δίθεν εξωτερική επίφαση της πνευματικότητός του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι, μένοντας σε κάποια εξωτερικά στοιχεία, δεν καταλάβαιναν και δεν εννοούν τη βαθύτητα των προηγουμένων, γιατί δεν υπάρχει η κοσμική κουλτούρα, αλλά υπάρχει η απλότητα του Θεού. Επιτρέψτε μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Ο πνευματικός μου πατέρας πούλαγε σταφίδες όταν ήταν λαϊκός. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκός, αλλά σταδιακά από πολιτική σταφίδων στην Ομόνια τον ανέβασε ο Θεός στο ύψος, ας το πούμε, στο ύψος, όπως λέγεται, του πνευματικού πατρός του καταξιωμένου. Το θέμα, επομένως, όπως ο πατήρ Αντώνιος το διατύπωσε σε αυτό το σεμινάριο, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου, ο οποίος δυνάμει και χάριτη έχει τα παραπάνω χαρίσματα. Αναλογικά, στο πρόσωπο των πνευματικών, των εξομολόγων, εφόσον ανατρέχουμε, βλέπουμε, επαναλαμβάνω και πάλι αναλογικά, τέτοια προσόντα, δυνάμει και χάρη, και επαναλαμβάνω. Τώρα, το πρόσωπο του εξομολογουμένου επίσης δυνάμει και χάρητη, είναι πρόσωπο, είναι βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός και επομένως έχει τις προϋποθέσεις για να διαλεκτεί με το δυνάμει και χάρητη πρόσωπο του εξομολόγου του πνευματικού του. Δυνάμει και χάρητη και το πρόσωπο του εξομολογουμένου είναι μια εξελισσωμένη, ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πολύ ωραία λοιπόν τέθηκε η επικεφαλίδα του θέματος και δηλώνεται μια ισοτιμία ανάμεσα στον εξομολόγο και τον εξομολογούμενο. Και είναι πραγματικότητα ότι και ο εξομολόγος βρίσκεται σε μια αγωνιστική πορεία για να κατακτά όλο και περισσότερο και να ενεργοποιήσει στο πρόσωπό του τα παραπάνω χαρίσματα που σας είπα ότι ήταν στον πνευματικό μου πατέρα, αλλά ταυτόχρονα και ο εξομολογούμενος να αναπτύσσει τα δυνάμει ενυπάρχοντα σε αυτόν στοιχεία, ώστε με τη χάρη του Θεού να τον καθιστούν τελικά σε μια αγιασμένη και ολοκληρωμένη πνευματική προσωπικότητα. Το θέμα όμως δηλώνει ταυτόχρονα και μια σχέση πνευματική που αρχίζει από εδώ και τώρα και τελειώνει πέρα από εδώ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες Εκκλησίας μας λέγουν ότι η σχέση αυτή αρχίζει από την κτιστή πραγματικότητα, από την κτιστή πραγματικότητα, την ανθρώπινη δηλαδή σχέση μας, τη διαλεκτική, και προχωράει σε μια άκτιστη σχέση. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικός όρος, δηλώνει πάντως τη σχέση που θα καταξιωθεί σε ανθρώπινα στη Βασιλεία των Ουρανών. Η σχέση αυτή δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ασκητική, αλλά θα πρέπει σταδιακά να αποκτά όλα και τα γνωρίσματα της πνευματικής σχέσεως που παρακάτω θα αναφέρουμε. Ο πατήρ της Εκκλησίας μας, Άγιος Πλήνης Ρώμης, λέγει ότι ο δεσπότης Χριστός ουδέν ουδενός χρήζει, ημίν το εξομολογήστε αυτό. Ο Χριστός μας δεν έχει καμιά ανάγκη, παρά θέλει να έχει την ανάγκη το να εξομολογούμαστε εμείς Αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι μας παρέχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αθρώως για να έχουμε μαζί του ένα διάλογο. Και συμπληρώνει ένας άλλος πατήρ, ο Άγιος Κοσμάς, πατήρ των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όχι ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, μας λέει το εξής: «Ο μεν ένος δόξαν ευχάριστον εμφαίνει Θεού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος ημάς, εξομολόγησης δε χαριστηρίους φωνάς ανθών δυσχερών ερίστη». Με δύο λόγια λέγει ο πατήρ της Εκκλησίας ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από μια ευχαριστία στο Θεό με τους ένους μας, γιατί από την ανυπαρξία μας φέρνει στην ύπαρξη, και αμέσως λέει ότι η εξομολόγηση συνδέεται λοιπόν με τη δοξολογία. Η εξομολόγηση είναι μια παραπλήσια ευχαριστηριακή δοξολογία προς τον Θεό, γιατί μέσα σε όλη τη ζωή μας προνοητικές διαδικασίες που φανερώνει ο Θεός ώστε να σωζόμαστε από κινδύνους σωματικούς, ψυχικούς κτλ. Και επίσης ο Μέγας Αθανάσιος λέγει κάτι που έχει σχέση με τα τώρα αναφερόμενα: «Ενάτη ώρα εξομολόγη τα παραπτώματά σου, ότι εν αυτή τη ώρα ο Κύριος απέδωκε το πνεύμα». Τη στιγμή που ο Κύριος μας έδινε το πνεύμα του στο Θεό Πατέρα, τη στιγμή που τελείωνε την επίγεια ζωή του, μια πολύ ωριακή κατάσταση για αυτόν και για όλη την πτήση, αυτή την ώρα λέει ο Μέγας Αθανάσιος να εξομολογήσει τα παραπτώματά σου στο Θεό. Εδώ δίνει μια ευρύτερη διάσταση της εξομολογήσεως και μας δίνεται εδώ η ευκαιρία να αναφέρουμε αυτό που θα πούμε και παρακάτω, ότι η εξομολόγηση δεν είναι μόνο το επίσημο μυστήριο που ενώπιον του εξομολόγου και πνευματικού μας αναφέρουμε, αλλά είναι μια διαρκής στάση ενώπιον του Θεού που επισφραγίζεται με την επίσημη ώρα μπροστά στον εξομολόγο. Ο πνευματικός, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα χαρίσματα που αναφέραμε, βλέπει αρχιετυπικά τον εξομολογούμενο. Τον βλέπει με συμπάθεια για τα αμαρτήματά του. Κατά την ώρα που εξομολογεί, διατυπώνονται κάποιες απορίες μέσα στην ψυχή του πνευματικού για τις πτώσεις του εξομολογουμένου που ακούει. Απορεί για το πώς είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί τέτοια ανήκουστα και ακατονόμαστα πολλές φορές αμαρτήματα, αφού ο ίδιος, μιλάμε για τον εξομολόγο, δεν έχει, δεν πρέπει να έχει βέβαια, κολλήματα, αγνοεί στην πλήρη εκτασή του το οργανωμένο κακό και την ολοκληρωμένη αμαρτία. Υπαρξιακά βέβαια, εσωτερικά, πνευματικά, είναι απόλυτα έμπειρος των καταλυτικών δυνάμεων της αμαρτίας και μέσα από αυτήν την εμπειρία μπορεί να βοηθάει ίσως και περισσότερο δυνατά τους εξομολογουμένους. Απορεί και εκπλήσεται πολλές φορές ο πνευματικός για τα είδη και για τις εκδηλώσεις αμαρτίας αλλά ταυτόχρονα θαυμάζει μετά από την αρχική απορία για την προσωπική εκδήλωση και την προσωπική συμπεριφορά, θα λέγαμε, των ανθρώπων, ακόμα και όταν αματάνε. Ο Άγιος Νεκτάριος, σύμφωνα με την πληροφορία αυτό του μάρτυρος, φορούσε το πετραχύλι του και πήγαινε στον εσταυρωμένο, τον καταφυλούσε με δάκρυα και του ζητούσε να του χαρίσει ο Θεός μεγαλοψυχία και γενοψυχία για να οικονομεί τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Και δεν έφευγε κανείς παραπονούμενος και απαρηγόρητος, όσο μεγάλες αμαρτίες αν είχε διαπράξει. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί μπορούσε και κατανοούσε την ψυχολογία του πεπτοκότους ανθρώπου μέσα από τη μεγαλοψυχία που του χάριζε ο εσταυρωμένος. Αφού λοιπόν έβλεπε τον εξομολογούμενο αρχετυπικά, προπτωτικά, μπορούσε να του μεταφέρει και το μεγαλύτερο μήνυμα της ελπίδος. Άκουγε τα συμπτώματα της αμαρτίας, άκουγε τις πράξεις, άκουγε την κατολίσθηση του εξομολογουμένου, αλλά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον έκανε έτσι, τον κρατούσε στην αρχιετυπική θεώρηση, στην καθαρή θεώρηση του ανθρώπου, και επομένως δεν απογοητευόταν για τις αμαρτίες τις φοβερές που άκουγε, και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούσε να δίνει και μήνυμα ελπίδας, να οικονομεί τους ανθρώπους και να τους οδηγεί στην δυνατότητα λήψεων νέων αποφάσεων. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ στον πνευματικό πατέρα το είδα αυτό. Είναι πραγματικά πολύ μυστήριο πράγμα να λες και να ξαναλες και να ξαναλες τα ίδια και τα ίδια, και να μην σε κυνηγάει ο πνευματικός, αλλά να έχει και πάντοτε ακένωτη και ανεξάντλητη τη διάθεση να σε συγχωρεί όπως συγχωρεί ο Θεός και να σου δίνει όχι ψευτοελπίδα αλλά υποστασιωμένη ελπίδα για να ξαναρχίσεις τον αγώνα σου. Και είναι βέβαιο τότε ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί το θαύμα του Θεού, το θαύμα της εξομολογήσεως, και ο άνθρωπος θα γίνει απελεύθερος πλέον της αμαρτίας. Η ισοτιμία, η αγάπη, η κατανόηση, η επιοίκεια, ο διάλογος, η ελευθερία είναι στοιχεία που κρατούν τον αμαρτωλό εξομολογούμενο στο θεανθρώπινο πεδίο και δεν τον απογοητεύουν για να φύγει τελικά από τον χώρο αυτών του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως και γενικότερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι ο πνευματικός με την ανωτερότητά του, δηλαδή με την καθαρή αγάπη του, την πνευματική αγάπη του, με το ότι δεν υποτιμάει τον εξομολογούμενο, δεν τον μαλώνει με την έννοια την δικανική και την κοσμική, σπέρνει διαρκώς μέσα στον εξομολογούμενο την ειρήνη, την ασφάλεια και έρει την ανασφάλεια που του δημιουργεί η περιστασιακή ή η οργανωμένη αμαρτία. Ποιος άλλος, χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα απογοητευόταν, ενώ το πνευματικό, από τα τόσα άσχημα που ακούει? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να χορηγεί την καλή αναισθησία, παρά τις επανειλημμένες ίδιες ή και παρόμοιες πτώσεις. Μέσα στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του ευχελαίου που τελούμε πολύ συχνά και δεν αισθανόμαστε μειωμένοι να τελούμε ένα μυστήριο της Εκκλησίας, το λέω αυτό γιατί κάποιοι αισθάνονται υποτιμητικά να κάνουν κάποιες έτσι επιμέρους ιεροπραξίες και νομίζω ότι μόνο η εξομολόγηση είναι το έργο, το καθαυτό έργο του καταξιωμένου ιερέως. Μέσα λοιπόν στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του ευχελαίου υπάρχει μια βαρύδουπη φράση: ούτω μόνοπι πάντες οι άθημεν. Από τον μόνοπα του Χριστού μας όλοι μας έχουμε γιατρευτεί. Από την πληγή του Κυρίου μας όλοι μας είμαστε θεραπευμένοι. Αυτό το ξέρει ο πνευματικός, όχι μόνο γιατί το λέει και ο ίδιος επανειλημμένα στα πολλά ευχέλαια που κάνει, αλλά κυρίως διότι και ο ίδιος έχει αισθανθεί την ίαση του προσωπικού του υπαρξιακού, ψυχολογικού, πνευματικού μόλοπος στα χρόνια που θητεύει και εξακολουθεί να θητεύει κοντά στο πνευματικό του πατέρα. Του εμπνέει λοιπόν έτσι ο πνευματικός πατήρης στο πνευματικό του παιδί την αγωνιστικότητα στο βαθμό που και ο ίδιος αγωνίζεται. Και ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς λέει ότι θα πρέπει ο ποιμήν, θα πρέπει ο θυμέριος, θα πρέπει ο εξομολόγος να είναι ασκητής με την ευρία έννοια του όρου, ώστε και το ποιμνιό του να ζηλεύει τα καλά, δηλαδή την πνευματική του άσκηση, και με αυτήν να θεραπεύονται τα πάθη, τα ειδήματα, τα αμαρτήματα. Αυτή η άσκηση του εξομολόγου και του εξομολογούμενου, αυτή η διαλεκτική θα λέγαμε της ασκήσεως, είναι που κάνει την θεραπεία του μυστηρίου να γίνεται πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, επειδή όπως είπαμε ο εξομολόγος είναι και άνθρωπος του κόσμου τούτου, η Εκκλησία η Ορθόδοξη της τον έχει, δεν είναι αποκομμένος με την αναγκαστική αγαμία όπως είναι στη Δύση, για να μην μετέχει ουσιαστικά στα προβλήματα των ανθρώπων, είναι και αυτός έμπειρος των προβλημάτων, των καθημερινών προβλημάτων, των οικογενειακών, των οικονομικών, και επομένως έχει εμπειρία αντίστοιχη των πόνων και των καημών των ανθρώπων, και επομένως στα υπόλοιπα, στο υπόλοιπο φάσμα των προβλημάτων του ανθρώπου μπορεί να πει μια λέξη και να ανακουφίσει. Πονάει και ο πνευματικός όπως πονούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά ξέρει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι έτσι πολύ κοντά στη χάρη αυτή, να λέει το δόξα τω Θεώ, και το δόξα τω Θεώ αυτό να μεταβιβάζεται και στους εξομολογουμένους του. Ο εξομολογούμενος έτσι λοιπόν σταδιακά αρχίζει να κατανοεί και να εμβαθύνει στην ζωή του πνευματικού του, και μέσα από αυτή να μαθαίνει και θεωρητικά και πραγματικά την αρετή. Μια αρετή όχι ιδεολογική, πλατωνική θα λέγαμε, όχι μια αρετή αριστοτελική, μόνο λογική, μια αρετή όχι μηδενιστική όπως την έχει βιώσει εκάστοτε ο δυτικοευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ούτε μια αρετή ανατολίδικη νιρβανική που θα πρέπει κανείς να εξαφανιστεί από τον παρόντα κόσμο για να ζήσει πραγματικά την πνευματική ζωή όπως λέγουν αυτοί, αρνούμενος ουσιαστικά την παρούσα αλλά κατ' επέκταση και τη μέλουσα ζωή. Στο βαθμό λοιπόν που δημιουργείται αυτή η σχέση εξομολόγου και εξομολογουμένου, αρχίζει μια αλληλοπεριχώρηση, μια επικοινωνία, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και μέσα από αυτήν την αλληλοκατανόηση επέρχεται και ούτε τιμά, αλλά στόχος μας τουλάχιστον είναι και της θεώσεως. Μπαίνουμε στο έργο της σωτηρίας και βλέπουμε και απότερα και ταπεινά αυτό που τουλάχιστον λέει η Εκκλησία μας θέωση. Εδώ όμως να πούμε κάτι, προσοχή στα λάθη. Ποια είναι τα λάθη που μπορεί να γίνουν εδώ? Σήμερα περιστοιχίζουν τους πνευματικούς άνθρωποι με φοβερά ψυχολογικά προβλήματα. Προέρχονται από φόρους αλωτριωμένους, πολλούς και ποικίλους, φόρους διαλύσεως. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία που δεν διστάζει να κάνει, να επιτελέσει και επιτελεί καθημερινά τον αδίστακτο φόνο. Και εννοώ τη δολοφονία που γίνεται από την ίδια τη μητέρα που τρώει τις άκες της, που τρώει την ψυχή της, με την έκπτωση που τρώει τα παιδιά της, που καταστρέφει το υπόλοιπο κλίμα της οικογένειάς της, που συσσωρεύει ένα κάρο, ένα πλήθος προβλημάτων στην οικογένειά της, στην οικογένεια των συγγενών της, στην κοινωνία. Να πούμε ότι ο πνευματικός έρχεται σε σχέση με ανθρώπους που έχουν βασανιστεί με πολύπλοκες σχέσεις και πάνε μπερδεμένοι στο πνευματικό, και εκεί πλέον θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον εκ μέρους μας αυτό που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Άλλοτε το κάνουμε, άλλοτε και εμείς δεν ξέρω αν το κάνουμε, μπορεί να είμαστε και εμείς αδύνατοι. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας είναι πάνω από αυτά, από την αδυναμία τη δική μας, από την αδυναμία των ανθρώπων, και εν πάση περιπτώσει εδώ πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα της σχέσεως. Και ο εξομολόγος και ο εξομολογούμενος. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί, να πω κι εμείς καμιά φορά, ας το πω κι αυτό, άνθρωποι είμαστε, κατατριχόμαστε από ανασφάλειες, επιτρέπουμε τις εξαρτήσεις σε άτομα που τελικά το έχουν μέσα τους. Ένα κατά παραπάνω λόγων που είπαμε, να εξαρτώνται, δημιουργείται μια εξάρτηση. Τότε λέμε ότι έχουμε αγάπη, εξομολόγος στον εξομολογούμενο, και οι εξομολογούμενοι λένε ότι μας έχουν μια αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη είναι συναισθηματική, δημιουργεί δεσμεύσεις, ανηλικρίνεια, πλασματική ασυνείδητη συμπεριφορά, αυτοκαταπίεση, ασυνείδητη πίεση, συναισθηματική καταπίεση, καταναγκασμούς, ψυχαναγκασμούς. Και μόλις αρχίζει ο συναισθηματισμός, αναπτύσσεται αίσθημα ζήλιας, κατακτητική στάση και τάση. Προσπαθεί ο εξομολογούμενος, δεν μου πάει να πω και ο εξομολόγος, να αυτορίσει τη σχέση αυτή που έχουν, να την κάνει αυτόνομη. Κάπου είναι σωστό, δηλαδή το σύντομο πνευματικό ολόκληρο δικό του, αλλά στην ουσία δεν είναι σωστό. Περιορίζεται η σχέση στα κτιστά ανθρώπινα ενδοκοσμικά πλαίσια, βάζει και ο Σατανάς τη δόλια τέχνη του, την παραπληροφόρηση, την παρανόηση, και μέσα στον χώρο της ιεράς εξομολογήσεως μπορεί να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Επιτρέψτε μου να ονομάσω αυτή την κατάσταση ένα σύνδρομο εγωιστικό, ένα σύνδρομο συναισθηματικό, και ένα σύνδρομο εξαρτήσεως. Τότε ο πνευματικός αναγκάζεται θεληματικά και εκούσια ή και ακούσια να ταπεινωθεί και να συγκαταβεί για να βρει συνεννόηση. Ο γέρος Ιλιανός λέει, αν ο υποτακτικός δεν μπορεί να κάνει υπακοή, στην προκειμένη περίπτωση αν εξομολογούμενος δεν μπορεί να κάνει υπακοή, μα του την μάθεις, λέει, έμπρακτα εσύ, κάνοντας ο ίδιος υπακοή. Οι αγιορείτες γέροντες υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι κάνουν υπακοή στους υποτακτικούς τους. Εμείς οι πνευματικοί οφείλουμε τα ασθενήματα να δυνατόν βαστάζει και μη εαυτής αρέσκει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όμως δεν είναι και ο μοναδικός τρόπος για να έρθει η εξυγίαρεση. Γι' αυτό και υπάρχει κι άλλος τρόπος, κι άλλος δρόμος, ο πνευματικός να γίνει απρόσιτος. Όπως είναι ο Θεός, είναι απρόσιτος ο Θεός. Ασυλλήβαστος, αταλόντευτος στις αρχές του. Να ενοχλείται από την υπερβολική, συναισθηματική εκτίμηση που του έχει το πνευματικό του παιδί. Να εξαφανίζεται, να χάνεται, να ξεχνάει και να ξεχαστεί και να μην βαριφορτώνεται με την τιμή των ανθρώπων. Κανονικά δεν θέλει να γίνεται στετερεστής της τιμής του Χριστού. Μου έλεγε ο πνευματικός μου πατέρας πολλές φορές, αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, ένα ανέκδοτο. Επιτρέψτε μου να σας το πω σύντομα. Σε ένα χωριό, λέει, κάποτε γινόταν η λιτανία, πανηγύριζε ο Άγιος του χωριού και πάνω στο γαϊδουράκι είχαν βάλει την εικόνα του Αγίου, του αρταζομένου Αγίου. Και περνώντας η εικόνα με το γαϊδουράκι μέσα από τις τάξεις των πιστών, όλοι έκαναν το σταυρό τους, έκαναν μετάνοια και κάποια στιγμή με το γαϊδουράκι νόμισε ότι γι' αυτό κάνουν τις μετάνοιες και ενώ μέχρι τη στιγμή ήταν υπομονητικό γαϊδουράκι, αφηνίασε και πέταξε την εικόνα και μου λέγε, πρόσεχε, μην το πάθεις ποτέ και εσύ. Το λέω για όλους μας αυτό, γιατί τελικά η της εικόνος τιμή προς το πρωτότυπο να αποβαίνει, λέει ο Θεόδωρος του Δίτης. Ό,τι αγάπη έχουμε στο πνευματικό μας είναι καλή, είναι άγια, αλλά θα πρέπει να είναι καλή και άγια και να έχει τελική αναφορά στο Χριστό μας. Γιατί όχι στον άνθρωπο, δεν είναι κακό στον άνθρωπο, αλλά τελικά όμως όλο αυτό το έργο να μην είναι εξαρτήσεων ασφυκτικών, ενδοκοσμικών, ουμανιστικών και μόνο. Όταν όμως δεν ενδώσει ο πνευματικός στις απαιτήσεις των ανθρώπων, πολλές φορές φαίνεται ασπλαχνός και φαίνεται αμέσθητος. Αλλά χρειάζεται και αυτή η ασπλαχνία, γιατί και αυτή η ασπλαχνία πολλές φορές είναι ευσπλαχνία και η αναισθησία είναι χριστοαίσθηση. Αν είναι και όσο είναι, έτσι πρέπει να είναι. Όμως τελικά ο πνευματικός δεν είναι αλάθητος. Μόνο ο Πάπας μετερίζεται στα κράσπεδα του ουρανίου αλαθήτου, μόνο εκεί

για τα λάθη τα ποιμαντικά και θεωρούν τις δυσκολίες και συγκοφαντίες των ανθρώπων εις βάρος τους φυσιολογικές. Αφού εμείς δεν είμαστε οι άλλοι, πώς να απελευθερωθούν και οι αδελφοί μας εξομολογούμενοι εύκολα. Ωστόσο όμως τα λάθη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας θα βρει η χάρη του Θεού τρόπο να τα διορθώσει και τα διορθώνει. Γι' αυτό το λάθος το δικό μου μπορεί ένας άλλος πατήρ προς τον οποίο θα οδηγεί στα βήματα το εξομολογό Θεός να το διορθώσει. Και εννοώ ότι είναι ενιαία η χάρη της ιεροσύνης και επομένως μπορεί κάποιος εξομολογούμενος φεύγοντας από μένα και είναι αδικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα μη ικανοποιημένος να πάει σε άλλο πνευματικό και να οικονομηθεί. Αυτό το κάνει ο Θεός ο ίδιος. Για να μην είναι ανοικονόμητος άνθρωπος. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τους πνευματικούς, γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη και προσπαθούν κατά το δυνατόν όσο μπορούν να είναι αλάθητοι, αλάθητος όμως είπαμε δεν είναι κανείς, να οικονομήσουν σωστά. Βέβαια εδώ δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναρχία για να γυρίζουμε από πνευματικό σε πνευματικό. Δεν είναι σωστό. Ένας κανονικά πρέπει να είναι ο πνευματικός μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να στριμώξουμε το μεγάλο μυστήριο της εξομολογήσεως σε έναν και μόνο ο οποίος θα καθορίζει, βάζω σε εισαγωγικά, ασφυκτικά την πνευματική μας ζωή. Πάντως ο ελληνικός λαός, ο δικός μας ο λαός, ο Ορθόδοξος, δεν ξέρω βέβαια για άλλους λαούς, δεν έχω εμπειρία από ό,τι ακούω, γενικά οι Ορθόδοξοι είναι λαοί ευαίσθητοι, αλλά και ανέστητοι. Είναι τακτικός ο λαός μας, αλλά και άτακτος. Είναι υπάκουος, μας φυλάει το χέρι, μας κάνει μετάνοια και δικαιολογημένα, γιατί θέλει να προσδώσει την τιμή προς τον Χριστό που εικονίζει ο πνευματικός. Ο λαός μας είναι αισθαντικός, έχει πολλές ευαισθησίες, έχει βιώματα διαφόρων ποιοτήτων, έχει ταπείνωση αλλά και αξιοπρέπεια, επενεί αλλά και κατηγορεί, γιατί ζητάει το τέλειο και το απόλυτο με βάση τα πνευματικά Χριστοαρχέτυπα, αλλά και είναι και συγκαταβατικός στις αδυναμίες των ποιμένων και στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξομολόγου. 2.000 χρόνια σε ανθρωπίνου πολιτισμού έχουν δημιουργήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας πολλές εμπειρίες. Όλες αυτές τις εκμεταλλεύεται και πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε οι εξομολόγοι για το καλό, για την ωφέλεια, για την προαγωγή της ανθρώπινη του ποιμήλου μας. Αλλά και 3.000 χρόνια έως 5.000 χρόνια πριν από Χριστό μας, ο δικός μας ο ελληνικός λαός προετοιμάστηκε με μια μεγάλη και βαθιά θρησκευτικότητα. Οι σύγχρονοι αθεϊστές, μαρξιστές, καπιταλιστές, νεοεποχίτες θέλουν να αλλάξουν αυτήν την υπέρ μεγέθη εμπειρία του λαού μας και να αλωτριώσουν και να εκμηδενήσουν αυτή την πλουσιακά την εμπειρία. Ο Κύριος μας σε αυτούς τους ανθρώπους, τους υποκριτές, τους ανθρώπους του ψεύδους, ήταν πολύ αυστηρός. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ. Στο λαό τον απλοϊκό ήταν πάρα πολύ συγκαταβατικός. Στους αμαρτωλούς απεριόριστα οικονομικός και συγκαταβατικός.

0: παραμείνω ψεύδος, έτσι όπως το ζούμε και εμείς σήμερα, αλλά και τότε σε εκείνη την εποχή, με το κατεστημένο των γραμματέων και των φαρισαίων, ήταν πολύ αυστηρός και κατηγορηματικός. Θυμάμαι, επιτρέψτε μου να πω εν παρενθέση, ότι κάποιοι φιλόλογοι επηρεασμένοι από τα αθεϊστικά κηρύγματα διαφόρων ομάδων έβγαλαν άχρηστο μέχρι και τον Ηρόδοτο, τον πατέρα της ελληνικής ιστορίας, και υπήρχε, δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει, γραμμένο στα βιβλία των παιδιών μας ότι ο Ηρόδοτος ήταν παραμυθάς. Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό και πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε ακόμα, πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε, το έκαναν γιατί ο Ηρόδοτος παρέθεται αντικειμενικά τα ήθη και τα έθιμα, τα θρησκευτικά των λαών που επισκέφθηκε. Και επειδή αυτό τους πείραζε, τους ενοχλούσε, τον έβγαλαν παραμυθά. Τον πατέρα της ιστορίας. Αδελφοί μου και σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες, ο πνευματικός όταν εξομολογεί πολλές φορές είναι αναγκασμένος από τη συνείδησή του να κάνει, να προσποιείται ότι πιστεύει και τα ψέματα. Για να μην δείξει στον εξομολογούμενο ότι δεν τον πιστεύει. Να μην του κλονίσει την αυτοεκτίμηση. Από ό,τι είχα ακούσει το έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος αυτό. Και όταν τα παιδιά της Βυζαρίου σχολής, οι μαθητές του, του έλεγαν ψευτιές για να βγουν από τη σχολή και να πάρουν έτσι μία-δυο ώρες άδεια, το έλεγαν κάποιες προφέσεις, ο Άγιος Νεκτάριος τις έδινε τις άδειες, επιστρέφοντας τα παιδιά πάλι έλεγαν γιατί άργησαν κάποιες δικαιολογίες, έδειχνε πως τους πίστευε. Γιατί ήθελε να τους αναβαθμίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τη σχέση τους που είχαν, τη δική τους διαλεκτική. Και μετά από λίγο καιρό πήγαιναν μόνοι και το έλεγαν συγγνώμη, σας είπαμε ψέματα. Και αποκαθίστατο από τον ίδιο τον εξομολογούμενο, ευχαριστώ πολύ, από τον ίδιο τον εξομολογούμενο η αυτοεκτίμηση και η εκτίμηση η μεγαλύτερη στο πνευματικό του πατέρα. Όλα αυτά εντάσσονται και πάρα πολλά άλλα μέσα στο δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα χαριτωμένο έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Επιτρέψτε μου να αναφέρω σε αυτό το σημείο το παράδειγμα ενός Αγίου Πνευματικού, ο οποίος δεν είναι τώρα πλέον στη ζωή αυτή, ο οποίος μου έλεγε ότι σταμάτησε εκούσια ο ίδιος χωρίς ποινή της Ιεράς Συνόδου, σταμάτησε ο ίδιος να λειτουργεί όταν κάποιοι άνθρωποι τον συκοφαντούσαν για θέματα ηθικής. Και έλεγε ο γέροντας αυτός ότι όταν εγώ λειτουργώ είναι μεγάλη αμαρτία κάποιοι άνθρωποι με το μυαλό τους να βάζουν το κακό και προτιμώ να μείνω αθέατος και να μείνω μακριά από το Ιερό Θυσιαστήριο έως ότου ο Θεός πληροφορήσει τους ανθρώπους ότι αυτά είναι συκοφαντίες. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει και η κακία των ανθρώπων και η πολεμική του διαβόλου, ο οποίος βρυχάται, ορίεται, γιατί ακριβώς με την εξομολόγηση κατευθύνεται. Προσποιείται ο Σατανάς καμώνεται δείχνει πως λυπάται, υποσχέρεται, κάνει πως μετανοεί, ανταργέζεται, μένεται, χαλάει τον κόσμο, απειλεί και προετοιμάζει ακόμα την απειλή του θανάτου. Πόσες φορές δαιμονισμένοι δεν απειλούν. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια των δαιμονισμένων, αλλά μερικές φορές μπορεί κάποιες αλήθειες από τα πολλά ψέματα να λένε «Απειλούν, παπά, θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω και θα σε διαλύσω». Όμως η μανία, η τάση και η έκφραση σε κάποιο βαθμό είναι αληθινά, διαφαίνεται το μέγεθος της κακίας που ταυτίζεται με τα ανθρώπινα πάθη κάποιες στιγμές και δημιουργούν προβλήματα στον εξομολόγο. Και ξέρετε τι γίνεται? Με αυτή την πολεμική θέλει ο Σατανάς να πείσει και τον ίδιο τον πνευματικό ακόμα, αλλά και την περιβαίνουσα ατμόσφαιρα, τον περίγυρό του, ότι δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει τιμιότητα, δεν υπάρχει παρθενικός τρόπος ζωής. Είναι παραμύθια, ρίχνει λάσπη στο πρόσωπο του πνευματικού ή το αντίστροφο των εξομολογουμένων. Η κοσμική νοοτροπία, η δαιμονική δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να υπάρχει σε ανθρώπινος τρόπος ζωής. Και κατά δεύτερον λόγο προσπαθούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του πνευματικού. Και να πει ο πνευματικός, μα έτσι, μα εγώ πρόσφερα τόσα, αν νομίζει ότι πρόσφερε και εσύ συμπεριφέρεσαι έτσι, και να αλλάξει ο τρόπος του πνευματικού. Και τελικά να γίνει κοσμικός. Ο γιατρός που με χειρούργησε και μου έκανε εγχείρηση στο μάχη, μου είπε ότι είχε κολλήσει η πατήτιδα από έναν ασθενή του και εδώ θέλω να πω ότι το έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι δύσκολο, λεπτό και ευαίσθητο και προσπαθεί ο διάβολος να δώσει κάποια από τα μικρόβια, τα κοσμικά, τα δαιμονικά και στο πνευματικό και να του ενισπύρει μια αγανάκτηση, μια αντίδραση. Αλλά ο Κύριος μας λέει, εγώ, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ αυτός είμαι και ουκ ηλίωμαι, δεν αλλάζω, δεν αλλάζω συμπεριφορά. Κάντε ό,τι θέλετε. Ο πνευματικός δεν αλλάζει συμπεριφορά, όμως μερικές φορές είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί την ιεροσύνη και να μην αφήσει τους μαργαρίτες στη λάσπη και πραγματικά να πάρει και κάποια στιβαρότερη στάση. Τη στιγμή που όλοι σήμερα μιλούν για επιτυχίες και προγράμματα, επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι οι μόνοι που θρηνούν για τις αποτυχίες είναι οι πνευματικοί, βλέπουν την τραγικότητα της πτώσης του ανθρώπου και ζητούν το έλεος του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, εξομολόγοι και εξομολογούμενοι, γιατί έχοντας αυτή τη συνέστηση είμαστε οι πιο αληθινοί. Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να τη δώσω παρακολουθούμε. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές το έργο της εξομολογήσεως δυσχεραίνεται και από εσωτερικούς, ενδογενείς, αντοπροσωπευτικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί νομίζω ακόμα ένα φυλάδιο ή κάποια φυλάδια με ερωτηματολόγια που λέει οδηγός εξομολογουμένο και έχει εκεί πέρα 100-200 ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσες, 300, λιγότερες, περισσότερες. Και πριν από μερικά χρόνια έπεσε αφού τώρα το μετρολόγιο στα χέρια κάποιων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έγινε μια απερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Κάποιοι είπαν ότι ήταν άδικη η ανασχόληση των βουλευτών με το έργο αυτό, όμως εμείς εμπνευματικοί αισθανόμαστε δυσκολία όταν υπάρχει αυτό το προκαθορισμένο καθοριστικό ερωτηματολόγιο, διότι δεν αφήνει τον άνθρωπο σε μια άνετη διαλεκτική με το πνευματικό, γιατί ποιος είναι αυτός που προκαθορίζει, από πού είναι δημιουργημένα αυτά τα φυλάδια, ούτε πατρότητα έχουν και πώς εμείς θα πιστευόμαστε. Επιτρέψτε μου, θέλω να είμαι κατηγορηματικός, μπορεί με τις φορές να βοηθάνε. Ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, αλλά δεν είναι όμως θετική εργασία αυτή, γιατί περιορίζεται το έργο της εξομολογήσεως μόνο στο εδώ και στο τώρα των τυπικών θρησκευτικών σχέσεων. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το πλαίσιο το ευρύτερο μέσα στο οποίο κινούμαστε σήμερα είναι το πλαίσιο με την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς ταπεινά πιστεύουμε ότι η ιερά εξομολόγηση με τα προβλήματά της, όπως τα αναφέραμε, αλλά και με την χριστοδυναμικότητά της, θα είναι καταλύτης. Να μην λένε μεγάλα λόγια, μπορεί να είναι καταλύτης των δυσμενών επιδράσεων στην πατρίδα μας, στη ζωή μας, στη χώρα μας κτλ. Μπορεί το μεγάλο αυτό μυστήριο της σχέσεως, της ανθρωπίνης σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό να γίνει απαρχή ευαγγελισμός ή επανευαγγελισμός, αν θέλετε, όλης της Ευρώπης σε έναν νέο θεανθρώπινο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Επιτέλους να τελειώσω.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα εξομολόγηση, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ της την δέησή μου αντιληθία σου, εισάκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάδησέ με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εν εισλάκων. Ακουστών πισών με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα τους στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το.

Κυκλώσαν με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένο.

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενών των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δωτών χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάσης ανάγκη.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διάσκεδάσε,

0: Ανάξι, η μη γαρσι προείστα ο πρεσβεύουσα, τη σημασαιρίσα το εκτό σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέο ή ελευθέρου. Ο κάπω το μεν δέσπινα έξου, στου γαρδούλου όζη αή.
1: Εκπαντίον δεινό.
0: Ελέησόν μου Θεό, έγαλε όσου και κατ' επλήθο των νυχτηρμών σου εξάλληψαν το νόημά μου. Επιπλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίησε ελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου τη σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσεν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσία.

0: Της η προστασία ιεράρχα εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστή μας η της δεινής, αλλος Θεοκίνη

0: Ενημέρωσον σε λύτες και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως πηγή.

0: Κήρυξας.
1: Ο Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάσου χείρας Θεόφρον προς τον φιλάνθρωπον, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήριον

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διόμι παυσί Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως παρησίαν σχόνεν ουρανό, τους πόρους

Περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

Των εμπαθών πτεσμάτων μου, καλυφθήσα η καρδία μου στένη και μη τολμώ να τένισε προς ύψος του ουρανού Θεοτό και ο άσωτος ετού.

0: Ξέτε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών.

Ιάπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Άμε. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμία δικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεση Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτά νηπίες.

Ότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εκ...

Σου τα σαγκάλας, της θερμής σου αγάπης και θυμηδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος.

Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόρου.

τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, διευπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμό Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα, τη Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιαματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέησιν ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύουμεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόντε ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την Θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχουση εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ίνα και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
4: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούν την παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου

0: ο δε Κύριος εκγελάσεται αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτόν, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών, και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων, και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες ως η καπνός εξέλιπον. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούν τις αυτών κληρονομήσου συν γην, οι δε καταρώμενοι αυτών έξολο θρευθήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσων αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνας, εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν, και ούκα εγκαταλείψει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσου συν γην, και κατασκηνώσου συν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού, κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατός σε αυτόν. Ο δε Κύριος, που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού, και υψώσισε του κατακληρονομήσε γιν, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού ουκίν, και ζήτησε αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου, και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος, και ρίσεται αυτούς, και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών, και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτόν.
1: Ψαλμός 36. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία. Γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν, και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός, και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου, και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν, και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς.

0: φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς γι' αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του και δεν θα το βρίσκεις. Οι ευσεβείς όμως θα κληρονομήσουν την γη και θα εντρυφούν σε απέραντη ειρήνη. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και τρίζει εναντίον του τα δόντια. Ο Κύριος όμως θα τον περιγελάσει, γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η μέρα της τιμωρίας του. Οι αμαρτωλοί έσυραν ρομφαία, τέντωσαν το τόξο τους για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών, γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα, αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει, δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένη η απογονή του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευθεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και Αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πώς μπορούμε να δώσουμε μια χριστιανική παιδεία στα παιδιά μας. Οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, ιδιαίτερα όμως στο σπίτι. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε δυνατό το ξεκίνημα και στη συνέχεια μια άνθηση της μαζί με το Χριστό ζωής, μια ζωή καινούριας, σε σχέση με αυτό το κατακερματισμένο και πολυβασανισμένο κόσμο μας. Στην πραγματικότητα είναι το ότι πρόκειται για μια επιστροφή στην αληθινή φύση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, την οποία αυτή η εικόνα και ομοίωση την πλήγωσε η πτώση και η αμαρτία από τον Άδαμ μέχρι και σήμερα. Μια τέτοια ζωή δεν μπορεί ούτε να την προκαλέσει ούτε να την καθορίσει κανένας γονιός ή παιδαγωγός, γιατί αυτή η εν Χριστώ ζωή για την οποία μιλάμε είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, της συνέργειας ανάμεσα σε δύο ελευθερίες, της ελευθερίας που έχει το παιδί και της ζωοποιού ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Η χριστιανική διαπαιδαγώγηση, άρα, δεν μπορεί να αποβλέπει παρά μόνο στο να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα καταστήσουν μια τέτοια ζωή δυνατή, να εμβαπτίσει το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του μέσα στον καινούριο κόσμο που αναγεννήθηκε από τον Χριστό και να το περιβάλλει με τα σημεία της χάριτός του. Η Εκκλησία μας προνοώντας έχει περιλάβει στο τυπικό της μια ευχή για τη γέννηση του παιδιού, μια άλλη για την 8η ημέρα όταν δέχεται το όνομά του και μια άλλη την 40η ημέρα όταν εκκλησιάζεται. Δηλαδή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ναό. Αμέσως μετά τη γέννησή του, δηλαδή το παιδί φυτεύεται κατά κάποιο τρόπο στον Παράδεισο. Και ήδη από τη στιγμή αυτοί οι γονείς του φροντίσουν ή πρέπει να φροντίζουν να συνδέσουν τη ζωή του με τη ζωή του Χριστού. Θέλουν λοιπόν πολύ φυσικά εκείνοι που πιστεύουν να το εγκεντρίσουν σε εκείνον, στο Χριστό που είναι η ζωή, ώστε όλες οι ιδιότητες του Χριστού να υπερεκχυλίζουν μέσα από τη πιο τρυφερή του ηλικία. Και αυτό θα δοθεί με το βάπτισμα. Ο άνθρωπος που δέχθηκε το βάπτισμα είναι πλήρης χριστιανός. Από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα είναι εκείνο που μέσα από την ομολογία της πίστεως και τις επίσημες διαβεβαιώσεις που προηγούνται αποτελεί την πιο συνειδητή προϋπόθεση πίστης. Να, γιατί το βάπτισμα των νηπίων δε δικαιολογείται παρά μόνο στο μέτρο που η σαφής πίστη των γονιών, του αναδόχου και όλης της κοινότητας της εκκλησιαστικής κάνει ώστε το βαπτισμένο παιδί να εισαχθεί σε ένα κοινωνικό σώμα που ταυτίζεται πραγματικά με την ευχαριστιακή κοινότητα, δηλαδή με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Θα ήταν λοιπόν αδιανόητο να εισδεχθεί δια του βαπτίσματος η Εκκλησία κάποιον, παιδί ή ενήλικο, σε αυτή τη σύναξη και να του αρνηθεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ευχαριστία. Δεν δεχόμαστε κάποιον καλεσμένο στο εορταστικό μας τραπέζι για να το αρνηθούμε μετά να φάει μαζί μας. Έτσι και η ευχαριστία είναι δείπνο για όλους. Θα μεγαλώνει λοιπόν από εδώ και πέρα το παιδί σε αυτήν την ευχαριστιακή κοινότητα σαν ένα φυτό του παραδείσου και η κοινότητα θα το αγκαλιάσει ακριβώς όπως το αγκαλιάζει η οικογένειά του. Τόσο το χειρότερο αν καμιά φορά κλαίει λιγάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μας εμποδίζει εντός εισαγωγικών να συγκεντρωθούμε. Βγάζουμε ποτέ το παιδί μας από το σπίτι στο δρόμο επειδή κλαίει? Είμαστε υπεύθυνοι να το κάνουμε να νιώθει άνετα μέσα στη σύναξή μας όπως μέσα σε ένα κήπο. Όταν γίνει περίπου 4 χρονών, 5, κυκλοφορεί μέσα στον ναό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να μένει ακίνητο, όπως στο σχολείο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι το φυσικό του περιβάλλον,
όπου θα μεγαλώνει ελεύθερα. Ακόμα, στο υπνοδωμάτιό του, το παιδί περιβάλλεται και πάλι από την εκκλησία, μέσα από την εικόνα που κρέμεται πάνω από το κρεβατάκι του. Ο Κύριος το βλέπει να κοιμάται. Το χαμόγελο της Αγίας Μητέρας του, της Παναγίας μας, το καλωσορίζει όταν ξυπνά. Και απέναντι ο προστάτης Αγιός του, το οποίο φέρει το όνομα, προσεύχεται κάθε βράδυ μαζί του. Το παιδί έχει μια καλή συντροφιά. Στα γόνατα της μαμάς του μαθαίνει να απαγγέλει τον Τρισάγιο ύμνο, το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Έτσι θα μάθει ότι ο Θεός που επικαλείται και είναι ένας, είναι τρεις φορές Άγιος. Γιατί? Γιατί είναι τρία πρόσωπα. Μπορεί το παιδί με δικά μας λόγια να καταλάβει. Κάτι καταλαβαίνει. Κάτι εισπράττει που θα μείνει μέσα του. Το βράδυ ακόμη θα προσευχηθεί στον Χριστό μας. Και με το πρωινό ξύπνημα θα αρχίσει τη μέρα του παρακαλώντας και προσκαλώντας το Άγιο Πνεύμα. Μεγαλώντας λίγο θα καταλάβει. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εμήν. Με μια μικρή μεταφρασούλα καταλαβαίνει τι λέει. Πολύ καλά το παιδί. Και στη συνέχεια, από την μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρόνων περίπου, το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει το Χριστό μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με εικόνες, πολύ ελκυστικά, με πολύ μικρά κείμενα που το παιδί μπορεί να πει σε αυτό το πνεύμα. Ακόμη, αυτό μπορεί να γίνει από κάποια γιαγιά, από κάποιον παππού, όταν υπάρχουν αυτά τα βιβλία και για πολύ λίγο. Να, παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, όποιος έχει το χρόνο, να ανοίξει στον ελεύθερο χρόνο εκεί, στον καναπέ που κάθεται και να συζητήσουν επάνω σε ένα θέμα της παλιάς της Καινής Διαθήκης που είναι ζωγραφισμένο όμορφα. Ακόμα το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού μας ανακαλύπτονται κυρίως μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδας και από τη στιγμή που είναι αρκετά μεγάλο να αγρυπνήσει συμμετέχει και στην Αναστάσιμη Λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ποιο παιδί άραγε στην Ορθόδοξη οικογένεια δεν ξέρει να ψάλει το Χριστός Ανέστη? Αργότερα πάλι με την εφηβεία η οικογενειακή και η λειτουργική κατήχηση δεν θα επαρκούν πια. Θα χρειαστεί ένας βαθύς διάλογος κάποιες φορές με διακριτικούς παιδαγωγούς. Μια ελεύθερη αντιμετώπιση των ιδεών μέσα σε ομάδες συζήτησης, μέσα σε νεανικές συντροφιές. Υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες σχεδόν, ώστε μαζί με τους σύγχρονους φιλοσόφους να ανακαλύψει και τη σκέψη των μεγάλων Ορθοδόξων, στοχαστών και θεολόγων και πατέρων. Ο άγνωστος, ο απερίγραπτος, ο απρόσιτος και άπερος Θεός, όπως λέει το λειτουργικό κείμενο, ακατάληπτος, αόρατος, ανερμήνευτος, αυτός που αποκαλύπτεται ως ζωντανός Θεός το λαό του, που κενώνεται με έψιλον, να διάσει δηλαδή την θεϊκή φύση και να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα. Και η ανθρώπινη σάρκα να ενωθεί με την Θεία Φύση και να ξαναδώσει στον άνθρωπο τις αληθινές θείες διαστάσεις του και στη ζωή του την κλίμακα της αιωνιότητας. Ο Θεός που γνωρίσαμε δια του Ιησού Χριστού μας και ο οποίος κοινωνείται από τα μέλη του εν Αγίω Πνεύματι μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας θα του αποκαλυφθεί και του έφηβου έτσι όπως τον παρουσιάζουν οι δύο διαθήκες και η Παλαιά και η Καινή και όπως τον συναντούμε στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ο έφηβος ταυτόχρονα θα ανακαλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα ελαττώματα των εκκλησιαστικών θεσμών, κάτι που δεν πρέπει καθόλου να προσπαθήσουμε να το κρύψουμε. Έτσι θα αισθάνεται υπεύθυνος για αυτήν την Εκκλησία, γιατί είναι η Εκκλησία του, όπου ο Θεός ενσαρκώνεται ανάμεσα στους αμαρτωλούς και όπου ασκεί το βασιλικό του αξίωμα αναλαμβάνοντας τους σώμους του αντί να την κρίνει απ' έξω.
Δεν υπάρχει πράγματι αυθεντική κατήχηση του εφήβου αν αυτός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αληθινές υπευθυνότητες μέσα στη ζωή της αναρρίας. «Έρχου και είδε», είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, «και ο κάθε νεαρός χριστιανός πρέπει να αισθάνεται ότι μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατήχηση θα πρέπει να καταλήγει σε μια δραστηριότητα, όχι με τη μορφή του ακτιβισμού, να κάνουμε τούτο, εκείνο, χορούς, τραγούδια και αυτά, αλλά όχι μόνο έτσι, αλλά κυρίως με τη μορφή της έντονης και υπεύθυνης συμμετοχής σε ό,τι γίνεται στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Ζωή χριστιανική δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει ούτε σωτηρία, γιατί ο Κύριος είναι εκεί όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο δικό του όνομα. Ένας χριστιανισμός χωρίς Εκκλησία απομονώνει το Θεό στον ουρανό και μετατρέπει τη χριστιανική ζωή σε φιλοσοφία ή ηθικολογία. Ζω το Χριστό σημαίνει ζω εκκλησιαστικά και η κατήχηση δεν είναι απλώς μια διδασκαλία, αλλά εισαγωγή στην εκκλησιαστική, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή. Ας μην μπερδεύουμε αυτή την εκκλησιαστική ζωή με ένα χριστιανισμό των τύπων ή μια θρησκευτικότητα του λειτουργικού. Ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος είναι πιο ευαίσθητος στις πράξεις παρά στα λόγια. Η λύση είναι το «πράτε την αλήθεια». Και αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μετάδοση της πίστης. Υπάρχουν πράξεις και στάσεις ζωής που ένα παιδί, ένας έφηβος δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Μια οικογένεια που ανήμερα Χριστούγεννα δέχεται στο γιορτινό τραπέζι της έναν μοναχικό γείτονα, γνωστό, μακρινό συγγενή, ο οποίος δεν έχει κάποιον για να περάσει εκείνη την ημέρα. Αν λοιπόν καλέσουν αυτόν στο γιορτινό τραπέζι, αυτή η εικόνα αφήνει μια ανάμνηση για την οποία τα παιδιά θα μιλάνε ακόμα και 20 χρόνια μετά, ίσως και μετά το θάνατο των γονιών τους. Ποιο σχόλιο θα ήταν καλύτερο για το ξένο σήμην και συνηγάγεται με? Αντίθετα, ποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση μπορούν να δώσουν οι γονείς που έχουν αποβάλει τους δικούς τους γονείς, στέλνοντάς τους σε ένα ίδρυμα, ενώ θα μπορούσαν να τους έχουν κάπως κοντά τους, αν όχι μέσα στο σπίτι, δίπλα ή κάπου κοντά. Και πώς να μιλήσεις σε ένα παιδί για την αλήθεια του Χριστού, όταν...

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό, που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό, που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκομαι το ψαλτήρι. Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι, χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρης στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρεσέ με ή σκέπασέ με? Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το ελέησόν με τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρεσέ με, μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το ελέησόν με πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλή? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ. Και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή

Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό. Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρυπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια «μμμ». Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «Στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς, αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό» και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ, έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά.

«Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά?» «Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί».

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά, σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την εναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου. Να γίνει δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται, φθάνει στο θείο έρωτα, ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους και κοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγω χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή.
Έρχεται μια μέρα και μου λέει: «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω», συνεχίζει, «η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά». «Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση. Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή? Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του δηλαδή η ευχή. Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα? Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού.

0: Ο χριστιανός, πάνω από όλα τα ονόματα και τις κοινωνικές θέσεις, έχει τη χριστιανική του ιδιότητα, που είναι το υπερπάν όνομα. Αυτό δηλώνει και ο Άγιος Λουκιανός με την απολογία του ενώπιον του Αυτοκράτορα. Ο Άγιος Λουκιανός έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν γιος ευσεβών γονέων. Στην ηλικία των 12 ετών έχασε και τους δύο γονείς του. Τότε ο μικρός Λουκιανός βρήκε παρηγοριά κοντά στο σοφό διδάσκαλό του, τον Μακάριο, που ήταν και πρεσβύτερος. Μόλις μεγάλωσε, μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και πήγε στην Έδεσσα για να παρακολουθήσει από κοντά την πνευματική εργασία του διδασκάλου του, ο οποίος ήταν φημισμένος διδάσκαλος και είχε σχολή εκεί. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και έζησε εκεί πολλά χρόνια σε αυστηρή άσκηση. Με όλα τα μεγάλα του εφόδια, έπειτα έρχεται στην Αντιόχεια, όπου ίδρυσε μία θεολογική σχολή. Η Εκκλησία της Αντιόχειας τον κάλεσε και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο, όπου πλέον παράλληλα με τη διδασκαλία είχε και ιερατικά καθήκοντα. Ενίσχυε και στήριζε τις ψυχές των χριστιανών και παράλληλα έγραφε επιστολές για να φωτίζει και να βοηθεί. Αυτό όμως το πολύπλευρο έργο του κίνησε το φθόνο των ειδωλολατρών αλλά και των αιρετικών. Έτσι, κάποιοι αιρετικοί ήρθαν στις αρχές και κατήγγυλαν το Λουκιανό για τη χριστιανική του δράση. Ο ηγεμόνας της Αντιόχειας ενημέρωσε τον Αυτοκράτορα Μαξιμίνο Δαΐα, ο οποίος διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν στην Νικομίδια. Συνελήφθη και δέσμιος οδηγήθηκε στην Νικομίδια, αλλά από όπου όμως περνά δεν πάβει να κηρύττει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Λόγω των αρετών του, ο Άγιος είχε γίνει τόσο ανώτερος από τη φύση των ανθρώπων, ώστε όταν διερχόταν από το μέσο της πόλης, ήταν ορατός σε όσους ήθελε, ενώ στους υπολείπους παρέμενε αθέατος. Όπως σημειώνει ο βιογράφος του, ακτινοβολούσε τόσο το πρόσωπο του Αγίου από θείο φως, ώστε συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να ειδούν το πρόσωπό του για να βεβαιωθούν ως προς την αλήθεια των λόγων του. Η φήμη για τα ξεχωριστά αυτά προσόντα του Αγίου Λουκιανού έγινε γνωστή στον Αυτοκράτορα, γι' αυτό και ζήτησε αμέσως να δει τον Άγιο. Τότε κάποιοι σύμβουλοι του τον συμβούλευσαν ότι και μόνο αν έβλεπε το πρόσωπο του Αγίου, κινδύνευε και ο ίδιος να γίνει χριστιανός, διότι το πρόσωπό του είχε μια παράδοξη ακτινοβολία. Μετά τη συμβουλή αυτή, ο Αυτοκράτορας φοβήθηκε να δει κατά πρόσωπον τον Άγιο Λουκιανό. Γι' αυτό, όταν κάλεσε τον Άγιο να απολογηθεί ενώπιον του, έβαλε ανάμεσά τους μία κουρτίνα για να μην βλέπει το πρόσωπο του Αγίου. Ο Άγιος απολογήθηκε με λόγια απλά αλλά δυνατά. Γρήγορα ο Αυτοκράτορας αντιλαμβάνεται ότι με κανένα τρόπο δεν κατόρθωνε να κλονίσει τον Άγιο από την πίστη του στο Χριστό. Απογοητευμένος τότε διέταξε, αφού τον βασανίσουν, έπειτα να τον αφήσουν να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στη φυλακή. Οι στρατιώτες, αφού τον βασάνισαν, τον έκλεισαν στη φυλακή χωρίς φαγητό και νερό. Οι στρατιώτες μάλιστα, για να επιτείνουν το μαρτύριό του, σοφίστηκαν και το εξής πονηρό τέχνασμα. Δίπλα στο κελί της φυλακής έψιναν κρέατα και με την ευωδία του ψητού τον προκαλούσαν να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος καρτερικά υπέμεινε χωρίς να ενδώσει στο ελάχιστο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, επάξιον Θεό μη τορπίσεις αγνίας.
0: Έπειτα από μερικές ημέρες, εξαντλημένο, τον οδήγησαν και πάλι στο δικαστήριο να απολογηθεί. Ο ιερός Χρυσόστομος, εγκομιάζοντας τον Άγιο, λέγει, «Όταν ο βασανιστής του είδε ότι τίποτα δεν κερδίζει με τα βασανιστήρια, τότε του απίφθινε συνεχείς ερωτήσεις, αλλά ο Λουκιανός σε κάθε ερώτηση αποκρινόταν με την ίδια στερεότυπη φράση «Χριστιανός είμαι», γιατί πάνω από όλα τα ανθρώπινα ο Άγιος είχε βάλει τη χριστιανική του ιδιότητα. Με έναν απλό λόγο, με αυτόν εδώ το λόγο «Χριστιανός είμαι», χτυπούσε το κεφάλι του διαβόλου. Η θαραλέα του απάντηση εξόργησε τους δικαστές που τον οδηγούν πάλι στη φυλακή, όπου καρτερικός υπέμεινε το αργό του μαρτύριο. Εδώ στη φυλακή τέλεσε με τη βοήθεια των μαθητών του Θεία Λειτουργία, έχοντας ως Αγία Τράπεζα το μαρτυρικό του

οι ειδωλολάτρες, μετά από μέρες, ήρθαν να διαπιστώσουν το θάνατό του, αλλά ξαφνιάστηκαν μόλις τον είδαν ζωντανό, για να κάνουν το μαρτύριό του ακόμα πιο οδυνηρό. Έβαλαν μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο ειδωλόθητα. Ο Άγιος τα καταφρόνησε και κάθε φορά που τον παρακινούσαν να φάει, απαντούσε «Χριστιανός είμαι». Την τρίτη φορά, μετά την απάντηση «Χριστιανός είμαι», Πράος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ο Άγιος Λουκιανός, λοιπόν, έκλεισε τα μάτια του στη γη, πεινασμένος και διψασμένος, για να τα ανοίξει στον ουρανό μπροστά στην εφρόσινο τράπεζα, την οποία υποσχέθηκε ο Κύριος για τους πιστούς μαθητές του. «Καγώ διατίθεμαι ημίν, καθώς διέθετόμη ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να εστίεται και πίνεται επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου».

Διαβάζω με μαρτυρίες ενός πνευματικού τέκνου του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη για όσα έζησε κοντά του. Η φωνή του ήταν δυνατή και γλυκιά. Παρακλήσεις συνήθως έκαναν και επάνω στον ξενώνα στο δωμάτιο που είχαν για προσκυνητάρι. Έψαλε ο κόσμος και ο ίδιος ο Όσιος παρακολουθούσε ή μάλλον μυστικά προσευχόταν για όλους. Εμάς τα μεγαλύτερα παιδιά που ήμασταν 11-12 χρονών μας φώναζε να ψάλουμε το Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Όταν ερχόταν η Θεία Χάρης και τον σκέπαζε, μιλούσε μια άλλη γλώσσα θαρής, ουράνια. Είχε έναν μανδύα βυσσινή, πολύ όμορφο, με χρυσούς αγγέλους. Με αυτόν τον τύλιξαν όταν κοιμήθηκε. Τον φορούσε μόνο στις εορτές. Ήταν εξαϊλωμένος σαν άγγελος. Όταν φορούσε τη στολή, την βυσσινή, ήταν σαν να πετούσε. Τόσο όμορφος και ανάλαφρος. Δεν χόρτανες να τον βλέπεις. Αυτά τα μεγαλεία τα αγαπούσε. Ήταν η χαρά του. Δεν κουραζόσουν να είσαι μαζί του στην εκκλησία. Ο χρόνος τότε σταματούσε. Κάποιες φορές αναφέρουν όταν ερχόταν η Θεία Χάρη στον Όσιο, η όψη του άλλαζε. Νόμιζες ότι γινόταν άγγελος και τότε έλεγε «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, ότι είδουν οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου». Την ακολουθία την έκανε στα Γεωργιανά. Ακούγοντάς τα πολλές φορές κι εγώ, παιδί τότε, τα έμαθα απ' έξω και τα έλεγα. Με μάλλον λέγοντας «Κοροϊδεύεις τον παππούκα κι εσύ». Μια φορά η γιαγιά μου έστρωσε μια πετσέτα στην αυλή του μοναστηριού και καθίσαμε να φάμε οι τρεις μας. Ο γέροντας, η γιαγιά και εγώ. Κάποια στιγμή ήταν ανάγκη να σηκωθώ για λίγο. Όταν γύρισα, μου είπε Όσιος «Αυτό δεν θα το ξανακάνεις, γιατί την ώρα του φαγητού κατεβαίνουν οι άγγελοι και δεν κάνει να σηκωθείς. Ή πιο μπροστά θα πας ή όταν σηκωθείς από το φαγητό». Ο πρεσβύτερος Χρήστος Αθανασιάδης από το Μαυρόβατο Δράμας ήταν εφημέριος εδώ στο χωριό Σύψα Δράμας τον Αύγουστο του 1959. Διηγείται. Λόγω του ότι ήταν ασθενής ο γέροντας, εξυπηρετούσα και εδώ στο μοναστήρι. Λειτουργήσα με τον Άγιο τρεις φορές, συλλήτουργο βέβαια. Εδώ ήταν λαοθάλασσα πάντοτε. Δεν καταλάβαινες αν σήμερα είναι γιορτή ή όχι. Ο κόσμος ήταν πάντα πολλής και ερχόταν όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Ο κόσμος έψαχνε θεραπεία και ερχόταν κοντά του ή γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος με την αγιότητά του, όπως τη βλέπαμε, θα τους βοηθούσε, διότι και τα λόγια του ακόμη ήταν πάντοτε παρηγορητικά, πάντοτε θεραπευτικά. Πολλές φορές έρχονταν άνθρωποι αφελείς. Αυτοί είχαν τον γέροντα τάχα για medium και έλεγαν «Ας πάμε στο γέροντα να ρίξουμε τα χαρτιά». Δύο γυναίκες από το Μαυρόβατο, η Κυριακή και η Κατερίνη, που έτυχε να είναι παρούσες σε ένα τέτοιο γεγονός, μου διηγήθηκαν. Μόλις μπήκαν μέσα δύο κυρίες, της είπε «Καλώς ορίσατε». Και αφού ασπάστηκαν το χέρι του, της λέει «Ήρθατε να ρίξουμε χαρτιά, ε?» Πάγωσαν οι γυναίκες. Βγήκαν έξω φοβισμένες. «Εγώ χαρτιά δεν ρίχνω. Εγώ προσεύχομαι για σας». Η πρώτη λέξη του αυτή ήταν «Εγώ προσεύχομαι για εσάς». Μέσα από το κατόφλι δεν τις έβαλε. Όλοι πίστευαν ότι ήταν αγιασμένη ψυχούλα. Βοηθούσε πάρα πολύ τους ασθενείς. Είχε μεγάλη επιθυμία έναν ασθενή να τον θεραπεύσει, να τον δώσει συμβουλές, και έτσι όλος ο κόσμος τον αγάπησε και έρχονταν από παντού. Θυμάμαι είχαν έρθει δύο οικογένειες από την Αμερική. Μου έλεγε «Να προσεύχεσαι πολύ για μένα να ζήσω για να σε βοηθήσω όσο μπορώ». Πάντοτε με τα καλύτερα λόγια μου μιλούσε. «Εγώ προσεύχομαι πολύ γέροντα, γιατί έχω ανάγκη από σένα. Θέλω να μάθω πολλά, να ακούσω, γιατί είμαι νέος».
να έρχεσαι τακτικά εδώ», μου έλεγε. «Γιατί ο κόσμος θέλει να κάνεις παράκληση, θέλει να κάνεις αγιασμούς και εγώ τρέχω». Και ο κόσμος δεν σταματούσε να έρχεται. Γιατί όλοι είχαν προβλήματα υγείας, όλοι ζητούσαν έλεος και θεραπεία και πίστευαν πως από τον όσιο θα τα βρουν αυτά. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε το πρώτο συλλήτουργο. «Εσύ να έρθεις στις 4:30», μου είπε, «εγώ θα ξεκινήσω στις 3 για να αρχίσω να διαβάζω μεσονυκτικό». Όταν ήρθα στις 4:30 όλα ήταν έτοιμα. Ήρθε και ο ψάλτης, ο γέροντας έψαλε γεωργιανά και εγώ ελληνικά. Ο ψάλτης όμως τον καταλάβαινε τι έλεγε και ανάλογα απαντούσε. Εκείνη την πρώτη θεία λειτουργία μαζί του δεν θα την ξεχάσω, γιατί έζησα ορισμένες στιγμές συγκλονιστικές. Φόβου να πω. Ναι, θυμάμαι πως έτρεμα και ειδικά όταν κάναμε τη μεγάλη είσοδο. Πήρα εγώ το δισκάριο και ο Άγιος το δισκοπότηρο. Τότε ήμουν 27 ετών. Δεν τον είδα να περπατάει. Ένας αέρας θαρής τον προωθούσε και κάναμε την είσοδο. Εγώ μπήκα βέβαια στο ιερό και γύρισα να δω πώς μνημονεύει. Τότε τον είδα να κλαίει. Η μνημόνευση αυτού του Αγίου ανθρώπου δεν είναι σαν τη δική μας. Εγώ νόμιζα πως είχε κάποια άμεση ζωντανή επαφή, ότι κάποιος τον έβλεπε και συνομιλούσε και έλεγε αυτά που μνημόνευε. Όταν σήκωνε το βλέμμα του, έβλεπε. Τι έβλεπε, δεν ξέρω. Μόνο με εκείνον το φόβο, εγώ έλεγα, «Θεέ μου, να τελειώσει το μυστήριο». Ήταν εν ζωή Άγιος αυτός ο άνθρωπος.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ρόδος και Εύβοια μετρούν πληγές από την κακοκαιρία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Νεξάνς υπέβαλε στην Αθήνα αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το κέρδος για όσους λαμβάνουν επίδομα, η επιδότηση στην Αντλία για τους οδηγούς. Αφορολόγητο το πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Συγκέντρωση των συνταξιούχων το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραδίδονται αύριο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα, έκκληση της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση. Ο καιρός στην Αττική με λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας και τη συνοδεία του καλωσόρισε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο πρωτοσύγγελος επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας. Στη συνάντηση που ακολούθησε, οι δύο προκαθήμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο το έργο της Εκκλησίας και την ευρύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική της προσφορά. Ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιωάννης ενημέρωσε τον Μακαριότατο κύριο Ιερώνυμο για τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας της Αλβανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που αναπτύσσει, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις σχολικές δομές, καθώς επίσης και στη λειτουργία των σχολείων, παρουσιάζοντας πτυχές της σχετικής δραστηριότητας και της μέρημνας της Εκκλησίας στον συγκεκριμένο τομέα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από την πλευρά του αναφέρθηκε στο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δομές που λειτουργούν με ευθύνη της Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων. Κοινό σημείο αναφοράς υπήρξε η ποιμαντική διακονία, η κοινωνική προσφορά και η ανταπόκριση στις ανάγκες των ανθρώπων. Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κύριο Ιωάννη συνόδευαν ο Μητροπολίτης Κοριτσάς κύριος Αναστάσιος και ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χαράλαμπος Γκιόκας, ενώ στη συνάντηση παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Φωτογραφίες από την επίσκεψη μπορείτε να δείτε στο ecclesia.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επιλογό τον θάνατο 62χρονου ξενοδόχο υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών. Νερό 6 μηνών έπεσε σε ένα 24ωρο και συγκεκριμένα σε περίπου 6,5 ώρες από τις 6.30 το πρωί ως τις 12.50 καταγράφηκαν στο μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου 202 χιλιοστά βροχής. Μάλιστα, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης από την αρχή της ημέρας ως τις 12.50 έφτασε τα 264 χιλιοστά, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο νησί. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα κινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και τις ομάδες πολιτικής προστασίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολύπαθη Εύβοια,
όπου μόνο στα ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής. Φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε στα δύο ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπι. Η στάθμη του ποταμού Κυρέα υποχωρεί αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχυλήσεις. Πυρετώδεις προσπάθειες καταβάλλονται από συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας για να αποκατασταθεί εντός της ημέρας κυκλοφορίας ανάμεσα σε Προκόπι και Μαντούδι, στα δύο σημεία όπου το οδόστρωμα έχει διαβρωθεί και επιχειρείται να δημιουργηθεί παράκαμψη. Είναι ο μόνος δρόμος που παραμένει κλειστός, καθώς μετά τις προσπάθειες πυροσβεστικής και αστυνομίας απομακρύνθηκαν από άλλα σημεία πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας λόγω της κακοκαιρίας. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όπως είπε, θα ζητήσω να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όπως σημείωσε, ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσθέτοντας πως η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να γίνει αντιληπτό πώς συνδέεται η υπεύθυνη οικονομική πολιτική με τις δυνατότητες αυτές. Ζητάμε την ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ πως το θέμα αυτό θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια των στόχων της Κομισιόν με τους σπόρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή της. Είμαστε από τις χώρες που είμαστε φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχθούμε περικοπές για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική. Εκφράζω την ευχή να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι πως δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τέλος την ικανοποίησή του γιατί η ελληνική πρόταση μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτή στη Θέουτα που θύμισε όσα ζήσαμε στον Εύρο το 2020, έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στηρίζεται από τα κράτη-μέλη, ώστε οι χώρες της πρώτης γραμμής σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να προχωρούν σε μαζικές επιστροφές. Το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των εργασιών βυθομέτρησης για τη μελλοντική πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου πραγματοποιήθηκε, καθώς η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans κατέθεσε αίτημα για την κατεξαίρεση χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών με το εξειδικευμένο ερευνητικό πλοίο προς τις ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σαφής κατανόηση από τη γαλλική πλευρά ότι αίτημα αδείας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Κατά τις ίδιες πηγές, σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Ως προς το αίτημα, αυτό κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών στις 8 Οκτωβρίου. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα κάνει μια εισήγηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, η οποία και θα προχωρήσει στην τελική απόφαση για την αδειοδότηση του έργου. Εφόσον, όπως θεωρείται βέβαιο, προκύψει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή, τότε η σκυτάλη περνά στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, πιο συγκεκριμένα στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία εντός 48 ώρου πρέπει να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ, γνωστοποιώντας τις περιοχές που δεσμεύονται και τη διάρκεια των ερευνών. Με αυτά τα δεδομένα, οι έρευνες του πλοίου μπορεί να αρχίσουν εντός του τρίτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία ουσιαστικά ζητάει άδεια δραστηριοποίησης έως το τέλος του 2026. Με βάση και την τελευταία σχετική ανανέωση από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Φεβρουάριο του 2026. Βάσει της διαδικασίας, η τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής αναμένεται τις επόμενες 3 έως 4 ημέρες από τις 18 Οκτωβρίου και έπειτα. Το θέμα ήλθε στην επιφάνεια χθες, καθώς στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος αναρτήθηκε η αίτηση της Nexans για το πλοίο. Πρακτικά, με την αίτηση εξαίρεσης, το Λιμενικό Σώμα ζητά από τα αρμόδια λιμεναρχεία και τις ενώσεις πλοιοκτητών να διερευνηθεί αν υπάρχουν πλοία ελληνικής σημαίας με ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ουσιαστικά σημαίνει ότι μέρος των έρευνων θα διενεργηθεί και εντός εθνικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα πάντως με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από τη γαλλική εταιρεία έχουν ήδη γίνει επικοινωνίες και τεχνικές συζητήσεις και με την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή τον τελικό προορισμό του GSI, του καλωδίου, σε αυτήν τη φάση. Έτσι φαίνεται ότι απέχουμε εβδομάδες και όχι μήνες από την έναρξη του έργου. Τις τελευταίες 10 μέρες οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει σε όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που υποδηλώνουν πως από τεχνικής πλευράς υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για την επανεκκίνηση των εργασιών βυθομέτρησης για το καλώδιο. Όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ο κύριος παράγοντας αναστολής του έργου είναι η Τουρκία, η οποία τόσο το 2024 όσο και το 2025 πρακτικά δεν επέτρεψε τις έρευνες σε περιοχή έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Κάσου. Ως εκ τούτου, η στάση που θα κρατήσει η Τουρκία είναι καθοριστική, ενώ αναμένεται να φανεί και ποια είναι η τελική φόρμουλα που θα χρησιμοποιηθεί, προκειμένου αυτή τη φορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω προσκόμματα. Έως αυτή τη στιγμή στην Τουρκία τηρούν στάση αναμονής και υπενθυμίζουν πως η θέση της Άγκυρας είναι σταθερή για την ανάγκη να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός. Οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Πρακτικά, η τιμή θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης ανεξάρτητα από τη μορφή του καυσίμου μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Η ενίσχυση θα ξεκινά από τα 130 ευρώ και θα φτάνει έως τα 1560 για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Κατά τα άλλα, η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, με την έκπτωση συνολικά να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη στα 10 λεπτά. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την εφαρμογή αφορολόγητου καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία αγροτών πριν από τα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals και του ομίλου Καράντζη στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στους αγρότες, οι οποίοι του έθεσαν μεταξύ άλλων το ζήτημα του κόστους παραγωγής.
Στόχος της αλλαγής στον τρόπο φοροελάφρυνσης για τους αγρότες είναι η παραγωγή να επωφελούνται κατά τον ανεφοδιασμό, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν αρχικά τον φόρο, περιμένοντας στη συνέχεια την επιστροφή του. Επιτάπητο στέθηκαν και προβληματισμοί για τον ΟΣΔΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη διαδικασία χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων με συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας ως τις αρχές Νοεμβρίου. Μετά τις χθεσινές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Πάτρα, οι συνταξιούχοι προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις με κεντρικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, τις πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Κλαθμόνος με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί την ίδια ώρα, στις 6 δηλαδή το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου. Οι διοργανωτές απορρίπτουν τα κυβερνητικά μέτρα ως ανεπαρκή για την κάλυψη των απολειών στο εισόδημα και ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και η ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Συνελήφθη στα Γρεβενά μια 20χρονη την ώρα που παραλάμβανε από 79χρονη γυναίκα χρυσαφικά αξίας 4.000 ευρώ, ενώ συνελήφθη και η συνεργός της που την περίμενε σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση. Νωρίτερα άγνωστος τηλεφώνησε στην 79χρονη προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΔΕ και τη ζήτησε να παραδώσει σε συνεργό του τα χρυσαφικά που υπήρχαν σπίτι. Η 79χρονη, αντιλαμβανόμενη πως πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Γρεβενών οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο νεαρές γυναίκες. Από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στα Γρεβενά συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του άγνωστου ατόμου που τηλεφώνησε στην 79χρονη, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός στοιχών άλλων παθόντων. Θέλει πολύ προσοχή, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς τέτοιες ειδήσεις είναι πια θλιβερή καθημερινότητα. Στην κυκλοφορία παραδίδεται αύριο Παρασκευή το πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης από τη Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο μήκους 10 χιλιόμετρων. Στην παράδοση αναμένεται να παραστεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με στελέχη του Υπουργείου και εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα από τα 225 χιλιόμετρα του οδικού άξονα από την Κίσαμο έως τον Άγιο Νικόλαο που παραδίδεται στην κυκλοφορία, σηματοδοτώντας μια σημαντική μέρα για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα αναβαθμίσει την κυκλοφορία στο νησί. Το έργο έχει δημόσιο χαρακτήρα και συνολικά μετρά 14,5 χιλιόμετρα, εκ των οποίων θα παραδοθούν τα 10, τα οποία αποτελούν το πρώτο έργο του άξονα. Στο τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνονται 3 ανισόπεδοι κόμβοι στις περιοχές Νεάπολης, Λιμνών και Αγίου Νικολάου, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο παράπλευρων και εγκάρσιων οδών. Προβλέπονται επίσης 4 γέφυρες διπλού κλάδου, μία γέφυρα μονού κλάδου, 8 κάτω διαβάσεις και 5 έργα μερικής ιολικής κάλυψης λωριδών κυκλοφορίας μαζί με κατασκευές αντιστήριξης. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την Ομαρχία, καταγράφηκαν 2.518 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες και επιχειρήσεις. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συνοικία Μπαλάτ,
όταν ο ανηλικός επιχείρησε να περάσει μέσα από συγκεντρωμένα νερά. Πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, ενώ στο Μπέικοζ, στην Ανατολική Κωνσταντινούπολη, η βροχόπτωση άγγιξε τα 194 χιλιοστά. Στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης συμμετέχουν 8.000 εργαζόμενοι και 2.000 οχήματα και μηχανήματα. Όλα τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ απαγορεύθηκε η κυκλοφορία δικύκλων μέχρι νεοτέρας. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν απόψε σε όλη την πόλη και αύριο, κυρίως στην ασιατική πλευρά. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία, καθώς η κατάσταση στα Τίρανα παραμένει τεταμένη, με τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να συνεχίζονται. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και σε αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκε περιπολικό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, δήλωσε πως η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την αστυνομία, Έρβιν Ντέμο, σε δηλώσεις του υπονόησε πως η κατάσταση είναι υποκινούμενη από ξένα κέντρα. Ότι ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και τώρα χρησιμοποιούνται ως όχημα οι φοιτητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Φέρουν Χότζα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει πως αυτές οι σκηνές βλάπτουν την εικόνα της Αλβανίας και γύρουν αμφιβολίες για την πρόοδό της σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την Ένωση, κερδίζοντας διεθνή εμπιστοσύνη και σεβασμό, ενώ η βία υπονομεύει την αντίληψη της Αλβανίας ως ασφαλή χώρα για τους τουρίστες και τους επενδυτές και σκιάζει την πρόοδο προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως Πάντων των Αγίων Αναργύρων στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων με τόχιο του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα στην Οδό Ερεχθέως 18 στη συμβολή με την Οδό Πριτανίου. Την Παρασκευή λοιπόν στις 8 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην Πλάκα. Αγρυπνία έχουμε και στο Μετόχι Αναλήψεως Βύρονος την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8. Γίνεται γνωστό επίσης από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στους Αμπελοκήπους την Κυριακή 18 Δεκάτου στις 7 το πρωί έχουμε όρθρο και θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη του Ιερέως και ακολουθεί εσπερινός και στις 8.30 Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα στην Κρήτη και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Εύβοια, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ όμως στα βόρεια θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο και 6 και στα ανατολικά 4-6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 και μέχρι τις 4-5 το απόγευμα και 8 μποφόρ, κυρίως από το κεντρικό και τα νότια πελάγη και τη θάλασσα Κυθήνων και τα κρητικά. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει, θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά 23 με 24 και στα δωδεκάνησα και τους 25. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 14 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 22 βαθμούς που έχουμε στην Πρέβεζα, στη Ζάκυνθο, στην Ανδραβίδα, στην Κάρπαθο και 23 βαθμούς Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Άραξος, Ρόδος, Λεωνίδιο, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Άργος και στον Πύργο. Είχαμε βροχή και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και στην Σιτία. Τώρα, στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί και σχεδόν έθριο καιρό. Στην περιοχή όμως η άνεμοι είναι βόρειο-δυτική 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά είναι βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση, πολύ γρήγορα όμως θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική και στα δυτικά και τα νότια θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ. Η Αττική έχει λίγες νεφώσεις με βορειοανατολικούς ανέμους 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 20 βαθμούς. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 20 βαθμούς που έχουμε στα Μέγαρα, ενώ η μικρότερη είναι 16 βαθμούς στο Τατόι. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό, η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς. 19 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν έθριο, με λίγες νεφώσεις και βόρειους ανέμους 4-5 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, Παρασκευή, νεφώσεις με βροχές και όμβρους, αρχικά στα βορειοανατολικά και την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν την Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Κυκλάδες, όπου το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ θα κάνουν την εμφάνισή τους και λίγα χιόνια στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και βαθμία στο βόρειο Ιόνιο και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς με 19, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 23 με 24 βαθμούς. Αύριο στο Καστελόριζο θα έχουμε δυτικούς, νοτιοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και υπάρχει πιθανότητα για τοπική βροχή από τις απογευματινές ώρες και μετά. Η Αττική θα έχει αύριο νεφώσεις, λίγες νεφώσεις αρχικά, αλλά από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 12 βαθμούς το πρωί μέχρι 20 το μεσημέρι και βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, θα έχει νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα και τη νύχτα, με βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 9 βαθμούς το πρωί και 19 το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες τώρα θερμοκρασίες, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι, Δυτική Μακεδονία 5 βαθμοί το πρωί, 15 το μεσημέρι, Ήπειρος 4 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι, Θεσσαλία 7 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, η Δυτική Στερεά 12 βαθμοί το πρωί, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 10 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 16 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 8 βαθμοί το πρωί με 21 το μεσημέρι. Η Κρήτη 13 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 14 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Και τα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί και 24 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 19 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 9 με 19. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας να πούμε πως έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση σε ηλικία 89 ετών. Η κοσμαγάπητη Λοξάνδρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο εκπομπών για την νεότερη ελληνική ιστορία, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη Φιλική Εταιρεία, την οργάνωση και τη χρηματοδότησή της, πώς στήθηκε το δίκτυο σε Οδυσσό, Κωνσταντινούπολη και παραδουνάβιες ηγεμονίες. Στη σημερινή εκπομπή ταυτόχρονα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να εγκαινιάσουμε επίσης ένα νέο κύκλο επικοινωνίας με τον κύριο Ευάγγελο Κούμπουλη, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα έχουμε τη χαρά να τον ακούμε τις Πέμπτες να αναφέρεται σε θέματα που νομίζουμε θα έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα κρατήσουν, έτσι θα λέγαμε, συνολικότερα την προσοχή σας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νεότερη ελληνική ιστορία. Κύριε Κούμπουλη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές μας. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή και για μένα να βρίσκομαι κοντά σας και ελπίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ στις όποιες προσδοκίες σας.
0: Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σήμερα λοιπόν στην πρώτη αυτή, στην εναρκτήρια εκπομπή, θα κάνουμε μία αναφορά στη Φιλική Εταιρεία και θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε κάποιες όψεις της δικής της ιστορικής διαδρομής, ξεκινώντας βεβαίως από την αρχή. Ο λόγος εσάς.
1: Ωραία. Πρέπει να έχουμε υπόψη καταρχήν, όταν λέμε Φιλική Εταιρεία, το τι είναι η Φιλική Εταιρεία, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Φιλική Εταιρεία. Έχουμε ουσιαστικά ένα σύγχρονο για την εποχή του πατριωτικό μηχανισμό. Δεν είναι απλά δηλαδή μια πατριωτική λέσχη, δεν είναι απλά κάτι όπως άλλες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί κατά το παρελθόν. Είναι ένας οργανωμένος μηχανισμός, παράνομος μηχανισμός, που δανείστηκε τη δομή του ως ένα σημείο από τον καρμποναρισμό, από τους Ιταλούς καρμπονάρους και από τους τέκτονες, προσαρμοσμένος βέβαια στις ιδιαίτερες συνθήκες της Οθωμανικής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να έχουμε υπόψη το πώς γινόταν η μίμηση στη Φιλική Εταιρεία, πώς γινόταν κανείς μέλος δηλαδή. Ήταν μια ιδιαίτερη τελετή, συνήθως νύχτα και υπό το φως των κεριών, ενώπιον Ορθοδόξου ιερέα και με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ο υποψήφιος ορκιζόταν απόλυτη πίστη και σιωπή επί ποινή θανάτου για όσα θα μάθαινε, όσα θα πληροφορείται, και το κάθε μέλος γνώριζε αυστηρά μόνο εκείνον που μίλησε και αυτούς που μίλησε εκείνος στη συνέχεια, ώστε να αποτρέπεται τυχόν ντόμινο συλλήψεων σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι. Η ιεραρχία τώρα της Φιλικής Εταιρείας ήταν κλιμακωτή. Υπήρχε δηλαδή μια διαστημάτωση ρόλων και πληροφόρησης, με τους βλάμιδες ή τους λεγόμενους συστημένους να αποτελούν το κατώτερο στρώμα, που ήταν συνήθως λαϊκά στρώματα και πολεμιστές και δεν γνώριζαν πολιτικές λεπτομέρειες και ποιοι ήταν στα ανώτερα κλιμάκια. Οι ιερείς που είχαν το ειδικό δικαίωμα και καθήκον να κατοικούν και να μειούν τα νέα μέλη. Οι ποιμένες ή αλλιώς και αφιερωμένοι που ήταν ανώτερα στελέχη με κάθε διηγητικό και διοικητικό ρόλο. Και οι αρχηγοί των αφιερωμένων που ήταν στρατιωτικοί παράγοντες και οπλαρχηγοί που προορίζονταν για την διοίκηση των μαχών. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Φιλική Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο κρυπτογραφικό αλφάβητο αντικατάστασης ουσιαστικά, δηλαδή είχαμε αριθμούς αντί για γράμματα, διφορούμενες εμπορικές εκφράσεις όπως λάδια, δημητριακά, φορτία, αντί για όπλα, βόλια, μπαρούτι κτλ. Και ψευδόνυμα για πρόσωπα και τοποθεσίες. Και φυσικά το γνωστό, νομίζω στους περισσότερους, τέχνασμα που είχαν οι εμπνευστές της φιλικής εταιρείας που είχαν δημιουργήσει, ο Σκουφάς, ο Τσακάλωθος, ο Ξάνθος, σχετικά με το μύθο της αόρατης αρχής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πίσω από τον οποίο, ας πούμε, είχε καλλιεργηθεί εντύπωση ότι πιθανόν βρισκόταν ο ίδιος ο Τσάρος ή άλλες πολύ σημαντικές και ισχυρές προσωπικότητες. Ήταν ένας μύθος ο οποίος ήταν αναγκαίος για να εμπνέει κύρος αφενός μεν σε σχέση με την εταιρεία και αφετέρου να έρει τους δισταγμούς που εύλογα εξέφρασαν κάποια στιγμή οι πρόκριτοι και οι ιεράρχες.
0: Και να φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω προφανώς και μια πολύ ισχυρή δύναμη που στα δύσκολα θα βγει μπροστά και θα βοηθήσει τους μοιημένους, έτσι.
1: Βέβαια. Και αυτό συνδέεται και με το γεγονός του ποιο ήταν το γεωγραφικό δίκτυο στο οποίο αναπτύχθηκε η εταιρεία, έτσι. Η εταιρεία ξεκινάει, ιδρύεται το 1814 στην Οδυσσό. Το πλαίσιο της εποχής εκείνης είναι η πρώτη ήττα του Ναπολέοντα και η εξορία του στην Έλβα. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στις 100 ημέρες, αλλά ουσιαστικά δεν αλλάζει η Ευρώπη μετά από αυτό το γεγονός. Η Οδυσσός είναι ένα λιμάνι που ακμάζει, ένα λιμάνι κοσμοπολίτικο με πλούσια ελληνική παροικία και αρκετούς εμπόρους εκεί, και έτσι εκεί τρεις έμποροι όχι ιδιαίτερα ισχυροί, όχι ιδιαίτερα σημαντικοί οικονομικά, συλλαμβάνονται τη ριζοσπαστική ιδέα να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια εταιρεία που θα οργάνωνε τον ξεσηκωμό του ελληνικού γένους, ας πούμε, πιστεύοντας ότι η απελευθέρωση τελικά δεν είναι κάτι που θα έρθει από τους ξένους, όπως πίστευε διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε περίοδο μέχρι τότε ο υπόδουλος ελληνισμός. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι στα πρώτα 3-4 χρόνια της οργάνωσης η εταιρεία αυτοζωή μετράει λιγότερα από λιγότερα από 30 μέλη.
0: Mm-hmm. Πότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έτσι μια μαζική στρατολόγηση νέων μελών στη φιλική εταιρεία?
1: Μετά το 1818, δηλαδή έχουμε πλέον τη μεταφορά από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι η καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί ιδρύεται η εφορία Κωνσταντινούπολεως, προσεγγίζονται φαναριώτες, μεγαλέμποροι, ιεράρχες, και από εκεί ξεκινάει και το δίκτυο των λεγόμενων Αποστόλων, όπως ήταν ο Αναγνωσταράς και ο Παπαφλέσσας και άλλοι, που ξεκινάνε να οργώνουν την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι παραδουνάδιες ηγεμονίες, πρέπει να πούμε, κυρίως η Μονομαχία, καθώς μπορούσε να αποτελέσει κάποιο είδους στρατιωτικό προγεφύρωμα στην συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή ήταν μια περιοχή με ειδικό καθεστώς αυτονομίας και απαγορευόταν η μόνιμη στάθμευση Οθωμανικού στρατού εντός των ορίων της. Οι ηγεμόνες και η διοίκηση ήταν φαναριώτικοι, και αυτό επέτρεπε να υπάρχει μια εύκολη στρατολόγηση μισθοφόρων, να υπάρχουν ασφαλείς αποθήκες οπλισμού και φυσικά η άμεση γυπνίαση με τα ρωσικά σύνορα που θα επέτρεπε ενδεχομένως σε μια συγκυρία, έτσι όπως πίστευαν τότε οι φιλικοί, την βοήθεια, την ενίσχυση από τη Ρωσία.
0: Μπαίνει ποτέ θέμα στο εσωτερικό της εταιρείας ότι θα πρέπει να εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο συντονιστής ως καθοδηγητής, ή οι συνωμοτικοί κανόνες δεν ευνοούν κάτι τέτοιο?
1: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, πέραν του ζητήματος της αρχής, δεν προκύπτει κάτι άλλο που να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, κάποια στιγμή τίθεται το ζήτημα ότι κάποιον πρέπει να εμφανίσουμε ως πρόσωπο που θα μπορέσει ενδεχομένως να εκφράζει mm-hmm. με κάποιον.

0: Η πράξη του αυτή δεν ήταν εκτός πατριωτική μου, δεν ήταν μια μη πατριωτική πράξη. Ήταν μια πράξη πολιτικού ρεαλισμού. Ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, γνώριζε άριστα το καιρό πολιτικό κλίμα που διαμορφωνόταν εκείνη τη στιγμή από την Ιερά Συμμαχία. Θεωρούσε δεδομένο πως οποιαδήποτε πρόωρη επαναστατική κίνηση θα συντριβόταν και διπλωματικά και στρατιωτικά. Και για τον λόγο αυτό, θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη ακόμη για να μπει σε μια τέτοια αναμέτρηση, αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία, να είναι δηλαδή να γίνει ο επίτροπος της αόρατης αρχής. Αντίθετα, ο Υψηλάτης, ο οποίος και σαν στρατιωτικός ήταν και λίγο πιο ενθουσιώδης, θα μπορούσαμε να πούμε, λίγο πιο παράθωρος, βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δέχτηκε τη θέση που του πρότειναν. Ήταν εκείνος ο οποίος ξεκίνησε το κίνημα στις ηγεμονίες, το οποίο απέτυχε. Δεν πρέπει όμως παρόλα αυτά να παραγνωρίζουμε το ρόλο του εξαιτίας της αποτυχίας του κίνηματος στη Μολδοβία, γιατί υπήρξαν λάθη, έγιναν λάθη, υπήρξε έλλειψη συντονισμού, υπήρξε απειρία, αλλά όλο αυτό το πράγμα λειτουργήσε και σαν ένας κρίσιμος αντιπερισπασμός που ανάγκασε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να δεσμεύσει σημαντικές δυνάμεις από το Φεβρουάριο, δηλαδή που ξεκινάει η επανάσταση εκεί, στο βορρά, ώστε να κερδιστεί χρόνος για να ξεκινώσει και να ριζώσει τελικά η επανάσταση εκεί που πραγματικά μπορούσε να αντέξει, δηλαδή στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου.
1: Όλα αυτά τα μυστικά κινήματα, θα λέγαμε ουσιαστικά, κύριε Κουμπουλή, δεν ήταν άγνωστα στην Ευρώπη εκείνης της εποχής. Ωστόσο, πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Οθωμανικές αρχές αρχίζουν να υποψιάζονται κάτι περισσότερο, άρα να παρακολουθούν κάποια πιθανά μέλη της φιλικής εταιρείας?
0: Σίγουρα τα κινήματα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το γνώρισαν. Υπήρχε, είπαμε προηγουμένως, ότι η ίδια η εταιρεία, όπως δημιουργήθηκε στη δομή και στη λειτουργία της, είχε πάρει πολλά στοιχεία και από τον τεκτονισμό, αλλά και από την οργάνωση των καρμπονάρων, των Ιταλών δηλαδή, φιλελευθέρων επαναστατών. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι παρά το γεγονός, επειδή κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες νομοσυλλογικές θεωρίες, παρά το γεγονός ότι η φιλική εταιρεία είχε πάρει κάποια στοιχεία, δηλαδή κάποιους εξωτερικούς τύπους από τον τεκτονισμό, δεν ήταν μια τεκτονική οργάνωση, ούτε ήταν μια οργάνωση που κατευθυνόταν από τις ξένες στοές. Είχε δανειστεί τη φόρμα ουσιαστικά, αλλά όχι την ουσία. Ο Τσακάλωφ, όπως και άλλα μέλη, ο Ξάνθος, ας πούμε, κυρίως, είχαν επαφή και με τεκτονικές στοές και καρμπονάρικες στοές στην Ευρώπη. Υιοθέτησαν λοιπόν κάποιες μεθόδους οι οποίες ήταν δοκιμασμένες, όπως ήταν η μυστική όρκη, τα σύμβολα, οι δαχικοί βαθμοί. Αλλά ο σκοπός και η ηγεσία ήταν αμυγός εθνικού χαρακτήρα, που ήταν ο σκοπός η εθνική απελευθέρωση. Δηλαδή η συνωμοτική δομή ήταν απλώς το εργαλείο λογισμικού, θα λέγαμε, της εποχής, για όποιον ήθελε να οργανώσει ένα παρανόμο δίκτυο. Τώρα, αναφορικά σε αυτό που ρωτήσατε για το πότε αρχίζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, αυτό γίνεται και πάλι σχετικά νωρίς. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να λάβει δύσκολες αποφάσεις, όπως ήταν η δολοφονία του Γαλάτη, ενός μέλους της, ο οποίος κάποια στιγμή παρουσίαζε επικίνδυνη δράση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη της οργάνωσης της εταιρείας. Και εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη ότι παραλίγο, παρατρίχα, ας πούμε, γλίδωσε κυριολεκτικά, φεύγοντας την τελευταία στιγμή από την Κωνσταντινούπολη και κατευθυνόμενος προς την Πελοπόννησο, και ο Παπαφλέσσα. Για τους ίδιους λόγους δηλαδή, γιατί και εκείνος είχε θεωρηθεί ότι η δράση του και κυρίως ο βίος που δίγαγε στην Κωνσταντινούπολη μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την λειτουργία και να αποκαλύψει την ύπαρξη της οργάνωσης. Υπήρχαν κάποιες κινήσεις, υπήρχαν κάποιες ανησυχίες λοιπόν από πλευράς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάτι άλλο. Η δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία δεν επέτρεπε ουσιαστικά να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός ώστε να παρακολουθούνται όλες οι κινήσεις και όλες οι ενέργειες των μέλων της φιλικής εταιρείας. Ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας του Οθωμανικού.

0: κράτους, εμπόδιζε την οργάνωση ενός συστηματικού δικτύου πρακτόρων της αυτοκρατορίας που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθήσει συγκεκριμένους στόχους και να τους, να τους εξολοθρέψει, ας πούμε, ή να φτάσει στην εξάρθρωση, θα λέγαμε, της γλυκής εταιρείας.
1: Μάλιστα. Ως προς τη χρηματοδότηση, τι μπορούμε να πούμε, γιατί είναι ένα ζητούμενο και αυτό.
0: Ναι, σίγουρα είναι ένα ζητούμενο. Στην πρώτη φάση έχουμε τις εισφορές μίσης των μελών. Δηλαδή η πρώτη φάση, ας πούμε, είναι εκεί από το 14 μέχρι το 17-18, που είναι μικρό ποσά, κυρίως από κατώτερα εμπορικά στρώματα, από λαϊκό κόσμο. Εκεί έχουμε μια οικονομική ασφυξία. Οι ιδρυτές, δηλαδή, πολύ συχνά δυνατούς ανακαλύπτουν ακόμα και τα στοιχειώδη έξοδα μετακινήσεων ή και αλληλογραφίας. Στη δεύτερη περίοδο, που είναι από το 18 μέχρι το 21, μπαίνουν πια, έχουμε πιο μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή μπαίνουν πια οι μεγαλέμποροι, όπως είναι ο Σέκερης, ο Κουμπάρης, οι Πρόκτοι, έχουμε το ναυτιλιακό κεφάλαιο που εισρέει στα ταμεία της εταιρείας. Υπάρχει μια μαζική ρευστότητα. Κυρίως βασικά η μεταφορά στην Κωνσταντινούπολη και η λύση του Παναγιώτη Σέκερη, ο οποίος διέθετε τεράστια προσωπική περιουσία, έλυσαν το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα μετά δημιουργήθηκαν, υπήρχε το Εθνικό Ταμείο και δημιουργήθηκαν και τοπικές εφορίες και κάποια κρίσιμα κέντρα, όπως ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Μόσχα, η Τεργέστη, όπου θα μπορούσαν οι εφορίες αυτές να διαχειρίζουν τις διάφορες συνδρομές, να αναβλώνουν πλοία και να αγοράζουν όπλα και πολεμοφόδια από ευρωπαϊκά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, οι πόροι όλοι αυτοί είχαν κάποιο όριο, δηλαδή, ναι, μεν υπήρξε μια σημαντική συγκέντρωση κεφαλαίων μέχρι ένα σημείο, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούσαν να πιέσουν για έναν πολυετή τακτικό πόλεμο. Ήταν μόνο αρκετά για να ανάψει σπίθα, να το πούμε έτσι, και να εξασφαλιστεί ένας αρχικός εξοπλισμός.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτή την τελευταία σας φράση, να ανάψει η σπίθα. Από τη στιγμή που ανάβει η σπίθα του ξεσηκωμού, υπάρχει εντύπωση ότι η δράση της φιλικής εταιρείας από εκεί και πέρα εξασθενεί. Είναι έτσι τα πράγματα?
0: Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Δεν είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, η μεγάλη επιτυχία της εταιρείας ήταν ότι πέτυχε τον μέγιστο ιστορικό σκοπό, που ήταν να συνενώσει ετερόκλητες κοινωνικές ομάδες, όπως ήταν οι κλέφτες, οι αρματολοί, οι κοσαμπάστες, οι έμποροι, οι αστείοι, η Εκκλησία, κάτω από ένα κοινό εθνικό όραμα, και να προκαλέσει έναν ταυτόχρονο ξεσηκωμό σε πολλαπλά μέτωπα. Έτσι, αυτό δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε χωρίς την φιλική εταιρεία. Μετά το 21 όμως, αφού ξεκινάει δηλαδή η επανάσταση, έχουμε καταρχήν τα εξής. Έχουμε την αποκάλυψη της Βλόφας. Έτσι. Ο Τσάρος αποκήρυξε άμεσα το κίνημα, αφού η ψηλά της είχε μπει στη μονοδοχεία, και ο Πατριάρχης εξαναγκάζεται να προχωρήσει στον αφορισμό των επαναστατών. Οπότε αυτό δείχνει κατευθείαν ότι δεν υπάρχει η επίσημη ρωσική στήριξη που μέχρι τότε καλλιεργεί το μέσω του μύθου της αόρατης αρχής που είπαμε προηγουμένως για τους επαναστάτες. Η ήττα επίσης στο Βραγατάνι και η θυσία του Ιερού Ρόχου εκμυδενίζουν τη φιλική εταιρεία ως αυτόνομη στρατιωτική δύναμη στο Βορρά, στα Βόρεια Βαλκάνια, και κατόπιν με την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη στην Ελλάδα ως πληρεξούσιου της αόρατης αρχής, έχουμε την αντίδραση πλέον των προκρήτων κυρίως και δευτερευόντως των οπλαρχηγών, αν και υπήρξαν και οπλαρχηγοί οι οποίοι τον ήταν με επιφύλαξη, οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν μια πραγματική εξουσία που διέθεταν σε ένα πρόσωπο, σε έναν εκπρόσωπο μιας ιδέας η οποία δεν υπήρχε πια, δηλαδή μια αρχή η οποία δεν υφίσταται εδώ καν πλέον, έτσι, και το γνώριζαν όλοι αυτό. Mm-hmm. Συν της άλλης ότι σιγά σιγά σταδιακά, δηλαδή από πολύ νωρίς, από την πρώτη συνέλευση, την πρώτη συνέλευση της Επιδαύρου, υπάρχει η ανάγκη να προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο, να δημιουργήσουμε δηλαδή νέους αιρετούς συνταγματικούς θεσμούς, ώστε να τύχει και η επανάσταση της όποιας διεθνούς αναγνώρισης, Και άρα θα έπρεπε να αντικατασταθεί η όποια μυστική συνωμοσία με κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το σύνολο των στόχων της κατάφερε να τους επιτύχει τελικά η φιλική εταιρεία. Γι' αυτό που δημιουργήθηκε, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, το να ξεκινήσει ο ξεσηκωμός, να ανάψει η σπίθα, νομίζουμε ότι το κατάφερε, έτσι.
0: Θα μπορούσα να πω το εξής, κλείνοντας κάπως αυτή τη συζήτησή μας. Ότι η φιλική εταιρεία υπήρξε ουσιαστικά ο τέλειος ιστορικός πυροκροτητής. Σχεδιάστηκε δηλαδή μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της σκλαβιάς για να προκαλέσει μια έκρηξη. Μόλις όμως η φωτιά άναψε, ο ίδιος ο μηχανισμός κάηκε μέσα στις φλόγες της επανάστασης. Έδωσε τη θέση του σε μια πραγματική πολιτική και στρατιωτική αναμέτρηση του έθνους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Μάλιστα. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ευάγγελο Κουμπουλή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε Κουμπουλή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα αναφέρατε στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Χαρά μου ήταν. Να είστε καλά.

Στη ζόρυ ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος. Το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Σεβαστοί μου πατέρες, πατέρα Σπυρίδωνα και πατέρα Αθανάση, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο κλήρος έλαχες των γενναίων να έρθει πάλι σήμερα κοντά σας και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο απασχολούσε ιδιαίτερα έτσι τους πατέρες. Ο πατήρ Σπυρίδων μου είπε να αναπτύξω το θέμα για την παρουσία του πιστού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως όλα τα θέματα της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλα και θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έτσι σημασία σε αυτό το γεγονός ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή υπόθεση ότι θα πάμε να συναντήσουμε φίλους μας και γνωστούς, καλό και αυτό, αλλά το πρώτο είναι ότι θα πάμε να συναντήσουμε το όνομα της Αγίας Τριάδος. Θα συναντήσουμε την παρουσία του ίδιου του Θεού μας μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε γι' αυτό και οι ναοί, όπως γνωρίζουμε, εγγενιάζονται με μία ιδιαίτερη τελετή που αυτήν την τελεί μόνο ο Επίσκοπος κατά την ημέρα των εγγενείων του ναού. Αυτό μια φορά γίνεται στην Εκκλησία, σε κάθε ναό, και κατατίθενται μέσα στην Αγία Τράπεζα, σε ένα ιδιαίτερο μέρος που είναι ακριβώς στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης, το ονομαζόμενο και φυτό. Φυτεύονται εκεί δηλαδή τα Άγια Λείψανα, τα μαρτυρικά των Αγίων, διότι η Αγία Τράπεζα είναι τόπος μαρτυρίου και συμβολίζει τον τάφο του Χριστού μας. Ερχόμαστε λοιπόν αυτό να δούμε και από αυτό να πάρουμε πρωτίστως δύναμη και κουράγιο στη ζωή μας. Ερχόμαστε εδώ αχθοφόροι, όλοι ο καθένας κουβαλάμε τα βάρη μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας, τα συζυγικά μας, τα παιδιά μας. Έχουμε πολλά βάρη με τις εργασίες μας, ότι πολλές φορές δεν πάνε και καλά ή άλλες φορές πάνε καλά, και ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας τους καημούς μας, τις λύπες μας, τις χαρές μας. Ό,τι ευλογημένο δίδει ο Θεός, ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε, σημείο που θα ήθελα να σταθώ στην αγάπη σας σήμερα, θα είναι το ότι για όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν δείχνουμε μόνο τον πόη μας, την εξωτερική μας εμφάνιση στο Θεό μας. Ερχόμαστε με ένα ήθος μέσα στην Εκκλησία. Τώρα το ήθος της Εκκλησίας είναι ένα διφορούμενο πράγμα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, γιατί ο κάθε ένας διαφορετικά τοποθετείται πάνω στο ήθος. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, το καλοκαίρι, παρατηρώντας μέσα στον καύσωνα ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, άνδρες και γυναίκες, να μην ξεχωρίσω, οι οποίοι μπαίνουν απρεπώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν σεβόμαστε το χώρο που ερχόμαστε να μπούμε. Δηλαδή περνάει απ' έξω, έχει μια ευλάβεια ο χριστιανός να μπει, αλλά δεν έχει το ήθος της ευλάβειας. Γιατί το να έχεις μια ευλάβεια δεν λέει τίποτα, αλλά το ήθος είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πώς μπαίνεις μέσα στο ναό. Χρειάζεται μια παρουσία κατάλληλη με αυτό που θα συναντήσουμε, το Θεό μας. Είδαμε ποτέ στις αγιογραφίες της Εκκλησίας μας με σορτσάκια τους Αγίους μας? Είδαμε με ξόπλατα τις Αγίες και τους Αγίους? Δηλαδή, αν θέλουμε να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα για να κατανοήσουμε ότι το εκκλησιαστικό ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό κατά βάση όπως το τονίζουμε, είναι κάτι το οποίο συνοδεύεται μέσα από έναν τρόπο κατηχήσεως διαφορετικό από τον σημερινό. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει κατήχηση. Όλοι ξέρουν, για παράδειγμα, ότι είναι μία εκκλησία εδώ. Όλοι ξέρουν ότι στην εκκλησία αυτή είναι ένας παπάς που χτυπάει την καμπάνη, είναι ένας νεοκόρος που ανοίγει την εκκλησία. Μέσα σε αυτή την εκκλησία ξέρουν ότι γίνονται γάμοι, βαπτίσεις κτλ. Αυτό το κατανοούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν περάσει κανείς από την εξέταση, μια εξέταση εκκλησιαστική, να μας περιγράψει ο κάθε ένας από εμάς τους σημερινούς πιστούς πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σήμερα έχουμε μορφώσει ο καθένας μία άποψη για το πώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν οι διδάσκαλοι που διδάσκουν στα παιδιά πώς πρέπει να στεκόμαστε στην Εκκλησία με ευλαβίες. Δεν υπάρχουν μάνες να διδάξουν σήμερα στα παιδιά τους ότι ξέρεις, όταν τα μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, στεκόμαστε όρθιοι. Δεν αναζητούμε να βρούμε μία καρέκλα μέσα στην Εκκλησία, αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε όση ώρα είμαστε όρθιοι μέσα στην Εκκλησία. Μία μετάγγιση φρονήματος, ήθους. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό έχει ως μεγάλη συνέπεια αυτό το οποίο βλέπουμε.
1: Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία μπορεί, ας πούμε, δύο άνθρωποι να μαλώσουν, γιατί λέει: εγώ κάθομαι σε αυτή τη θέση και αυτή μου ανήκει. Από πού και ως πού ανήκει. Λέει: εγώ την χάρισα κιόλας στην Εκκλησία. Όταν αγόραζε η Εκκλησία καθίσματα, εγώ πήγα και πλήρωσα στον ιερέα και μου ανήκει αυτή η καρέκλα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο να λέγεται μέσα στην Εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το φρόνημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μάθεις πουθενά αλλού, εκτός από μια κατάσταση σωστής μαθητείας κοντά σε δασκάλους. Και οι δάσκαλοι αυτοί δεν είναι κατά βάση δάσκαλοι των σχολείων μας, γιατί όσο γι' αυτό δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πλέον η παιδεία βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι αυτή η παιδεία την οποία μας δίδαξαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, φιλόσοφοι και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πατέρες και φιλόσοφοι και αρχαίοι ακόμα, αλλά είναι κάτι διαστραμμένο τώρα πλέον, διότι όλα τα πράγματα τείνουν σε μία άλλη, μάλλον εξωστρεφή παιδεία, μία παιδεία ίσονος προσπάθειας, δηλαδή πολύ χαμηλής, όχι όμως μίζωνος προσπάθειας που θέλουμε τα παιδιά μας, εφόσον η προηγούμενη γενιά ήταν σε αυτό το επίπεδο, η επόμενη γενιά θέλουμε να πάει στο ανώτερο επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Λέμε, αφού η γενιά η σημερινή είναι σε αυτό το επίπεδο, μην σας την κατεβάσουμε ακόμα πιο κάτω, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές συγκρούσεις όσον αφορά τον πολιτισμό μας και το ήθος μας. Διότι ένας πεπαιδευμένος άνθρωπος, κατά βάση, ένας μορφωμένος, όπως λέμε, θα πρέπει να έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού. Το εκκλησιαστικό λοιπόν φρόνημα διδάσκεται από δασκάλους που οι οποίοι είναι, ας πούμε, ένας παππούς και μια γιαγιά. Διδάσκεται από τον ιερέα. Διδάσκεται από τον ψάλτη. Διδάσκεται από την μάνα εκείνη η οποία κάθεται στο σπίτι και όχι αποκλειστικά δικαιώνεται όταν μια μάνα βγαίνει από το σπίτι για να εργαστεί. Υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι κάποιοι πιστεύουν ότι για να είναι δικαιωμένες απέναντι στην κοινωνία και να είναι αποδεκτές, πρέπει να βγουν στον χώρο της εργασίας έξω. Άρα λοιπόν ποιος είναι ο δάσκαλος του παιδιού. Μπουχτίσαμε να πούμε ότι δασκάλες του παιδιού ή οι γκουβερνάντες οι λεγόμενες είναι αλλοδαπές, οι οποίες δεν έχουν τη δική μας κουλτούρα, δηλαδή την δική μας πίστη, την ορθόδοξη κατά βάση, οι οποίες ψυχές αυτές μεν ήρθαν εδώ ταλέπορες και πολύ εξουθενωμένες και οικονομικά αλλά και ψυχικά και ηθικά πολλές φορές, για να βρούνε μία παντοχή, να βρουν ένα μισθό, να στείλουν στην πατρίδα τους, να συντήσουν γονείς, παιδιά, εγγόνια και όλα αυτά. Ναι, όλα καλά, τα δεχόμαστε όπως δεχόμαστε και όλους τους μετανάστες. Στην πατρίδα μας, χωρίς να μπορούμε να ομιλούμε, αν κατά βάση δυνάμεθα να το σηκώνουμε και αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να το ομιλούμε και αυτό το θέμα. Και αποτέλεσμα έχει ότι αυτή η παιδεία η οποία αναζητείται σαν μαθητεία, σαν γνώση μέσα στο ίδιο μας το σπίτι δεν υπάρχει. Διότι άλλο είναι να ξέρεις ότι μια γιαγιά για να μάθει το παιδάκι να είναι κοντά στην εκκλησία ή μια μάνα θα το πάρει και από την βρεφική ακόμη, αν θέλετε από την κοιλιακή ακόμη παρουσία του παιδιού που είναι μέσα ως έμβριο στην κοιλιά, αρχίζει η μάνα, προσεύχεται, λέει την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», κάνει μετάνοιες, προσκυνεί τις εικόνες, νηστεύει, αγωνίζεται, ασπάζεται τις εικόνες, τις τιμάει, θυμιάζει, κάνει προσευχές. Αυτή είναι μια διδαχή που ξεκινάει από την ημέρα της συλλήψεως του παιδιού. Όταν δε το παιδί γεννηθεί και αρχίζει βλέπει έξω την κοινωνία τι γίνεται, αρχίζει βλέπει μέσα στο σπίτι πρώτα τι γίνεται. Διότι ήδη στα πρώτα χρόνια βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο σπίτι το παιδί, με την κούρα, τη φροντίδα δηλαδή των ίδιων των γονιών. Τι μεταγγίζουν εκείνη την ώρα οι γονείς στο παιδί τους. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν, ας πούμε, δουν γονείς οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι και παραμένουν, ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν, γιατί όλοι είναι κουρασμένοι άνθρωποι λόγω της πενθυμέρου εργασίας. Παλιότερα, φυσικά, που δούλευαν 6 μέρες οι άνθρωποι και πήγαιναν στην εκκλησία, εκείνοι δεν είχαν ψυχή. Σήμερα, όμως, εμείς που δουλεύουμε και πενθύμερο κατά βάση, ζητούμε και αιτούμε ότι και διατηνόμεθα και λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να ξεκουραστούμε, μια Κυριακή μας μένει. Ενώ το Σάββατο ξενυχτήσαν ή ίσως και την Κυριακή ή το Σάββατο το βράδυ θα ξενυχτήσουν, τι γίνεται με αυτό το παιδί. Για να μεταφερθεί σωστά ένα εκκλησιαστικό φρόνημα στο παιδί θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη προετοιμασία. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα μέσα σε μία εκκλησία να καταλήξω, είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διεργασίας η οποία έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό όταν έρχεστε πολλές φορές εσείς οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι δε είστε, καταλαβαίνω, έτσι με μια υποτυπώδη πίστη κάποιοι, άλλοι με περισσότερη και κάποιοι άλλοι με πολύ περισσότερη, μας λέει το παράπονο σας, δεν έρχεται πάτερ το παιδί μου στην εκκλησία. Πόσο χρόνο το παιδί σου λέει, 25, 30, 35, 40. Και το θέμα είναι πώς να απαντήσει εκείνη τη στιγμή ένας ερωτώμενος ιερέας, γιατί αυτό το θέμα έχει πολύ βάθος. Δηλαδή δεν είναι του τύπου τις συνταγές που πάτε σε έναν γιατρό και λέτε «γράψε μου τα φάρμακα, δεν πάμε περισσότεροι έτσι». Μα πώς θα σου γράψω φάρμακα αν δεν σε εξετάσω. Εγώ θα έλεγα έτσι προσωπικά αν ήμουν γιατρός. Γιατί κάθε φορά δεν σημαίνει ότι το ίδιο έχεις πρόβλημα. Κάποια φορά πρέπει να διορθωθεί και το πρόβλημά σου. Δεν λέω για τις σταθερές δηλαδή ασθένειες. Άρα λοιπόν δεν είναι τύπου φασόν η πνευματική ζωή και πρέπει να εξιχνιάζεται. Πώς λοιπόν αυτή την κατάσταση τη βιώνουμε, τι μεταδίδουμε στο παιδί μας? Αυτό που βλέπουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή. Και θα σας πω αυτό με τα λόγω γνώσεως, για να μην επιρρύπτεται όλη την ευθύνη επάνω σας. Οι κύριοι αίτιοι όλο αυτού του θέματος είμαστε και εμείς οι κληρικοί, ανώτεροι, μεσαίοι και κατώτεροι. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Εμείς αφήσαμε το έργο μας, καταπιαστήκαμε με πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες καλές μεν είναι να γίνονται, και εσείς οι άνθρωποι παρασυρώμενοι από το κοινωνικό σγίγνεσθε, λέτε ας πούμε σήμερα, ποια είναι η καλύτερη ενορία. Και λέτε, α, είναι η τάδε η οποία ταΐζει κάθε μέρα τους φτωχούς. Λάθος. Δεν είναι η καλύτερη ενορία αυτή που ταΐζει τους φτωχούς. Άλλος λέει, ποια είναι η καλύτερη ενορία, είναι αυτή που έχει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν είναι γι' αυτό το τέλειο. Άλλος λέει ότι αυτή η ενορία είναι πάρα πολύ καλή, διότι κάνει πολλές εκδρομές. Α, άλλο κριτήριο. Δεν είναι και αυτό το κριτήριο το τέλειο. Ποιο είναι το κριτήριο το τέλειο, αν βάλουμε όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία, θα πούμε, αν δεν υπάρχει πρώτα η λατρεία της Εκκλησίας, ο αγιασμός των πιστών, η εξομολόγηση των πιστών, η μετάνοια δηλαδή, η ζωή της μετανοίας, τότε ό,τι και να κάνει η Εκκλησία θα είναι ένας φορέας. Σήμερα που ομιλούμε, οι περισσότεροι οι οποίοι ζουν μακράν της Εκκλησίας, είτε είναι σε μεγάλες θέσεις όπως είναι υπουργικές, όπως είναι διευθυντικές, όπως είναι κρατικές υπηρεσίες, σήμερα ξέρετε γιατί τιμούν την Εκκλησία. Όχι για το έργο το Κύριο που κάνει, διότι δεν υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Μας τιμούν γιατί ταΐζουμε τους φτωχούς. Κανένας όμως δεν ομιλεί για την αληθινή Εκκλησία. Κανένας δεν λέει το σωστό, δεν περιγράφει σωστά την Εκκλησία. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι που είπα προηγουμένως αυτά τα τρία παραδείγματα, βλέπουμε ότι είμαστε και εμείς μέσα σε μία πλάνη. Ενώ εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε. Θέλουμε μία ενορία με δραστηριότητες. Αλλά συγκρίνουμε ή μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει εκείνη η ενορία που κάθε μέρα χτυπάει την καμπάνα και τελεί τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε καθημερινή βάση. Αντιλαμβάνεστε τι δημιουργεί, τι βάσεις πνευματικές δημιουργεί, γιατί αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Δεν θέλουμε πολλά πολλά κύριε λέισον. Δεν λέει και ο κόσμος τα πολλά τα κύριε λέισον, λέει τα βαριέται και ο παπάς. Είναι λάθος φυσικά, γιατί πώς είναι δυνατόν να βαρεθεί κάποιος την προσευχή? Τη βαριέται ένας ο οποίος δεν την πιστεύει πραγματικά. Ένας που πιστεύει όμως αληθινά και πραγματικά, που δημιουργεί μια βάση ήθους από την προσευχή του, ποτέ δεν πρόκειται να κουραστεί για αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν το έργο, το Κύριο που παράγει η Εκκλησία και κατά τον τρόπο αυτό μορφώνει τους ανθρώπους πνευματικά, τους μας ανδρώνει και μας κάνει δυνατούς και γενναίους χριστιανούς, είναι ότι μας δίδει μέσω των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό το εκκλησιαστικό ήθος, αυτή την στάση η οποία στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, αμέσως αν μπει κάποιο γκρουπ, ας πούμε ανθρώπων, μέσα σε μία εκκλησία, πάμε σε ένα προσκύνημα, δείχνουμε τι ήθος έχουμε. Πάμε όπως ακριβώς πάμε σε κάποια μνημεία και αξιοθέατα, με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οποιοδήποτε προσκύνημα εκκλησιαστικό εξυπακούεται, να δείτε με ποιον παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή όπως κάνουμε σε ένα κοσμικό κτίριο ή αξιοθέατο, με τον ίδιο τρόπο μπαίνουμε και μέσα στις εκκλησίες. Αυτό δεν δείχνει φυσικά το ήθος μας. Ή ας πούμε δεν υπάρχει ήθος σήμερα στα παιδιά που εκκλησιάζονται. Αν επιτρέπει το Υπουργείο να εκκλησιαστούν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν υπάρχει το κατάλληλο ήθος. Δηλαδή δεν έχει διδαχθεί το παιδί, τρώει τσίχλα. Πολλοί από εσάς τρώτε τσίχλα μέσα στην εκκλησία. Πίνετε νερό μέσα στην εκκλησία, το μπουκαλάκι τα αφήνουμε κάτω. Σκουπίζουμε με το χορτομάντιλο, το πετάμε κάτω. Ο νεοκόρος πρέπει να τα μαζέψει μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δείχνει ότι δεν σεβόμαστε στον τόπο που βρισκόμαστε. Συζητούμε μεταξύ μας. Σχολιάζουμε όταν μπαίνουμε στο ναό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιες Σοφιές και οι ναοί οι οποίοι έχτιζε το Βυζάντιο, που ήταν ας πούμε στο ζενίθ της θεολογίας, η ναοδομία, η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία, έφτιαχνε ναούς όχι υψηλούς γοτθικούς σχήματος, αυτού που πας ας πούμε σήμερα στην Ευρώπη ή πας στον Άγιο Πέτρο στην Καθολική Εκκλησία, στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη ή πας αλλού, εκεί μπαίνεις μέσα και λες «Αχ, εγώ τι είμαι, ένα κουνουπάκι μέσα στο Θεό». Ενώ στο Βυζαντινό ναό μπαίνεις μέσα και αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Δεν υπήρχε πολύ φως μέσα στην εκκλησία. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος μπει μέσα στην εκκλησία, θέλει να ανάψουν όλα τα φώτα. Δεν το λέμε. Στο γάμο, ανάψτε όλα τα φώτα. Στη βάπτιση, θα μας ανάψετε, Πάτερ, όλα τα φώτα. Τι δείχνει αυτό το ήθος μας? Θέλουμε τη λάμψη, να φανούμε. Ενώ η εκκλησία λέει το αντίθετο. Εσωστρέφεια μέσα μπείτε και δείτε τι έχει η καρδιά σας μέσα. Και αυτό ξεράστε, αυτό βγάλτε μέσα σας, γιατί αυτό θα σας ωφελήσει. Υπάρχει λοιπόν μία μεταφορά διαφορετικών κόσμων, άλλου ήθους μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθόδοξοι είμαστε μεν, κατά γράμμα ή κατά τα χαρτιά, αλλά δεν είμαστε κατά το πνεύμα και το ήθος Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί μεταφέραμε όλη την Δύση μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό. Γι' αυτό και σήμερα όλα έχουν χάσει το μέτρο τους. Δεν υπάρχει μέτρο σήμερα, γιατί ο κάθε ένας προσπαθεί να προβληθεί μέσα στην εκκλησία. Μα λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σχολιάζουμε ένα γάμο μέσα στην εκκλησία, ας μας επιτρεπεί η λέξη να σχολιάσουμε, τη λέξη σχολιασμός, ας πούμε, πώς μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία. Πολλές φορές, ειλικρινά σας καταθέτω, ότι όταν μπαίνει μια νύφη στον ναό, παρότι της έχω βγάλει τις άδειες γάμου, συζήτησα μαζί της, την εξομολόγησα, όταν έρχεται δεν την αναγνωρίζω, έρχεται άλλος άνθρωπος. Συμβαίνει δηλαδή να χάνει το πρόσωπο την αξία του και μεταμορφώνεται το πρόσωπο σκαρνάβαλος μέσα στην εκκλησία για να δείξει αυτό που πραγματικά θέλει και πραγματικά ποθεί. Τι είναι? Το να γίνει η λάμψη. Να γίνει το κέντρο, το πρότυπο, να είναι το τόπο, ας πούμε, της χρονιάς. Να μιλήσουν όλοι για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν το θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά βάση. Γι' αυτό το ήθος είναι μια δύσκολη έννοια να μπορέσεις να την μεταφράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Διότι μπορεί να σου πω και τρελό στο τέλος, εφόσον δεν θα καταλάβουν αυτά που λες, θα δει ο άνθρωπος ότι το ήθος το οποίο επαγγέλλεται αυτός ο παπάς που μας ομιλεί τώρα δεν είναι δυνατό να το βιώσουμε, γιατί αυτό ζει σε άλλες εποχές. Πολλοί από εσάς αυτή την ώρα που ομιλώ θα έχετε αυτή την άποψη. Όμως εμείς οι ιερείς οφείλουμε να είμαστε η ταγή. Οφείλουμε να είμαστε οι προφήτες στη ζωή σας. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν κάποιος μιλάει την αλήθεια δεν την δέχεται ο άλλος. Το εκκλησιαστικό λοιπόν ήθος είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται υγιώς όμως. Προσέξτε. Εκεί που πάσχουμε είναι ότι δεν γίνεται υγιώς η μεταφορά αυτού του φρονήματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα να κατηχηθούμε εμείς σωστά και μετά να κάνουμε χριστιανούς τους άλλους. Αναλογίσουμε πολλές φορές. Ξέρετε, αν είσαι άνθρωπος που βγήκες πολύ στο εξωτερικό και ήρθες σε επαφή με ανθρώπους, με το πνεύμα όμως που κουβαλούσε από την Ελλάδα, για παράδειγμα, εμείς τι πνεύμα έχουμε και μέχρι σήμερα. Αχ, καλός αυτός ο ξένος άνθρωπος. Να τον βαφτίσουμε, Πάτερ, να κάνουμε ένα ψυχικό, να κάνουμε κάτι καλό. Το βλέπουμε με μια αφέλεια ότι όπως εμείς είμαστε εδώ, ένας με τον άλλον, έτσι αισθάνεται και ο άλλος. Λέω λοιπόν, σκεπτόμενος, ότι εάν θέλω να πω σε κάποιον αλλοδαπό να γίνει ορθόδοξος χριστιανός και να μπει μέσα στην εκκλησία μας, στο ναό μας, ντρέπομαι να του το πω, εγώ που είμαι παπάς. Γιατί θα σκεφτώ ότι όταν θα μπει μέσα θα δει όλα τα κουσούρια μας, όλα αυτά τα οποία δεν διορθώνονται ποτέ, παρότι τα τονίζουμε και τα λέμε πάλιν και πολλάκις, δεν διορθώνεται ποτέ τίποτα. Όταν ήμουνα ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη πέρυσι και σκεφτόμασταν εκεί τι να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να δώσουμε ενάψματα να προχωρήσουν πιο μπροστά, γιατί είναι πάρα πολύ πίσω, είχαμε σκεφτεί και αποφασίσει με τον εκεί επίσκοπο και τους πατέρες που κάναμε την ιεραποστολή να φέρνουμε από Μαδασκαρέζους από εκεί, ηθαγενείς, να τους φέρνουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο με δύο υποτροφίες, με δύο, να φέρνουμε δύο ανθρώπους, και μετά, πριν φύγω από τη Μαδαγασκάρη, το δούλευα όλες αυτές τις ημέρες που βρισκόμουν εκεί, κάθισα στον επίσκοπο και του είπα, ξέρετε, συζητήσαμε με αυτό, το αποφασίσαμε αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα εύκολα στο κρεβάτι που πάω. Μα τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορείς? Και τι λέω, σκέφτομαι, όταν έρθουν και δουν εμάς πώς ζούμε εδώ στην Ελλάδα, διατηνόμενοι που είμαστε χριστιανοί κατά βάση, αλλά δεν μιλάμε ο ένας με τον άλλον μέσα στην εκκλησία, ότι σκουντάμε όταν πάμε να πάρουμε το αντίδωρο, γιατί λέει ο μακαρισμός, ο άγραφος, μακάριος όποιος κοινωνήσει πρώτος, όποιος πάρει αρτοκλασία πρώτος, όπως πάρει το αντίδωρο πρώτος. Δεν το ξέρω που το γράφει αυτό, δεν το γράφει. Άγραφη παράδοση. Συγγνώμη. Και να δει επίσης όλες τις άλλες ενέργειές μας και πράξεις και το ήθος το οποίο εκδηλώνουμε μέσα στην εκκλησία μας, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να καυγαδίζουμε, και λέω, αυτούς τους ανθρώπους εμείς τι έχουμε να τους προσφέρουμε? Εμείς λέμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και χαιρόμαστε με έναν αλλοδαπό και καλώς το πράττουμε. Όμως πού τον φέρνουμε? Σε τι ήθος εκκλησιαστικό θα του διδάξουμε, αφού ό,τι του πούμε θα βγει ένας Τετάρτη και Παρασκευή έξω στα κέντρα και θα περπατάει ο αλλοδαπός που βαπτίστηκε και θα δει ότι η καταβασία πάει σύννεφο, κατρώνει οι άνθρωποι ό,τι βρουν μπροστά τους. Δεν τηρεί κανείς τις νηστείες. Θα μπει ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και θα δει κάποιους και κάποιες με το που ανοίγει η πόρτα ή θα αισθανθούν ότι άλλαξε ο ήχος από το άνοιγμα της πόρτας, θα γυρίσουν πίσω να δουν ποιος είναι. Τι να πω άλλο για την παρουσία μας μέσα στην εκκλησία? Να σχολιάσω 2-3 άλλα κακώς κείμενα από τα εκατοντάδες που θα μπορούσα να σας αραδιάσω, γιατί το θέμα, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλο. Να σχολιάσω ότι όταν πεθαίνει κάποιος δεν έρχεται η χείρα ή ο χείρος στην εκκλησία, γιατί λέει, έτσι λέει η παράδοσή μας, το θεωρούν διασκέδαση το να έρθει κάποιος στην εκκλησία. Αυτό είναι όμως ήθος. Προχθές έκανα μία βάπτιση στο ναό και 2 μέρες πριν πεθαίνει η μάνα της μητέρας που θα βάπτιζε το παιδί. Και ήρθε λοιπόν και μου λέει, Πάτερ, πέθανε η μάνα μου. Όλοι μου λένε να αναβάλω τη βάπτιση. Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε τη βάπτιση. Και μαζεύτηκε λοιπόν όλος ο κόσμος στην εκκλησία, τελέσαμε τη βάπτιση και εγώ, αντί κηρύγματος άλλου, είπα, θέλω σήμερα να επενέσω τη συγκεκριμένη μάνα, το ανδρόγυνο, το οποίο χθες έθαψε τη μάνα, τη γιαγιά δηλαδή του παιδιού που βαπτίσαμε, και σήμερα, 2 μέρες μετά την κηδεία, τελέσαμε και το μυστήριο του βαπτίσματος. Κατανοούμε τι λέω? Κατανοούμε ότι δεν έχει καμία σχέση μέσα στην εκκλησία μας το ένα με το άλλο? Συμβαίνει ο θάνατος, ευνίδιος είναι. Πώς θα αλλάξει ο γάμος, δηλαδή, γιατί να αλλάξει? Ποιος μας είπε να το αλλάξουμε εμείς αυτό και να λέμε αυτό δεν γίνεται και εκείνο γίνεται? Ποιος ομιλεί μέσα στην εκκλησία, εμείς οι έξυπνοι ή ομιλούν οι πατέρες της εκκλησίας που δεν λένε αυτά που λέμε εμείς? Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε? Ή ας πούμε, αν πέσει το μνημόσυνο Τετάρτη, λέμε πρέπει να το κάνουμε πιο μπροστά ή πρέπει να το κάνουμε πιο μετά. Ποιος το είπε αυτό, ότι τα 40 πρέπει σώνει και καλά να γίνουν πιο μπροστά ή πρέπει να γίνουν πιο μετά? 40 σημαίνει 40 ακριβώς ημέρες. Τετάρτη, επίσης Τετάρτη θα το κάνω το μνημόσυνο, το 40 ημέρο. Τα 9 μέρα πέσαν Τρίτη, Τρίτη θα τα κάνω. Ο χρόνος έπεσε Δευτέρα, Δευτέρα θα το κάνω. Ποιος το λέει ότι μπορούμε εμείς να μεταθέτουμε ό,τι θέλουμε? Στο πνεύμα λοιπόν αυτής της οικονομίας που είναι παρανομία, κοινώς το βόλεμά μας, φεύγουμε από την παράδοσή μας. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από αλλού, γίνεται το γκρέμισμα. Δεν μπορεί να φωτίσεις κάποιον άνθρωπο να του πεις: μα εσείς λέει παπάντης, μια έτσι τα λέτε, μια άλλη ως τα λέτε, μας έχετε ζαλίσει. Ναι, αλλά και ποιοι είναι αυτοί που ζαλίζουν τους παπάδες και τι ζητούν? Βλέπετε σε όλα τα πεδία δράσης, αν αναφερθώ σε παρουσία, βλέπω ότι λείπει το εκκλησιαστικό ήθος. Όταν λοιπόν χάνεται αυτό, πούμε για παράδειγμα, ένας κλέφτης, να το πω πιο εύκολα. Ξεκινάει το παιδάκι, κλέβει το μολύβι του συμμαθητή του. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, το διορθώνουμε ή όχι? Η σωστή μάνα και ο σωστός πατέρας του λέει: αυτό δεν σου το αγόρασα εγώ. Πού το βρήκες? Μου το έδωσε ο συμμαθητής. Σου το έδωσε ή το πήρες? Αρχίζει η ανάκριση. Τελικά βγαίνει ότι το πήρε. Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί, θα αγοράσουμε ακόμη ένα μολύβι, θα κάνεις δώρο στο συμμαθητή σου αυτό που έκλεψες και θα του κάνεις ένα αυτό που πήρες και το στέρισες μια μέρα και θα του ζητήσεις μπροστά μου και συγγνώμη και μπροστά στη δασκάλα. Μαθαίνει το παιδί μετά να μην ξανακλέψει. Αλλά εσύ λες, το δικό μου το παιδί θα πάω να το εκθέσω στη δασκάλα και να πω ότι έκλεψε? Απαπαπαπαπα, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σήμερα η κλοπή είναι ένα πραγματάκι το οποίο ξεκινάει από το μικρό, δεν διορθώνεται στη ροή του χρόνου και με αποτέλεσμα να φτάνουμε στα αποτελέσματα. Αυτό είναι και με το λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας, με το εκκλησιαστικό ήθος εν γέννη, με το φρόνημα αυτό που πρέπει να καλλιεργούμε. Αν δεν μεταδώσουμε σωστά την πίστη, λέει λοιπόν άλλο παράδειγμα, βαπτίζει ο ανάδοχος το μωρό και φέρνει το μωρό στην Εκκλησία να το μεταλάβει. Ακούω τώρα λοιπόν το άηθες της εποχής. Τρεις θείες κοινωνίες μετά τη βάπτιση. Πού το βρήκαμε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Πού τεκμηριώνεται αυτό? Ποιος από τους Αγίους Πατέρες είπε ότι μετά το βάπτισμα θα κοινωνήσει τρεις φορές? Λάθος. Πόσες φορές θα κοινωνήσει? Κάθε θεία λειτουργία. Αυτό πρέπει να πει ο παπάς. Και αυτό πρέπει να λέει και ο ανάδοχος. Ακούστε τώρα το αποτέλεσμα. Πολλές φορές συνέβη, για να δείξουμε το εκκλησιαστικό ήθος μας που πορεύεται. Φέρνει ο ανάδοχος το παιδί να το κοινωνήσει μία, το φέρνει δύο, τρεις, εξαφανίζεται μετά. Μετά μπορεί να εξαφανιστεί για όλη τη ζωή φυσικά, αφού δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που ανέλαβε ως ανάδοχος δεν έχει τέρμα, αλλά μόνο ο θάνατος το σταματάει στην επίγεια ζωή και η απολογία θα γίνει στον Κύριο για ό,τι έπραξε προς τον αναδεκτό του ανάδοχος. Μπορεί να εμφανιστεί 3 ετών, να πάρει το παιδί κάποια στιγμή και να το κοινωνήσει. Και μετά ξανά να το κοινωνήσει. Έτυχε λοιπόν μπροστά μου να πει το παιδάκι στον ανάδοχο: εσύ καλά μου φέρνεις να κοινωνήσω, αλλά δεν βλέπω εσύ να κοινωνήσεις ποτέ. Άρα δεν θα κοινωνήσω και εγώ. Το ήθος είναι αυτό που μεταφέρεται όχι μόνο με το λόγο, αλλά μεταφέρεται με τις πράξεις. Γι' αυτό η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να στεκόμαστε σωστά μέσα στην Εκκλησία, το πώς στεκόμαστε. Κάποιοι δε κυκλοφόρησαν και βιβλία για το πότε πρέπει να σηκώνεται κάποιος πρώτη να κάθεται. Εγώ θα σας πω, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, το τονίζω πάλι, αλλά υπάρχει μόνο η άσκηση στην Εκκλησία μέσα και το στασίδι που δεν υπάρχει σήμερα εκτός από λίγους νόους και βλέπω και στο ναό σας έχετε ολίγα στασίδι. Το στασίδι τι είναι? Να στέκεσαι λιγάκι για να μην πέσεις και να είσαι όρθιος ασκητικά, δηλαδή η Εκκλησία ορίζει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να προτιμούμε μάλλον να είμαστε όρθιοι. αλλά όλοι είμαστε άρρωστοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε άρρωστοι στο σώμα, προσέξτε. Είμαστε άρρωστοι στην ψυχή, ασθενή η ψυχή και ασθενή το σώμα. Και ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία να βρούμε τη σεσλόγ μας για να ξεκουραστούμε. Για δείτε στο Άγιον Όρος όσοι πηγαίνουν που είναι αυστηρά, υπάρχουν ένα γύρο στα σίδια. Στο κέντρο δεν υπάρχει καμία καρέκλα. Στις σερβικές, σλαβικές εκκλησίες στη Ρουμανία, αν επισκεφτείτε, δεν υπάρχει προς το παρόν. Γιατί τώρα να αρρωστήσουν και οι άνθρωποι, όπως εμείς οι Έλληνες κατά βάση είμαστε άρρωστοι, πόδια, χέρια, τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε όλοι άρρωστοι κατά βάση. Κανένας δεν θέλει να ασκηθεί ακόμα περισσότερο, αφού και το θέμα της νηστείας σήμερα είναι διαπραγματεύσιμο θέμα μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου. Αλλάζει το ήθος μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στο ναό έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση με το ήθος, το οποίο πρέπει να ανακαλύψουμε, πρέπει να το βρούμε όσο είναι νωρίς, διότι δεν μπορούμε να γίνουμε δάσκαλοι μετά σε αυτούς, στις επόμενες γενιές. Δεν το μεταδώσαμε στα παιδιά μας όσο πρέπει. Και το καταλαβαίνεις αυτό πηγαίνοντας, ας πούμε, σε ένα ναό και βλέπεις, ας πούμε, τις ηλικίες μέσα. Βλέπεις ποια είναι η υπερισχύουσα ηλικία μέσα στο εκκλησιαζόμενο πλήθος. Κατά βάση είναι οι άνθρωποι των 50, 60, 70 ετών, οι οποίοι είχαν κάποιο ήθος από τους γονείς, κάποιο. Όχι το τέλειο. Η επόμενη γενιά είχε κάπως χαμηλότερο και οι τωρινές γενιές δεν ξέρουν τίποτα τι να διδάξουν τα παιδιά τους. Δεν κάνουν την προσευχή τους στο τραπέζι, στο σχολείο δεν γίνεται η προσευχή, σε κάποια δεν γίνεται καθόλου. Δεν υπάρχει μια σωστή καθοδήγηση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ήθος. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω σχετικά με τη συνάρτηση της παρουσίας μας μέσα στον Ορθόδοξο ναό μας, των χριστιανών, είναι και η συνέπεια. Δεν είμαστε συνεπείς ποτέ στο πρόγραμμα της Εκκλησίας. Εάν σήμερα είχα τη δυνατότητα να σας προσφέρω από ένα εισιτήριο τον καθέναν σας από εδώ, από τους ιερείς ξεκινώντας μέχρι τον τελευταίο τον νεοκόρο, ας πούμε, όλους να σας συμπέρα και να σας πρόσφερα ένα εισιτήριο για να πάτε δωρεάν σε ένα θέατρο, γράφει επάνω στο εισιτήριο ώρα έναρξης, δεν λέει το τέλος, ποτέ δεν λέει το τέλος, και πάμε την ώρα της έναρξης, μάλιστα πάμε μισή ώρα πιο μπροστά για να παρακολουθήσουμε το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τελετή, την εκδήλωση, οτιδήποτε. Στο έργο του Χριστού, τι ώρα προσερχόμεθα? Ποια είναι η συνέπειά μας για να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη αξία έχει, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία? Εγώ παρατηρώ, διότι ο ιερεύς, ξέρετε, με τις κινήσεις που κάνει, εντοπίζει, ξέρετε, ο παπάς στο Άγιον Όρος, ο ηγούμενος, πρωί-πρωί, στην ακολουθία του μεσονυκτικού, που δεν τελείται τώρα στις ενορίες, σε μερικές ενορίες τελείται μόνο τις Κυριακές πρωί, αλλά σε μερικές ενορίες δεν τελείται, σε πολλές, τις περισσότερες δεν τελείται. Στο Άγιον Όρος όμως, την ώρα του μεσονυκτικού, ο ηγούμενος παίρνει μία λαμπάδα και περιφέρεται σε όλα τα στασίδια για να δει πού είναι ο Αβακούμ, πού είναι ο Αβέρκιος, πού είναι ο Παχώμιος κτλ. Α, δεν ήρθε, θα τα πούμε μετά. Που σημαίνει αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αγρυπνήσει κάποιος, να σηκωθεί να πάει στην Εκκλησία. Εντοπίζουμε λοιπόν και εμείς οι ιερείς εσάς. Ένας, ας πούμε, παπάς που είναι χρόνια πολλά στην ενορία μου, εγώ πραγματικά το λέω, ας πούμε, με βάση το μυαλό που μας χαρίζει ο Θεός, άμα βγω το πρωί, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο, θα βγεις με το Ευαγγέλιο την Κυριακή το πρωί, στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, και θα βγάλεις έξω να το προσκυνήσει ο κόσμος, ξέρω ποιος λείπει. Από τους τακτικά εκκλησιαζόμενους, δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πετύχει ένας παπάς. Αν είναι και πολύ προσεκτικός, ξέρει πού βρίσκεται, τι κάνει κτλ. Και εντοπίζει και ποιος λείπει. Μετά γίνεται η δεύτερη φορά που βγαίνει ο παπάς. Βγαίνει να θυμιάσει την τιμιωτέρα. Περνάει όλα τα καθίσματα, δεν βλέπει. Άντε, δεν ήρθαν ακόμα. Θα βάλει ευλογημένη βασιλεία, θα γίνει μικρά είσοδος. Δεν θα δει στη μικρά είσοδος ότι απουσιάζουν πιστοί. Θα γίνει η μεγάλη είσοδος ή θα βγει να πει το Ευαγγέλιο. Πάλι γίνεται, πάλι εντοπίζει. Πότε λοιπόν εντοπίζουμε ότι έρχονται οι πιστοί? Τελειώνει η εκκλησία στις 10, θα έρθουν 10 παρατέταρτο. Αυτό όμως δεν είναι συνέπεια σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μετέχουμε δηλαδή συναδρόμενο. Εχθές, Θεία Λειτουργία. Έρχεται μια ψυχή, 9 η ώρα τελείωσε η Θεία Λειτουργία, η καθημερινή ημέρα. Υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Πότε τελειώνει, ας πούμε, μια καθημερινή, πότε ένας πιο επίσημος Άγιος, πότε η Κυριακή τελειώνει, ας πούμε, αργότερα. Λοιπόν, έρχεται μια ψυχή και δείτε το ήθος τώρα. Αλλά μη γελάσετε, σας παρακαλώ. Αυτό ας το πάρουμε σαν ένα μικρό χαστούκάκι ο καθένας μας. Εγώ τελείωσα, μοίρασα και το αντίδωρο, έκλεινα τα δημόθυρα. Λέει, Πάτερ, θα με κοινωνήσετε? Και της λέω, πού ήσουν στη Θεία Λειτουργία? Λέει, την παρακολουθούσα από το ράδιο και ήρθα τώρα να κοινωνήσω. Λέω, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως την παρακολουθούσα από το ράδιο, να σε κοινωνήσει και το ράδιο. Το ίδιο πράγμα είναι, για να πω για το ήθος μας, γιατί προσέξτε, είναι μερικά πράγματα που δεν τα προσέχουμε, αλλά δημιουργούν και γεννούν αιτίες μιας υπολανθάνουσας θρησκευτικότητας. Εγώ θα το τονίσω. Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα. Λέω, εκκλησιαζόμαστε σε μία Θεία Λειτουργία. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, όσοι να πάρουν το δώρο, πήραν το δώρο. Τι είναι, ποιο είναι το δώρο? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν όμως τελειώσει η Θεία Λειτουργία, δίδεται και το αντίδωρο. Τώρα ένας που πήρε το δώρο, κατά βάση δεν χρειάζεται το αντίδωρο. Τώρα μπορεί να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω. Αφού πήρες το δώρο, παιδί μου, το αντίδωρο δεν το χρειάζεσαι. Όμως εμείς παίρνουμε για το σπίτι. Παίρνουμε για, για το παιδί μας που δεν εκκλησιάστηκε. Παίρνουμε για την αδελφή μας, για τον σύζυγο που δεν εκκλησιάστηκε. Ερωτώ λοιπόν, το λέει αυτό πουθενά μέσα στα λειτουργικά μας βιβλία, μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι το αντίδωρο μεταφέρεται στο σπίτι για να το φάει ο σύζυγος που έτσι θελικά δεν εκκλησιάστηκε, που δεν ήθελε να εκκλησιαστεί? Έχει όφελος να το πας στο αντίδωρο? Και αν το πας στο αντίδωρο, πώς θα τον βρεις στο σπίτι να πάρει το αντίδωρο? Θα είναι στην κατάλληλη πνευματική φόρμα να το αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι απλώς το ψωμάκι, αλλά αυτό είναι αντί του δώρου. Μέσα στην Εκκλησία δίδεται λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Σήμερα όμως το παίρνουμε, το τεμαχίζω, Πάτερ, το κάνω 7 κομματάκια και το τρώω κάθε μέρα. Αυτό ευλαβική συνήθεια είναι, αλλά δεν είναι το ήθος της Εκκλησίας μας. Γιατί? Γιατί το ήθος θα έπρεπε να μας αγρυπνήσει και να βρούμε μια Εκκλησία που λειτουργεί κάθε μέρα, ώστε να πάμε να κοινωνούμε κάθε μέρα τον Χριστό και να παίρνουμε στη ζωή μας το δώρο. Αυτό είναι το τέλειο. Τώρα, προσέξτε, αυτό το μικρό που λέω μπορεί μεταξύ σας και μεταξύ όσων μας ακούν αυτή τη στιγμή να πούν ότι αυτός που μιλάει τα λέει αιρετικά. Όχι, δεν τα λέει αιρετικά. Τα λέει με τον τρόπο εκείνο, τον καυστικό τρόπο, που πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το σωστό να τελούμε μέσα στη ζωή μας. Το σωστό είναι η τακτική Θεία Μετάληψη. Εφόσον ξεφύγαμε από αυτό, το αντίδωρο δεν μπορεί να είναι η δόση του πρωινού μας. Όταν φεύγουμε από την Εκκλησία, γιατί πεινάμε και παίρνουμε 3-4 αντίδωρα, δεν δείχνει αυτό την ευλάβειά μας και το ήθος μας. Γιατί αν αυτό γίνεται, όπως γίνεται και στις αρτοκλασίες και οτιδήποτε άλλο, δείχνει την ανευλάβειά μας, που δεν κατανοούμε τι είναι αυτό εκείνη τη στιγμή που τρώμε και παίρνουμε από την Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση αν δεν κατηχηθούμε σωστά σε όλα τα πράγματα της Εκκλησίας. Και ένα σπυράκι να πάρεις, ένα μαργαρίτι να πάρεις από το αντίδωρο, στο Άγιον Όρος τα πρόσφορα είναι πολύ μικρά και παίρνει ο καθένας ένα ψυχουλάκι μικρό. Πάρα πολύ μικρό, όσο είναι το νυχάκι. Λέω, πού είναι η πιναλέη των πόλεων και των χωριών που πάμε στην Εκκλησία και θέλουμε να παίρνουμε περισσότερα αντίδωρα? Εγώ είπα, σχολιάζω ένα θεματάκι το οποίο έχει διάσταση πολύ μεγαλύτερη, διότι βλέπω ότι ακούμε και το θέμα που διαβάζουμε τις φανουρόπιτες. Τώρα τελευταία ξεκίνησε ένα καινούριο πάλι γεγονός, το οποίο η φανουρόπιτα έγινε ανώτερο και από το πρόσφορο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ετοιμάζει μια οικογένεια με τα ευλαβίες ένα πρόσφορο στην Εκκλησία, αλλά φανουρόπιτα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. ως πνευματικός. Το κήρυγμα του Χριστού που βγαίνει, το Ευαγγέλιο που εξέρχεται ο Χριστός να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο. Αμέσως ανάγνωση του Ευαγγελίου μετά. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Το κηρυκτικό έργο του Χριστού μας. Μα άμα δεν ακούσουμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία το πρωί, τι θα καταλάβουμε από την Θεία Λειτουργία? Στο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον ίν και έως το αιώνος για να πάρουμε το πρωινό μας? Αφού φυσικά και πολλοί έχουν πάρει το πρωινό τους στο σπίτι, έρχονται μετά να ενισχύσουν τη γαστέρα τους τρώγοντας και τα πρόσφορα, τα αντίδωρα τα οποία παίρνουν. Προσέχουμε λιγάκι, γιατί είναι ανευλαβής αυτή η συνήθεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κατανοήσουμε ότι η συνέπεια είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός στη ζωή μας. Αν συνηθίζουμε σήμερα, ας πούμε, να κάνουμε καθαριότητα στο σπίτι μας, και εγώ επαινώ όλους εσάς που είστε και νοικοκυρέοι από τους άπιαστους και φημίζεστε κιόλας για την καθαριότητά σας, αλλά λέω το εξής: αν αμελήσουμε όμως την καθαριότητα της ψυχής μας, τι να την κάνω την καθαριότητα του σπιτιού? Και αν έρχομαι βρώμικος στην εκκλησία, εξωτερικά θα σχολιαστώ, θα πούν, μα καλά δεν μπορούσε να πληθεί. Βρωμάει ολόκληρη ή ολόκληρος από πάνω του. Δεν το λέμε πολλές φορές, αν έρθει κάποιος άπλητος. Αυτό, εντάξει. Αλλά όταν ερχόμαστε εσωτερικά απροετοίμαστε στην εκκλησία, αυτό δεν δείχνει απέναντι στο Θεό μας την ανευλάβειά μας? Και ό,τι συνεπάγεται μετά, λέει κάποιος, ας πούμε, α, είδα τους άλλους να κοινωνούν, πήγα και εγώ κοινώνησα, πάτερ, κτλ. Έτσι λαχτάρισα να κοινωνήσω. Εμπροϋπόθετα όμως πήγες? Το να λαχταρίσει σημαίνει, αν πάει κάποιος στο φεγγάρι, λες, αχ, τι ωραία, θα πάω κι εγώ στο φεγγάρι. Αν πάει κάποιος στις Μπαχάμες, να πεις, να πάω κι εγώ στις Μπαχάμες.

μέσα στην κουζίνα να ψήνεται και να είναι η έννοια μας πότε θα τελειώσει ο παπάς να πάω πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μπω με όλες τις βιωτικές μου μέρημνες θα μπω, αλλά πρέπει να τις αφήσω αυτές και εκείνη την ώρα να ενωθώ με το Θεό. Ο Θεός θα τις πάρει αυτές τις μέρημνες. Αλλά εγώ δεν πρέπει εκείνη την ώρα να σκέφτομαι ότι τώρα θα φύγω και θέλω να καλέσω την φίλη μου να πάμε για καφέ στο σπίτι. Μήπως το παιδί μου σηκώθηκε μέσα και τα αναστάτωσε όλα και δεν θα είναι καθαρό και θα με παρεξηγήσει, ενώ εγώ είμαι νοικοκυρά και η καλώς λεγόμενη στη γειτονιά, ότι με τις καλύτερες με παρεξηγήσει γιατί δεν θα βρει τον καναπέ μου στρωμένο ή δεν θα βρει την τραπεζαρία μου καθαρή. Δεν μπορώ αυτό να το σκέφτομαι μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτά τα ποταπά πράγματα την ώρα που η Εκκλησία λέει πάσαν κάθε νυν τώρα βιωτικήν μέρημναν αποθώμεθα. Τώρα λέει να τα αφήσουμε όλα, κάθε μέρημνα που έχουμε τώρα πρέπει να την έχουμε αφήσει και να μπούμε στην Εκκλησία να προσευχηθούμε. Να μην ασχοληθώ ότι με το διπλανό μου τι έβαλε, αν ήρθε με το καινούριο τσινολάκι, αν έβαλε καινούργια παπούτσια, αν ήρθε με καινούργια τσάντα, αν δεν άλλαξε, αν έρχεται πάλι με τα ίδια ρούχα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τα φώτα μέσα στην Εκκλησία για να συνέλθουμε. Πρέπει να παίζουμε την τυφλοπόντικα μέσα. Είναι πολύ ωραία. Οι αγρυπνίες πολύ διδακτικές. Πολύ διδακτικές οι αγρυπνίες. Πας στην αγρυπνία, δεν έχει φως. Και μόνο τα καντήλια, λες, το ξέρει ο Θεός. Να προσευχηθώ, δεν θα με παρατηρήσουν οι άλλοι τι έβαλα κτλ. Που φοράω τα ίδια και τα ίδια κτλ. Μου λένε μερικές γυναίκες που δεν ασχολούνται, ας πούμε, με τον ντύσιμο. Και λέει, Πάτερ, λέει, δεν μπορώ να έρθω να εκκλησιαστώ γιατί λέει, με σχολιάζω. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι ένα άηθες ήθος που έχουμε μέσα στην εκκλησία μας. Πώς να πούμε και εκείνο τον ξένο, έλα να μας δεις μέσα στην εκκλησία και να γίνεις κι εσύ ορθόδοξος χριστιανός. Και το τρίτο που άφησα στην αγάπη σας έτσι, για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, είναι ότι στην εκκλησία όταν θα μπούμε, το κύριο αίτημά μας είναι η πίστη μας. Αυτό πρέπει να ζητούμε στο Θεό, να μας δώσει πίστη. Σήμερα βλέπω ότι αυτό είναι σε πολύ λίγους ανθρώπους δυστυχώς η πίστη. Γιατί η πίστη είναι, αδελφοί μου, ένα γλαστράκι. Παίρνεις ένα μικρό βασιλικό και χαίρεσαι που φουντώνει έτσι. Κάθε μέρα αυξάνει πιο γρήγορα ο βασιλικός από τα άλλα τα λουλούδια και χαίρεσαι που μεγάλωσε ένα πόντο που φούντωσε κτλ. Έτσι είναι ακριβώς και η πίστη. Πώς φουντώνει η πίστη? Α, η πίστη φουντώνει με το πόντισμα. Ποιο είναι το πόντισμα? Το δάκρυ της προσευχής. Ποιο είναι το δάκρυ της προσευχής? Να καθίσω κάθε μέρα να προσευχηθώ. Καλλιεργείται η πίστη. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή, κάθε μέρα αντί να πάμε μπροστά θα πάμε χειρότερα. Όποιος έχει πίστη, κάθε μέρα προσεύχεται, δεν αμελεί τον προσωπικό του πνευματικό κανόνα, έτσι έρχεται και η κατάσταση της προσευχής. Αν κάτι κάνεις κάθε μέρα σαν συνήθεια, όπως κάνεις μια αμαρτία και η αμαρτία δεν κόβεται μετά όσο και αν μεγαλώσεις, την κουβαλάς μαζί, γιατί γίνεται δευτέρα φύση του ανθρώπου, λένε οι πατέρες, δηλαδή σαν να είναι μια σιδηροδρομική γραμμή. Έχει δύο ράγες, έτσι. Αυτές δεν πρόκειται ποτέ να ενωθούν. Εσωτερικά εμείς οι άνθρωποι, όταν δεν είμαστε ταυτισμένοι με τον Θεό μας και κάνουμε μια διπλή ζωή κατά το διλεγόμενο, δηλαδή άλλο είμαστε όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και άλλο είμαστε όταν είμαστε, ας πούμε, στα μπουζούκια, βγάζουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα εκεί, αυτό σημαίνει ότι μέσα σου είσαι διχασμένος, μια διχασμένη πνευματική προσωπικότητα, όχι εξωτερική προσωπικότητα, και είναι σαν να έχεις δύο γραμμές μέσα στη ζωή σου, δηλαδή πας και από εδώ, πας και από εκεί, και αυτά φυσικά είναι παράλληλος βίος, λέγεται αυτός. Είναι αμαρτωλός αυτός ο βίος, διότι δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ή θα πηγαίνεις σε μια γραμμή, θα πας στην άλλη γραμμή. Αν τις έχεις και τις δύο, είναι το παραφύσιν. Δεν είναι αυτό που είναι το ευλογημένο. Γι' αυτό πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που λείπει σήμερα, το αλατοπίπερο της πνευματικής μας ζωής, είναι η προσευχή και η πίστη. Προσέξτε να δείτε όμως, ένας που προσεύχεται αποθέτει στο Θεό τα προβλήματά του. Δηλαδή, είναι βαριά τα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να απαιτεί από τον Θεό να του κάνει ο Θεός αυτό που θέλει. Πρέπει να λέμε στο Θεό, Θεέ μου, σύ γνωρίζεις, σύ γινώσκεις, σύ είδας ότι εγώ σε αγαπώ.

0: εσύ να κάνεις αυτό στη ζωή μου που εσύ θεωρείς ότι είναι το σωστό. Έτσι μπορούμε να αποδεχθούμε όλα τα στραπάτσα της ζωής μας. Δηλαδή και στο γάμο μας να μην έχουμε επιτύχει, με υπομονή θα τον υπομείνουμε μέχρι τέλους για να δώσουμε την απολογία μας στο Θεό μας. Και το παιδί μας να μην έχει βγει καλό, γι' αυτό με υπομονή το υπομένουμε και το καρτερούμε μέχρι θανάτου μας για να αποδώσουμε στο Θεό μας την ευχαριστία μας. Βλέπετε το ήθος αυτό, τη παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία που τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα, είναι στο θέμα μας. Βλέπετε ακόμη και αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο μπακάλικο, συγχωρήστε με για τη λέξη. Θα σου φέρω, Θεέ μου, έναν τενεκέ λάδι, κάνει το παιδί μου μόνο πάρα πολύ καλά. Κολλάμε χρήματα στις εικόνες και πιστεύουμε ότι βάζοντας τα χρήματα ο Χριστός θα μας εκτελέσει. Ένας παγανισμός μέσα στην όλη έτσι η θρησκευτικότητά μας, η οποία δεν είναι σωστή. Μπορεί να έχει αγνό κριτήριο, μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι όμως το γνήσιο φρόνημα. Αυτό δεν είναι σχέση δούνε-λαβή. Δεν δίνεις στον Θεό κάτι. Όπως που κυκλοφορεί μια προσευχή του Αγίου Φανουρίου που την διαβάζουν όλοι, λέει τόσες φορές πρέπει να διαβαστεί. Δεν συμφωνούμε, απολύτως είμαστε κάθετοι, δεν είναι ορθόδοξη, είναι λαϊκής συγγραφής, δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα του Θεού, διότι μιλάει για αλυσβερίση μεταξύ του Αγίου και του προσώπου. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ένας ορθόδοξος χριστιανός, αδελφή μου. Καλύτερα πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, διαπρεσβειών του Αγίου Φανουρού, ελέησέ με, παρά να λες αυτό και να πείθεις τον εαυτό σου ότι αφού την είπες 7 φορές ή 9 ή δεν ξέρω πόσες φορές διατείνεται αυτό το φυλάδιο, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει καμία παράδοση. Οι Άγιοι μας είναι φανέντες, είναι Άγιοι, αλλά εμείς καταστρέφουμε το γνήσιο αυτό φρόνημα που έχουμε απέναντι στους Αγίους μας. Διότι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε εμείς η πνευματική αυτό χωρίς να σας κατευθύνουμε σωστά τι πρέπει να λέτε στην προσευχή σας. Γι' αυτό όλα τα πράγματα καταλήγουμε, η παρουσία μας μέσα στο ναό είναι μία προϋπόθεση που περιλαμβάνει πολλά πολλά πράγματα. Πρέπει να διορθωθούμε. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να φανούμε. Ούτε να μας πούν ότι είναι καλός νοικοκύρης ή είναι ένας ευλαβής άνθρωπος. Αυτό ας τα αφήσουμε να το κρίνει ο Θεός μας. Και ένας που μπορεί ίσως να μην έρχεται την Κυριακή γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, κοιτάζει την άρρωστη κατάκη τη σύζυγό του ή τον σύζυγό της και δεν μπορεί να έρθει στην Εκκλησία, εκκλησιάζεται τότε με την προσευχή που κάνει στο σπίτι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις κρίνουμε μόνο κατόψιν. Την δικαία κρίση του Θεού ζητούμε και γι' αυτό να ξέρουμε ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, το πώς θα σταθούμε, πώς θα περπατήσουμε. Να, ένα ήθος άηθες. Εγώ θα το σχολιάσω, εσείς θα με παρεξηγήσετε. Ξέρω ότι σήμερα η ομιλία είναι πολύ βαριά. Το κατανοώ. Ας πούμε, βλέπω, βγαίνει ένας παπάς το μεγάλο Σάββατο πρωί και αρχίζει, τρέχει μέσα σε μια εκκλησία, μανιωδώς μέσα να ρίξει τις δάφνες. Άλλος παίρνει το λάβαρο παπάς και τρέχει μέσα στην εκκλησία. Πού συνάδει το ήθος της ιεροσύνης? Φοράει ο ιερεύς το στιχάρι, αυτό το από κάτω, ένα τον ποδήρι χιτώνα, ο οποίος ξέρετε δεν μπορείς να δρασκελήσεις, να κάνεις μεγάλο βήματα, γιατί προέρχεται από το στίχο το ρήμα που σημαίνει κάνω μικρά βήματα. Τα μικρά βήματα κατά την λατρεία της Εκκλησίας δηλώνουν την ευλάβεια του κληρικού. Δεν δρασκελίζει, δεν δρασκελίζει να ανοίξει τον δρασκελισμό του και τα λοιπά και να κάνει ένα μέτρο, ένα βήμα, αλλά πηγαίνει πολύ σιγά. Για να καταλάβουμε από αυτά τα μικρά πραγματάκια που είπα, τα μεγαλύτερα, πρέπει σε αυτά να είμαστε σεβαστικοί. Δεν μπορεί να κάνει, λέει, έθιμο της τουρκοκρατίας, έθιμο του τάδε. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει? Έτσι ήταν και παλιά? Ή το κάνει από ενθουσιασμό, από επίδειξη? Εγώ δεν το διάβασα αυτό πουθενά σε κανένα λειτουργικό βιβλίο να το λέει. Γράφει εκεί ότι ο ιερεύς εξέρχεται και ρίπτει δαφνόφυλλα δια την νίκη του Χριστού μας έναντι του άδου. Αλλά δεν λέει ότι τρέχουμε μέσα στην Εκκλησία και δημιουργούμε ή παίρνουμε και να γίνει κρότος μέσα στην Εκκλησία. Λέει κατά παράδοση το κάναμε στην Τουρκία, το κάναμε στην τουρκοκρατία να φοβηθούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά έχουν, ξέρετε, μία σοβαρότητα. Πρέπει η λατρεία της Εκκλησίας μας να διατηρήσει την απλότητά της, την καθαρότητα της. Είναι τόσο πολύ απλά. Πας σε ένα μοναστηράκι και βλέπεις δύο άτομα μέσα εκκλησιάζονται και έναν καλόγερο ιερομόναχο που λειτουργεί. Λες, ανέβηκα στον ουρανό. Αν έχεις το κριτήριο της ταπείνωσης. Αν έχεις ένα ταπείνο, το λες, α, εμένα μου αρέσουν αυτές οι τελετές, οι πομπόδεις που γίνονται έτσι κτλ. Αυτό είναι δυτικά πράγματα. Να ξεχωρίζουμε σιγά σιγά για να παίρνουμε λιγάκι και μαθήματα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας τα οποία τόσο πολύ λείπουν στη ζωή μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, η σημερινή ομιλία μας που ήταν και αναρακτήρια κιόλας, βάζει μία βάση δηλαδή η ομιλία στην πνευματική μας ζωή, να τα αφουγκραστούμε αυτά και να προσπαθήσουμε κατά το διλεγόμενο κάτι από αυτά να εφαρμόσουμε, πολύ χρήσιμο στην πνευματική μας ζωή, θα μας βοηθήσει και ανώτερα να φτάσουμε ακόμα καλύτερα και στο μυστήριο της εξομολόγησης, στο μυστήριο της συμμετοχής, της τακτικής, στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Θεός μαζί μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέη σήμων τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς σε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετάς Κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άψον μου, Κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου και επισήλπισα. Γνώρισω μη, Κυρία, εδώ εν υπορεύσουμε την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κυρία, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκρύψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλω.

σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστι διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαλα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαλα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της ρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ναι.

Αγία σωτηρία επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Τάφνης,

0: Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού,

υγεία σωτηρία επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών τη Αγία Μονή Ταύτη και των ευλαβών.

εμφυλίου πολέμου και θνητίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και Νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχαίου,

0: εξανθίσουσιν εκπόλεως ως η χόρτος της γης, έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα ένθρη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα, η υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος, τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους, και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός.

0: και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά Του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα Του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να μελετήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Μία ακολουθία με την οποία ξεκινάει η λατρεία της Εκκλησίας μας κατά την διάρκεια του 24ωρου. Όπως έχουμε πει και αλλού, η εκκλησιαστική ημέρα δεν αρχίζει με την ανατολή του ηλίου, αλλά με την δύση. Με τη στιγμή εκείνη κατά την οποία δει ο ήλιος και εμφανίζονται τα άστρα. Και αυτό συμβαίνει, όπως έχουμε πει και όπως έχουμε εξηγήσει, διότι η καθημερινή πορεία του ηλίου είναι η ίδια και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι έχουν αλλαγή ημέρας. Η αλλαγή φαινόταν μόνο το βράδυ στον έναστρο ουρανό όταν έβλεπαν τις διάφορες φάσεις της σελήνης. Γι' αυτό λοιπόν και στη Βίβλο βλέπουμε ότι έγινε το εσπέρας και έγινε το πρωί, ημέρα μία, Δευτέρα και Τρίτη. Ο Εσπερινός λοιπόν, η πρώτη ακολουθία της λατρείας μας, αρχίζει με τον λεγόμενο προημιακό ψαλμό. Με τον ψαλμό εκείνο ο οποίος μας βάζει μέσα στα θεολογικά νοήματα της ημέρας. Το βασικότερο που πρέπει να σκεπτόμαστε καθημερινά είναι ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο προκειμένου να καλέσει τα κτιστά όντα στην μακαριότητα την δική του. Είναι Θεός δημιουργός και Θεός προνοητής που φροντίζει για όλους και για όλα. Γι' αυτό σε αυτόν τον προημιακό ψαλμό ή αλλιώς ψαλμό της δημιουργίας βλέπουμε ότι ο Θεός που δεσπόζει των απάντων είναι εκείνος που διακοσμεί τον ουρανό, εκείνος ο οποίος έχει δημιουργήσει την γη, εκείνος ο οποίος κατευθύνει ακόμα και τα ύδατα προκειμένου να αρδεύουν τη γη, προκειμένου να ξεδιψούν τους ανθρώπους, ακόμα και τα άλογα ζώα. Ερχόμαστε λοιπόν στον 13ο στίχο του ψαλμού, ο οποίος λέγει «Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Όλη η γη θα χορτάσει από τα δικά σου χέρια, από το αποτέλεσμα των πράξεων των δικών σου». Γιατί το επισημαίνει αυτό ο ψαλμωδός? Γιατί θέλει να δείξει ότι ό,τι γίνεται πάνω στη γη γίνεται κατά την Θεία θέληση. Γίνεται επειδή υπάρχει σχέδιο του Θεού. Εκείνος έδωσε ακόμα και στα άλογα ζώα τα αντίστοιχα ένστικτα προκειμένου να διαφεντεύουν τη ζωή τους. Κανένας δεν διδάσκει το ζώο πώς ή τι να κάνει κάτι. Αυθόρμητα από μέσα πηγάζει η αντίστοιχη κίνηση. Πώς να επιβιώσει, πώς να σωθεί, πώς να ψάξει για νερό, πώς να κουρνιάσει όταν αρχίζει η βροχή και ούτω καθεξής. Σε τέτοιο σημείο που ο καρπός των έργων του Θεού αποτελεί αντικείμενο της επιστήμης και μάλιστα πολλών επιστημών, της βιολογίας, της ζωολογίας, της γεωπονικής επιστήμης και άλλων. Καθημερινά συναντάμε το θαύμα της δημιουργίας μπροστά μας. Είτε επί γης, είτε εν ουρανό. Όταν άλλες επιστήμες ασχολούνται με την αστρονομία, με το σύμπαν και τα λοιπά. Τα πάντα λοιπόν τα γεμίζει η χάρις του Θεού. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει να φυτρώνει το χορτάρι για να τρώνε τα κτίνη. Και είναι εκείνος ο οποίος βάζει να φυτρώσουν όλα αυτά τα φυτά προκειμένου να δουλεύουν για τον άνθρωπο. Τα πάντα είναι στα χέρια του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός το θέλησε έτσι. Ολοκληρώνοντας την δημιουργία του, βάζει τον άνθρωπο να αποτελείται από ψυχή και σώμα. από ύλη και πνεύμα, να αποτελεί την συγκεφαλαίωση της κτήσεως, της άψυχης και άλογης κτήσεως, αλλά και των λογικών αγγέλων. Βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ ουρανού και γης, γιατί αποτελείται από αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν τα πάντα δουλεύουν, είναι δούλα δηλαδή, στον άνθρωπο. Και για ποιον λόγο ο άνθρωπος χρειάζεται να δουλεύει επί της γης, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Όλα λοιπόν υπηρετούν τον άνθρωπο προκειμένου ο άνθρωπος να εξασφαλίσει τον επιούσιον άρτο, την καθημερινή του τροφή, από την ίδια την γη. Η ίδια η γη υπάρχει για τον άνθρωπο. Τα πάντα υπάρχουν για τον άνθρωπο. Η γη του εξασφαλίζει την τροφή του και ο ουρανός την πνευματική του αναγωγή, να του θυμίζει ότι είναι η κατοικία του Θεού, ότι είναι ο τόπος όπου δρούν και κινούνται οι άγγελοι. Και έτσι λοιπόν από τη μία να σκέφτεται την επιβίωσή του, αλλά και από την άλλη την αιώνια ζωή. Πάντως το σύμπαν υπάρχει για τον άνθρωπο. Όχι μόνο για να έχει την καθημερινή του τροφή, αλλά και την απόλαυση. Ο Θεός δεν είναι μίζερος, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι εκείνος που φροντίζει και για την συντήρηση του σώματος, για την επιβίωση του ανθρώπου, για την διαιώνιση της ζωής, αλλά ταυτοχρόνως και για την απόλαυση. Ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο δια των αισθήσεων απολαμβάνει και χαίρεται τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός επαναλαμβάνουμε από την τροφή, ο Θεός δίνει και την ευχαρίστηση. Γι' αυτό συνεχίζει ο ψαλμωδός «Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω». Ακόμα και ο ίνος, που δεν είναι πρώτη στη τροφή, αλλά είναι αυτή που ευχαριστεί την καρδιά του ανθρώπου, αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία να σπείρεις, να μαζέψεις, να φροντίσεις το αμπέλι, στην κατάλληλη εποχή να το τριγύσεις, να το επεξεργαστείς, να το διαφυλάξεις μέσα σε διάφορους ασκούς ή σε βαρέλια για να έχεις αυτό το ωραίο αποτέλεσμα του ίνου. Αυτός λοιπόν ως απόλαυση ο ίνος, ως ειδονή της ζωής, εφραίνει την ίδια την καρδιά του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε παραλαμβάνει ο άνθρωπος από την γη, από την φύση, βάζει, προσθέτει και την δική του ευφυΐα, προκειμένου να βγάλει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παίρνει τις ελιές και βγάζει λάδι. Παίρνει το σταφύλι και βγάζει ίνο. Παίρνει το αλεύρι και βγάζει άρτο. Και έτσι συμπλέκεται η χάρις του Θεού στην φύση με την ευστροφία του ανθρώπου, με την ανάπτυξη του πολιτισμού. Γι' αυτό και προσθέτει εδώ ο ψαλμωδός ότι εκτός από τον ίνο που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου, υπάρχει και το λάδι το οποίο φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν το λάδι, η λαδερή τροφή, να φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου? Αρκεί να σκεφτούμε το δικό μας πρόσωπο κατά τη διάρκεια των αυστηρών νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν υπάρχει άλαδο φαγητό. Μπορεί παραδείγματος χάρη οι ξηροί καρποί να είναι ευχάριστοι και να μας δίνουν ενέργεια και δύναμη, αλλά τους λείπει το λάδι. Γι' αυτό και είμαστε συνοφριωμένοι, είμαστε, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατσούφιδες, το πρόσωπό μας είναι σκοτεινό. Ενώ μόλις φάμε λάδι, αμέσως αναπτερώνεται η καρδιά του ανθρώπου. Νιώθουμε όλα μας τα μέλη σε ζωντάνια. Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο ψαλμωδός και το επισημαίνει, ότι μαζί με την απόλαυση του ίνου έχουμε και την ζωτική δύναμη που μας δίνει το λάδι και καταλήγει και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, αλλά εκτός από τις απολαύσεις ακόμα και ο καθημερινός άρτος στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Επιβίωση και απόλαυση, συντήρηση και ειδονή είναι αυτά που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο δια της επεξεργασίας και του πολιτισμού που αναπτύσσει η ίδια η ανθρωπότητα. Και καθώς θυμάται τον άνθρωπο, φτάνει το μυαλό του ποιητή και στα άλογα ζώα. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Από σένα θα γεμίσει και η παιδιάδα με ξύλα, με δένδρα. Εσύ δηλαδή δίνεις την ευλογία ώστε να αυξηθούν τα πάντα, ακόμα και τα δένδρα επί της γης. Εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Ακόμα και ο κέδρος, αυτό το πανύψηλο και όμορφο και μεγαλοπρεπές δένδρο που φύεται κυρίως στον Λίβανο, με το αρωματικό ρητίνι το οποίο περιέχει. Ακόμα και αυτά τα δικά σου τα χέρια φύτευσαν. Όπως γνωρίζουμε από την βιβλική διήγηση, ο Θεός με μόνο το λόγο του είπε και έγιναν τα πάντα. Ιδιαίτερη φροντίδα έδειξε μόνο για τον άνθρωπο, επειδή αυτός αποτελεί σύνθεση ουρανού και γης, σώματος και ψυχής, ύλης και πνεύματος. Γιατί εδώ επισημαίνει ο ποιητής ότι τα χέρια του Θεού φύτευσαν ακόμα και τα δέντρα? Για να δηλώσει ότι τίποτα το κακό δεν υπάρχει στην κτήση. Όλα έγιναν καλά λίαν. Και όπως εμείς φυτεύουμε κάτι στον κήπο του σπιτιού μας ή στην γλάστρα του σπιτιού μας και υπερηφανευόμαστε επειδή το ποτίζουμε και το βλέπουμε να βλαστάνει και να αυξάνει, κατά τον ίδιο τρόπο χαίρεται και ο Θεός την δική του δημιουργία, την ποικιλία, την μεγαλοπρέπεια, την αυθονία που υπάρχει στην δημιουργία του αυτή. Εσύ κάνεις να ψηλώνουν τα δέντρα, ακόμα και τα πανύψηλα δέντρα του Λιβάνου. Εκεί, στα δέντρα αυτά, στρουθία ενωσεύσουση, πρόκειται να βρουν την κατοικία τους τα μικρά πετεινά του ουρανού. Του Εροδιού η οικία ηγείται αυτών, ενώ τα πλέον περήφανα πουλιά, όπως ο Εροδιός, στέκουν, βάζουν την οικία τους να είναι στην κορυφή των δέντρων. Αποτελεί μια όμορφη παρατήρηση αυτή που μας κάνει εδώ ο ποιητής. Πια, ότι τα πιο αδύναμα πετεινά φροντίζουν να κουρνιάσουν μέσα στα δέντρα από τον φόβο των θηρίων. Ενώ τα μεγάλα πουλιά που έχουν φτερά και μπορούν αμέσως να φτεροκοπήσουν δεξιά και αριστερά χωρίς φόβο, αυτά έχουν πανύψηλη την κατοικία τους στην κορυφή των δέντρων, ακόμα και αν είναι ορατά από τα θηρία. Δεν φοβούνται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όταν νιώθει ότι είναι στρουθείο και ότι τον καταλαμβάνει ο φόβος, προσπαθεί να κουρνιάσει. Ενώ όταν χαίρεται και γεύεται την χάρη του Θεού και έχει πίστη δυνατή και υψηλή όπως η κέδρος του Λιβάνου, δεν φοβάται να σταθεί στο πανύψηλο σημείο, όσο κι αν είναι ορατός και ευεπίφορος στην κακία του διαβόλου. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Ακόμα και τα ελάφια και οι λαγοί που τρέχουν γρήγορα επειδή φοβούνται πολύ, ακόμα και αυτά βρίσκουν καταφύγιο στην ίδια τη φύση. Τα βουνά τα υψηλά είναι καταφύγιο για την έλαφο, ενώ η πέτρα και οι σχισμές στην πέτρα αποτελούν καταφύγιο για τους λαγούς. Καθώς λοιπόν θυμήθηκε τα άλογα όντα αλλά και τον άνθρωπο, φτάνει να μιλήσει ξανά και να υψώσει το βλέμμα του από την γη στον ουρανό ο ποιητής. «Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού». Αφήνει την γη και στρέφει το βλέμμα του προς τον ουρανό και βλέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας την σελήνη, ενώ το πρωί να ανατέλει ο ήλιος. Έτσι λοιπόν ο Θεός επίησε σελήνην, έφτιαξε την σελήνη εις καιρούς για να δείχνει τον κατάλληλο καιρό. Οι φάσεις της σελήνης μας δείχνουν ότι η μία μέρα διαδέχεται την άλλη. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού και ο ήλιος ξέρει την ακριβή ώρα κατά την οποία πρέπει να δύσει και να δώσει την σκυτάλη του χρόνου στο βράδυ. Έθου σκότος. Έφερες, έθεσες το σκότος το βράδυ και εγένεται ο νύξ και έγινε νύχτα. Μήπως και τότε σταματούν τα πάντα? Ο άνθρωπος πέφτει να κοιμηθεί, αλλά η φύση δεν ησυχάζει ποτέ. Εν αυτοί, κατά τη διάρκεια της νύχτας, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρόκειται να σηκωθούν και να κινηθούν όλα τα άγρια θηρία μέσα στο δάσος. Είναι τα λεγόμενα νυκτονόμα ζώα, τα ζώα τα οποία σηκώνονται τον βράδυ προκειμένου να κυνηγήσουν. Παραδείγματος χάρη, μία αλεπού. Αυτή δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει κατά την διάρκεια της ημέρας. Προτιμά το βράδυ που δεν γίνεται αντιληπτή. «Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής». Ακόμα και τα μικρά λιονταράκια που είναι και αυτά άγρια, αυτά από μεγάλη επιθυμία και οργή αρπάζουν και αναζητούν το δικό τους βρώμα, την δική τους βρώση, το δικό τους φαγητό από τον ίδιο το Θεό. Μας κάνει εντύπωση γιατί επισημαίνει εδώ ο ποιητής ότι τα ζώα, ακόμα και τα πλέον άγρια, ζητούν την ευλογία του Θεού προκειμένου να φάνε. Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται στην αντίληψη του βιβλικού ποιητή, του ψαλμοδού, του προφητάνακτος Δαβίδ, το γεγονός ότι τίποτα δεν γίνεται στον ουρανό και στην γη εάν δεν το θέλει ο Θεός. Το γεγονός ότι υπάρχουν τα ζώα και προκειμένου να συντηρηθούν στη ζωή πρέπει να βγουν και να κυνηγήσουν

ήλιος μαζεύονται και κουρνιάζουν το καθένα στο σπίτι του, στη μάνδρα του. Τότε λοιπόν που αυτά τα θηρία κουρνιάζουν, σηκώνεται ο άνθρωπος κατά την ανατολή προκειμένου να αρχίσει τις εργασίες του. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Και μόλις θα αποσυρθούν τα ζώα, θα βγει ο άνθρωπος προκειμένου να εργαστεί και θα παραμείνει στην εργασία του αυτή μέχρι το βράδυ, μέχρι τη στιγμή που θα αποσυρθεί στην εστία του προκειμένου να συναντήσει τα προσφυλή και αγαπημένα του πρόσωπα και να ξεκουραστεί από τον κάματο της ημέρας. Γι' αυτό και καταλήγει ο ψαλμωδός με μία δοξολογία του Θεού. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πόσο μεγάλα, πόσο θαυμαστά, πόσο μεγαλοπρεπή είναι όλα όσα έφτιαξες εσύ, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, όλα τα έφτιαξες με σοφία. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Ολόκληρη η γη έχει γεμίσει από το ευεργετικό σου χέρι, από αυτά που δημιούργησες εσύ ο ίδιος, από την κτίση που προήλθε από την θέλησή σου». Ας παραμείνουμε λίγο στην φράση «πάντα εν σοφία επί ίσας», την οποία τη χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές όταν θέλουμε να δείξουμε ότι ο Θεός τα έχει όλα κάνει καλά λίαν και να φιλοτιμηθούμε από την σοφία του, προκειμένου και εμείς να δείξουμε αντίστοιχη σύνεση και σοφία στις πράξεις μας. Πράγματι, η φράση όπως την μεταφράσαμε σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, έκτισε τα πάντα με σύνεση, με τάξη, με αρμονία. Όλα αυτά δηλώνουν την σοφία του Θεού. Τίποτα δεν βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση. Όλα ακολουθούν κάποιο νόμο και κάποια νομοτέλεια, έχουν κάποιο σκοπό. Γι' αυτό και αναφωνούμε και εμείς πολλές φορές ότι τα πάντα εν σοφία επί ίσο ο Θεός. Θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε και το δεύτερο επίπεδο, δηλαδή το υψηλότερο θεολογικό νόημα που υπάρχει σε αυτή την φράση. «Πάντα εν σοφία επί ίσας». Αρκεί μόνο να αλλάξουμε ένα μικρό γράμμα. Αρκεί αυτήν την σοφία να μην τη γράψουμε με μικρό σίγμα, αλλά με κεφαλαίο. Και να ξαναδιαβάσουμε «πάντα εν σοφία» με σίγμα κεφαλαίο επί ίσας. Τι δηλώνει η φράση αυτή? Ότι τα πάντα δημιούργησε ο Θεός δια της σοφίας του Θεού. Ποια είναι η σοφία του Θεού με σίγμα κεφαλαίο? Η σοφία του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η σοφία. Θυμηθείτε την φράση του Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι ο Χριστός είναι Θεού σοφία και δύναμης. Η σοφία είναι λοιπόν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Δι' αυτού δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι σαν να παραδίδει ένας πατέρας μια εργασία για να την εκτελέσει ο γιος του, επειδή είναι κατάλληλος, επειδή είναι έξυπνος, επειδή είναι σοφός. Ο Θεός Πατήρ λοιπόν παραδίδει την δημιουργία του κόσμου στον Υιό. Γι' αυτό και υπάρχουν πολύ ωραίες στιχογραφίες ή ωραία ψηφιδωτά της μέσης βυζαντινής περίοδου κατά την οποία εμφανίζεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όπως τον ξέρουμε από τις βυζαντινές εικόνες, να δημιουργεί τον Αδάμ, να δημιουργεί την Εύα, να συνετίζει τα ζώα εντός του παραδείσου, γιατί υποκρύπτεται η μεγάλη αυτή θεολογική αλήθεια ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος,
αυτό το οποίο ενανθρώπισε, έγινε δηλαδή άνθρωπος.

0: με σάρκα και οστά. Αυτός δημιουργεί τον κόσμο. Θα μου πείτε και τα άλλα δύο πρόσωπα, ο Πατήρ, το Πνεύμα το Άγιον, λείπουν, απουσιάζουν κατά την στιγμή της δημιουργίας. Όχι βέβαια. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ενεργούν και τα τρία πρόσωπα μαζί, γιατί ένας είναι ο Θεός και όχι τρεις. Ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι μας μαθαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και έτσι μας διδάσκει η Ορθόδοξη Θεολογία. Όλα τα πρόσωπα μαζί ως ένας Θεός, ως ο αληθινός Θεός, δημιουργεί τον κόσμο. Γιατί όμως να επιμείνουμε στην σοφία του Θεού? Όπως πάλι επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος, ο Υιός είναι αυτός ο οποίος έλαβε από τον Πατέρα την εντολή της δημιουργίας και της αναδημιουργίας, δηλαδή της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό και ενανθρώπισε ο Υιός και όχι ο Πατήρι το Άγιον Πνεύμα, διότι αυτός, ο Υιός δηλαδή, αναλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο που βρισκόταν στο μυαλό του Θεού προκειμένου να δημιουργηθεί ο κόσμος και να σωθεί ο άνθρωπος, να θεωθεί, να γίνει κατά χάριν Θεός. Αυτό είναι το απαιώνος και κρυμμένον σχέδιο του Θεού, η μεγάλη βουλή του, το να καλέσει δηλαδή τα λογικά όντα όχι μόνο στη σωτηρία αλλά και στην θέωση, να τα ανυψώσει, να τα φέρει στον εαυτό του και να τους παραδώσει την Θεία Μακαριότητα. Έτσι λοιπόν η φράση «πάντα εν σοφία επί ίσας» θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα μεταφράζεται διτός ή θα πρέπει να έχει διτή έννοια, ότι πάντα, τα πάντα δηλαδή ο Θεός δημιουργεί με σοφία, με σύνεση, με τάξη, με αρμονία, αλλά και ότι το σύμπαν έφτιαξε ο Θεός δια της σοφίας του, δια του Υιού του. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τη Σαουδική Αραβία επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις. Έγινε δεκτό σήμερα από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Είχαμε καινούρια έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο και η αναφορά είναι προς το παρόν για 2 τραυματίες. Μεγάλος βράχος στη Ρόδο έπασε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Ένα 46χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Τουρκίας για απόδραση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί έξαρτης ιογόνων ουσιών και περί όπλων συνελήφθη τις πρωινές ώρες στην χώρα μας. Είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές του 2028 θα διεξαχθούν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δήλωσε σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας, του κυρίου Ερντογάν. Ο καιρός νεφος και πείς, 14 με 18 βαθμοί Κελσίου για αύριο, άνεμοι ασθενείς βορειάδες και στη συνέχεια ασθενείς βορειοανατολική μέχρι 5 ποφόρ. Επόμενη ενημερωσή σας στις 8.

0: εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα το αφιέρωμα αυτό στο εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από τα πανάρχια τα χρόνια και φυσικά θα ξεκινήσουμε σήμερα με το τι γίνεται στην αρχαιότητα. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Μπαλόγλου, διδάκτορ οικονομικής ιστορίας, ο οποίος θα αναφερθεί σε εκείνα τα χρόνια τα μακρινά, να δούμε τι ακριβώς γινόταν με το εμπόριο του Σίτου και του Άρτου, που πολλής λόγος έχει γίνει γι' αυτό και από αρχαίους ρήτορες, αλλά και πόλεμοι γι' αυτό το πράγμα έγιναν. Κύριε Μπαλόγλου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τιμητική οπωσδήποτε η συμμετοχή μας εδώ σήμερα. Και το θέμα πάντοτε είναι ενδιαφέρον και διαχρονικό. Λαμβάνουμε υπόψη ότι ο Άρτος είναι η απλουστέρα των τροφών.
0: Τουλάχιστον για τον Μεσογειακό χώρο και την Μέση Ανατολή, εκεί όπου φύεται το σιτάρι. Και έχουμε τους μεγάλους Σιτοβολώνους. Ναι. Όμως οι μεγάλοι Σιτοβολώνες δεν ήταν οι ίδιοι στην αρχαιότητα με το τι γίνεται σήμερα. Ναι, και έχουμε λοιπόν στα αρχαία χρόνια που υπάρχει ο Σίτος.
1: Ο Σίτος υπάρχει στα αρχαία χρόνια, εμφανίζεται τουλάχιστον στους κλασικούς χρόνους που έχουμε πλήρεις πληροφορίες. Είναι αφενός ένα κέντρο είναι η Αίγυπτος. Δεύτερο κέντρο είναι η Σικελία. Έτσι. Αυτό εμφανίζεται και στους ρωμαϊκούς ακόμα χρόνους, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, δηλαδή και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, εκεί κινείται το εμπόριο του Σίτου. Είναι η Αίγυπτος και η Σικελία. Βέβαια οι Αθηναίοι είχαν υπόψη τους και τον Πόντο. Γι' αυτό και προσπαθούσαν πάντοτε να έχουν καλές σχέσεις με τους βασιλείς του Πόντου, διότι τους έδιναν και προνόμια, τους βράβευαν και ούτω καθεξής, γιατί είχαν εμπορικές σχέσεις με τον Πόντο. Και αυτό το ξέρουμε από λόγους δικανικούς του Δημοσθένους της εποχής του 4ου π.Χ. αιώνα. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι στην Αθηναίων πολιτεία, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, όπου η Αθήνα δεν είχε ποτέ σιτάρκεια. Έτσι. Ήταν πάντοτε προβληματική όσον αφορά στο πρόβλημα της σιταρκίας. Γι' αυτό αντιθέτως παρήγαγε κριθάρι. Και ποιος μας το λέει αυτό? Μας το λέει ο Θεόφραστος. Ο Θεόφραστος μάλιστα λέει ότι παρήγαγε περισσότερο κριθί από όσο έπρεπε και γινόταν και εξαγωγή κριθής. Ο Σόλων λοιπόν εμφανίζεται και δίνει λύση στο πρόβλημα, όταν λύνει δηλαδή με τη Σισάχθη για το γενικότερο πρόβλημα το οικονομικο-κοινωνικό που έχει η Αθήνα, επιβάλλει και ειδική νομοθεσία, εισάγει ειδική νομοθεσία για το Σίτο, όπου ορίζει ειδικά ότι δεν μπορεί ο εισαγόμενος Σίτος δεν μπορεί να εξάγεται παρά μόνο ένα μέρος αυτού, ορίζει πάνω σε χάρη των τρίτων εκ του εισαγόμενου Σίτου να μπορεί να εξαχθεί.
0: Και αυτό για να έχει αυτάρκεια η Αθηναϊκή
1: πολιτεία. Αν διαβάσουμε τώρα τον Αριστοτέλη στην Αθηναίων πολιτεία, όπου είναι ουσιαστικά η ιστορία της δημοκρατίας, το δεύτερο μέρος της, όπου εκεί περιγράφει τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, λέει στο 51ο κεφάλαιο, διαβάζουμε από την Αθηναίων πολιτεία, «Ήσαν δε και σιτοφύλακες, κληρωτοί 10. 5 μένει στον Πειραιά, 5 δε εις Άστη. Νυν δε 20 μένει εις Άστη, 5 και 10 εις Πειραιά». Δηλαδή, στα χρόνια του Αριστοτέλους, και αυτό είναι γύρω στο 330 περίπου π.Χ. Έτσι, όταν ο Αριστοτέλης έρχεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα, άρα είναι μεταξύ του 338 και του 323, οπότε και φεύγει. Οπότε υπολογίζεται ότι η Αθηναίων πολιτεία τότε γράφεται, γύρω στο 330 περίπου. Εκείνη την περίοδο λοιπόν έχουν αυξηθεί ο αριθμός των σιτοφυλάκων. Και λέει ο Αριστοτέλης, ενώ παλιότερα ήταν 10 στην Αθήνα και 5 στον Πειραιά, τώρα στην Αθήνα έχουν γίνει 20 και 15 στον Πειραιά. Ποια είναι τα καθήκοντά τους τώρα? Το πρώτο που έπρεπε να ελέγχουν οι σιτοφύλακες είναι να πωλούνται σε κανονική τιμή τα προσδιάθεση εισιτηρά της αγοράς. Έτσι, να μην υπάρχει σκροκέρδια. Το δεύτερον, οι μιλοθροί να πωλούν τα άλευρα σύμφωνα με την τιμή της κρυφής. Και το τρίτον, οι αρτοπόλες να πουλούν τα ψωμιά σύμφωνα με την τιμή του σίτου και να έχουν το βάρος που ορίζει ο νόμος. Άρα και αυτοί να μην κερδοσκοπούν, έτσι όσο αφορά στο σύγισμα. Παρακάτω λέει ο Αριστοτέλης, εμπορίου δε επιμελητάς 10 κληρούσιν. Δηλαδή έχουν 10 επιμελητές του εμπορίου. Ποια ήταν τώρα τα καθήκοντά τους? Τα καθήκοντά τους θα λέει πάλι ο Αριστοτέλης, πρώτον να επιβλέπουν τις εμπορικές πράξεις, αγοραπολισίες που γίνονταν, και δεύτερον να επιβάλλουν στους εμπόρους να φέρουν στην πόλη τα 2/3 από κάθε φορτίο σίτου, το οποίο τους ερχόταν στην αγορά. Επομένως βλέπουμε λοιπόν, το εμπόριο σίτου γίνεται είτε από την Αίγυπτο είτε από την Σικελία. Ερχόταν το σιτάρι στον Πειραιά. Εκεί έχουμε τους επιμελητές του εμπορίου, οι οποίοι επέβλεπαν εάν το σιτάρι αυτό κατά τα 2/3 του κάθε φορτίου σίτου, κάθε πλοίου φυσικά, εισερχόταν στην σιταγορά, δηλαδή ερχόταν στην Αθήνα. Ούτως ώστε να είναι αυτάρκης η αθηναϊκή αγορά. Οι Αθηναίοι να μην ελλημοκτονούν. Αυτό
0: μας δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο σίτος στην αρχαία Αθήνα και στις αποικίες της φυσικά, βέβαια, όπου είναι ο πολιτισμός, και πόσο αυστηρά μετρούσαν τον παραμικρό και στη μεταφορά, ακόμα να μην λείψει ο παραμικρός κόκκος που λέμε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Οι γνώσεις που έχουμε σχετικά με το σίτο στην Αθήνα, οι πιο παλιές είναι από τον Σόλωνα ή έχουμε και πιο πριν?
1: Αν πάμε στη μυθολογία, από τη Δήμητρα ως προστά της Γεωργίας γενικότερα. Έτσι,
0: ωραία,
1: η Γεωργία.
0: Ναι.
1: Ως προστά της Γεωργίας είναι η Δήμητρα. Έτσι, αυτό, αλλά σαν η Γεωργία και ο Διόνυσος πάλι ως προστάτης
0: της
1: Αμπέλου. Έτσι.
0: Άρα έχουμε
1: γιατί
0: μέσα...
1: η Άμπελος καλλιεργείται στην Αττική.
0: Άρα έχουμε μέσα στη μυθολογία τη Δήμητρα.
1: Τη Δήμητρα.
0: Έτσι, Μήτρα, ναι. Δη Μήτρα. Έχει να κάνει με τη γη
1: με
0: το όνομά της. Και ιδιαιτέρως θυμάται στην Ελευσίνα που είναι πάλι
1: Αττική.
0: Στα Ελευσίνια μυστήρια που έχουμε να κάνουμε με την Αθήνα, έτσι δεν?
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Τα Μέγαρα που είναι άλλος πολιτισμός.
1: Ναι,
0: εκεί
1: έχουν έρθει πλέον η Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Με τους μεγάλους πολέμους που είχαν γίνει επί μυθολογίας
0: και
1: κλπ.
0: Και εκεί δείχνουν και οι αρχαίοι πόσο πάλι σημασία δίνουν στον σίτο, με το να έχουν μια ειδική θεότητα γι' αυτό,
1: ναι,
0: που το σύμβολό της είναι το στάρι.
1: Το στάρι, ακριβώς.
0: Τώρα βέβαια εντάξει, δείχνει ακόμα περισσότερο να το πάμε στα μυθολογικά και με την κόρη της και με τον Άδη και με τη γη και με το σάπισμα και με το αυτό, έχει συμβολισμό,
1: ναι, είναι συμβολισμό και
0: που έχει
1: και
0: να κάνει με
1: ακριβώς,
0: όλα
1: αυτά. Ακριβώς, επαναφορά της ζωής, την άνοιξη και ούτω καθεξής. Έτσι.
0: Στον Όμηρο έχουμε αναφορές, γνωρίζουμε κάτι?
1: Στον Όμηρο ειδικές αναφορές
0: όχι.
1: Ειδικές.
0: Ο πόλεμος όμως κάποιοι λένε ότι έγινε στη Τρία και γι' αυτό το λόγο. Ήταν το πέρασμα
1: λόγοι.
0: Από όπως είπατε και
1: αυτό
0: από το
1: Πόντο, ναι.
0: Για τον έλεγχο όχι μόνο βέβαια του Σταριού αλλά και του Σταριού.
1: Και του Σταριού, ναι. Ήταν δηλαδή εμπορικοί λόγοι για να έχουν πρόσβαση προς τα Δαρδανέλια. Έτσι. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο. Και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι ήταν εκεί ο λόγος, γιατί είναι τα στενά σημαντικά.
0: Έτσι.
1: Γιατί, ακριβώς γιατί είχε πολλά προσφέρει ο Πόντος. Έχει και ορυκτά. Έτσι, δεν είναι μόνο το σιτάρι, είναι και τα ορυκτά. Και η περιοχή της Κρυμαίας. Αν πάμε ακόμα πιο πίσω, στο Χρυσό Μανωδέρας.
0: Στο Χρυσό Μανωδέρας, που είναι ο χρυσός από την περιοχή
1: από
0: της Γεωργίας.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό μια και το είπατε μέσα σε παρένθεση, Χρυσό Μανωδέρας, διότι βάζανε στα ποτάμια εκεί που ήταν ο χρυσός, τεντώνανε ένα, να το πούμε έτσι, ένα δέρμα κρυαριού,
1: ναι.
0: Και πάνω στο δέρμα αυτό, πάνω στο μαλλί, κατακάθονταν οι κόκκι,
1: ναι,
0: του χρυσού, και γι' αυτό γινόταν χρυσό. Μετά το παίρνανε και εξάγανε το χρυσό.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι και η ιστορία η πραγματική. Λοιπόν, να σας ξεκουράσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε, ναι.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» με τη Σμαραγδή Καράγερο, αλλά κυρίως με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου. Αρχαιότητα λοιπόν από τα ομηρικά χρόνια, Σιτοβολώνες, Αίγυπτος, Σικελία, Πόντος, όπως είδαμε, και γενικότερα το σιτάρι. Είναι ένα φυτό το οποίο το βρίσκουμε στη λεκάνη της Μεσογείου και στην Μέση Ανατολή, από όπου και θεωρείται ότι προήρθε, έτσι, κύριε Μπαλόγλου, ναι, μεταξύ Τίγρη και Εφράτη.
1: Ακριβώς. Έτσι λέμε. Έτσι λέγεται ότι γενικότερα και στην. Μην ξεχνούμε επίσης, παραδείγματος χάρη, και στην Παλαιά Διαθήκη την περίπτωση όπου με τον, τα αδέλφια του Ιωσήφ.
0: Του Ιωσήφ.
1: Που το περιμένει, και όταν μετά είχαν προβλήματα οικονομικά και δεν μπορούσαν να βρουν σιτάρι, έπρεπε στην Αίγυπτο να αγοράσουν το σιτάρι για να το φέρουν πάλι στο Ισραήλ. Έτσι.
0: Άρα γνωρίζαν το σιτάρι, το χρησιμοποιούσαν, φτιάχναν ψωμί κλπ. Στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, εκτός από την Αθήνα, είναι και οι Λάκωνες, που δεν πολύ χρησιμοποιούσαν σιτάρι, από ό,τι μας είπατε.
1: Λέγεται λοιπόν ότι στον Πλούταρχο υπάρχει αυτό, και στα αποθέματα του Πλούταρχου, στα Λακωνικά, πρέπει να υπήρχε περισσότερο το χρησιμοποιούσαν το κριθάρι. Και ο Μέλανας ομός πρέπει να είχε μια τέτοια παρουσία με κριθάρι.
0: Με κριθάρι
1: ο Μέλανας ομός.
0: Επανέλθουμε τώρα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Όπου η πολιτεία των Αθηναίων μας έχει αφήσει έναν περίφημο δικανικό λόγο του Λυσία,
1: ναι,
0: που φέρει και τον τίτλο «Κατά Σιτοπολών». Τι είναι αυτός, καταρχάς, ναι, να μας πείτε δύο λόγια για τον Λυσία και μετά.
1: Ο Λυσίας κάποτε το διδάσκαμε και στο σχολείο, εμείς το είχαμε κάνει. Εγώ το είχαμε κάνει και στο γυμνάσιο, τον «Κατά Σιτοπολών», τον λόγο του Λυσία. Ο Λυσίας ήταν ένας μέτικος ουσιαστικά. Έτσι ήταν από τη Σικελία, ο οποίος έζησε στην Αθήνα και λοιπά, και ήταν λογογράφος, αυτό που λέγαμε σήμερα δικηγόρος. Και εκφωνεί το 386 περίπου, ίσως λίγο μεταγενέστερο το 384, τον περίφημο «Κατά Σιτοπολών» λόγο. Όπως είναι λοιπόν γνωστό, σε περίπτωση σιτοδίας, το δημόσιο, με δημόσια δαπάνη κατά κανόνα, αγόρασε και αποθεματοποιούσε με τους σιτώνες που διέθετε σιτό, τον οποίο στη συνέχεια πολλούσαν οι σιτοπόλες ως λιανοπολιτές, αγορά τους από κοινού τα αποθέματα αυτά από τους σιτώνες. Έτσι, δηλαδή το ίδιο το δημόσιο μεριμνούσε τους ώστε να υπάρχει επάρκεια σίτου στην αγορά. Τώρα, για να αποφύγουν το μονοπόλιο και την αποκόμιση κέρδους πάνω από ένα βολό στο Μέδυμνο, όπου ο Μέδυμνος ήταν 51,84 λίτρες, έτσι, γιατί το σιτάρι εμετρείτο με μεδύμνους. Έτσι, το έβαζαν σε κιούπια, όπως λέμε σήμερα. Έτσι. Και αυτό, η μονάδα μετρήσεως όγκου ήταν ο Μέδυμνος. Βέβαια, Μέδυμνος, αν ανοίγουμε παρένθεση, ήταν και μονάδα μετρήσεως και του νομίσματος. Έτσι. Δεν είναι μόνο του όγκου, ήταν και χρηματική αξία. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει ότι ο Μέδυμνος είναι μονάδα μετρήσεως όγκου. 51,84 λίτρες είναι ένας Μέδυμνος. Οπότε μεγάλη ποσότητα δηλαδή ένας Μέδυμνος σίτου. Για την αποφυγή λοιπόν μονοπωλίου και για την αποκόμιση κέρδους πάνω από ένα βόλο στο Μέδυμνο, οι σιτοπόλες δεν επιτρεπόταν να αγοράζουν όλοι μαζί πάνω από 50 μεδύμνους. Έτσι. Ας σημειωθεί τώρα ότι η Αθήνα έκανε κατά κανόνα εισαγωγή σίτου. Υπολογίζουν γύρω στους 800.000 μεδύμνους, οι οποίοι αυτοί είχαν 60-250 τάλαντα ετησίως. Όπως λέει ο Δημοσθένης στον προστολεπτίνη λόγο του, εμείς, όπως διαβάζουμε, εμείς επισάκτος σίτο χρώμεθα. Δηλαδή, εμείς κάνουμε χρήση εισαγωμένου σίτου. Εποφελούμενοι τώρα από τυχόν έλλειψη σίτου οι σιτοπόλες, ή παραβαίνοντας τις εντολές που είχε δώσει το δημόσιο, σε διαδόσεις που μπορεί να υπήρχαν αποκλεισμός, πόλεμος, που ήταν πολύ συνηθισμένα φαινόμενα αυτά, ή απώλειες ναυάγιου ενός πλοίου.
0: Ακριβώς,
1: η ναυάγια που ήταν την εποχή. Δημιουργούσε μία αίσθηση μια της τεχνητής στενότητος. Δηλαδή, στο πόλεμο έκρυβαν το σιτάρι. Σου λέει, έγινε ένα ναυάγιο, άρα ακούσαμε ναυάγιο, δεν θα το πουλήσουμε τώρα, δεν θα το διαθέσουμε στην αγορά.
0: Τα κλασικά κόλπα των εμπόρων.
1: Με αποτέλεσμα να πωλούν σε ψηλότερες τιμές. Ουσιαστικά εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά, έστω, όχι για πρώτη φορά, αλλά είναι μία περίπτωση, έχουμε και παλαιότερη πρώτη φορά, η περίπτωση της μαύρης αγοράς.
0: Και της κερδοφορίας.
1: Κερδοσκοπίας.
0: Έτσι. Ναι, κερδοσκοπία, ναι.
1: Και αυτό ουσιαστικά καθορίζει ο Λυσίας στο κατά σιτοπόλο λόγο του.
0: Και αναγκάζεται λοιπόν ο Λυσίας δικανικός να κάνει, ναι, αυτόν τον λόγο, τον οποίο του τον είχαν παραγγείλει.
1: Ναι, ήταν κατά παραγγελία. Λογογράφος είναι, ήδη κατά παραγγελία πληρώνεται για να υπάρξει.
0: Για να γράψει εναντίον, ναι, της εσχροσχέδιας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: των πολιτών του σίτου.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι ενδιαφέρον λόγος. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον λόγος ο Κατασυντοπόλεμος. Είναι ο πιο, ίσως, για μένα ίσως ο πιο αντιπροσωπευτικός λόγος του Λυσία.
0: Λοιπόν, και ναι. Τον εκφωνεί και αποτέλεσμα.
1: Και εκφωνεί και αναγκάζει τελικά και κερδίζει τη δίκη, δηλαδή εναντίον των Συντοπολών, και αναγκάζονται και αυτοί να πληρώσουν την αποζημίωση που πρέπει στο δημόσιο.
0: Αν σας ζητούσε να μας λέγατε περιληπτικά τι λέει ο λόγος αυτός, γιατί είναι σημαντικός και έχει και σχέση με την εκπομπή μας, θα μπορούσατε να μας πείτε περιληπτικά?
1: Περιληπτικά σας νομίζω έδωσα ένα το γενικότερο διάγραμμα, ότι δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση όπου το 386 φαίνεται, υπάρχει μια περίοδος όπου εμφανίζεται μια έλλειψη σίτου στην, μάλλον θα το έλεγα διαφορετικά, οι περιοχές οι οποίες παράγουν σίτο, έχει μειωθεί εκεί η παραγωγή τους, και αυτοί οι Συντοπόλεμοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, αυξάνουν την τιμή, ενώ δεν έπρεπε να την έχουν αυξήσει, γιατί υπάρχει σιτάρκεια, με σκοπό να κερδοσκοπήσουν. Αυτή δηλαδή, ενώ η τιμή όπως ξέρουμε προσδιορίζεται, είναι αποτέλεσμα της ιτήσεως και της προσφοράς, ο Λυσίας εδώ εισάγει και αυτή την έννοια της μαύρης αγοράς. Ότι δηλαδή αυτοί κερδοσκόπησαν και αύξησαν περισσότερο την τιμή, επειδή θεωρούσαν ότι θα υπάρξει έλλειψη σίτου λόγω της ελλείψεως της παραγωγής από τις παραγωγικές χώρες.
0: Και αναπτύσσει το λόγο του, δικανικά.
1: Ακριβώς. Με επιχειρήματα υπέρ της Αθήνας, και ο ίδιος παρόλη μέτοικος πολλά χρόνια έχει ζήσει στην Αθήνα, έχει ενσωματωθεί στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό. Είναι σημαντικό για το Λυσία, γιατί ποτέ δεν είχαν βέβαια οι μέτοικοι πλήρη δικαιώματα. Έτσι.
0: Διαβάζω εδώ στο 16 που λέει, σε απόδοση βέβαια, επομένως τι πρέπει να πάθουν από εσάς οι ίδιοι που αδικούν όταν σκοτώνετε αυτούς που δεν μπορούσαν να μας φυλάξουν από τους σιτοπόλες, τους παράνομους όμως σιτοπόλες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα έτσι.
1: Ενδιαφέρον απόσπασμα αυτό, ναι. Πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα.
0: Και ο λόγος του, θυμίστε μας και τη χρονική περίοδο, γιατί έχει σημασία.
1: Ναι, είναι γύρω στο 386-384.
0: Προ-Χριστού.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν και εμφανή, και είναι σημαντικό γιατί έχουμε την πρώτη εμφάνιση εσχροκέρδειας, μαύρης αγοράς.
1: Ναι, βέβαια μαύρη αγορά έχουμε και στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Πιο
1: αυτό
0: πριν.
1: Αυτό πιο πριν, στον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου γίνεται ο αποκλεισμός των Αθηνών, και μάλλον εκεί στην περίοδο που ενσκύπτηκε ο περίφημος Λίμος, που δεν ξέρουμε ακριβώς, δίνει περιγραφή ο Τουκυδίδης για την ασθένεια αυτή, αλλά δεν ξέρουμε τι είδους ασθένεια ήταν, ο Λίμος, το Λιμεγιώτα δηλαδή, όπου εκεί ακριβώς έχουμε και εκεί φαινόμενα μαύρης αγοράς.
0: Και σχροκέρδειας.
1: Και σχροκέρδειας, ναι.
0: Ωραία.

0: παρακολουθεί το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τη Σμαραγδή Καράγιουργα και τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με το σιτάρι όσον αφορά την περίοδο της Αθηναϊκής Πολιτείας, αλλά όμως εκτός από τη Σπάρτη που μας είπατε ότι έχουν το κριθάρι, να δούμε τι γίνεται με το σιτάρι και στις υπόλοιπες περιοχές όπου υπάρχουν Έλληνες, να το θέσω έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ένα βιβλίο από στα τέλη των κλασικών χρόνων, τα οικονομικά, το οποίο αποδίδεται στον Αριστοτέλη, είναι της περιπατητικής σχολής, όπου αυτό αποτελείται από τρία βιβλία. Τα δύο πρώτα βιβλία έχουν σωθεί στην ελληνική, το τρίτο βιβλίο έχει σωθεί στη λατινική, δεν έχει σωθεί στην ελληνική μετάφραση, λοιπόν, στην ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα σε δύο διαφορετικές παραλλαγές. Στο δεύτερο λοιπόν βιβλίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί στο δεύτερο μέρος περιγράφει τι μέτρα οικονομικής πολιτικής ελάμβαναν οι διάφοροι στρατηγοί, οι πόλεις, τύρανοι κυρίως, όσος ο Διονύσιος ο Σιρακουσών, ο περίφημος τύρανος, για να μπορέσουν να αυξήσουν τα εισόδα τους. Και υπάρχει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα διάταξη, τι έκαναν οι Σιλιβριανοί, δηλαδή στη Σιλιβρία, στη Θράκη, όταν είχαν και αυτοί πρόβλημα. Λέει λοιπόν ότι η γειτονική τους πόλη, η οποία δεν κατανομάζεται, υπέφερε απολυμό τη στιγμή που αυτοί είχαν απόθεμασή του από τη σοδιά της προηγούμενης χρονιάς, η κάτοικη της Σιλιβρίας. Τότε εισήγαγαν μια διάταξη, εψηφίσαντο την πόλη, όπως λέει το χωρίον, που υποχρέωνε τους πολίτες να παραδώσουν το σίτο τους στην πόλη σε μια καθορισμένη τιμή, έτσι, παρέδιδαν το σίτο τους στην πόλη σε μια καθορισμένη τιμή, κρατώντας ο καθένας για τον εαυτό τους απόθεμα για ένα έτος. Στη συνέχεια, η πόλη είχε πλέον το μονοπωλιακό χαρακτήρα και έδωσε το δικαίωμα της εξαγωγής σε όποιον ήθελε να εξάγει το σίτο, καθορίζοντας νέα τιμή. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ τι έκανε η Σιλιβρία. Για να βοηθήσει τη γειτονική πόλη που έπασχε από λοιμό, είπε στους κατοίκους: θα μου δώσετε εμένα, θα μου παραδώσετε σε μια καθορισμένη τιμή το σίτο, θα κρατήσετε εσείς μόνο ένα απόθεμα για ένα έτος και την επόμενη χρονιά προσδιορίζει την τιμή, αυξάνει βέβαια εδώ την προκειμένη περίπτωση γιατί είναι λόγος δημοσιονομικός από πίσω, την τιμή του σίτου και δίνει του πλέον και το δικαίωμα σε όποιο θέλει να τον εξάγει το σίτο για να μην υπάρξει πρόβλημα στη γειτονική πόλη. Είναι ενδιαφέρον εδώ δηλαδή, στην περιοχή της Θράκης αυτό γίνεται, έτσι, η Σιλιβρία.
0: Όπου ο σίτος πάλι εισάγεται, έτσι.
1: Ναι, πάλι εισάγεται. Δεν έχουμε παραγωγή σίτου και αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Εκεί ο σίτος ενδεχομένως να εισάγεται, κύριε Μπαλόγλου, από τον
1: Πόντο.
0: Από τον Πόντο είναι πιο κοντά.
1: Είναι πιο κοντά ο Πόντος, ναι.
0: Αυτό λοιπόν γίνεται στη Σιλιβρία, στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.
1: Ναι. Τώρα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάταξη στους χρόνους αμέσως με λίγο μετά το Μεγαλέξανδρο, 330 με 325 π.Χ. Εκεί στην Αίγυπτο έχει ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ξέρουμε, ίδρυσε την Αλεξάνδρεια και φαίνεται ότι την είχε και περί πολλού την επαρχία της Αιγύπτου. Και ήθελε να τη δώσει σε έναν καλό, να ορίσει έναν καλό σατράπη, όπως λέμε. Δηλαδή έναν καλό διοικητή της Αιγύπτου. Γιατί μην ξεχνούμε ότι ουσιαστικά ο Αλέξανδρος ακολούθησε τη θεωρία των Περσών. Δηλαδή εκεί που υπήρχαν σατραπίες τις διατήρησε. Δεν άλλαξε τη διοίκηση του κράτους του για να μπορέσει ακριβώς να το ελέγχει.
0: Μικρή διακοπή, κύριε Μπαλόγλου, και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Εποχή επομένως Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι. Και στην ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου και της Αλεξανδρίας.
1: Ναι, λοιπόν, ο Κλεομένης, ο οποίος ήταν Αθηναύκρατη, μια διάσημη πόλη την οποία είχαν περί πολλού οι Φαραώ, και μάλιστα οι Φαραώ για να ενισχύσουν και το εμπόριο την έκαναν αυτό που λέμε σήμερα λιμάνι διεθνών συναλλαγών. Ήτανε ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Πήγαιναν όποιοι ήθελαν εκεί και καθίστανται. Από την Αίγυπτο, από την Αίγινα, από τη Σάμο. Έχουμε και είχαν δικούς τους χώρους όπου κάθε ένας λαός δημιουργούσε το εμπόριο.
0: Στις εκβολές του Δέλτα του Νίνου.
1: Ακριβώς, στη Δέλτα του Νίνου, η Ναύκρατης. Εκεί λοιπόν, αυτός ήταν λοιπόν ο Κλεομένης. Τον Κλεομένη όρισε εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος ως διοικητή της Αιγύπτου και μας λέει ο Θεόφραστος στο έργο του Χαρακτήρες και μάλιστα στο κεφάλαιο Αλαζονία, ότι το 329 π.Χ. ενσκύπτει μια μεγάλη πρόβλημα, έχουμε λοιμό σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό επιστοποιείται και από άλλες πληροφορίες και από πηγές της επιγραφικό υλικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι έχουμε μεγάλα προβλήματα τότε στην Ανατολική Μεσόγειο από την πλευρά, από πλευρά συταρκίας. Λέει λοιπόν στο χωρίο αυτό ο συγγραφέας, ο Αριστοτέλης, στα οικονομικά, λοιμού γενωμένου εν μέν της άλλης τόπης σφόδρα, εν Αιγύπτο δε μετρίος. Και εκεί έπληξε το πρόβλημα. Φαίνεται πιθανό να ήταν κάποια ασθένεια που χτύπησε το σιτάρι ή κάποια πλημμύρα, μάλλον ασθένεια πρέπει να ήταν. Οπότε το πρόβλημα αυτό δεν το είχαν τόσο πολύ οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επέβαλε στο σιτάρι τέλος. Δηλαδή φόρο εξαγωγικό ο κλεωμένης, πάλι για λόγους φορολογικούς, δασμολογικούς, οικονομικούς, για να παίρνει περισσότερα έσοδα, και αναγκάζονταν φυσικά οι περιοχές οι οποίες δεν είχαν παραγωγή σίτου να πληρώσουν σε μεγαλύτερη, σε αυξημένη τιμή το σιτάρι. Έτσι. Είναι μια πρακτική διαχρονική. Γιατί εκμεταλλεύονταν όλη αυτή τη μονοπωλιακή τους θέση. Ακριβώς αυτό είχε ο Κλεωμένης. Ο Κλεωμένης έχει πολλά ενδιαφέροντα έτσι και άλλα μέτρα οικονομικής πολιτικής, τα οποία βέβαια σήμερα δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά έβλεπαν μια ιδιοφυΐα ήταν, με την έννοια ότι πώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει.
0: Διαφέρτε εδώ ένα παράδειγμα
1: είχε και για τους κροκοδίλους, αναφέρει εκεί στην Αίγυπτο, ότι είχε επέβαλε όποιο σκότωνε, ξέρω εγώ, τον είχε αναγάγει σε θεό τον κροκοδίλο.
0: Ήταν θεός ο κροκοδίλος στην αρχαία Αίγυπτο.
1: Και μάλιστα εκεί γράφει ότι αν του σκότωσε όσο, τιμωρούσε φερρυπίν. Κάπως, ή αν συνελάμβανε σε ένα κροκόδιλο, για λόγους φορολογικούς μπορούσε να σε φορολογήσει περισσότερο κλπ. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Κλεωμένης. Βέβαια, αυτά όλα είναι σήμερα τα μελετάει κανείς από οικονομικο-ιστορικής πλευράς και βλέπει, διδάσκεσαι, μπορεί να διδαχθείς τι μέτρα οικονομικής πολιτικής μπορεί να εφαρμόσει κανένας, τι μπορεί να σοφιστεί εντός εισαγωγικών για να μπορέσει να βγάλει. Λεφτά. Παραδείγματος χάρη, πάλι ο Αριστοτέλης λέει για τον Ιφικράτη τον Αθηναίο ότι βρισκόταν και αυτό σε μια ένδυα οικονομική και εισήγαγε ειδικό φόρο στους Αθηναίους στα διόρφα σπίτια, όσα προεξήχων τα σπίτια τους, κάτι αντίστοιχο που γίνεται με τα αυθαίρετα σήμερα, να επιβάλλει περισσότερο φόρο. Όσοι είχαν δηλαδή διόρφο σπίτι και εξήχε το μπαλκόνι, τα λέγαμε σήμερα, σου επέβαλε φόρο. Οπότε αναγκαστικά ή θα έπρεπε να τον γκρεμίσει ή έπρεπε να πληρώσει το φόρο. Δηλαδή, βλέπετε κάτι αντίστοιχο που γίνεται σήμερα τα αυθαίρετα. Αν έχει κλπ., πρέπει να πληρώσει περισσότερο κάποια αυθαιρεσία, φερρυπίν που έκανε. Αυτό είναι διαχρονικό φαινόμενο, έτσι.
0: Το τέλος λοιπόν. Και είχατε πολύ ωραία που την είπατε τη λέξη αυτή.
1: Ναι,
0: μου άρεσε
1: τέλος.
0: Πάρα πολύ, κύριε Μπαλόγλου, γιατί τέλος είναι ο φόρος και από εκεί προέρχεται. Και το τελωνίον,
1: το τελώνιο,
0: τα τελώνια και ό,τι έχει να κάνει με αυτή την λέξη. Αυτά λοιπόν με το τι γίνεται εκτός Αθηνών, σε Θράκη, σε Αίγυπτο.
1: Σε Αίγυπτο. Και επίσης αναφέρεται και άλλο ένα δημοσιονομικού χαρακτήρος μέτρο, που ένας άλλος πάλι στρατηγός, σατράπης μάλλον, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκ των οικονομικών που λέμε ανδρών, όπως θα έλεγε ο Ξενοφών, ο Αντιμένης ο Ρόδιος, ο οποίος ο Αντιμένης ο Ρόδιος είναι της εποχής αυτής που είπαμε με τον Κλεωμένη,
0: ελληνιστικά
1: χρόνια πλέον, ο οποίος αυτός επέβαλε στις βασιλικές οδούς, όπου εκεί δηλαδή στη Βαβυλώνα αυτό γίνεται τώρα, εκεί υπήρχαν αποθήκες σίτου. Και για κάποια εποχή πάλι πρέπει να υπήρχε μία έλλειψη, προφανώς πρέπει να υπήρχε μία έλλειψη σίτου, μία κακή παραγωγή, όπως λέμε, μία κακή χρονιά. Ανέβασε την τιμή του σίτου όποιος ήθελε να αγοράσει σίτο από τις αποθήκες. Βέβαια όμως ήταν παραγωγή παλαιά και γι' αυτό την πολλούσε παλαιά παραγωγή με τη νέα τιμή. Εκμεταλλεύτηκε δηλαδή αυτό το γεγονός και γι' αυτό για λόγους και αυτός δημοσιονομικούς. Έτσι, αυτό είναι στη Βαβυλώνα. Αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι αυτός είχε οριστεί η σατράπη της περιοχής Βαβυλώνος, Περσίας τα λέγαμε, περίπου Περσίας, δεν είναι ακριβώς η Περσία, περιοχή Βαβυλώνος από το Μεγαλέξανδρο.
0: Είναι Μεσοποταμία, η Βόρεια Μεσοποταμία.
1: Έτσι, εκεί. Ναι. Και αυτός λοιπόν διοικούσε εκεί και υπήρχαν συνταποθήκες από την εποχή του Βαβυλωνίου, πρέπει να υπήρχαν αυτά. Και οι Πέρσες βέβαια είχαν τις αποθήκες για την διανομή του σιτού.
0: Και ήταν υπεύθυνος λοιπόν σε όλο αυτό το...
1: Ναι, σαν δημοσίων, σαν στα δημόσια οικονομικά, έτσι, ο Αντιμένης.
0: Και μας αποδεικνύει ότι υπάρχει και ο Σύτος και μεγάλες αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή,
1: ναι,
0: Μέσης,
1: ναι,
0: Ανατολής και Περσίας.
1: Ναι, έτσι. Αυτό αποδεικνύει ότι είχαν, βέβαια πρέπει να πήγαν και στους Πέρσες.
0: Και άρα είναι η έφορη Μυσέλινος, όπως λένε κάποιοι, ευρύτερη αυτή περιοχή,
1: ναι,
0: που τα πανάρχια τα χρόνια ήταν έφορη,
1: ναι,
0: και παρήγαγε σημαντικούς καρπούς, εκ των οποίων ο πιο σημαντικός ίσως ήταν το σιτάρι.
1: Το σιτάρι, ναι. Γιατί ο Νείλος είναι το μεγαλύτερο δώρο της Αιγύπτου. Έτσι.
0: Λοιπόν,

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα» με τη Σμαράγδη Καράγιουργα και τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου. Έχουμε δει λοιπόν, κύριε Μπαλόγλου, ότι το Σιτάρι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έτσι, από τον Τίγρη και Φράτη, εκεί από Παμπάλαια, οι Φυτίες, στην Αίγυπτο, στον Πόντο, στη Σικελία. Τα πιο γνωστά περίοδο. Το εμπόριο λοιπόν γίνεται ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και καθότι ο ελλαδικός χώρος δεν έχει μεγάλους κάμπους, ακόμα δεν είχε καλλιεργηθεί το Σιτάρι στη Θεσσαλία που είναι ο μεγαλύτερος κάμπος του ελλαδικού χώρου. Εκ των πραγμάτων οι μεγάλοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στην χώρα μας κάναν εισαγωγή του Σιταριού και κυρίως από την Αίγυπτο που είναι και πιο κοντά τους και τη Σικελία και που έχουμε και τις αποικίες. Ναι. Και ενδεχομένως οι αποικίες να έγιναν και για αυτούς τους λόγους, τους οικονομικούς και τους εμπορικούς. Οι εμπορικούς σίγουρα έγιναν, αλλά ένα από αυτό ήταν και το Σιτάρι, γιατί μας αποδείξατε ότι Σιτάρι υπήρχε και στον Πόντο, όπου έχουμε και εκεί πλέον αποικίες. Στην Κριμαία και είναι βέβαια αμπέλια. Ναι. Στη Σικελία που επίσης έχουμε. Η Ναύκρατης, η περίφημη Ναύκρατης στο δέλτα του Νείλου, από όπου εξάγονται όλα τα προϊόντα τα εμπορικά προς τον ελλαδικό χώρο και τις αποικίες που προέρχονται από την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Το εμπόριο λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μια και είμαστε νησιωτική χώρα, θαλάσσια χώρα, και οι μεταφορές γίνονταν με πλοία.
1: Με πλοία.
0: Έτσι, έτσι. Τη τριήρηση, ό,τι πλοία είχαν την εποχή.
1: Ειδικά υπήρχαν τα φορτηγά, υπάρχει διάκριση. Λέμε στρογγύλε, φορτηγά, ανάλογα με το αν είναι εμπορικό ή είναι πολεμικό πλοίο.
0: Και έτσι. Το Σιτάρι τώρα.
1: Η ναύς.
0: Μπράβο. Και το Σιτάρι τώρα το έβαζαν πού για να το μεταφέρουν.
1: Για το αμπάρι είχε αποθήκες ειδικές.
0: Γέμισαν δηλαδή μια αποθήκη. Δεν το μετέφεραν μαγκεία.
1: Συνήθως το Σιτάρι όχι.
0: Το Σιτάρι όχι, ήταν χήμα.
1: Ήταν χήμα.
0: Όπως και σήμερα.
1: Όπως και σήμερα. Ναι, ήταν ειδικό και. Ναι. Και μετά φαίνεται στην. Όταν το αποβίβαζε στον Πειραιά, το έβαζαν
0: σε πύληνα.
1: Ή σε πύληνα, στα κιούπια τα μεγάλα.
0: Ή σε κιούπια τα μεγάλα.
1: Τα οποία ήταν, δηλαδή, ένα κιούπι ήταν αυτό που σας είπα, ένα μέδιμνο, 50 τόσα λίτρα.
0: Μπορεί να το δει κανείς και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Αθηνών. Και σε παλιά, ας πούμε, κάτι το οποίο το βλέπουμε και στην Κνωσό. Έτσι, να πάμε και πιο παλιά από την Αθήνα.
1: Βεβαίως.
0: Στη Μινωική περίοδο. Όπου έχουμε επίσης μεγάλες αποθήκες σταριού και λαδιού, όπου τα μεγάλα, τα τεράστια είναι για το Σιτάρι, τα πύληνα αυτά πύλινα. Που είναι κάτω,
1: ακριβώς.
0: Τα μισά μέσα στη γη.
1: Πολύ ωραία το λέτε.
0: Και από εκεί πέρα λοιπόν το Σιτάρι,
1: ναι.
0: Για να κάνουν, να φτιάξουν τον Άρτο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Συνήθως ο Άρτος ήταν έτσι.
0: Το ψωμί.
1: Ο Πλάτων βέβαια στους νόμους μιλάει και για τα κόλυβα.
0: Δηλαδή είχαμε κόλυβα στην Αρχαιότητα.
1: Είχαμε κόλυβα βέβαια. Γιατί λέει ο Πλάτων για τους νεκρούς που λέει που πρέπει να τους θυμάμαι και λοιπά, ότι στις 30 μέρες πρέπει να κάνουμε μνημόσυνο. Έτσι.
0: Και πώς λέει ότι το κάνουμε το μνημόσυνο?
1: Με τον κόλυβο. Έτσι, γιατί έτσι είναι και το σωστό η λέξη, ο κόλυβος.
0: Δηλαδή.
1: Δεν λέει, για τη σύσταση βέβαια, δεν κάνει περιγραφή της συστάσεως, από τι αποτελεί ο κόλυβος, αλλά είναι ο κόλυβος όπου είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε σήμερα εμείς στις 40 μέρες. Ο Πλάτων το λέει στις 30.
0: Στις 30 μέρες.
1: Ναι, που λέει ακριβώς δίνει διατάξεις εκεί, σοβαρές διατάξεις στους νόμους, το πώς θα συμπεριφέρει. Γιατί η νόμη είναι μοναδικό έργο βέβαια του Πλάτωνος, είναι το τελευταίο του έργο, το έγραψε σε μια ηλικία 80 ετών περίπου. Και είναι το απάφγασμα όλη τη εμπειρία του, τη φιλοσοφία του, τη πολιτιολογία του. Είναι ένα έργο διαχρονικό. Εγώ πιστεύω ότι κανείς άνθρωπος δεν έγραψε καλύτερο έργο από τον Πλάτωνα του νόμους.
0: Και μας αποδεικνύει όμως μέσα από αυτούς τους λόγους και τους κανόνες και τα νομοθετήματα και τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε και άλλα στοιχεία, κύριε Μπαλόγλου.
1: Ναι,
0: παραδείγματος χάρη,
1: παιδαγωγικά θέματα.
0: Μας λέτε και για το κόλυβο,
1: ναι.
0: Ότι είναι ένα πανάρχιο έθιμο.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο διατηρείται από τα πανάρχια και τα προϊστορικά, αν μου επιτρέπετε, χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα,
1: ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ ισχυρό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει δε καθόλου.
1: Σωστό.
0: Γιατί τα κόλυβα τότε 30, τώρα 40. Αλλά το κόλυβο γίνεται πάντα με στάρι βρασμένο,
1: ναι.
0: Στο οποίο ρίχνανε ρόδι και οι αρχαίοι και τώρα, γιατί είναι συστατικό στην αρχαιότητα, πολύ σημαντικό το ρόδι.
1: Το ρόδι βέβαια.
0: Και το ανακάτευαν με καρπούς,
1: ναι.
0: Τα ξηροκάρπια που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο πάντα.
1: Πάντοτε.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι από την εισαγόμενα που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Όχι.
0: Και η σταφίδα που επίσης πάντα υπήρχε.
1: Υπήρχε. Βεβαίως.
0: Αυτά λοιπόν τα κλασικά συστατικά.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο τώρα που βάζουν και κάποια.
1: Και κουφέτα
0: άλλα,
1: βάζουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτά είναι τα κλασικά συστατικά, ναι, τα οποία είναι και σήμερα στα κόλυβα.
1: Σωστό.
0: Και βλέπουμε ότι είναι πανάρχιο έθιμο και είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το Στάρι και ακόμα μία σύνδεση με τη Δήμητρα,
1: ναι,
0: και τον κάτω κόσμο.
1: Πολύ ωραία το λέτε.
0: Και βεβαίως την κόρη της που την παντρεύτηκε,
1: ναι,
0: τον Άδη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι και εδώ έχουμε το κόλυβο, ένα συνδετικό στοιχείο του πάνω με το κάτω κόσμο.
1: Ακριβώς. Ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: σημαντικές λοιπόν οι πληροφορίες που μας δίνουν οι αρχαίοι μόνοι.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και τον Χρήστο Μπαλόγλου. Έχουμε λοιπόν κύριε Μπαλόγλου από τα πανάρχια τα χρόνια, τα προϊστορικά, είπαμε και τα μυθολογικά, γιατί βλέπουμε ότι τα μυθολογικά κάποια στιγμή γίνονται ιστορικά, έτσι. Π.χ. ας πούμε για τον Όμηρο, θυμάμαι το 19ο αιώνα ήταν μύθος και μετά όταν βρέθηκε με το Σλίμαν και μετά και άλλες πολιτείες και τα λοιπά, έγινε ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Και γενικά έχει αποδειχθεί ότι οι μύθοι έχουν ιστορικά γεγονότα τα οποία απλά δεν τα έχουμε αποκρυπτογραφήσει σαφώς σήμερα.
1: Ναι.
0: Φτάνουμε λοιπόν στους στα ελληνιστικά χρόνια και έχουμε τώρα και το επόμενο στάδιο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και αυτή δημιουργεί, έχει και αυτή προβλήματα πώς θα συντηρήσει η Ρώμη τον πληθυσμό της. Γι' αυτό αποβλέπει στην κατάκτηση της Αιγύπτου. Θέλει τη Σικελία να είναι δική της. Επίσης, μην ξεχνούμε ότι τη Σικελία τη διεκδικούσε και η Καρχιδόνα. Έτσι. Γιατί και αυτή πάλι έχει προβλήματα γεωπολιτικά, οικονομικά. Και η Σικελία ήταν το μήλο του Σέριδου μεταξύ είτε και των ελληνικών πόλεων, αλλά στους χρόνους της ελληνιστικής εποχής. Ο έλεγχος της Σικελίας ελέγχει ουσιαστικά τη Δυτική Μεσόγειο και την παραγωγή που έχουμε εκεί. Επίσης,
0: απόδειξη και σήμερα.
1: Και σήμερα.
0: Οι μετανάστες, οι λάθρομετανάστες, από την Καρχιδόνα αρχαία περνάνε απέναντι στη Σικελία πάλι, έτσι. Παρότι είναι το πιο δύσκολο ταξίδι, αυτό με τα περισσότερα ναυάγια, αλλά αποδεικνύει πραγματικά τη θέση και την ισχύ της Σικελίας, τη θέση της διαχρονικά, όσο και να έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία.
1: Σωστό, βεβαίως. Τα γεωπολιτικά μένουν τα ίδια.
0: Λοιπόν.
1: Και η Σικελία, λοιπόν, εμείς δεν ξεχνούμε ότι έχουμε και πολλούς δούλους στη Σικελία, έξω και μια εξέγερση δούλων που γίνεται. Μάλιστα για πολλά χρόνια ταλαιπώρησε τη Ρώμη αυτό, στους χρόνους του γύρω στο 133 π.Χ. περίπου, πριν από τον Αριστόνικο, που έχουμε τη μεγάλη εξέγερση στη Μικρά Ασία, στην Μπέργαμο, αλλά στα ίδια χρόνια δηλαδή για τη μεγάλη εξέγερση στην Σικελία. Δούλων. Η Σικελία λοιπόν είχε πρόβλημα, ήταν μια παραδοσιακή περιοχή που τροφοδοτούσε τη Ρώμη με σιτάρι.
0: Με σιτάρι. Ο σιτοβολώνας λοιπόν της Ιταλίας, της Ρώμης ήταν η Σικελία.
1: Και εκεί αντίστοιχα στα αξιώματα που έχουν και οι Ρωμαίοι, έχουν και αυτοί αντίστοιχα αξιώματα όπως και οι αρχαίοι Αθηναίοι για τον έλεγχο του εμπορίου του Σίτου και ούτω καθεξής. Και επειδή εισάγεται λοιπόν η Παμοσίτος και από την Αίγυπτο, εκεί αναφέρει ο Τάκητος συγκεκριμένα ένα πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Κλάβδιος είχε δώσει ειδικά κίνητρα να γίνονται οι πλώες και κατά το χειμώνα. Διότι οι πλώες, όπως ξέρουμε, γίνονταν από την περίοδο Μαρτίου,

0: Απρίλιο άρχιζαν και τελείωναν Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν γίνονταν σε άλλες χρονικές περιόδους λόγω κακοκαιρίας κλπ. Και για να είναι και πιο ασφαλή οι πλώες. Και το πλοίο με το οποίο έρχεται ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, κατά την πρώτη του φυλάκιση, ξεκίνησε ουσιαστικά από την Παλαιστίνη μέσω Μικρασασίας. Θα ερχόταν στη Ρώμη όπως και ήρθε φυσικά, αλλά αυτό το πλοίο όμως μετέφερε σίτο. Και ο πλούς γίνεται χειμώνα.
1: Για να έχει τις ευκαιρίες που δίνει τότε.
0: Ακριβώς, γιατί έδινε ακριβώς αυτό το κίνητρο ο νόμος που περιγράφει ο Τάκητος εις τους πλοιάρχους, ότι αν εσείς μπορέσετε να φέρετε πιο γρήγορα το σιτάρι και σε περιόδους απαγορευμένους από καιρικές συνθήκες, θα έχετε και μεγαλύτερες απολαβές. Το οποίο αυτό το εκμεταλλεύτηκε αυτός ο συγκεκριμένος πλοίαρχος. Έτσι.
1: Και με το καράβι λοιπόν ήταν γεμάτο σιτάρι.
0: Ήταν σιτάρι.
1: Και πήρε και το φυλακισμένο Παύλο.
0: Λέει 276 ψυχές είχε το πλοίο. Δηλαδή δεν ήταν μικρό πλοίο, αλλά ούτε και τεράστιο. Έτσι, γιατί τα καλύτερα πλοία της εποχής ήταν φοινικικά πλοία. Έτσι, αυτό το ξενό και από τον ξενοφόντα στον οικονομικό περιγράφει ένα πλοίο ξενοφών στον οικονομικό, το οποίο είναι φοινικικό. Έτσι.
1: Με αποτέλεσμα το ναυάγιό του στη Μελίτη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που θεωρείται σήμερα, λένε πολλοί, ότι είναι η Κεφαλονία.
0: Η Κεφαλονία.
1: Και αυτό μας δείχνει και τα ρεύματα που επικρατούσαν την εποχή εκείνη και πώς κατέληξε εκεί και πώς χρησιμοποιούσαν οι πλοίαρχοι τα ρεύματα για να κάνουν πιο γρήγορα τα ταξίδια τους,
0: ναι,
1: και πιο ασφαλή όσο γινόταν, για να μπορέσει να πάει και το στάρι, όπως μας λέτε, υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, αλλά με μεγαλύτερη οικονομική απολαβή, στη τότε κρατεά Ρώμη. Η Ρώμη τώρα, μια και είμαστε στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας, κύριε Μπαλόγλου, προμηθεύεται το σιτάρι της, εξακολουθεί από τα ίδια κέντρα, καταρχάς τη Σικελία που είναι κοντά της και μετά την Αίγυπτο, έτσι.
0: Την Αίγυπτο, ακριβώς.
1: Η Μέση Ανατολή τι γίνεται, εξακολουθεί να έχει σιτάρι, αλλά τροφοδοτεί τις γύρω περιοχές, τους λαούς, δεν κάνει εξαγωγή.
0: Δεν έχει εξαγωγή μεγάλη, όχι.
1: Και ο πότος επίσης στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου και την ευρύτερη περιοχή.
0: Την περιοχή, ναι. Ναι.
1: Αυτό ίσως θα το δούμε αργότερα όταν μεταφέρεται η έδρα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, ναι, που έρχεται πιο κοντά η Κωνσταντινούπολη στον Πόντο.
0: Στον Πόντο. Αλλά και πάλι η Αίγυπτος τροφοδοτεί την Κωνσταντινούπολη. Μέχρι που καταλαμβάνει τους Άραβες.
1: Και είναι λογικό γιατί είναι πέρασμα και το Σουέζ και ο Βόσπορος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά είναι δύο περάσματα κοντά το ένα στο άλλο.
0: Ναι.
1: Και έτσι βοηθούν, ναι, αυτή την διαμεσολάβηση.
0: Σωστό.
1: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, κύριε Μπαλόγλου, θέλω να μας κάνετε έτσι μία σύνοψη όσων είπαμε σχετικά με το εμπόριο του Σίτου και του Άρτου στην αρχαιότητα.
0: Ναι. Για του Σίτου είπαμε, εντάξει, ο Άρτος
1: είναι το παράγωγο του, το παράγωγο, ναι.
0: Παράγωγο ήταν και
1: δεν
0: κυρίως,
1: εξαγόταν Άρτος.
0: Δεν εξαγόταν Άρτος, ακριβώς.
1: Όχι. Και είναι τα, ναι, χρόνια του, ναι, τουλάχιστον, όχι.
0: Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Ο Σίτος λοιπόν είναι βασικό συστατικό διατροφής όλων των λαών της Ανατολικής Μεσογείου και από τη μυθολογία που είπαμε και στον Ισίωδο επίσης, στο έργα και η Μέρε που αναφέρεται και για την παραγωγή. Βέβαια δεν μιλάει για τη γεωργία, δεν ομιλεί ειδικά για το σιτάρι. Έτσι. Αλλά είναι όμως σημαντικό ότι η αρχαία Αθήνα δεν παράγει σιτάρι, έτσι, δεν έχει μεγάλες παραγωγές παραγωγικές δυνατότητες η Αττική για την παραγωγή σίτου σε όλα τις τα χρόνια, από την αρχαιότητα δηλαδή μέχρι την κατάληψη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
1: Μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, και μέχρι και σήμερα ουσιαστικά, γιατί τα προϊόντα της Αθήνας ήταν ουσιαστικά το λάδι, έτσι, ήταν τα σίκα ήταν πολύ σημαντικό και το μέλι. Έτσι. Και το κριθάρι που λέει ο Θεόφρατος ότι είχαν οι Αθηναίοι κριθάρι.
1: Όπως και οι Λάκωνες κριθάρι.
0: Ναι, και οι Λάκωνες. Και επομένως η Αθηναϊκή Δημοκρατία, λοιπόν, για να μην λιμοκτονεί ο κόσμος, είχε εισάγει ειδικές διατάξεις και σοβαρές διατάξεις και ειδικούς θεσμοθετημένα όργανα τα οποία παρακολουθούσαν το εμπόριο του Σίτου. Έτσι. Γιατί, όπως ξέρουμε, στη Δημοκρατία δεν πρέπει κάποιος να παραπονείται. Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Γι' αυτό ήταν και κληρωτοί. Με την κλήρωση, δηλαδή δια της τυχαίας κληρώσεως γίνονταν όλοι αυτοί, αναλάμβαναν τα αξιώματα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, όπως λέει ο Αριστοτέλης, στην Αθηναίο Πολιτεία, και αυτοί παρακολουθούσαν όλο το εμπόριο του Σίτου. Γι' αυτό έχουμε αργότερα και το πρόβλημα που δημιουργείται στα χρόνια του Λυσία, εξού και ο περίφημος λόγος ο Κατάστατο Πολών, χαρακτηριστικός λόγος μιας διαμάχης που γίνεται, όπου γίνεται μια κερδοσκοπία και η μαύρη αγορά. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια, το εμπόριο του ΣΥΤΟΥ είναι προβληματικό, είτε για λόγους αποκλεισμού, είτε για πολέμους, είτε λόγω κακοκαιρίας και ούτω καθεξής. Αυτά επηρεάζουν την τιμή του ΣΥΤΟΥ και κατ' επέκταση επηρεάζουν και την ίδια την ύπαρξη μιας πόλεως. Και είδαμε και σε ορισμένα χωρία, από πολύ συγκεκριμένα χωρία από αυτό το έργο, τα οικονομικά του Αριστοτέλη, που αποδίδεται στον Αριστοτέλη, πώς δηλαδή για δημοσιονομικούς ακόμα λόγους χρησιμοποιούν το σιτάρι για να προσποριστούν έσοδα οι πόλεις. Έτσι.
1: Και φτάσαμε μέχρι τα χρόνια.
0: Είναι τα αρωμαϊκά.
1: Με έμφαση ιδιαίτερα στη Σικελία αυτά τα χρόνια. Και μας είπατε επίσης και για το περίφημο ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου.
0: Βέβαια.
1: Το καράβι που ναυάγησε, σιτάρι
0: μετέφερε.
1: Κατά χείμωνο, για να έχει κέρδος ο πλοίαρχος. Για να πάρει περισσότερα χρήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλόγου. Πρωτό Θεός. Θα σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Να συνεχίσουμε.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
0: Ευχαριστώ παρομοίως.
1: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, ο Χρήστος Παλόγλου, διδάκτορ οικονομικής ιστορίας. Και το θέμα μας σήμερα ήταν το εμπόριο και του ΣΥΤΟΥ κυρίως και του Άρτου στην αρχαιότητα. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Εμπόριο του ΣΥΤΟΥ και του Άρτου» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τη Σμαραγδή Καρά Γιώργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
4: Η ώρα είναι

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνω τον ουρανό να ως ιδέρινο στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς συνέρφη την επίβαση να αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σύ καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της χθήνας και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου αν σε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Ευχαριστήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ήτινα στο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην το οφειλήματα ημών ως και ημίσα αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: Πάντοτε νυν Κύριε και εις ώνος των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεατό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξότερων συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε ο Θεός, Χριστέ ο Θεός ημών και ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς πάνω κράτου και πάνω μου μαγείς αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες του τιμίου και ουρανίου δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λογκίνη του Εκατοντάρχου, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων Ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1992.

Χίλια κοχύλια. Τώρα που τα βλέπω σε ένα σωρό μαζεμένα, αναλογίζομαι πως έσκυψα για το καθένα χωριστά. Να το καθαρίσω από την άμμο, να το πλύνω στη θάλασσα. Έτσι κατάλαβα την ιερότητα των αψύχων, των στιγμών του χρόνου που χάλασα.

Ασκήσεις. Δανείζεται μηδέν απελπίζοντες, κατά Λουκάν. Όσο γερνά το σώμα, γίνονται πιο δύσκολες οι αθλητικές επιδόσεις. Ακόμη και οι απλούστερες ασκήσεις σουηδικής γυμναστικής. Πού να τολμήσει να πλησιάσει μονόζυγο πενιντάρης. Όμως, ακόμη δυσκολότερες φαίνονται οι ηθικές ασκήσεις, γιατί η ψυχή δυστυχώς δεν γερνά, συνεχώς δοκιμάζοντας κατακτήσεις καινούριες. Και εντούτοις, είναι ακατόρθωτο άθλημα να συγχωρήσει ο τίμιος αχαριστία φίλου.

Διαπραγματεύσεις. Δεν θα μπορούσαν να βρουν πονηρότερη λέξη για να ονομάσουν ψευδεπίγραφα ανηλικρινείς διαλόγους, επιδιώξεις άνομες, ευτελείς ανταγωνισμούς. Ακούς το χαρακτηρισμό και νομίζεις πως θα υπάρξει μια πορεία μέσα από τα πράγματα, με κέρδος ή ζημιά, πάλι μόνο στα πράγματα. Κι όμως, στο τέλος γνωρίζεις πως το παιχνίδι ήταν ανίερο, πλήρης εξανδραποδισμός του άμυρου ανθρώπου.

Καθημερινότητα. Στο σώμα σου βαθαίνει μια κλειστή πληγή. Αριστοτέλης Νικολαίδης. Κοινή ανομολόγητη πλήξη επαναλαμβανόμενων εικόνων, σχεδόν μηχανικών χειρονομιών, μέσα σε χρόνο που γνωρίζεις πως είναι φιδωλά μετρημένος, γι' αυτό τόσο πολύτιμος και δεν ανέχεσαι να κυλάνεις τα λέως. Αν όμως προσέξεις όσα λέγονται σε πλάγιο λόγο, κάποιες απλές λεπτομέρειες, όπως παραδείγματος χάρη το βλέμμα ανθρώπου ή ζώου σε ώρα ανάγκης, ανακαλύπτεις την απέραντη αμηχανία ενός ολόκληρου κόσμου που ρηγεί μπροστά στο επόμενο δευτερόλεπτο.

Αν είχαμε την τόλμη. Το πτώμα μένει συνήθως αθέατο, γιατί όλοι σχεδόν υποκρίνονται πως κινούνται, κάποτε μάλιστα τελείως καλοπροαίρετα, αν στερούνται της ικανότητος καταλογισμού. Η μολυσμένη ωστόσο ατμόσφαιρα μαρτυρεί πως πτώμα υπάρχει και δεν κάνει προβληματική μονάχα την εισπνοή, αλλά κουράζει και τα ανεκτικότερα δέντρα που δεν προφταίνουν να ανανεώσουν το οξυγόνο σε βαθμό ανάλογο. Το πρόβλημα θα γινόταν απλούστερο, ίσως αν είχαμε την τόλμη να διατυπώναμε εκ νέου τους περιβαρύτητος φυσικούς νόμους, πείθοντας τους ανθρώπους πως είναι δυνατόν να βρουν το πτώμα όχι πάντα οριζόντιο, αλλά και στην κατακόρυφο καμιά φορά, αν όχι και κινούμενο στην πρώτη γραμμή.

επί τα ίχνη. Κάποτε θα έπρεπε να φτάσουμε στην ωριμότητα να μετράμε τον άνθρωπο όχι από το άθροισμα εκείνων που κάνει ή εκείνων που λέει, αλλά προπάντων από τον τόνο της φωνής, το αφηρημένο βλέμμα, κάποια αδέξια χειρονομία. Σε αυτά τα μεμονωμένα σπαράγματα κρύβεται η πιο αυθεντική, αν όχι και ολόκληρη, η εικόνα του πλησίον. Παράστημάται η προσπάθεια να παρουσιαστούν εναρμονισμένα για κοινωνική αποτίμηση στοιχεία εκφύσεως ετερόκλητα.

Καλή η δήλωση για τη δική του νίκη. Όμως και αυτή μικρή παρηγοριά, για να μην πούμε ήδη αποκαρδίωση, αφού εμείς δεν είμαστε θεάνθρωποι. Μας ενθαρρύνουν πιο πολύ αυτά που είπε, όχι για τη δική μας δύναμη, αλλά για την αδυναμία του αντιδίκου. Και είναι καλό να ξέρουμε πως ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού.

Η γλώσσα. Αδελφοί, η γλώσσα είναι ένα όργανο τρομερά λεπτό, ένα μέσο αφάνταστα επικίνδυνο, ένα όπλο οριστικά εξοντωτικό. Αδελφοί, προσέξτε τη γλώσσα.

Πρωτοτυπία και δικαίωση. Τα περιθώρια των εκπλήξεων συνεχώς στενεύουν στην πράξη και την τέχνη και το λογισμό, δηλαδή ακόμη και στο όνειρο, καθώς το υλικό είναι σταθερά δοσμένο στον τετραπέρατο κόσμο και οι αισθήσεις όλων μας τείνουν να εξελιχθούν σε ανακλαστικά σχεδόν συνώνυμα. Εν τούτης, δεν θα κουραστούμε να επανερχόμαστε σαν για πρώτη φορά στα ίδια σχήματα και χρώματα, στις ίδιες λέξεις, τα δεδομένα, τα γνωστά και τα περίπου υπολογιζόμενα παράγωγά των, γνωρίζοντας πως οι λεπτομέρειες μένουν εν τέλει ανεξιχνίαστες και εκεί στηρίζει ο καθένας την πρωτοτυπία του και ενδεχομένως τη δικαίωσή του.

Το άλλο επίπεδο. Μοιάζουνε τόσο μεταξύ τους όλα, όταν τα πάρει ο χαμός. Κι εκεί δημουλά. Είναι η αλληλεγγύη της συμφοράς, ο φόβος της οριστικής απουσίας, που κάνει τόσο οικία μεταξύ των τα παροχημένα, αλλά και εκείνη η αέρινη φύση των αναμνήσεων, που δεν ευνοεί τις αιχμές, και εκείνη η σιωπηρή άφεση της νοσταλγίας για πρόσωπα ή πράγματα και καταστάσεις ευθύνονται άμεσα για αυτή την αλχημία, στηρίζοντας τη ζωή σε ένα άλλο επίπεδο.

Νόμοι της αγοράς. Είναι πάντα ακριβότερα στην αρχή, καθώς και όταν κοντεύουν να τελειώσουν τα περιοδικώς επανερχόμενα γεννήματα της γης.

Όμως, πώς καθορίζουμε την τιμή με βάση το πλήθος? Ποιος θα ρωτήσει το γείτονα πότε και τι τραβάει η καρδιά του?

Διάψευση των επαγγελιών. Το ξέρουμε πως λίγο πολύ όλα τα επαγγέλματα έχουν χρεοκοπήσει στην πονηρή μας εποχή, αφού κανείς δεν είναι πια φερέγγιος να δώσει καμιά επαγγελία και για τίποτε. Όμως αυτό ουδόλως μας δικαιώνει να καταδικάσουμε εκ των προτέρων οποιονδήποτε, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ξαφνιάσει κάθε στιγμή τον άνθρωπο. Θα σφίξουμε λοιπόν τα δόντια κάθε φορά που μας γελούν, παρακαλώντας το Θεό να είναι η τελευταία, τουλάχιστον από τον ίδιο άνθρωπο.

Κάδος απορριμμάτων. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεται εκτεθειμένος σε δημόσιο χώρο, αν είναι επιμελώς κρυμμένος στο σπίτι ή χωνευτός σε μετακινούμενο όχημα. Πάντοτε παραμένει το ταπεινότερο σκεύος του τεχνικού μας πολιτισμού, που πρέπει να κρύβει προστατευτικά κάθε λογής απορρίμματα. Όμως, δοχείο που τίποτε δεν απορρίπτει από τα πανταχώθεν απορριμμένα και όλα τα δέχεται, μεταγγίζοντάς τα σε χώρους ακίνδυνης αποσυνθέσεως για να επιστρέψουν και καθαρμένα με την ανακύκλωση, υψώνεται σαν κολυμβήθρα του Σιλοάμ που καθαρίζει αδιακρίτως απορρίπου.

αείπεδες. Τα οριστικά άρθρα δεν υπάρχουν, όπως άλλωστε και τα οριστικά φύλλα. Γιώργος Βέλτσος. Έλληνες, ο πιο παράξενος λαός του κόσμου, ο πιο αντιφατικός, τέρατα λογικής συνέπειας, αλλά συγχρόνως μη αποσπόμενη ούτε στιγμή από τη μαγεία και τις απορροές του ονείρου. Δίνοντας ένα όνομα, θέλησαν πάντα να ορίσουν, αλλά και φοβήθηκαν μήπως αφορήσουν στη μαθηματική ασφυξία της ουτοπίας, τους χυμούς της ζωής. Η κάθε λέξη τους είναι μια άτομη συλλαβή του ίξης αφήξης, ώστε ποτέ να μην καταλήξεις σε βράχο οριστικού αδιεξόδου και πλήξεις, αλλά να παραμείνεις για πάντα θαυμάζοντας σαν το παιδί.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ο Επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο Επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυρεχείου και Πάσης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κλιμακώνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος σε στενά Ορμούς και στον Εύξεινο Πόντο. Από επίθεση με ντρόουνς η φωτιά στο τάνκερ με 8 αγνοωμένους στον Εύξεινο Πόντο. Ρουμανία και Βουλγαρία εξετάζουν το άρθρο 4. Χάκερ απειλούν λιμάνια και ναυτιλιακές εταιρείες. Άρση απαγορευτικού από τις 9 το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά. Θα τηλεφωνήσετε για να μάθετε πώς πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε Λαύριο και Ραφίνα οι ενδιαφερόμενοι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε φρένο σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο. Στην φυλακή της Θεσσαλονίκης πρώην στρατιωτικός για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Διακινητής κοκαΐνης επιτέθηκε σε αστυνομικού στο κέντρο της Αθήνας. Ατύχημα και πάλι στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόνηθο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες πέραν των 2 τραυματιών. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή στην Ισπανία κινεί διαδικασίες κατά του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Σάνσενθ. Συμφωνούν Γαλλία και Γερμανία για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Εκτάκτως, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τρόποι προσέγγισης για την επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή. Καλεσμένη η ψυχολόγος και συγγραφέας, η κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Τζορτζακάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κυρία Τζορτζακάκη, θα θέλαμε να μας πείτε, να μας ορίσετε τι είναι η πειθαρχία.
1: Λοιπόν, η πειθαρχία είναι μία λέξη που δεν θα πρέπει να μας τρομάζει. Κάποτε μια δασκάλα μου είπε ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς πειθαρχία. Το οποίο αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως παράδοξο, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί όταν δεν μπορούμε κάποια πράγματα να είναι οριοθετημένα, βρισκόμαστε σε ένα χάος. Οπότε λοιπόν, όταν λέμε ότι τα παιδιά χρειάζονται πειθαρχία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στρατιώτες.
0: Ναι. Το είπατε κι εσείς μόλις τώρα, ότι δεν πρέπει να είναι στρατιώτες τα παιδιά, κυρία Τζορτζακάκη. Ωστόσο όμως, ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας και ειδικά από εσάς τους ψυχολόγους, τους ειδικούς επιστήμονες, ότι τα παιδιά χρειάζονται όρια. Τα όρια τα οποία τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε και να αναφερόμαστε σε αυτά. Γιατί τα παιδιά χρειάζονται όρια και πειθαρχία, κυρία Τζορτζακάκη? Ναι. Για τα όρια και για την πειθαρχία αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο των παιδιών και στην καθημερινή τους ζωή, τα οποία, όπως προείπαμε, τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή και είναι άκρος απαραίτητα στα παιδιά τα όρια, και στο σύγχρονο σχολείο επίσης χρειάζονται τα όρια από τους εκπαιδευτικούς όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες συμπεριφορές, περίεργες συμπεριφορές από την πλευρά των παιδιών, κυρίως στα παιδιά τα οποία δεν υπακούν, στα ανυπάκουα παιδιά. Εμείς λοιπόν αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και θα αναζητήσουμε τρόπους προσέγγισης όσον αφορά στην επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο αυτή η πειθαρχία βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη. Αφού όμως πρώτα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Τζορτζακάκη, γιατί τα παιδιά χρειάζονται όρια και πειθαρχία?
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε τώρα πρόβλημα με τη γραμμή, δεν ξέρω μέχρι πού με ακούσατε.
0: Δεν σας είχαμε ακούσει καθόλου στην απάντηση στο ερώτημα αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, η πειθαρχία, είπα και πριν, ότι είναι μια λέξη που δεν πρέπει να μας τρομάζει. Μια δασκάλα μου είπε κάποτε ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς πειθαρχία. Γιατί όταν δεν έχουμε πειθαρχία υπάρχει ένα χάος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν πειθαρχία, όχι όμως να τα θέλουμε να είναι στρατιώτες με αυτή την άποψη, αλλά να μπορούν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να μπορούν να ακούνε το όχι, να περιμένουν τη σειρά τους, να αυτοεξυπηρετούνται. Και κυρίως να μην έχουν την αίσθηση ότι είναι πάνω από όλους τους άλλους, ότι δικαιούνται τα πάντα και ότι όλοι θα τους υπηρετούν ή θα τους κάνουν ό,τι επιθυμούν.
0: Χρειάζεται, κυρία Τζορτζακάκη, το όχι? Είστε υπέρ στο να λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όχι σε ένα παιδί?
1: Εννοείται ότι χρειάζεται, γιατί πολλές φορές λέω έτσι και στο φιλικό μου περιβάλλον όταν μιλάω, ότι όταν εμείς τώρα, ακόμα και αν ένας γονιός δεν πει όχι τώρα στο παιδί του, το παιδί μετά θα πάει σχολείο και θα του πει όχι ο δάσκαλος, θα του πει ο συμμαθητής του. Ακόμα πιο μετά θα βγει στη ζωή και τότε η ζωή θα είναι αμέτρητα χαστούκια για αυτό το παιδί που δεν έχει μάθει να ακούει το όχι και να το δέχεται. Οπότε είναι όταν υπάρχει το αντίθετο, ας πούμε, της υπερβολικής τιμωρητικότητας και αυστηρότητας, που είναι τώρα η απόλυτη ανοχή, είναι εξίσου καταστρεπτική για έναν άνθρωπο.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, θα αναρωτηθεί κάποιος από εμάς που μας ακούει για το τι είναι τα όρια, τι θα του λέγαμε, τι είναι τα όρια σε ένα παιδί, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στους εφήβους.
1: Λοιπόν, τα όρια είναι μια λέξη που την ακούμε πάρα πολύ συχνά και από τους ψυχολόγους. Πολλές φορές οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί λένε αυτό το παιδί δεν έχει όρια. Έτσι το λένε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Βάλτε όρια. Είναι έτσι μια πρόταση που την ακούς, λες και είναι κάτι πανεύκολο. Λοιπόν, αυτό είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχει να κάνει ένας γονιός. Τα όρια δεν είναι η τιμωρία, είναι ο τρόπος να δείξουμε στα παιδιά μέχρι που μπορούν να φτάσουν και κυρίως μέχρι που είναι ασφαλές να φτάσουν. Οπότε έχουν την έννοια της προστασίας ουσιαστικά. Δηλαδή, όπως είναι το παιδί που είναι ενός έτους και αρχίζει και περπατάει και πάει να βάλει το δάχτυλο στην πρίζα και εμείς θα του πούμε μη, γιατί αλλιώς θα πάθει ηλεκτροπληξία και θα πεθάνει. Αντίστοιχα λοιπόν ο γονιός σε κάθε ηλικία πρέπει να φροντίζει να πει στο παιδί μέχρι που είναι ασφαλές να φτάσει. Για παράδειγμα, όταν είναι οι πολλές ώρες οθόνης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα σήμερα, πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Δεν μπορεί το παιδί να παίζει από το πρωί ως το βράδυ, γιατί δεν είναι ασφαλές γι' αυτό.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, γιατί τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν όρια?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, τις παλιότερες εποχές υπήρχε μια τρομερή τιμωρητικότητα από την οποία είδαμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Όπου υπήρχε και η σωματική τιμωρία, οι γονείς δεν εξηγούσαν τίποτα στα παιδιά τους, δηλαδή απλά τους λέγανε θα κάνεις αυτό επειδή το λέω εγώ κτλ. Βλέποντας λοιπόν αυτά κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν καλά από αυτό, φτάσαμε στο άλλο άκρο να νομίζουμε ότι το παιδί με το παραμικρό θα πάθει ψυχικό τραύμα. Δηλαδή να μην του φωνάξουμε γιατί θα τραυματιστεί ψυχικά, να είμαστε σωστοί γονείς. Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε σχέση με όλο αυτό. Και εδώ πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Παρόλο που συζητάμε πολύ με το παιδί μας, και πρέπει να συζητάμε και είναι ένα σημείο κλειδί ο διάλογος που κάνουμε με το παιδί μας για να ξέρουμε πώς νιώθει και πώς σκέφτεται. Τα παιδιά δεν είναι ισότιμα με τον ενήλικα μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν μπορούν τα παιδιά να αποφασίζουν πού θα πηγαίνει η οικογένεια, τι θα τρώει. Και ένα σώρο πράγματα για τα οποία τα σημερινά παιδιά αποφασίζουν και επιβάλλουν μάλιστα στην οικογένεια. Το τι θα κάνουν, πώς θα λειτουργεί η οικογένεια. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Μου είχε πει κάποιο φιλικό πρόσωπο για μια μητέρα η οποία συζητούσε τα πάντα με το παιδί της. Ήθελε να είναι πολύ δημοκρατική και να συμφωνεί το παιδί σε ό,τι κάνει. Το παιδί λοιπόν αυτό έφτασε στο σημείο, όταν έπρεπε να κάνει τα εμβόλια, να αρνείται και να κάθεται να επιχειρηματολογεί και να λέει γιατί δεν θέλει να κάνει τα εμβόλια και τελικά να μην πάει στο παιδίατρο. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν την εμπειρία και τη γνώση για να ξέρουν τι είναι ασφαλές για αυτά. Οπότε, ενώ πρέπει να ακούμε πώς νιώθουν και τι επιθυμούν, δεν μπορούμε να τους δώσουμε ένα ρόλο ισότιμο με τον δικό μας που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι κίνδυνος αυτό δηλαδή.
0: Θέλετε να πείτε ότι και η υπερβολική επικοινωνία με το παιδί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Δεν
0: όπως
1: είναι
0: αυτό...
1: θέμα επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν είναι ποτέ κακή. Η επικοινωνία είναι πάντα καλή. Η εξουσία είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μέσα από την επικοινωνία όμως βλέπουμε ότι κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να πάρει τον αέρα του γονιού.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η εξουσία που δίνεται. Δηλαδή μπορούμε πάντα να ακούμε το παιδί, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι
0: κατάλαβα.
1: Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις για κάποια θέματα. Γιατί για το τι θα φορέσει ή για το αν θέλει να κάνει μια δραστηριότητα ή για άλλα πράγματα, είναι σημαντικό να είναι και αποφάσεις του παιδιού. Αλλά για το αν θα κάνει κάποια ιατρική πράξη, αν θα πάει στο σχολείο ή αν όλη η οικογένεια θα πάει να κάνει αυτό την Κυριακή, δεν μπορεί να έχει αυτή την εξουσία το παιδί, γιατί δεν μπορεί να τη διαχειριστεί.
0: Ναι. Και έρχονται...
1: Είναι δυνάστης δηλαδή, επειδή έχει υπερβολική εξουσία.
0: Και να που έρχονται εδώ τα όρια, κυρία Τζορτζακάκη. Εκεί πρέπει να βάλει όρια ο γονιός, δηλαδή.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο γονιός δεν βάζει όρια στο παιδί, γιατί κανείς δεν μπορεί να ελέγξει κανέναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους. Ελέγχουμε τον εαυτό μας. Ο γονιός, λοιπόν, το σημείο κλειδί στα όρια είναι πρώτον τα όρια που θα βάλει στον εαυτό του. Δηλαδή το θα πει ότι εγώ δεν ανέχομαι να με χτυπάς. Εγώ δεν ανέχομαι να μου μιλάς έτσι. Δηλαδή τα όρια, το τι ανέχεται ο γονιός, αλλά το βάζει στον εαυτό του το όριο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε, και αυτό το λέω γιατί και εγώ μπορεί να έχω αυτή τη δυσκολία που έχω ένα μικρό παιδί και το βλέπω παντού γύρω μου και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε στο παιδί κλείσε το βιντεοπαιχνίδι και εμείς να είμαστε στο κινητό.
0: Δηλαδή
1: είναι σημαντικό κάθε φορά που ένα παιδί κάνει κάτι που μας εκνευρίζει, που μας ενοχλεί, που είναι εκτός ορίων, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι μια παραλλαγή κάποιου δικού μας ελαττώματος ή κάποιας δικής μας αδυναμίας ή ένα θέμα δικό μας. Και να αυτοπαραπληρώμαστε και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε εμείς τον εαυτό μας.
0: Είναι αυτό που λέμε, κυρία Τζορτζακάκη, ότι το παιδί είναι καθρέφτης των γονέων του.
1: Βέβαια, ναι. Σίγουρα δεν μπορεί όλα να τα ελέγξει ο γονιός, αλλά ένα κλειδί για μια σωστή συμπεριφορά είναι να κοιτάμε κι εμείς τι πρότυπα είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Αν πει ένας δάσκαλος για ένα παιδί ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί στην τάξη να συνεργαστεί, δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του, εμείς θα αναρωτηθούμε, εμάς πώς μας έχει δει. Έχουμε πάει εμείς, ας πούμε, στην τράπεζα και φρικάρουμε επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πάντα πίσω από όλα αυτά τα θέματα θα βρούμε κάτι δικό μας. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος εκεί, να το δούμε και τη διάθεση να βελτιώνουμε και τον εαυτό μας. Όχι μόνο να ζητάμε από τα παιδιά να βελτιώνονται.
0: Ναι. Κυρία Τζορτζακάκη, τι συμβαίνει όταν οι γονείς λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι?
1: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που έχει πολύ να κάνει με τη σημερινή κοινωνία, ότι οι γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Και πολλές φορές δεν είναι θέμα καριέρας μόνο, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια απλή δουλειά για να μπορούν να επιβιώσουν. Και παρόλα αυτά χρειάζεται να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι. Κάτι που δεν ακούγεται συχνά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το πόσο σημαντικά είναι τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Δηλαδή, στα 5-6 πρώτα χρόνια χτίζεται αυτός ο άνθρωπος. Οτιδήποτε υπάρχει μετά θα είναι πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ κρίσιμα και είναι σημαντικό ένας γονιός όσο μπορεί να είναι κοντά στο παιδί του για να το μεγαλώσει με τις αξίες που θέλει και, και πάνω απ' όλα να έχει μια σχέση μαζί του για να μπορεί μετά να πορεύεται δίπλα του και να έχει μια καλή σχέση να αντιμετωπίζει ό,τι χρειάζεται. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, για κάποιους γονείς μπορεί να είναι δύσκολο και να μην φταίνει κιόλας. Να πρέπει να πληρώσουν τον οίκη τους και να λείπουν τόσες ώρες. Εκεί λοιπόν θέλει να έχουμε λίγο μια επαφή με αυτό. Μια επαφή με όταν έχει ενοχή κάποιος γονιός και προσπαθεί να αναπληρώσει, όντας πολύ επιτρεπτικός μετά. Δηλαδή, επειδή ακριβώς νιώθει ότι τον στερείται το παιδί, να του κάνει πολλά δώρα, να του κάνει πολλά χατήρια. Εκεί δεν βοηθάει. Δηλαδή, ο γονιός πρέπει να είναι μια σταθερή παρουσία που θα έχει και την αυστηρότητά του, όχι σκληρότητα, αλλά την αυστηρότητα για να υπάρχουν αυτά τα όρια που είπαμε. Γιατί μέσα στα όρια τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια. Δεν είναι τα όρια τιμωρία, είναι η ασφάλειά του.
0: Ναι. Και επιβάλλονται τα όρια αυτά, έτσι ώστε το παιδί, η κυρία Τζορτζακάκη, να υπακούσει. Ανάλογα.
1: Το επιβάλλονται δεν μου ταιριάζει, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εφαρμόζονται, τι να πούμε, πώς.
1: Δεν είναι θέμα το επιβολή, ίσως να έχει και μια πιο τιμωρητική έννοια. Είναι προστασία. Λένε στο παιδί ότι μέχρι εδώ είναι ασφαλές να πας.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές μπορεί να πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί. Βέβαια πρέπει να το εξηγήσουμε. Γιατί δεν παίρνουμε στον κόσμο των παιδιών εύκολα. Νομίζουμε ότι άμα του πούμε κάνε αυτό επειδή το λέω εγώ, ότι αρκεί. Δεν αρκεί. Γιατί δεν θα το κάνει.
0: Και τα όρια γίνεται αντιληπτό σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει έως τώρα κυρία Τζορτζακάκη, ότι χρειάζονται διάλογο. Διάλογο και επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιών.
1: Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα παιδί έχει μια συμπεριφορά που μας προβληματίζει να δούμε τι συναίσθημα κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, μπορεί να κρύβεται θυμός, μπορεί να κρύβεται ζήλια για το αδερφάκι, ας πούμε. Μπορεί να κρύβεται μια αίσθηση ανεπάρκειας που έχει το ίδιο το παιδί, ότι δεν τα καταφέρνει κάπου, ότι δεν είναι σεβαστό στην οικογένεια. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση. Πάντως πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας να το δούμε. Δηλαδή το να λέμε ότι το παιδί μου δεν ακούει και το βάζω τιμωρία και πάλι δεν ακούει. Και πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του παιδιού και να βλέπουμε τι έχει στον κόσμο του τελικά.
0: Άρα πρέπει να βλέπουμε, σας ακούμε μεγάλη προσοχή, το ίδιο πιστεύω και οι ακροατές μας, κυρία Τζορτζακάκη. Άρα τα όρια πρέπει να τα φανταζόμαστε σαν να είναι ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας.
1: Ακριβώς.
0: Γύρω από το παιδί.
1: Ακριβώς. Και το ίδιο το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε αυτό όταν γίνεται ένα σωστό διάλογο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιες λέξεις, ας πούμε, που τα λέμε πάρα πολύ συχνά, γιατί και εμείς αυτά ακούσαμε. Ότι μην είσαι κακό παιδί. Αυτό, ας πούμε, μην κάνεις αυτό γιατί είσαι κακό παιδί. Αυτό δεν βοηθάει ποτέ. Δηλαδή, το να ταμπελώνουμε ένα παιδί χαρακτηρίζοντας το κακό επειδή έκανε κάτι, είναι σαν να το δημιουργούμε ταυτόχρονα, σαν να συντελούμε στο να γίνει κακό. Οπότε είναι κάτι που ακούγεται πολύ συχνά, ότι κρίνουμε την πράξη και όχι τον άνθρωπο.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, δεν θα πούμε επιβολή, ούτε εφαρμόζουμε. Να πούμε θέτοντας τα όρια.
1: Ακριβώς. Ναι, τα ορίζουμε.
0: Ακριβώς. Όπως το είπατε και εσείς, βοηθάμε στο να διδάξουμε την αξία της πειθαρχίας.
1: Στα παιδιά. Υπήρχε η παλιότερη έννοια της πειθαρχίας, η οποία δεν ήταν πολύ βοηθητική για έναν άνθρωπο συνήθως. Η αξία της πειθαρχίας, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να λειτουργεί, να είναι καλά με αυτή τη λογική, να μπορεί ακόμα και αν δεν γίνεται αυτό που θέλει, να μην υποφέρει.
0: Μήπως την πειθαρχία, κυρία Τζορτζακάκη, την είχαμε παλιά στο μυαλό μας και με την χειροδικία, δηλαδή ότι οι γονείς χτυπούσαν τα παιδιά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει γενικά κάθε τύπο, ό,τι έρχεται από παλιά, πρέπει λίγο να το βλέπουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, παλιά πώς ήταν ο κόσμος, πώς ήταν οι άντρες. Οι άντρες των παλιότερων εποχών πολεμούσαν. Δηλαδή, ήταν σκληροί άνθρωποι γιατί έπρεπε να βγουν στον πόλεμο και να πολεμήσουν και κάποιες φορές και σώμα με σώμα, ας πούμε. Τι ζητούσε η κοινωνία από αυτούς τους άντρες? Ζητούσε να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο, να είναι με συγκεκριμένο τρόπο η οικογένειά τους, αλλιώς αποκλείονταν. Πώς έπρεπε να είναι οι γυναίκες? Δηλαδή όλα αυτά τα πρέπει που επιβάλλονταν ήταν μια πολύ σκληρή κοινωνία κάποιες φορές που δεν επέτρεπε ούτε πολυδημοκρατικότητα, ούτε το άτομο να ξεχωρίζει, γιατί η κοινωνία έτσι μπορούσε τότε να επιβιώνει. Οπότε αυτός ο τρόπος λοιπόν τώρα δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να επιβληθεί και έχει καταδικαστεί και καλώς έχει καταδικαστεί και δεν βοηθάει τα παιδιά. Όμως, όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε να φτάνουμε στο άλλο άκρο γιατί το αποτέλεσμα πάλι μπορεί να είναι παραβατικότητα.
0: Ναι.
1: Όταν ένα παιδί δεν ξέρει πού να σταματήσει, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει παραβατικό στην εφηβεία του ή στην ενήλικη ζωή του. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να σχετιστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς θα τον αντέξουν οι φίλοι του, πώς θα τον αντέξει ένα σύντροφο ή μια σύντροφο?
0: Τι ρόλο παίζει η ενσυναίσθηση, κυρία Τζορτζακάκη?
1: Παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί για να έχουμε όρια σημαίνει ότι όταν μάλλον έχουμε ενσυναίσθηση σημαίνει ότι μπαίνω στη θέση του άλλου.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει και πειθαρχία και είναι οριοθετημένος, μπαίνει στη θέση του άλλου και δεν θέλει να τον βλάψει. Τον κατανοεί. Οπότε δεν βάζει μονίμως τον εαυτό του από πάνω και τις δικές του ανάγκες. Ούτε προσπαθεί να επιβληθεί. Να, η επιβολή είναι αυτή. Δηλαδή η επιβολή είναι ο άνθρωπος που δεν έχει όρια, προσπαθεί να επιβάλλει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οριοθετημένος, νιώθει καλά, και μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου και το καταλαβαίνει. Οπότε ναι, η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική, αλλά ενσυναίσθηση πρέπει να διδάξουμε. Δεν είναι κάτι που ένα παιδί από μόνο του θα το έχει.
0: Και κάτι το οποίο γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη από την πλευρά του γονέα, κυρία Τζορτζακάκη.
1: Όπως επίσης, ένας γονιός ο οποίος ανέχεται τα πάντα από το παιδί του δεν είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει τα όρια του και τελικά παραβιάζεται. Ναι. Άρα το παιδί αυτό λοιπόν υπάρχει... Δεν θέλω να μιλάω με τίποτα απόλυτα και να λέω ότι αν γίνει αυτό το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, αλλά... δεν είναι ένα καλό παράδειγμα το να αφήνουμε τους άλλους να μας παραβιάζουν. Γιατί το παιδί θα κάνει το ίδιο και εκείνο μετά όταν μεγαλώσει. Δεν θα βάζει τα δικά του όρια να προστατεύει τον εαυτό του.
0: Και μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ακροατής και ακροάτρια, κυρία Τζορτζακάκη, ποιες συμπεριφορές είναι κατάλληλες και αποδεκτές και σε κάθε περίσταση?
1: Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Να σεβόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας και να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν. Είναι μια φράση πολύ παλιά και χιλιοϋπομένη και εκεί νομίζω ότι είναι η βάση όλων. Αλλά είμαστε πάρα πολύ κακομαθημένη κοινωνία και πολύ ατομιστές και θεωρώ ότι ένας λόγος που τα παιδιά σήμερα είναι... έχουν αυτή τη μεγάλη δυσκολία με τα όρια είναι επειδή οι άνθρωποι σήμερα κοιτάνε μόνο την οικογένειά του. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι λένε να είμαι καλά εγώ και η οικογένειά μου, να είμαι καλά εγώ και τα παιδιά μου. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται παρά έξω, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους, δεν μας ενδιαφέρει η πόλη μας, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Να είμαστε καλά εμείς, να έχουμε τους μισθούς μας, να έχουμε το φαγητό μας, τη διασκέδασή μας, τις διακοπές μας και δόξα τω Θεώ. Αυτό λοιπόν όμως ως νοοτροπία βγάζει ανθρώπους που κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Οπότε δεν θα κοιτάξουν μετά ούτε το συμμαθητή τους ούτε εμάς τελικά. Θα μάθουν να κοιτάζουν τον εαυτό τους. Πρέπει να είμαστε σύνολο κοινωνικό.
0: Έχουμε να κάνουμε με έναν εγωκεντρισμό, κυρία Τζορτζακάκη, σε αυτή την περίπτωση. Όταν κοιτάνε τον εαυτό τους, κοιτάνε, δηλαδή, ενδιαφέρονται για το εγώ τους μονάχα. Και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες.
1: Η οι δεκαετίες του 80 και του 90, αυτό που προβαλόταν πάντα ήταν η ατομική επιτυχία. Ναι. Η απόκτηση του πλούτου ατομικά. Αυτά ήταν τα πρωτότυπα. Οπότε οι άνθρωποι το που μεγαλώσανε σε αυτές τις δεκαετίες κοιτάζουν αυτό. Αλλά αυτό δεν θα βγάλει παιδιά που θα είναι κοινωνικά, που θα είναι συνεργατικά, που θα είναι καλά μέσα τους, που θα έχουν ανθρώπινες σχέσεις.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στους τρόπους προσέγγισης για την επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη. Καλεσμένη είναι η ψυχολόγος και συγγραφέας, η κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη. Κυρία Τζορτζακάκη, τι προβλήματα προκαλούνται συχνά όταν μεγαλώνουν τα παιδιά με παππούδες και με γιαγιάδες?
1: Αυτό που έχει να κάνει με τα όρια σε σχέση με τους παππούδες και τις γιαγιάδες είναι ότι είναι πολύ επιτρεπτικοί συνήθως, ότι είναι άνθρωποι μεγάλοι οι οποίοι τώρα είναι στο τέλος της ζωής τους και εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά ένα μικρό παιδί να σε αγαπάει πολύ. Οπότε εντάξει, είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Ωστόσο, πρέπει να έχουν λίγο στο νου τους ότι κανείς δεν θα αγαπήσει το παιδί αυτό όπως το αγαπάνε αυτοί. Και αν αυτό το παιδί μετά μάθει έτσι σε αυτή την υπερβολή, μάλλον η αγάπη δεν είναι κακή. Η αγάπη πάντα είναι καλή. Το πρόβλημα είναι η επιτρεπτικότητα και οι υπερβολικές παροχές, που επίσης υπάρχει με τεράστια υπερβολή σε αυτό σήμερα. Δηλαδή πόσα παιχνίδια έχουν τα παιδιά, σε πόσες διασκεδάσεις να τα πάμε, όλο αυτό να δίνουμε. Όταν μεγαλώνουμε έναν άνθρωπο πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν τον μεγαλώνουμε για να τον ευχαριστούμε από το πρωί ως το βράδυ, αλλά για να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι χρήσιμος στην κοινωνία μας και να είναι και καλά μέσα του. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα είναι κάποτε ο σύντροφος κάποιου, θα είναι κάποτε ο φίλος κάποιου, θα είναι ο υπάλληλος κάποιου ή το αφεντικό κάποιου, πρέπει να μπορεί να δέχεται τη ματέωση. Και όταν είναι πολύ επιτρεπτικά όλα και υπερβολικές οι παροχές, είναι δύσκολο αυτό για τα παιδιά. Από την άλλη, όταν υπάρχουν συγκρούσεις με τους γονείς, δηλαδή και αυτό είναι πολύ συχνό να λένε οι μαμάδες ότι εγώ είπα να μην του δώσω σοκολάτα και γιατί του έδωσε, και εκεί υπάρχει λίγο ένα θέμα, γιατί όταν αφήνουμε την ευθύνη, μια ευθύνη δική μας, τα παιδιά είναι δική μας ευθύνη. Αν το αφήσω σε κάποιον άλλον, δεν μπορώ να έχω την απέτηση να το κάνει ακριβώς όπως θα το έκανα εγώ. Γιατί οι παππούδες μπορεί να μην έχουν και αντοχή, που είναι μεγάλοι άνθρωποι. Οπότε ένας τρόπος αυτό να το λύνουμε με τα παιδιά μας είναι να τους λέμε ότι στο σπίτι της γιαγιάς συμβαίνει αυτό γιατί έτσι επιτρέπει η γιαγιά, αλλά στο σπίτι το δικό μου ο κανόνας είναι αυτός. Και έτσι λίγο να σώζουμε την κατάσταση.
0: Ακροάτρια ρωτάει κυρία Τζορτζακάκη για το πόσο σημαντική είναι η γλώσσα του σώματος από την πλευρά των γονέων. Δηλαδή εκτός δηλαδή από τα λεκτικά μηνύματα που μεταφέρουμε στο παιδί, στέλνουμε και πάρα πολλά μη λεκτικά μηνύματα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό εννοεί η αγαπητή ακροάτρια.
1: Το σώμα γενικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που στην κοινωνία μας είναι πάρα πολύ παραμελημένο. Δηλαδή έχουμε μάθει να λειτουργούμε μόνο με το μυαλό μας. Από τα παιδιά μας ζητάμε ουσιαστικά να είναι μόνο οι εγκέφαλοι που απορροφούν πληροφορίες. Πρέπει να κάθονται συνέχεια. Ο καλός μαθητής είναι αυτός που κάθεται ήσυχος. Οπότε το σώμα γενικά δεν του δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Και το σώμα μας είναι γεμάτο μηνύματα. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Οπότε και δεν είναι μόνο από την πλευρά των γονιών, είναι και από την πλευρά των παιδιών. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο είναι πολύ υπερκινητικό είναι ένα μήνυμα για μας. Μπορεί να χρειάζεται να τρέξει, μπορεί να χρειάζεται να πάει στην παιδική χαρά, μπορεί να έχει πολύ άγχος. Δηλαδή πρέπει να παρατηρούμε και το δικό μας το σώμα. Οπότε όταν νιώθουμε θυμό, τι νιώθουμε? Νιώθουμε ταχυκαρδία, νιώθουμε το στομάχι μας και το σώμα των παιδιών. Πώς είναι ένα παιδί, πώς μας κοιτάει, πώς στέκεται? Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν δίνεται καμία σημασία στη σημερινή εποχή.
0: Ακροατής, κυρία Τζορτζακάκη, τονίζει ότι ο γονιός όταν λέει το όχι πρέπει να είναι όχι και να μην υπάρχουν, λέει, ημίμετρα σε αυτό, ναι, σε αυτό το όχι, και ζητάει το σχόλιο σας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνέπεια σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε, για να μπορεί μετά και το παιδί να μας εμπιστεύεται. Δηλαδή όταν κάνουμε κάτι και πούμε ότι θα γίνει αυτό και τελικά δεν γίνεται ποτέ, μετά δεν μας εμπιστεύεται το παιδί. Απλά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και θέλει, δηλαδή, εντάξει, εγώ θαυμάζω έναν άνθρωπο. Όταν έχω δύο γονείς που μπορούν αυτό να το κάνουν, τους θαυμάζω. Και είναι πολύ καλό για τα παιδιά τους να έχουν αυτή τη συνέπεια.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, η έλλειψη ορίων οδηγεί σε χειριστικά παιδιά?
1: Εντάξει, εμένα αυτή η λέξη δεν μου αρέσει πολύ. Παρόλο που το λέμε, ναι, το παιδί έχει ανάγκες. Ακόμα και ένα παιδί που μπορεί, είναι εύκολο να ρίξουμε το μπαλάκι στο παιδί. Το παιδί έχει το πρόβλημα, το παιδί είναι το χειριστικό. Είναι η δική μας ευθύνη η ανατροφή του παιδιού. Δηλαδή, όπως είπα, δεν χαρακτηρίζουμε το παιδί, είναι κακό παιδί, είναι άτακτο παιδί. Είναι... Γιατί έτσι είναι, ρίχνουμε μια ευθύνη η οποία είναι δικιά μας. Ναι. Δηλαδή, αν ένα παιδί έγινε χειριστικό, γιατί έγινε? Δεν έγινε από μόνο του, δεν γεννήθηκε χειριστικό.
0: Φταίει κάποιος, φταίει, πιθανώς να φταίει.
1: Ούτε μ' αρέσει να κατηγορώ τους γονείς, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
0: Κάποιος ευθύνεται, τέλος πάντων.
1: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει ούτε να κατηγορώ ούτε να λέω. Δεν ξέρω σε κάθε
0: άρα,
1: οικογένεια
0: τι μπορούμε να πούμε.
1: Τι δυσκολίες έχει ο καθένας. Και επίσης, τα παιδιά μεγαλώνουν μόνο στην οικογένεια και είναι πολύ άδικο, γιατί τα παιδιά πρέπει να βοηθάει και η πολιτεία για να μεγαλώνουν και η κοινωνία. Οπότε οι γονείς είναι πολύ επιβαρημένοι. Παλιά τα παιδιά μεγαλώνανε και στο δρόμο. Τα βοηθούσαν και τα άλλα παιδιά, τα βοηθούσαν και οι γειτόνισσες. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το έργο των γονιών. Άρα δεν μ' αρέσει να πω φταίει, να πω εξηγώ. Δηλαδή αν ένα παιδί είναι χειριστικό, υπάρχει μια εξήγηση που σχετίζεται με το τι έχουμε κάνει ως τώρα με αυτό το παιδί. Όχι όμως, με αυτή τη λογική δηλαδή. Ναι. Για να δούμε, γιατί αν δεν δούμε τι έχουμε κάνει εμείς, δεν θα μπορούμε και να βοηθήσουμε ούτε το παιδί ούτε τον εαυτό μας.
0: Χρειάζεται μια, θα λέγαμε, συλλογική προσπάθεια, να το πούμε έτσι.
1: Χρειάζεται ενίσχυση από την πολιτεία και εδώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και εκεί είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και των όριων και της πειθαρχίας. Και οι γονείς χρειάζονται και οικονομική υποστήριξη και ψυχολογική υποστήριξη και κάθε υποστήριξη που μπορούν να έχουν, και ειδικά για τα πρώτα χρόνια των παιδιών.
0: Παίζει σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, κυρία Τζορτζακάκη, στο κομμάτι της πειθαρχίας?
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δουλεύω κάποιες φορές με σχολικές τάξεις, με κάποια εργαστήρια που κάνω δημιουργικά, έχει τύχει να δω σχολικές τάξεις και τα σημερινά παιδιά είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι και με δασκάλους που μιλάω αρκετά. Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πια αυτός ο φόβος της τιμωρίας και δεν υπάρχει ο φόβος του δασκάλου, τα παιδιά σήμερα είναι πάρα πολύ απίθαρχα. Δεν μπορούν να κάνουν, ειδικά και λόγω της πανδημίας, που και αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη, δεν μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, να καθίσουν, να ακούσουν οδηγίες, να περιμένουν τη σειρά του. Οπότε είναι δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει τώρα ο μπαμπούλας που λέγανε θα πάω στο διευθυντή. Δεν υπάρχει φόβος πια για το σχολείο, ούτε για το δάσκαλο. Οπότε είναι δύσκολη η δουλειά των εκπαιδευτικών σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια παίζει πολύ ρόλο και η προσωπικότητα και το πώς προσπαθεί να πλησιάσει τα παιδιά, να τα προσεγγίσει, πώς επικοινωνεί μαζί τους. Αλλά δεν βοηθάει και το σύστημα καθόλου, ούτε τον εκπαιδευτικό ούτε τα παιδιά.
0: Βλέπει όμως τις συμπεριφορές, κυρία Τζορτζακάκη, περνάει αρκετές ώρες με τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να δει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά ενός παιδιού.
1: Εννοείται.
0: Κάποιες δυσκολίες.
1: Και στη σχέση του με το κάθε παιδί θα υπάρξουν και θέματα ορίων. Δηλαδή και ο εκπαιδευτικός αντίστοιχα πρέπει να θέτει τα όρια, το τι ανέχεται, το τι δεν ανέχεται. Και ναι, έρχονται εκπαιδευτικοί με πολλές δυσκολίες τέτοιες.
0: Για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει την απροσεξία ενός παιδιού κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα με το σχολείο είναι ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οπότε, όσο θα προσπαθούμε να, όσο θα έχουμε σχολεία που ο στόχος θα είναι πώς θα ξεχωρίσουν τα παιδιά, ποιος θα πάρει Α, ποιος θα πάρει 20, ποιος θα πάρει 19, τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα λόγο να θέλουν να συνεργάζονται, να θέλουν να σέβονται την ομάδα, γιατί είναι αυτός ο αγώνας δρόμου. Τα παιδιά για να μπορούν να δείχνουν το καλό τους κομμάτι, πρέπει να βλέπουμε το καλό τους κομμάτι και πρέπει να τους δίνουμε τη δυνατότητα όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που έχουν δυσκολίες, να βγάλουν το καλό τους κομμάτι και τις ικανότητές τους. Όσο λοιπόν το σχολείο είναι ανταγωνιστικό, ανταγωνιστικά θα είναι και τα παιδιά και θα έχουν και συμπεριφορές που δεν είναι κοινωνικές. Παλιότερα συμμορφώνονταν επειδή φοβούνταν. Τώρα που έχει φύγει ο φόβος, απλά είναι ένα χάος. Πρέπει να τα κάνουμε ομάδα, πρέπει να τα κάνουμε να νοιαστούν για την τάξη, για το δάσκαλο, για το σχολείο τους, για την πόλη τους, για τη χώρα τους, για όλα αυτά. Όχι μόνο η οικογένεια.
0: Συμφωνείτε με την άποψη ότι η σχολική πειθαρχία είναι το κλειδί για τη σχολική ασφάλεια?
1: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια, αλλά είναι τόσο τα προβλήματα σήμερα στα σχολεία που δεν ξέρω αν αυτό μπορεί κάπως να ανταποκρίνεται στα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στα σημερινά σχολεία. Δηλαδή, στους εφήβους υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλές παραβατικές συμπεριφορές και πολλά πράγματα που είναι εκτός ελέγχου. Δεν είναι τόσο απλό ότι θα επιβάλλουμε την αρχία και θα υπάρχει ασφάλεια. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στην κοινωνία,
0: ναι,
1: για να είναι ασφαλή και τα σχολεία και τα παιδιά και η κοινωνία.
0: Και πώς πρέπει, κυρία Τζορτζακάκη, να αντιδράσει ένας εκπαιδευτικός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής σε μια προβληματική, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, σε μια δύσκολη τέλος πάντων κατάσταση που επικρατεί μέσα στην τάξη?
1: Κοιτάξτε, μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να είναι 1000 πράγματα. Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν διαγνώσει, που μπορεί να έχουν ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μπορεί να έχουν αυτισμό. Υπάρχουν τέτοια παιδιά που είναι στη συμπεριφορά που έχουν και η επιθετικότητα και η αγένεια, μπορεί να φαίνονται αγενείς. Αυτά τα παιδιά έχουν αυτές τις συμπεριφορές επειδή ζορίζονται. Γιατί αυτός ο κόσμος και αυτό το σύστημα δεν τους λαμβάνει ποτέ υπόψη. Οπότε, άμα είναι μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον ειδικό, πρέπει να υπάρχει πολλή ενθάρρυνση στο παιδί, πρέπει να βρεθούν ποια είναι τα ταλέντα αυτού του παιδιού για να ανεβεί η αυτοεκτίμησή του. Πρέπει να υπάρχει δουλειά με την υπόλοιπη τάξη για το πώς θα δεχτεί το παιδί. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα. Αν είναι θέμα συμπεριφοράς, δεν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διάγνωση και είναι θέμα επειδή το παιδί δεν έχει μάθει, ας πούμε, την καλή συμπεριφορά, χρειάζεται συνεργασία με τους γονείς. Άμα θέλω να πω κάτι γενικό, είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να σεβόμαστε και την προσωπικότητά τους και να μην τα αντιμετωπίζουμε σαν πλάσματα τα οποία πρέπει απλά να αποδίδουν μαθησιακά. Γιατί όταν το κάνει αυτό, όταν ζητάμε μόνο αυτό και το κάνει αυτό είτε η οικογένεια είτε το σχολείο, τα παιδιά αντιδρούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε μια εποχή που τα παιδιά από 3 χρονών αρχίζουν δραστηριότητες, αθλήματα και τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ για όλα αυτά, την εφηβεία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τίποτα. και κοιτάνε τα νύχια τους και κοιτάνε το διαδίκτυο γιατί έχουν αποκτήσει. Θέλει λοιπόν ένα μέτρο.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Τζορτζακάκη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Τζορτζακάκη, να περάσουμε στην εφηβεία. Στην εφηβεία που είναι δύσκολη για πολλά παιδιά.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι η εφηβεία. Στην εφηβεία θα βγουν πράγματα, δηλαδή συνήθως ένας γονιός στην εφηβεία θα συναντήσει τα λάθη ή τις παραλήψεις ή ό,τι προβλήματα υπήρχαν τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή επειδή είναι μια μεγάλη εποχή αλλαγών, τα παιδιά είναι πολύ συναισθηματικά, αλλάζει το σώμα τους, αλλάζει το συναίσθημά τους, είναι μια περίοδος κρίσης, οπότε είναι έντονες οι αντιδράσεις και εκεί μπορεί να δυσκολεύονται οι γονείς. Και φυσικά πάντα υπάρχει το θέμα των ορίων, γιατί εκεί τα παιδιά καλούνται να μεγαλώσουν, να είναι πιο αυτόνομα, να κυκλοφορήσουν έξω από το σπίτι. Οπότε είναι πολύ συχνοί και οι καυγάδες για το τι επιθυμούν, για το τι ζητούν κτλ.
0: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικός και κατά την περίοδο της εφηβείας, κυρία Τζορτζακάκη, ο ρόλος των γονέων. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
1: Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία. Γιατί μπορεί κάποιες φορές και ένας έφηβος να πει κάτι χοντρό, μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση έντονη. Χρειάζεται μια ψυχραιμία, αλλά χρειάζεται και ο γονιός να απαιτεί το σεβασμό. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, να λέει δεν σου επιτρέπω, ότι σε αυτό το σπίτι δεν επιτρέπω να συμβαίνει αυτό. Πρέπει ο γονιός να σέβεται τον εαυτό του για να μπορεί να τον σεβαστεί και το παιδί. Επίσης, όταν όμως λέμε ότι ο γονιός χρειάζεται το σεβασμό του παιδιού και ο γονιός πρέπει να σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού, με τον τρόπο δηλαδή που το είπα πριν, όταν ο γονιός θέλει, ας πούμε δεν ανέχεται κανένα κακό βαθμό, δεν ανέχεται καμία δυσκολία, όλο το σπίτι γυρίζει γύρω από τους βαθμούς, ακόμα και όταν χαίρεται πολύ για ένα ταλέντο του παιδιού και ασχολείται υπερβολικά με αυτό και το καμαρώνει υπερβολικά. Όλα αυτά δεν είναι σεβασμός στην προσωπικότητα. Σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού σημαίνει ότι δέχομαι ότι το παιδί μου δεν είναι τέλειο, δεν θα πετυχαίνει πάντα και θα διαλέξει το δρόμο που θέλει εκείνο και όχι αυτόν που μου αρέσει εμένα. Αν υπάρχει αυτό, πιστεύω ότι εντάξει, είναι καλά τα πράγματα, θα είναι καλά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς επίσης στην κοινωνία μας και στην κουλτούρα μας, οι περισσότεροι γονείς έχουν και με τα μαθήματα μια έτσι, υπεραπασχόληση και θέλουν να ελέγχουν πολύ το δρόμο τελικά των παιδιών τους.
0: Και θέλουν να ελέγχουν τον δρόμο των παιδιών τους, αλλά τα παιδιά αντιδρούν κατά τη διάρκεια της, της εφηβείας. Ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους πολλές φορές. Και τα καταφέρνουν, κυρία Τζορτζακάκη.
1: Εγώ πιστεύω και στα παιδιά και στους εφήβους και στους ανθρώπους. Προσπαθώ να είμαι θετική και να πιστεύω. Και πρέπει όμως να αφήνουμε τους ανθρώπους να υπάρχουν και τα παιδιά να υπάρχουν. Και κυρίως να μην προσπαθούμε μέσα από τα παιδιά μας να παίρνουμε ικανοποίηση για πράγματα που δεν κάναμε εμείς. Δηλαδή, το παιδί δεν ζει ουσιαστικά για να το καμαρώνει ο γονιός επειδή πήρε αυτό το βαθμό ή επειδή έκανε αυτό το άθλημα ή επειδή... Όχι, το παιδί ζει για τη ζωή του. Εμείς είμαστε μεσάζοντες. Τα φέρνουμε στον κόσμο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Όχι για να είναι κάτι δικό μας που θα το καμαρώνουμε και θα μας δίνει εμάς αξία. Αλλά στην ελληνική κουλτούρα υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Με τις πανελλήνιες, με όλο αυτό το καμάρι, δηλαδή όλο αυτό το οποίο εμένα τουλάχιστον ποτέ δεν μου άρεσε.
0: Και πόσες
1: φορές... Γιατί νιώθουν άβολα τα παιδιά, ακόμα και με την υπερβολική λατρεία και με το... Νιώθουν άβολα τα παιδιά.
0: Και πόσες φορές ακούμε τους γονείς να λένε περάσαμε στο πανεπιστήμιο. Λες και δώσανε και αυτοί εξετάσεις.
1: Είναι ο πρώτος πληθυντικός όταν μιλάμε για το παιδί μας.
0: Έτσι.
1: Είναι κάπως προβληματικός. Δηλαδή όχι, δεν τα κάνουμε μαζί τα πράγματα, ούτε υπάρχουμε μαζί. Είμαστε κάτι χώρια και καλό είναι και εμείς οι γονείς να αφήνουμε τον εαυτό μας, να του επιτρέπουμε να έχει τα όνειρά του, να περνάει καλά, να έχει τη διασκέδασή του όποτε μπορεί, δηλαδή να μπορεί να υπάρχει χωρίς το

0: παιδί χωρίς το ρόλο του γονιού.
1: Έτσι.
0: Γιατί το παιδί μετά θα κάνει τη ζωή του. Εμείς πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ζωή. Δεν είναι για όλους βέβαια το ίδιο εύκολο. Όπως σας είπα, δεν θέλω να γενικεύω. Απλά πρέπει τα παιδιά να μην ζουν για μας και να μην το νιώθουν αυτό. Είναι βάρος.
1: Και καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Τζορτζακάκη, έχουμε μόλις 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Τι θα λέγαμε για τους τρόπους προσέγγισης όσον αφορά στην επιβολή πειθαρχίας, μάλλον στο να, μπορούμε να θέσουμε όρια και πειθαρχία.
0: Ναι,
1: να αφήσουμε τη λέξη επιβολή, επειδή δεν σας αρέσει κιόλας.
0: Είναι αυτό που είπα πριν, δηλαδή αυτοπαρατήρηση και αυτογνωσία. Ναι. Τι από αυτό που μας ενοχλεί στο παιδί μας είναι από το κάνουμε εμείς, πόσο εμείς δεν είμαστε καλά. Βέβαια με μια, εντάξει, ότι και εμείς δεν θα είμαστε τέλειοι, δεν χρειάζεται να καταραίουμε άμα δεν είμαστε τέλειοι, αλλά να το ξέρουμε, να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε εμείς και τι βλέπει το παιδί από εμάς και το αντιγράφει. Και η επικοινωνία. Επικοινωνία και να μπαίνουμε λίγο στον κόσμο του. Και αν έχω λίγο χρόνο θα ήθελα να πω ένα πολύ σημαντικό, αν έχω λίγο χρόνο, όταν υπάρχει κάποια διάγνωση, όπως είπα πριν, όταν υπάρχει ας πούμε ΔΕΠΗ ή αυτισμός, που εκεί τα παιδιά έχουν δυσκολία με τα όρια. Εκεί άμα ένας γονιός έχει ένα τέτοιο παιδί, ζητάει το σεβασμό, προσπαθεί να βάλει όλα αυτά τα όρια, αλλά να έχει και στο νου του ότι για το παιδί του μπορεί να είναι ένας αγώνας, κάτι που για άλλα παιδιά είναι απλό. Και ο δάσκαλος το ίδιο που έχει τέτοια παιδιά. Δηλαδή όταν υπάρχει μια διάγνωση είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι για αυτά τα παιδιά το να καθίσουν κάτω, το να ακούσουν, το να μιλήσουν ευγενικά. Και να τα στηρίζουμε αυτά τα παιδιά όσο μπορούμε.
1: Και να τονίσουμε και κάτι ακόμη, ότι και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, αλλά και οι καθηγητές, κυρία Τζορτζακάκη, βοηθούν, στηρίζουν τα παιδιά με ΔΕΠΗ, αυτισμό.
0: Και γενικότερα. Και έτσι χρειάζεται. Και επίσης πρέπει και εμείς, όταν ας πούμε είμαστε στην παιδική χαρά και βλέπουμε ένα παιδί που μπορεί να έχει μια έκρηξη θυμού ή μπορεί να κάνει κάτι, Σαν κουλτούρα και σαν κοινωνία, να σταματήσουμε συνεχώς να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι κάνει ο άλλος. Να μην μιλάμε λίγο, να λέμε δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Και να μην βιαστούμε να κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε όντως τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Αντί να κοιτάμε τι κάνουν όλοι οι άλλοι, να κοιτάμε λίγο εμείς πώς θα είμαστε οριοθετημένοι.
1: Έτσι.
0: Και εμείς πώς θα έχουμε πειθαρχία. Και άμα το κάναμε όλοι αυτό, ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Κυρία Τζορτζακάκη, δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και
0: σας
1: καλή συνέχεια
0: πολύ
1: στο έργο σας.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την ψυχολόγο και συγγραφέα, την κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε συμμάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατεία.

0: αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρίες του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Βία συνασπισμού που αντιμάχεται την οργάνωση της Ιεμένης. Ο καιρός για αύριο είναι φωσκεπής, 14 με 18 βαθμοί Κελσίου, άνεμοι ασθενείς βοριάδες και στη συνέχεια ασθενείς βορειοανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αττική 20 βαθμοί Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη 22. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια υπενθύμηση της μεθόδου που ακολουθούμε προκειμένου να καταθέσουμε ένα λόγο κατήχησης που τον ονομάσαμε προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν εκτίθενται κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κλπ, αλλά με έναν τρόπο ιονί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστης να μας αποκαλύπτονται βαδίζοντας σε έναν ορθόδοξο ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, από την αυλή του μέχρι το Ιερό Βήμα. Κάθε μέρος του ναού παραπέμπει ή υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει τους εξής βηματισμούς. Πρώτα, ευρισκόμενοι στην αυλή ενός ναού, εξετάσαμε την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εν πορεία προς την Εκκλησία. Εξετάσαμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Εξετάσαμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Αλλά επίσης, όντας στην αυλή, είδαμε τους πιστούς να κατεβαίνουν τις κλίμακες αφού έχουν ζήσει την ψηλάφιση της νέας βιωτής και αναλαμβάνουν την αποστολή να δηλώσουν στον κόσμο τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Μετά την αυλή υπάρχουν τα σκαλιά, οι κλίμακες του ναού. Στο σημείο αυτό μιλήσαμε για τη σημασία της προαιρέσεως ή για την αναζήτηση της καταφύσιν πραγματικότητος και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό που ονομάζουμε νόσο. Τι είναι η νόσος και γιατί η Εκκλησία νοείται ως θεραπευτήριο από τη νόσο. Το επόμενο βήμα μας ήταν να εισέλθουμε στον νάρθηκα του ναού, όπου εκεί εξετάσαμε τι είναι η αμαρτία, τι είναι η μετάνοια, τι είναι η άσκηση. Και όταν εισήλθαμε στον κυρίως ναό, εξετάσαμε αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε θεολογία, δηλαδή λόγο περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο παντοκράτορας που δεσπόζει στον κυρίως ναό? Ποιοι είναι οι Άγιοι μαζί με την Παναγία και ποιο είναι το μυστήριο της οικονομίας? Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον Σολέα. Βρισκόμαστε και πάλι στο κέντρο ενός ναού, λίγο πριν το Ιερό Βήμα. Ο Σολέας είναι το μέρος του ναού μεταξύ του περιεστώτος λαού και του Ιερού Βήματος. Στο βόρειο και το νότιο μέρος του υπάρχουν τα αναλόγια των ψαλτών, αυτών που εκπροσωπούν τους συναγμένους πιστούς. Μπροστά μας είναι η ωραία πύλη, στην οποία προβαίνει ο ιερέας για να μας αναγγείλει τα συντελούμενα ή να μας καλέσει σε κοινή πράξη. Εκεί, στον Σολέα, τελετουργούνται και οι περισσότερες αγιαστικές πράξεις, αυτές που συνηθίσαμε να ονομάζουμε μυστήρια. Εκεί, μπροστά στην ωραία πύλη, θα συντελεστεί και η καθαυτό αγιαστική πράξη όσον αφορά τους λαϊκούς, η κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν σε ιστορικό χρόνο, συγχρόνως ανάγονται σε μέλλοντα χρόνο ή μάλλον εισάγουν τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού μέσα στον χρόνο της ιστορίας. Αυτόν τον χρόνο τον ονομάζουμε λειτουργικό. Μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό ζούμε μια αντίληψη χρόνου που, όπως λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι ο ίδιος χρόνος που ζούμε έξω από το ναό, έξω από την Ιερή Σύναξη. Καταρχάς, κεντρικό σημείο αυτού του λειτουργικού χρόνου είναι ο λεγόμενος εσχατολογικός χρόνος της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής των χριστιανών. Στη Θεία Ευχαριστία ζούμε το έσχατο ως παρόν και αυτό είναι μια πρώτη τομή στην αντίληψη του χρόνου.
Ζούμε όμως αυτήν την παρουσία του εσχάτου και ως απουσία συγχρόνως, και αυτό είναι μια δεύτερη τομή που κάνουμε στην αντίληψη του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ένας χρόνος μέσα στον χρόνο. Αυτός ο μέσα στον χρόνο χρόνος διαφέρει από τον καθημερινό μας χρόνο ως προς το ότι βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Ή τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Πώς έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες τον τρόπο για να ψηλαφούμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην κατάσταση φθοράς να ζει εις το διηνεκές αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Βασιλείας. Είναι αδύνατον. Κάποιες στιγμές μόνο καλείται να τον ζήσει και πάλι ούτε καν να τον ζήσει. Έστω να τον ψηλαφίσει, να τον ακουμπήσει αυτόν τον χρόνο. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν κάποια άλλα στάδια προγεύσεως, προεικόνησης ή προτύπωσης αυτού του εσχατολογικού χρόνου. Αυτή η πρόγευση, προεικόνηση, προτύπωση είναι το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Κατ' ουσίαν, το εορτολόγιο της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία. Μας παιδαγωγεί στο να μπορέσουμε σιγά σιγά πρώτα να αντιληφθούμε, μετά να προαισθανθούμε, έπειτα να αγγίξουμε και ενδεχομένως να ζήσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Θείας Ευχαριστίας. Για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς θα κάνω κάποιες αυθαίρετες ίσως διαιρέσεις αυτού του λειτουργικού χρόνου. Έτσι θα μιλήσουμε καταρχάς για τους τρεις εόρτιους κύκλους, τον 24ωρο, τον εβδομαδιαίο και τον ενιάυσιο, τον ετήσιο δηλαδή κύκλο.

Ο 24ωρος κύκλος ξεκινάει με τη δύση του ηλίου. Σε όλους τους λαούς η δύση του ηλίου είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό, ιδιαίτερα όσο πάμε προς πρωτόγονες κοινωνίες. Όταν δει ο ήλιος, έρχεται η νύχτα. Το σκοτάδι τρομάζει τον άνθρωπο. Το σκοτάδι παραπέμπει σε αυτό που φοβάται ο άνθρωπος. Κατ' ουσίαν παραπέμπει στον θάνατο. Σε όλους τους λαούς, είτε πρωτόγονους είτε πολιτισμένους, με τη δύση του ηλίου υπάρχει πάντα επίκληση μιας δυνάμεως. Να προστατευτεί ο άνθρωπος από τη νύχτα που έρχεται. Και στον Ιουδαϊσμό επίσης υπήρχε η ίδια στάση. Έχουμε κατά τη δύση του ηλίου σύναξη λαού που προσεύχεται ή ανθρώπους που προσεύχονται μεμονωμένα. Προσεύχονται να είναι ειρηνική αυτή η νύχτα, να ξαναδούν το φως της άλλης μέρας. Στον δικό μας εσπερινό, στη δική μας δύση του ηλίου, τα πράγματα αντιστρέφονται. Η νύχτα δεν φέρνει τον θάνατο, αλλά το φως. Ο ύμνος που κυριαρχεί στην ακολουθία του εσπερινού είναι το «Φως Ηλαρών», το φως που έχουμε δει και που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Έτσι ο εσπερινός είναι αφιερωμένος στο φως της δημιουργίας. Η ακολουθία του εσπερινού είναι κατ' ουσίαν η πρώτη ακολουθία της ημέρας. Η ημέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου. Αλλά τώρα, μέσα σε αυτήν την ανέσπερη ημέρα που θα έρθει, έχει λάμψει το φως της δικαιοσύνης. Έχει έρθει ο Χριστός, ο οποίος έχει φωτίσει τα σκοτάδια. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ο θάνατος. Αρχίζουμε λοιπόν να υμνολογούμε τη δημιουργία του κόσμου. Κυρίαρχος ψαλμός στην ακολουθία του εσπερινού είναι ο 103ος που υμνεί ακριβώς τη δημιουργία του Θεού. Θυμηθείτε μία ακολουθία εσπερινού. Είναι πολύ απλή. Μετά τα πρώτα ψαλτικά άσματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, κάποια στιγμή υψώνεται μέσα στο ναό η σοφία του Θεού. Βγαίνει ο ιερέας και μας καλεί να δοξολογήσουμε τη σοφία. Η σοφία την οποία μας καλεί να δοξολογήσουμε είναι ενυπόστατη. Δεν είναι αφηρημένη, ούτε θεωρητική. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αμέσως ψέλνουμε τη λεγόμενη επιλίχνιο ευχή, έναν από τους αρχαιότερους ύμνους που έχουμε στην Εκκλησία μας. Η παράδοση αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί στα τέλη του 2ου αιώνα και αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη, ενώ το φως Ηλαρών. Αυτό το Ηλαρών φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το φως που πηγάζει από τον Πατέρα. Και όλοι το ψέλνουμε αυτό το φως, το τραγουδάμε, το δοξολογούμε. Τέλος, η ακολουθία του εσπερινού τελειώνει με την προσευχή του Σιμεώνος. «Νίν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, γιατί τώρα η σωτηρία ήρθε, γιατί το φως το είδαμε, γιατί, όπως λέει ο Σιμεών, ψηλαφίσαμε τον Μεσσία που ήρθε, γιατί είδαμε τη σωτηρία». Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενο της ακολουθίας του εσπερινού αντιστρέφει το περιεχόμενο της προχριστιανικής εσπερινής προσευχής ή της προχριστιανικής εσπερινής θρησκευτικής σύναξης. Αντί να προσπαθούμε να εξευμενήσουμε απρόσωπες δυνάμεις και να εξευμενήσουμε δηλαδή το σκοτάδι που έρχεται, δοξολογούμε το φως που γεννήθηκε μέσα στη νύχτα που θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η αντιστροφή του χρόνου που φέρνει η Εκκλησία. Η 24ωρη ακολουθία που ξεκινά με την ακολουθία του εσπερινού καταλήγει στην ακολουθία του όρθρου, με την ανατολή του ηλίου, όπου και πάλι μαζευόμαστε για να υμνήσουμε τον ερχομό του ήλιου, αλλά και πάλι με ένα περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που έδιναν σε αυτή την πράξη οι άνθρωποι πριν από τον Χριστό. Οι άνθρωποι πάντοτε υμνούσαν τον ερχομό του ήλιου το πρωί και τον αντιλαμβάνονταν ως μία γέννηση. Αλλά εμείς απέναντι στον αισθητό ήλιο δοξολογούμε έναν άλλο ήλιο, νοητό. Ο Ρωμανός ο Μελωδός τον ονομάζει νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει όλη την ιστορία.
Ανάμεσα σε αυτές τις δύο σημαντικές ακολουθίες, του Εσπερινού και του Όρθρου, υπάρχουν και κάποιες άλλες που σήμερα διατηρούνται κυρίως στα μοναστήρια. Είναι η ακολουθία του Μεσονυκτικού και οι ακολουθίες των Ωρών. Είπαμε πως στον Εσπερινό υμνούμε τη δημιουργία, το ότι έχει δημιουργηθεί ο κόσμος, ότι αυτός ο κόσμος είναι καλός και ότι μέσα από το σκοτάδι, μέσα από τη νύχτα που θα ακολουθήσει, γνωρίζουμε πως θα προκύψει το ηλαρόν φως, ο Χριστός. Αλλά μέχρι να δούμε τον Χριστό έχουμε ακόμα μπροστά μας νύχτα αμαρτίας, ένα διάστημα χρονικό που μας θυμίζει πως η ιστορία μας, η ιστορία της ανθρωπότητας, πριν την εμφάνιση του Χριστού, είναι η ιστορία της αποτυχίας. Έτσι παρεμβάλλεται γύρω στα μεσάνυχτα το Μεσονυκτικό, η ακολουθία του Μεσονυκτικού, που έχει ως περιεχόμενό της την κατάθεση της μνήμης της αμαρτίας και επίσης την κατάθεση πράξεως μετανοίας, ένα είδος υπογραμμίσεως της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και επιθυμίας για τη σωτηρία του. Σήμερα μια τέτοια ακολουθία μόνο στα μοναστήρια μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, και οι ακολουθίες των Ωρών. Κατά την πρόοδο της ημέρας, οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι χριστιανοί, μαζεύονταν σε σύναξη ή προσεύχονταν μόνοι τους, προσπαθώντας να εξευμενήσουν ή να δοξολογήσουν. Σήμερα στην Εκκλησία μας, από τις παλαιές αυτές ακολουθίες των Ωρών, έχουν μείνει οι δοξολογίες της τρίτης, της έκτης και της ενάτης ώρας, οι οποίες όμως και αυτές δεν εκτελούνται χωριστά από τις άλλες ακολουθίες του ημερήσιου κύκλου, αλλά συντέμνονται και περιλαμβάνονται ουσιαστικά μέσα στην ακολουθία του όρθρου. Γιατί τις ονομάζουμε τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα? Παλαιότερα η 24ωρη ημέρα διαιρείτωσε ώρες με έναν τρόπο διαφορετικό από τον σημερινό, σύμφωνα με τον κύκλο της ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας ενός αγροτικού κατά το πλείστον κόσμο. Η πρώτη ώρα άρχιζε το ξημέρωμα, περίπου τη σημερινή έκτη πρωινή, η τρίτη ώρα συνέπιπτε περίπου με τη σημερινή ένατη πρωινή, η έκτη ώρα με τη σημερινή δωδέκατη μεσημβρινή και η ενάτη ώρα περίπου με τη σημερινή τρίτη απογευματινή. Αμέσως μετά έρχεται η δωδέκατη ώρα που είναι η δύση του ηλίου, το τέλος της ημέρας και ο ερχομός της νύχτας. Πρώτη, αλλά και όγδοη ημέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακή. Η ημέρα αυτή αρχίζει το Σάββατο με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με τη Θεία Ευχαριστία το πρωί της Κυριακής. Ο Εσπερινός του Σαββάτου και ο Όρθρος της Κυριακής αποτελούν το πρότυπο για τους Εσπερινούς και τους Όρθρους των άλλων ημερών. Πάνω σε αυτή τη βάση διαμορφώνεται ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος της Εκκλησίας, για τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως.

Ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος κινείται σε δύο επίπεδα, από τα οποία το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Το ένα είναι το ιστορικό επίπεδο. Είναι αυτό που ζει ο άνθρωπος μέσα από την επανάληψη του εβδομαδιαίου επταδικού κύκλου, του κύκλου των 7 ημερών. Κάθε 7 ημέρες επαναλαμβάνει ο άνθρωπος μία ίδια μνήμη. Το άλλο επίπεδο που μπαίνει μέσα στον επταδικό χρόνο είναι η Ιερή Ογδοάς, η 8η ημέρα. Αλλά πριν μιλήσω για την 8η ημέρα, ας δούμε πρώτα πώς αντιλαμβάνεται η Εκκλησία τις υπόλοιπες ημέρες. Οι ημέρες αυτές στην Εκκλησία μας συνδέονται με κάποια ιδιαίτερη μνήμη. Κάθε ημέρα η Εκκλησία μνημονεύει και κάτι διαφορετικό. Σήμερα πλέον αυτό συμβαίνει κυρίως στα μοναστήρια, εκτός εάν τελείται κάποια ακολουθία σε κάποια ενωριακή εκκλησία. Τη Δευτέρα η Εκκλησία υμνολογεί τους Αγγέλους, τις ασώματες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να σας διηγηθώ μια πολύ χαριτωμένη παράδοση που έχουμε στην Εκκλησία μας. Παραδίδεται ότι κάποτε ο Κύριος κάλεσε κοντά του τον Άγιο Κασιανό και τον Άγιο Νικόλαο. Φόρεσαν λοιπόν την αρχιερατική του στολή και ξεκίνησαν να πάνε στο τραπέζι του Κυρίου. Στον δρόμο συνάντησαν έναν αμαξά που του είχε σπάσει ο τροχός και η άμαξά του είχε κολλήσει μέσα στις λάσπες. Μόλις τους είδε ο αμαξάς, που δεν μπορούσε να τραβήξει το αμάξι του μόνος του, τους παρακάλεσε να τον βοηθήσουν. Κοντοστάθηκαν για μια στιγμή, αλλά λέει ο Κασιανός, «Νικόλαε, στον Κύριο πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να λερώσουμε τα ρούχα μας μέσα στις λάσπες. Πάμε, θα βρει άλλον άνθρωπο ο κακομοίρης». Πάνε να φύγουν, αλλά ο Νικόλαος δεν το άντεξε και γύρισε πίσω να βοηθήσει τον αμαξά. Και όπως ήταν φυσικό, καταλασπώθηκε, καταλερώθηκε. Όταν λοιπόν έφτασαν στον Κύριο, πήραν και το βραβείο τους. Ο μεν Άγιος Κασιανός, επειδή δεν βοήθησε, ορίστηκε να γιορτάζει κάθε 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή κάθε 4 χρόνια, ο δε Άγιος Νικόλαος, επειδή βοήθησε, να γιορτάζει κάθε Πέμπτη εκτός της 6ης Δεκεμβρίου. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Η Παρασκευή τώρα είναι αφιερωμένη στο πάθος του Κυρίου. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των απαιώνων και κοιμημένων, δικαίων και αδίκων, αδελφών μας. Το λέμε και των ψυχών. Και η Κυριακή βέβαια είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου και της Δευτέρας παρουσίας του στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι η Κυριακή από πρώτη ημέρα του ιστορικού εβδομαδιαίου κύκλου γίνεται 8η ημέρα. Με την Κυριακή εισάγεται μέσα στην ιστορία ο χρόνος της 8ης ημέρας. Τι θα πει χρόνος της 8ης ημέρας? Σύμφωνα με την αλληγορική αντίληψη της Εκκλησίας, ο κόσμος δημιουργείται σε 7 μεγάλα στάδια. Την 6η ημέρα δημιουργείται ο άνθρωπος, ενώ η 7η ημέρα, που ονομάζεται ημέρα της καταπαύσεως, συνεχίζεται μέχρι να λάμψει παντού η δικαιοσύνη του Θεού. Όμως η 7η ημέρα, που ξεκίνησε ως ημέρα φωτός, έγινε ημέρα φθοράς και θανάτου, γιατί ο άνθρωπος την αλλίωσε. Αλλά μέσα στη διάρκεια αυτής της 7ης ημέρας έρχεται ο νέος Αδάμ και εγγενιάζει μια νέα ημέρα, την μετά την 7η ημέρα, δηλαδή την 8η ημέρα. Η 8η ημέρα είναι η έσχατη ημέρα, είναι το τέλος, είναι η δόξα. Αλλά ο νέος Αδάμ αυτή την 8η ημέρα την φέρνει μέσα στην ιστορία. Μεταμορφώνει την ιστορία. Και έτσι κάθε Κυριακή
Δηλαδή κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο, ζούμε την 8η διάσταση του χρόνου. Την 8η ημέρα ή, όπως την λένε τα τροπάρια μας, την Ιερή Ογδοάδα. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος κύκλος.

Υπάρχει και ο ενιάυσεως κύκλος, ο ετήσιος λειτουργικός κύκλος. Ο ενιάυσεως κύκλος, όπως ξέρετε, έχει δύο σκέλη. Υπάρχουν οι λεγόμενες κινητές εορτές, με άξονα το Πάσχα, και υπάρχουν και οι ακίνητες εορτές. Η τοποθέτηση αυτών των εορτών μέσα στο ενιάυσιο εορτολόγιο δεν είναι συμπτωματική. Παρόλο που στα συναξάρια και στα εορτολόγια λέγεται πολλές φορές ότι αυτή η μέρα έχει σχέση με ένα ιστορικό γεγονός, παραδείγματος χάρη με την κοίμηση ενός Αγίου, τις περισσότερες φορές ο λόγος για την καθιέρωση της εορτής δεν είναι το ιστορικό γεγονός. Σωστό θα ήταν να αναζητήσουμε την αλληλουχία των εορτών μέσα σε έναν ολόκληρο ενιαυτό, δηλαδή μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, σε σχέση με τη βιωτή του ανθρώπου, με την ασκητική του προοπτική και με τη δικαίωσή του. Αυτό θα επιχειρήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο εκκλησιαστικός χρόνος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Την 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει ένα γεγονός και στις 31 Αυγούστου γιορτάζει ένα άλλο γεγονός. Τα δύο αυτά γεγονότα δηλώνουν αρχή και τέλος. Την 1η Σεπτεμβρίου θυμόμαστε το κήρυγμα του Ιησού στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, όταν εξήγησε την προφητεία του Ισαΐα. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως διδασκάλου, ως ραβίνου. Κατ' ουσίαν ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ιησού ως του Μεσσία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το έτος ως έτος διδαχής και ασκήσεως. Και το έτος αυτό τελειώνει με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή με την κατάθεση μιας προστασίας. Ο ετήσιος κύκλος σφραγίζεται με μια ζώνη η οποία έρχεται να μας προστατεύσει. Αλλά μπορούμε να παρακολουθήσουμε και διαφορετικά το εορτολόγιο. Το ότι οι πατέρες ξεκίνησαν τον εκκλησιαστικό χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έχει να κάνει με τον αρχαίο κοσμικό μύθο, δηλαδή με τον κύκλο που κάνει η γη και κατ' ουσίαν με τον κύκλο που κάνει ο σπόρος ως φορέας της ζωής. Στους Ρωμαίους, όπως ίσως θα ξέρετε, πρώτος μήνας του χρόνου ήταν ο Μάρτιος. Κάποια στιγμή ορίστηκε και ο Ιανουάριος, αλλά ξαναορίστηκε ο Μάρτιος. Γενικά δηλαδή στον ελληνορωμαϊκό κόσμο μπορούμε να πούμε πως το έτος αρχίζει τον Μάρτιο, την εποχή που η γη αρχίζει να ανθοφορεί και να καρποφορεί. Οι χριστιανοί δέχτηκαν ως αρχή του έτους τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο η γη είναι χέρσα. Έχει γίνει ο θερισμός και πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα σπορά. Πρέπει να αρχίσει το όργωμα. Πρέπει να αρχίσει να αρωτριώνεται η γη, να δεχτεί το σπόρο, να περάσει ο βαρύς χειμώνας, να σαπίσει ο σπόρος μέσα στη γη, να ανθοβολήσει την άνοιξη, να δέσει προς το τέλος της ανοίξεως με αρχές καλοκαιριού και να γίνει η συγκομιδή το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτός ο κύκλος. Ποιος είναι όμως αυτός τώρα ο αγρός Κυρίου που πρέπει να αρωτριωθεί, να ετοιμαστεί και να δώσει καρπό? Αυτός ο αγρός είναι η ανθρωπότητα. Και ένας αληθής εκπρόσωπος της ανθρωπότητας είναι η Παναγία. Γι' αυτό η Εκκλησία τοποθετεί τη γέννηση της Παναγίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι το χωράφι που πρέπει να ετοιμαστεί. Ωστόσο αυτός ο χρόνος που έρχεται πρέπει να έχει και ένα άλλο νόημα. Για ποιο λόγο θα κοπιάσει ο άνθρωπος πνευματικά, αν θέλετε και σωματικά? Και ποιος είναι ο καρπός ο πνευματικός, αν θέλετε και ο υλικός, που θα γευτεί ο άνθρωπος από τον κόπο του? Πρέπει με άλλα λόγια να οριστεί η νοηματοδότηση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι' αυτό στις αρχές αυτού του χρόνου, στο Σεπτέμβριο λοιπόν, υψώνεται ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι αυτός που νοηματοδοτεί όλο το έτος. Ο Σταυρός είναι ο άξονας που συνδέει τη γη με τον ουρανό και ο άξονας που συνδέει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Ο Σταυρός μας δείχνει τις δύο διαστάσεις στις οποίες πρέπει να ζήσουμε και μας δείχνει το λόγο και την προοπτική για την οποία θα κοπιάσουμε, είτε για να δεχθούμε έναν καρπό πνευματικό, είτε για να δεχθούμε τον καρπό της ίδιας της ζωής μας, της βιωτής μας. Με τον τρόπο αυτό, μέσω δηλαδή της αλληγορίας, οι πατέρες συνδέουν τα φυσικά γεγονότα και τις φάσεις του ενιαυτού, του ετήσιου ημερολογιακού κύκλου, με την παιδαγωγία της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική αυτή αρχή των πατέρων φαίνεται από δύο εορτές, που η μία είναι τον Οκτώβριο και η άλλη τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι ασχολούνται με τις λεγόμενες δημητριακές εργασίες, ενώ τον Απρίλιο ασχολούνται με τις λεγόμενες γεωργικές εργασίες. Στην πόρτα λοιπόν του φθινοπόρου υπάρχει ο Άγιος Δημήτριος και στην πόρτα της Ανοίξεως υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος. Ασφαλώς δεν είναι συμπτωματική η τοποθέτηση των εορτών αυτών των δύο Αγίων, όπως δεν είναι συμπτωματικό και το ότι είναι τόσο δημοφιλείς Άγιοι. Αυτό ισχύει ιδίως στις γεωργικές περιοχές και βέβαια ίσχυε πολύ περισσότερο κατά την περίοδο που ο πολιτισμός ήταν κατεξοχήν γεωργικός.

Για να δείξω αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν στο εορτολόγιό μας, ας κάνουμε ένα άλμα και ας έρθουμε στη γιορτή των Χριστουγέννων. Στην ιστορία της Εκκλησίας, η γιορτή των Χριστουγέννων δεν ήταν από τις πιο παλιές γιορτές. Εισήχθη αρκετά αργά, περί τα τέλη του 4ου αιώνα, καταρχάς στην Εκκλησία της Ρώμης. Παλαιότερα η Χριστουγέννησης μνημονευόταν στις 6 Ιανουαρίου που ήταν η ημέρα των φώτων, δηλαδή της Θεοφάνειας, της φανέρωσης και της επιφάνειας του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που ορίστηκε ξεχωριστά η γιορτή των Χριστουγέννων? Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένα κοσμικό γεγονός, δηλαδή ένα γεγονός που αναφέρεται στη λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στις μέρες αυτές, στα τέλη Δεκεμβρίου, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και η νύχτα της 24ης προς την 25η Δεκεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου. Για τον απλό άνθρωπο των περασμένων αιώνων, αυτές οι νύχτες ήταν οι πιο τρομερές, οι πιο παγωμένες, οι πιο κρύες. Όμως η αυγή που ακολουθεί φέρνει μαζί της την ελπίδα ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να γεννιέται κάτι καινούριο. Ότι η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει, ότι το φως αρχίζει να είναι όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, τις ημέρες αυτές του χειμώνα αρχίζει η πορεία που οδηγεί στην αύξηση και στην απικράτηση του ηλιακού φωτός. Για τους ανθρώπους ο αισθητός ήλιος ήταν ανέκαθεν ο ποιητής του φωτός, της ημέρας και της θερμότητας. Γι' αυτό και σε όλες τις θρησκείες, με διάφορες παραλλαγές, υπήρχε η ημέρα η αφιερωμένη στον Θεό ήλιο, η ημέρα της γεννήσεως του ηλίου. Ιδίως για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτή ήταν η πιο μεγάλη γιορτή. Από τον 1ο αιώνα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο ήλιος είχε ταυτιστεί με το πρόσωπο του Θεού Μήθρα, ενός Θεού από την Περσία. Ο ηλιακός αυτός Θεός γιορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου και όπως είπα ήταν μια πολύ σημαντική γιορτή για τους Ρωμαίους. Αυτή την ανάγκη και τη συνήθεια των ανθρώπων να γιορτάζουν την 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα του Θεού Ήλιου, η Εκκλησία την αντιμετώπισε μεταμορφώνοντας το περιεχόμενο και το νόημα της γιορτής. Σε αυτή τη μέρα που ο κόσμος γιόρταζε τη γέννηση του αισθητού ηλίου, η Εκκλησία μίλησε για τη γέννηση του νοητού ηλίου. Ο ήλιος, ο βασιλιάς ήλιος που γεννιέται αυτή τη ημέρα, δεν είναι ο Μήθρας, δεν είναι ο Απόλλων, δεν είναι οποιοδήποτε θεός. Είναι ο Εμμανουήλ, που είναι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Είναι ο Υιός του Πατρός που έχει γίνει άνθρωπος. Έτσι, στη θέση αυτής της πολύ μεγάλης και πολύ σπουδαίας ειδωλολατρικής γιορτής, η Εκκλησία καθιέρωσε μια επίσης πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία χριστιανική γιορτή, τη γιορτή της γέννησης του Χριστού. Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν να γιορτάζονται στην Εκκλησία της Ρώμης. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό γιατί εκεί υπήρχαν μεγάλοι εορτασμοί της γεννήσεως του Θεού Ηλίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εισήγαγε τη γιορτή στην Κωνσταντινούπολη το 400 μετά Χριστόν, έτσι αναφέρει η παράδοση, η οποία δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό αρχίζουν να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα από τον 5ο αιώνα και μετά. Το λέω αυτό για να δείξω ότι οι εκκλησιαστικές εορτές δεν έχουν να κάνουν πάντοτε με ένα ιστορικό γεγονός και δεν προϋποθέτουν μια ιστορική ακρίβεια. Οι γιορτές είναι παιδαγωγία, παιδαγωγούν και παιδαγωγούν διαμέσου των ανθρώπινων αναγκών. Όχι μέσω αυθαίρετων συλλήψεων, αλλά μέσω των ανθρώπινων αναγκών, μέσω της ανθρώπινης πείρας. Αυτό που ζει ο άνθρωπος και που τον ανακουφίζει, τον γεμίζει και τον αναπαύει, αυτό το ίδιο μπορεί να μεταμορφωθεί ώστε να μην του λείψει η ανακούφιση, η ειρήνη, η ανάπαυση, αλλά να έχει άλλο περιεχόμενο, να τον οδηγεί σε εντελώς άλλους στόχους. Μετά την ανάδειξη της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού της γεννήσεως του Χριστού,
ορίστηκαν και οι δεσποτικές εορτές που εξαρτώνται από αυτή. 9 μήνες πριν, στις 25 Μαρτίου, έχουμε την εορτή του Ευαγγελισμού. 8 ημέρες μετά, την 1η Ιανουαρίου, την εορτή της Περιτομής και Ονοματοδοσίας. 40 ημέρες μετά, στις 2 Φεβρουαρίου, την εορτή της Υπαπαντής και τα λοιπά.

Ένας μήνας από τους πιο σημαντικούς στον ετήσιο κύκλο της εκκλησιαστικής παιδαγωγίας είναι ο Ιανουάριος. Λίγες μέρες πριν να μπει ο Ιανουάριος έχει γεννηθεί ο Χριστός. Πώς μπορούμε τώρα να πλησιάσουμε το πρόσωπο του νέου Αδάμ ή αν θέλετε αυτού του πραγματικού Θεού που ονομάσαμε Ήλιο της Δικαιοσύνης? Θα τον πλησιάσουμε μέσα από τον βίο και τα έργα μεγάλων Αγίων της παραδόσεώς μας. Γι' αυτό αμέσως μετά τη γέννηση του Χριστού ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο μεγάλες γιορτές. Δεν είναι συμπτωματικό ότι μαζεύονται εδώ μεγάλες μορφές Αγίων και ασκητών. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις ιεράρχες, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος. Βέβαια, η κανονική γιορτή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου δεν είναι τον Ιανουάριο, αλλά για να μην λείψει από αυτόν το μήνα η παρουσία του, εορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του. Και δεν αναφέρομαι στην κοινή γιορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, αλλά στις επιμέρους εορτές του Αγίου Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στις 25 Ιανουαρίου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 27 Ιανουαρίου. Επίσης, έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και άλλων μεγάλων ιεραρχών όπως του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, των Πατριαρχών Αλεξανδρίας, θεωρητικών και θεμελιωτών του Χριστολογικού Δόγματος. Αλλά επίσης μέσα στον Ιανουάριο υπάρχουν και μορφές πολύ μεγάλων ασκητών. Δεν είναι δηλαδή μόνο η θεολογία των δογμάτων, είναι και η θεολογία της ασκήσεως, η θεολογία της νύψεως, που μας οδηγεί να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του ήδη γεννηθέντος Ιησού Χριστού. Τέτοιοι μεγάλοι ασκητές που γιορτάζουν τον Ιανουάριο είναι ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Αντώνιος ο Μέγας, ο Ευθύμιος ο Μέγας, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Εφραίμος Σύρος και άλλοι. Και βέβαια, στις αρχές του Ιανουαρίου έχουμε την πολύ μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Τα Θεοφάνια έχουν να κάνουν με το νερό, με τον αγιασμό των υδάτων. Το ίδωρ είναι πηγή ζωής, αλλά και πηγή θανάτου για τον άνθρωπο. Το νερό αρδεύει και δίδει καρπό, αλλά μπορεί και να καταστρέψει τα πάντα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, το νερό είναι σημείο διφορούμενο. Και το αγιάζουμε γιατί μέσα στο νερό εισέρχεται ο Εμμανουήλ, βαφτίζεται ο Χριστός. Θυμηθείτε αυτή τη συμβολική εικόνα του Ιορδάνη στις αγιογραφίες της βαπτίσεως του Χριστού που έχω ήδη αναφέρει και που δείχνει τον ποταμό να στρέφεται προς τα πίσω όπως αναφέρεται και σε λειτουργικά κείμενα της ημέρας. Αντί δηλαδή να πηγαίνει προς την νεκρά θάλασσα, προς τον θάνατο, γυρνάει πίσω προς τις πηγές του, προς τη ζωή. Κατά την ημέρα των Θεοφανίων το νερό αγιάζεται όχι μόνο για όλη την κτήση, αλλά και για τον καθένα μας. Αυτή την ημέρα των φώτων, καθένας μας θυμάται τη δική του βάφτιση. Θυμάται πώς ο ίδιος μπήκε μέσα στην άβυσσο των υδάτων, πώς πέθανε ως παλαιός άνθρωπος και αναστήθηκε ως καινούριος άνθρωπος και πώς άρχισε μια νέα ζωή με μια νέα προοπτική. Υπάρχουν κι άλλες μεγάλες και σημαντικές εορτές του ενιαυτού. Μιλάω ακόμα για τις ακίνητες εορτές. Μια τέτοια είναι η Υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου. Αφού μέσα από το λόγο των πατέρων και των ασκητών έχουμε σπουδάσει αυτόν τον γεννηθέντα Εμμανουήλ, τώρα τον αποδεχόμαστε και τον κάνουμε Κύριό μας. Τον παίρνουμε στις αγκάλες μας. Αυτόν που ως ανθρωπότητα χρόνια λαχταρούσαμε, τώρα τον έχουμε μπροστά μας.

Και φτάνουμε στη μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Η γιορτή αυτή τοποθετήθηκε τον Μάρτιο, από τότε που τοποθετήθηκε η γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Αν η γέννηση έγινε τον Δεκέμβριο, η σύλληψη έπρεπε να τοποθετηθεί 9 μήνες πιο πίσω. Έτσι ορίστηκε η ημερομηνία εορτασμού του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Αλλά ο Ευαγγελισμός είναι μια γιορτή που συνδέει το ακίνητο με το κινητό εορτολόγιο. Πέφτει μέσα στην περίοδο του Πάσχα, αλλά μας συνδέει με όλο τον κύκλο των ακίνητων εορτών εκτός του Πάσχα. Και είναι μια γιορτή που παραπέμπει σε ανθοφορία, πνευματική ανθοφορία. Η ανθρωπότητα δια της Παρθένου κόρης, της Παναγίας, λέει ναι στην κλίση του Θεού για σωτηρία του κόσμου. Μιλήσαμε ήδη για την εορτή του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλιο, αλλά εδώ ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Θυμηθείτε αυτή την εικόνα που σας είπα. Αρωτριώσαμε το χωράφι, το σπήραμε, περιμέναμε εν αγωνίως να περάσει ο κρύος χειμώνας, να μην χαλάσει ο σπόρος. Με χαρά βλέπουμε να βλασταίνει ο σπόρος την άνοιξη και αρχίζουμε να έχουμε τους πρώτους καρπούς. Την περίοδο που αρχίζει ο άνθρωπος να συλλέγει τους πρώτους καρπούς, αρχίζουν και στην εκκλησία να συγκεντρώνονται κάποιοι άλλοι καρποί, οι καρποί των Αγίων Πατέρων. Έτσι, μέσα σε αυτή την περίοδο, την κορύφωση σχεδόν της άνοιξης και τον ερχομό της θερινής δικαιώσεως των κόπων μας, έχουμε κάθε χρονιά τη λεγόμενη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή ανήκει στις κινητές εορτές, είναι η τελευταία από τις κινητές εορτές, αλλά τοποθετείται πάντα σε αυτή την περίοδο, πότε στα τέλη Μαΐου, πότε στις αρχές Ιουνίου. Η γιορτή των Αγίων Πάντων μας δίνει την αίσθηση ότι οι κόποι όλης της χρονιάς δεν πήγαν χαμένοι, όπως και η ίδια η ιερά ιστορία. Όλος ο αγώνας της Εκκλησίας, όλος ο αγώνας της ανθρωπότητας, του λαού του Θεού, έχει κάτι να δώσει ως καρπό. Έχει αυτούς τους Αγίους. Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι γιορτές των Αγίων Αποστόλων, με αποκορύφωμα τη μεγάλη εορτή στα τέλη Ιουνίου, που είναι η σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Η σύναξη αυτή ορίζει ακριβώς και το σημείο της καρποφορίας της Εκκλησίας.

Εκείνη όμως που ιδιαίτερα θέλω να μνημονέψω, κλείνοντας αυτόν τον ενιαυτό των ακίνητων εορτών, είναι μια γιορτή του τελευταίου μήνα, του Αυγούστου. Πρόκειται για την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο χρόνος άρχισε με τη γέννησή της στις 9 Σεπτεμβρίου και τώρα τελειώνει με τη δικαίωσή της. Μάλιστα, αν δείτε την ακολουθία της εορτής, παρά το ότι επισήμως φέρεται ως ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν εορτάζουμε τον δοξασμό της Παναγίας. Μιλάμε για τη μετάσταση της Παναγίας, για το πέρασμα της Παναγίας στην έσχατη πραγματικότητα, πέραν της κρίσεως, για την πλήρη δικαίωση της Παναγίας, που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να σημαίνει και την πλήρη δικαίωση του καθενός μας. Η Παναγία είναι συνάνθρωπός μας. Δεν διαφέρει σε τίποτα

αυτό που είμαστε εμείς, από αυτό που είναι ο καθένας μας. Το ιδιαίτερο στοιχείο της Παναγίας είναι η προαίρεσή της. Αυτή την έφτασε εκεί, γιατί από πολύ νωρίς θέλησε να υπακούσει στη φωνή του Θεού, να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Έτσι η ζωή της Παναγίας υποδεικνύει έναν δρόμο. Είναι ένας δρόμος. Μέσα σε έναν ενιαυτό λοιπόν μπορούμε να σπουδάσουμε αυτόν τον δρόμο που κάνει αυτή η γυναίκα από τότε που γεννιέται μέχρι τότε που δοξάζεται. Και όταν δοξαστεί μας στέλνει την τίμια ζώνη της. Αναφέρομαι στην εορτή της τιμίας ζώνης στις 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους. Μας στέλνει λοιπόν την τιμία ζώνη της να μας προστατεύει, να μας κρατά συνδεδεμένους για να μην είμαστε διασκορπισμένοι, να μην είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αλλά να μπορούμε να συναζόμαστε εις εν. Αυτός είναι ο κύκλος των λεγόμενων ακίνητων εορτών. Επίτηδες παρέλεψα να αναφερθώ σε αυτό τον τελευταίο μήνα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, που είναι πριν από την γιορτή της Παναγίας και μετά από τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση βρίσκεται στο κέντρο του θερισμού. Το καλοκαίρι γίνεται ο θερισμός των υλικών κόπων ασφαλώς, αλλά για την Εκκλησία αλληγορικά και των πνευματικών κόπων ενός εκκλησιαστικού ενιαυτού. Η μεταμόρφωση μας υποδεικνύει ποια είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Ο Ιησούς, ο Εμμανουήλ, ο Υιός του Θεού, φανερώνει την πραγματικότητα της φύσεώς του, εκλάμποντας ο ίδιος ως φως. Θέλω να προσέξουμε τη μεταμόρφωση και να το θυμηθούμε ότι δεν λάμπει μόνο το πρόσωπό του, αλλά λάμπουν και τα ρούχα του. Δηλαδή, αυτού του δοξασμού μετέχει και το υλικό στοιχείο. Θέλω να πω το στοιχείο της ίδιας της δημιουργίας. Αν λοιπόν ο Χριστός την 1η Σεπτεμβρίου στη Ναζαρέτ μας μίλησε για τον εαυτό του ως τον Μεσσία που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες, κυρίως από τον Ισαΐα, που θα έρθει για να σώσει τον κόσμο, με τη μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι αυτή η σωτηρία είναι παρούσα. Πολύ μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών βρίσκεται η ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν τον Πασχάλιο αυτόν κύκλο πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι. Μία περίοδος προετοιμασίας πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, εμπεδώσεως δηλαδή του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες η καθεμιά. Τόσο η περίοδος προετοιμασίας μας πριν από το Πάσχα, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και χωνεύουμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό που συνέβη στο Πάσχα, αποτελούνται από 7 εβδομάδες, δηλαδή από 49 ημέρες κάθε μια, ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Αλλά για την εορτολογική αυτή περίοδο του Πασχάλιου κύκλου θα μιλήσουμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή, έχοντας υπόψη μας αυτό που σημειώνεται στα συναξάρια αυτής της περίοδου αρκετές φορές, ότι η διάταξη των εορτών του Πασχάλιου κύκλου
έγινε με σοφία από τους Άγιους Πατέρες και σας θυμίζω τη διατύπωση «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοί πατέρες όρισαν» και αναφέρεται η γιορτή που όρισαν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ιφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.ifilios.gr.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη θεραπεία της ψυχής μας από τα ψυχικά νοσήματα, από τα πάθη, όπως μας διδάσκουνε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα πούμε ακόμη λίγα περί νύψεως. Η ψυχή μας, αδελφοί, έχει δεθεί με αλυσίδες σκότους από τα πονηρά πνεύματα και δεν μπορεί να προσευχηθεί όπως θέλει, γιατί είναι δεμένη στα κρυφά και τυφλή στα εσωτερικά μάτια. Όταν λοιπόν αρχίσει να προσεύχεται στο Θεό και με την προσευχή να έχει νύψη, τότε θα ελευθερωθεί η ψυχή και θα γνωρίσει και θα ειδεί ότι μέσα στην καρδιά μας γίνεται άλλη πάλι και άλλη εναντίωση κρυφή και άλλος πόλεμος λογισμών από τα πονηρά πνεύματα. Κι άλλη φορά έχουμε πει ότι εκ της καρδίας, λέγει η Γραφή, προέρχονται λογισμοί πορνείας, τόνου, μίσους και λοιπά κακίας. Από την πνευματική καρδία. Από εδώ μας πολεμούν οι δαίμονες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, δεν έχουμε να παλέψουμε με όντα από αίμα και σάρκα, αλλά με δαιμονικές αρχές και εξουσίες, με τους σκοτεινούς κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα, με τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχέται ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε αυτόν στερεωμένοι στην πίστη. Έχουμε πει κι άλλη φορά ότι όταν λέγει ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί, είναι που μας πολεμάει συνεχώς νύχτα μέρα ο διάβολος με κακούς λογισμούς, με κακές σκέψεις, με κακές φαντασίες, με εσχρά και οτιδήποτε εμπαθές. Και λέγει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, αντιστείτε, λέει, αντισταθείτε σε αυτόν, στερεωμένοι στην πίστη. Τι εννοεί? Πώς θα αντισταθούμε στο διάβολο? Ας θυμηθούμε αυτό που μας λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Ο πόλεμος, λέει, ο αόρατος πρέπει να γίνεται με την εξής τάξη. Πρώτον, προηγείται η προσοχή, που βλέπουμε και ακούμε τι μας λέγει ο εχθρός λογισμός, ο κακός λογισμός, η κακή σκέψη και η κακή φαντασία. Αλλά για να το δούμε πρέπει να έχουμε προσοχή. Δεύτερον, λέει, ακολουθεί ο Άγιος Ησύχιος η αντίδραση, η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή, ο θυμός εναντίον του κακού λογισμού, η αγανάκτηση, η περιφρόνηση, αν θέλετε. Και το τρίτο, η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόνε. Συνεχώς, έντονα, γρήγορα. Αυτά τα τρία μας δίδει όπλα. Επαναλαμβάνω, προσοχή, για να δούμε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε τον κακό λογισμό. Μόλις τον δούμε, τον εχθρό λογισμό που θα μας οδηγήσει στην αμαρτία, αμέσως η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, θυμός, αγανάκτηση, περιφρόνηση εναντίον του κακού λογισμού, γιατί δεν είναι λογισμός απλώς, είναι διάβολος. Είναι αυτό το λιοντάρι που λέει εδώ πέρα, που θέλει να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Και αμέσως την ευχή, γιατί δεν είναι μόνο η προσοχή. Χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, βοήθεια από το Θεό. Δεν προσευχόμεθα, γι' αυτό την πατούμε, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Τι λέγει η Αγία Γραφή, θα δούμε βέβαια περί προσευχής. Προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Συνεχίζουμε. Και ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος μας, κάνοντας λόγο για τις διάφορες προαιρέσεις των ανθρώπων, εκείνων που ακούνε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, λέγει: «Έπειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά μας, τον κλέβει δηλαδή με την κακή λυσμοσύνη, για να μην πιστέψουν οι άνθρωποι και σωθούν». Ακούμε το λόγο του Θεού και δεν προσέχουμε, δεν μας αρέσουν να τα εφαρμόσουμε, ξέρω εγώ, για πολλούς λόγους. Ίσως αυτό που λέει ο Άγιος Ισύχιος πάλι, που λέει ότι απέφευγε, λέει, τις συχνές συντυχίες και ομιλίες. Εμείς νύχτα μέρα θέλουμε να μιλάμε, να συζητάμε. Γιατί, λέει ο Άγιος Ισύχιος, οι πολλές συντυχίες, συντυχίες συναντήσεις δηλαδή, και τα πολλά λόγια, χωρίς να το καταλάβουμε, αδελφοί μου, μας φέρουν, λέει, σε λύθη του αοράτου πολέμου. Και η λύθη μας οδηγεί βέβαια στην καταφρόνηση, στην αμαρτία. Λυσμονούμε λοιπόν και τα παίρνει ο διάβολος. Το σημαίνει τα παίρνει ο διάβολος από την καρδιά μας. Προσπαθεί να μας φέρει λυσμοσύνη ο διάβολος. Να ξεχάσουμε τις εντολές του Θεού, τον λόγο του Θεού. Άλλος Άγιος μας λέγει τα εξής: είναι αδύνατο εκείνος που παρέδωσε τον εαυτό του στους πονηρούς λογισμούς να είναι εξωτερικά καθαρός από αμαρτία. Και δεν είναι δυνατόν, αν δεν ξεριζώνονται από την καρδιά μας οι πονηροί λογισμοί, να μην προχωρούν σε πονηρά έργα. Θέλω να τα αναλύουμε λιγάκι και επίκειται κάνω μερικές επαναλήψεις να τα καταλάβουμε όλοι μας. Ότι ένας που έχει λογισμούς, που αφήνει δηλαδή στο μυαλό του κακές σκέψεις, είναι αδύνατο να μην αμαρτήσει, λέει εδώ πέρα. Και οι κακές σκέψεις είναι αδύνατο να μην γίνουν λόγια, αμαρτία με λόγια και αμαρτία με έργα. Γι' αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται προσοχή, νύψης, εγρήγορσης, σκοπιά, να κοιτάζουμε να είμαστε από μέσα καθαροί, γιατί μετά θα οδηγηθούμε και στα πονηρά έργα, στην αμαρτία. Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με την βοήθεια του Κυρίου βέβαια, να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας μέσα και έξω. Δηλαδή και να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, αυτό σημαίνει να έχουμε καθαρή την καρδιά μας, την ψυχή μας, το νου μας, όπως είπαμε και άλλη φορά, μην μπερδευόμαστε, όταν ακούμε στην Αγία Γραφή καρδία, νους, ψυχή, εμείς θα σκεφτόμαστε. Να καθαρίζουμε και τα έξω βέβαια, να μην αμαρτάνουμε με λόγια και με έργα. Και να προσέχει ο καθένας μας, λέει, τις αισθήσεις του και να τις καθαρίζει κάθε μέρα από εμπαθείς και εφάμαρτες ενέργειες. Θα πούμε λίγα παρακάτω, έχουμε πει για τις αισθήσεις βέβαια. Προσέχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, εν γέννη τις αισθήσεις μας και τη φαντασία. Θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω όμως. Και όπως πρώτα, μέσα στην άγνοιά μας, όταν ήμασταν στον κόσμο και ακολουθούσαμε τους ματαίους διαλογισμούς μας με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας, δουλέψαμε στην απάτη της αμαρτίας, έτσι πάλι αδελφοί μου πρέπει, αφού ήρθαμε στον κατά Θεό βίο, με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας, να δουλέψουμε στον ζωντανό, στον αληθινό Θεό, στην δικαιοσύνη και στο θέλημα του Θεού. Συνεχίζουμε. Ένας άλλος Άγιος λέγει το εξής. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την περιπλάνηση του νου που προκαλείται από τους δαίμονας. Ασχολούνται με την πρακτική αρετή και δεν φροντίζουν για το νου τους. Και εδώ πιο πρακτικά να το πούμε. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι ο διάβολος είναι εκείνος, όπως λέγει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο οποίος παίρνει το νου μας και τον περιφέρει δεξιά στις κατακρίσεις, στα έσχρα, στη ζήλια, στα χίλια δυο κακά που απαγορεύει ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία και το μυαλό μας είναι σε χίλια δυο άλλα πράγματα και πολλές φορές και έσχρα ακόμη και πράγματα που δεν επιτρέπεται. Αυτό θέλει ο διάβολος. Να μην κάνουμε καθαρή προσευχή. Παίρνει το νου μας. Να μην τον αφήνουμε. Να δίνουμε, όπως θα πούμε και λίγο παρακάτω, τροφή στο νου μας να δίνουμε. Να βάζουμε σκέψεις, μνήμες αγαθές. Είμαστε στην Εκκλησία. Να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τα λόγια που ψάλουμε. Να σκεφτούμε περί παραδείσου, περί κολάσεως, περί υπομονή των Αγίων ασκητών που η ζωή τους ήταν ένα μαρτύριο. Τέτοια. Γιατί αν αφήσουμε το νου μας και δεν του δώσουμε δουλειά, θα το δώσει δουλειά ο άλλος, ο διάβολος. Πολλοί, επαναλαμβάνω, ασχολούνται με την πρακτική αρετή και δεν φροντίζουν για το νου τους. Αυτοί δεν γεύονται την καθαρότητα της καρδίας και αγνοούν ολότελα το σκοτάδι των εσωτερικών παθών. Όσοι λοιπόν δεν γνωρίζουν αυτή την πάλη που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, θεωρούν ως πτώσεις μόνο τις έμπρακτες αμαρτίες, χωρίς να λογαριάζουν τις νίκες και τις ήττες των λογισμών. Και αυτό λίγο να το αναλύσουμε. Εμείς αυτά είναι για μας, στενούς. Κάνουμε πρακτική αρετή, έχουμε πράγματα. Δηλαδή, πάμε στην εκκλησία, εξομολογούμεθα, κάνουμε μετάνιες, κάνουμε κομποσχήνια, κάνουμε ό,τι μας πει αυτά, κάνουμε και λίγο προσευχή. Αλλά τι γίνεται. Αυτό που είναι ότι δεν φροντίζουμε για το νου μας. Γι' αυτό δεν καθαριζόμεθα, αδελφοί μου, πρώτος εγώ από τα πάθη μας. Γι' αυτό νικαίμαι εγώ πρώτος από κατάκριση, από ζήλια, από φθόνο, από ψυχρότητα προς τον αδελφό μου, από έλλειψη αγάπης. και από άλλα πράγματα, από λογισμούς απελπισίας, από φιλαργυρίας, από κακριμαργίας και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μεσάνυχτα από αυτό το πράγμα το νου μας. Από νύψη δηλαδή, όταν θέλουμε πει, από προσοχή, από εγρήγορση. Αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Απόστολος Πέτρος, νύψατε, γρηγορήσατε. Έχετε να παλέψετε με λιοντάρι, μη, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν έχουμε, αδελφοί μου, πρώτες εγώ, εγρήγορση. Δεν έχουμε νύψη, δεν έχουμε προσοχή. Και βλέπετε, όλοι μας, εμείς οι χριστιανοί, ο ένας θα πάει στον άλλο, θα σε κατηγορήσει τον άλλον. Ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος είναι έτσι, ψυχρότητα, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί δεν θέλει να μου κάνει εκείνο, γιατί το ένα και γιατί το άλλο και γιατί το άλλο κλπ. Αυτό τι φανερώνει. Δεν έχουμε προσοχή στους λογισμούς μας. Εάν είχαμε προσοχή και ερχότανε κατάκριση, φθόνο, ζήλια, εσχρός κλπ, θα το χτυπούσαμε στο κεφάλι αμέσως και θα απαλλασσόμασταν. Και έτσι θα είχαμε καθαρή καρδία, που λέει η Αγία Γραφή. Αυτό σημαίνει καθαρή καρδία. Καθαρή ψυχή. Μόλις μπαίνει μέσα, βέβαια, η δουλειά του διαβόλου, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι αυτή η δουλειά του είναι. Νύχτα μέρα μας που δεν θα δούμε λιοντάρι, όπως είπαμε, νύχτα μέρα μας πολεμεί τα πονερά πνεύματα που είναι νόες, όπως λέει ο Άγιος Ισύγειος, μας πολεμούν, αδελφοί μου, με κακούς λογισμούς. Είτε έτσι μας πολεμούνε, περισσότερο τους μοναχούς, να ξέρετε, 80%. 80% τους μοναχούς με κακούς λογισμούς έχουν φοβερό αόρατο πόλεμο, που ούτε εσείς ούτε να το σκεφτείτε δεν μπορείτε. Εσείς οι κοσμικοί, 80% ξέρετε τι πόλεμο έχετε. Από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γίνονται όργανα και θα σας κατηγορήσουν, θα σας συκοφαντήσουν, θα σας βρίσουν, θα σας βάλουν εμπόδια στην προσευχή σας, χίλια δυο κακά. Εκεί περισσότερο ο πόλεμος ο δικός σας. Γιατί ο ασκητής, ο μοναχός, είναι μόνος στο καλύβι και δεν έχει να κάνει με ανθρώπους, ούτε γυναίκες βλέπει για να του πούνε, ξέρω εγώ, εχθρά, ούτε ξέρω εγώ, έχει παρεδώσει και σπάνια να συναντηθεί στην εκκλησία. Επομένως ο πόλεμος είναι με λογισμούς. Εσείς νύχτα μέρα, οικογένεια, τα παιδιά σας, έχετε συνέχεια στη δουλειά σας, στην εργασία σας, να κάνετε με πρόσωπα. Ο διάβολος με αυτούς θα σας πολεμήσει. Και με λογισμούς βέβαια μετά, αλλά και με τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα. Όπως είπαμε, σε εγρήγορση, σε σκοπιά, που όταν δούμε κάτι, όπως θα δούμε παρακάτω για τις αισθήσεις, όταν πει ο διάβολος για τον αισθήσεων μπαίνει ο σατανάς. Και είπαμε κι άλλη φορά, όχι μόνο οι αισθήσεις είναι το κέντε, το μάτι, το αυτή, η όστρηση, η γεύση και η αφή. Η πιο σπουδαία αίσθηση είναι η φαντασία. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Η γέφυρα των δαιμόνων, όπως είπαμε κι άλλη φορά. Δεν μπορεί, τονίζει ο Άγιος Ισύχειος, να γίνει καμία αμαρτία, ούτε κατά διάνοια, ούτε με λόγια, ούτε με έργα, εάν δεν περάσει ο διάβολος από τη γέφυρα. Και ποια είναι η γέφυρα, αδελφοί μου? Η φαντασία. Και όταν λέω φαντασία, τι εννοώ? Η σκέψη, είτε πως σκέφτηκα κάτι, ένα πρόσωπο πράγμα, ή πως φαντάστηκα ένα πρόσωπο ή πράγμα, ή πως διαλογίστηκα, συλλογίστηκα, ενθυμήθηκα, οι πατέρες λένε είναι φαντασία. Έτσι θα πιάσει συζήτηση ο διάβολος μαζί μας. Ή θα ακούσουμε κάτι και θα δούμε κάτι. Και όπως το λέω από τώρα, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο Άγιος, ο Ισάκος Ήρος, λέει ένα πολύ σπουδαίο. Ο διάβολος στέκεται απέναντί μας και κοιτάζει ποια αίσθηση θα ανοίξουμε για να μπει μέσα μας. Θα ανοίξουμε το μάτι μας, θα ανοίξουμε τα αυτή μας, την όστρηση, τη γεύση, την αφή και τονίζω τη φαντασία. Θα αφήσουμε ελεύθερο το νου μας και θα μπει κάτι που απαγορεύει ο Χριστός, κάτι το κακό, μια κακή σκέψη. Αυτή να είναι η γέφυρα. Θα μου πείτε, όπως θα δούμε παρακάτω, λέει να κλείσουμε τις πόρτες των αισθήσεων. Πώς θα τις κλείσουμε? Θα κλείσουμε τα μάτια μας να μην περπατάμε? Σκοντάψουμε, δεν γίνεται. Ή τα αυτιά μας θα κλείσουμε? Ή δεν θα σκεπτόμεθα? Όχι, θα προσέχουμε τι βλέπουμε, θα προσέχουμε τι θα ακούμε, θα προσέχουμε τι θα πιάσουμε. Γιατί από εκεί θα μπει ο σατανάς. Θα προσέχουμε τις αισθήσεις μας και θα προσέχουμε τη φαντασία μας. Δηλαδή, τι σκεπτόμεθα ανά πάσα στιγμή. Και όταν θα δούμε ότι αυτό που σκεπτόμεθα, όταν έχουμε προσοχή, αυτό που σκεπτόμεθα είναι εφάμαρτο. Γιατί είναι εφάμαρτο? Γιατί είναι κατάκριση, γιατί είναι ζήλια αυτό, γιατί είναι φτώνος, γιατί είναι ψυχρότητα, γιατί δεν είναι αγάπη, γιατί δεν είναι υπομονή, γιατί είναι σκέψη απελπισίας, γιατί είναι σκέψη γαστριμαργίας, φιλαργυρίας κλπ. Να είπα, όπως είπαμε προηγουμένως, επίτηδες κάνω τις επαναλήψεις, να το σαχίζουμε αμέσως. Όσο είναι στην αρχή, αδελφοί μου, είναι μερμήγκι, όπως είπαμε κι άλλη φορά. Το λιώνομαι. Αν τα αφήσουμε και γίνει συγκατάθεση ο λογισμός, θα παλέψουμε με λιοντάρι. Ύστερα δύσκολα. Γι' αυτό ένας λέει, πέφτω στην αμαρτία, πώς έγινε, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πώς πέρασε τα στάδια, όπως είπαμε. Προσβολή, τα έχουμε πει αυτά, συνδυασμός συγκατάθεσης και η πράξη της αμαρτίας. Ο άλλος πέφτει στο θυμό και είναι έτοιμο να σκοτώσει τον άλλον. Ναι, αλλά πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με προσβολή, όπως είπαμε. Και όπως μερικοί που δεν έχουν ακούσει, ξέρω, δεν έχουν καταλάβει, όταν λέμε δαιμονική προσβολή, είναι το πρώτο πρόσωπο ή πράγμα που έρχεται στο νου μας. Αλλά αυτό το πρόσωπο ή πράγμα είναι εμπαθές, θα μας οδηγεί σε αμαρτία. Αλλιώς, η πρώτη κακή σκέψη. Το πρώτο αλλιώς εμπαθές νόημα. Αυτό λέγεται δαιμονική προσβολή. Να το τσακίσουμε αμέσως. Μην τα αφήνουμε. Μην ευχαριστιόμαστε να τα ακούμε και να συζητάμε. Μην δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Στον τέλειο χριστιανό δεν υπάρχει δίκιο. Ούτε με αδίκησε. Αδικήθητη, είπαν οι πατέρες, και μη αδικήσεις. Να μας αδικήσουν και εμείς να μη αδικήσουμε. Να δείξουμε αγάπη. Εντολή του Θεού. Συνεχίζουμε. Το κυριότερο έργο, λέγει ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, του πνευματικού αθλητού, του χριστιανού δηλαδή, είναι να εισέλθει στην καρδία του και να πολεμήσει τον σατανά και να τον μισήσει. Τι εννοεί να μπει στην καρδία του? Ο νους μας να είναι σκοπιά, να προσέχει το τι σκεφτόμεθα, όπως μπορεί να είμαι εγώ, ο νους μπορεί να έχω εξωτερική προσοχή, όπως είπαμε, αν μου βάλουν εδώ σκοπό, ελέγχω, να μην μπει ο εχθρός, και εσωτερική στους λογισμούς μου, στις σκέψεις μου. Και να τον, λέει, να πει στην καρδιά, να πολεμήσει τον σατανά και να τον μισήσει. Να μισήσουμε τους λογισμούς, δηλαδή τις κακές σκέψεις που εξέρχονται από εδώ, όπως μας λέγει ο Κύριος μας. Και αφού παλέψει εναντίον των λογισμών που αυτός προκαλεί ο διάβολος, να δώσει μάχη μαζί του. Αν όμως κανείς εξωτερικά μόνο φυλάγει το σώμα του από την διαφθορά και την πορνεία, παίρνει ένα πάθος εδώ, πάθος πορνείας, ενώ εσωτερικά μιχεύει ενώπιον του Θεού και πορνεύει με τους λογισμούς του, αυτός, αδελφοί μου, δεν ωφελείται και τίποτα διατηρώντας παρθένο το σώμα του. Γιατί μας λέγει η Αγία Γραφή, ο καθένας που βλέπει γυναίκα και την επιθυμεί, είδε διέπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει λοιπόν πορνεία που γίνεται με το σώμα, υπάρχει και πορνεία της ψυχής που επικοινωνεί με το σατανά. Έτσι λοιπόν, όπως πει εδώ, πήρε το παράδειγμα της πορνείας. Όλων των παθών το ίδιο πράγμα είναι. Αμαρτάνομαι κατά διάνοια. Και επαναλαμβάνω κάτι που είχαμε πει παλιά, πέρσι, πρόπερσι, ότι δεν φταίμε εμείς, δεν έχουμε ενοχή όταν φτούν οι κακές σκέψεις, γιατί τα ρίχνει ο σατανά. Η ενοχή μας, αδελφοί μου, αρχίζει από τη στιγμή που κάνουμε συνδυασμό. Και έχουμε αναλύσει τι είναι συνδυασμός. Καθόμαστε και συζητάμε με τον εφάμαρτο λογισμό. Καθόμαστε και ακούμε τι μας λέει η κακή σκέψη. Καθόμαστε και μας λέει η σκέψη, παραδείγματος χάρη, κάτι το αισχρό και δεν το διώχνουμε αμέσως. Ή μας λέει κατακρίνει το γείτονά μας, την αδελφή μας, τον συνάδελφό μας. Ή μας λέει, ξέρεις, να μην περάσεις από εκεί πέρα, μήπως συναντήσεις τη Μαρία, την Κατίνα. Ούτε να τη δούμε δεν θέλουμε. Ούτε καλημέρα. Πρέπει να πολεμήσουμε, να τα νικήσουμε αυτά. Γιατί ο διάβολος μας τα βάλει. Συνεχίζουμε. Η οργή είναι φυσική ιδιότητα του νου, ο θυμός. Και χωρίς την οργή, ούτε στην καθαρότητα φτάνει ο άνθρωπος, αν δεν οργιστεί εναντίον όλων των πονηρών λογισμών που σπέρνει μέσα ο διάβολος. Το είπαμε και προηγουμένως, αλλά και εδώ λέω δύο λέξεις. Το που είπε ο Άγιος Σύχιος. Αφού δούμε τον κακό λογισμό, να οργιστούμε. Η οργή επιτρέπεται, όπως είπαμε και άλλη φορά, μόνο εναντίον των δαιμόνων. Και οι κακοί λογισμοί τι είναι? Δαίμονες. Έτσι είναι το πρώτο χτύπημα που μισοπεθαίνει ο Σατανάς. Και το δεύτερο χτύπημα είναι η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι, αδελφοί μου, γλιτώνουμε από τους λογισμούς. Αλλιώς μην περιμένουμε πρώτος εγώ να θεραπευτούμε από τα πάθη μας. Θα σέρνουμε το σαρκείο μας μια ζωή ολόκληρη. Δεν υπάρχει, λένε οι Άγιοι, άλλος τρόπος να θεραπευτούμε από τα ψυχικά νοσήματα. Να θεραπευτούμε από τα πάθη μας και να σωθούμε, βέβαια, αυτό σημαίνει, εκτός από αυτόν τον τρόπο. Οι πατέρες, όταν ερωτήθηκαν, ένας Άγιος, μάλλον νομίζω ο Άγιος ο Αγάθων, το ρώτησανε σχετικά για την ύψη. Και ξέρετε τι είπε? Όλες οι άλλες αρετές, λέει, είναι τα φύλλα του δέντρου. Και ο καρπός είναι η προσοχή. Βέστε, ο καρπός του δέντρου, που μας ενδιαφέρει ο καρπός. Βέβαια χρειάζεται και τα φύλλα, λέει, στο δέντρο, αλλά κυρίως ποιο η ουσία είναι? Να πάρεις τον καρπό, να πας το μήλο, το φρούτο. Ο καρπός χρειάζεται προσοχή, αδελφοί μου. Αλλιώς κλεβόμεθα. Όσο υψηλά κι αν είμεθα, όσο και μεγάλοι, όσο και οτιδήποτε αξίωμα αν έχουμε, θρησκευτικό κλπ. Μας κλέβει ο διάβολος. Εδώ, παραδείγματος χάρη, για το πνεύμα, το δαιμονικό πνεύμα του φθόνου και της ζήλιας. Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? Ότι άπτεται και των τελείων. Δηλαδή των εναρέτων. Γι' αυτό χρειάζεται πρόσοχη. Αν δεν έχουμε ύψη, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Έχουμε ζήλια και φθόνο και δικαιολογούμε τους εαυτούς μας. Εάν αντιστέκεσαι στην καταδρομή του διαβόλου, δηλαδή στους κακούς λογισμούς, και δεις ότι εξασθένησε και υποχωρεί ο διάβολος, ότι φύγανε οι κακοί λογισμοί, μη χαρείς, αδελφέ μου, γιατί η κακία των πονηρών πνευμάτων δεν εξαντλήθηκε ακόμη, αλλά ακολουθεί πίσω από αυτά. Ετοιμάζουν πόλεμο χειρότερο από τον πρώτο. Τι θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος? Βλέπουμε πολλές φορές, όπως η θάλασσα, έχει τρικυμία, λογισμοί, κακό, πειρασμοί, αγωνίες, ναι. Μετά ησυχάζει, μπουνάσα λέμε. Να μην ησυχάσουμε, υπό την έννοια, τι σημαίνει να μην ησυχάσουμε? Να μην αφήσουμε την προσοχή. Οι δαίμονες υποχώρησαν, οι κακοί λογισμοί, αλλά ετοιμάζουν ο πόλεμο πάλι. Γι' αυτό πάντα εμείς να έχουμε προσοχή. Πάντα να είμαστε εφόπλου λόγης. Λέγει ο Θεός, μη φοβάσαι, παιδί μου, γιατί σε λύτρωσα. Σου έδωσα το όνομά μου. Εσύ είσαι δικός μου. Και αν περνάς από νερό, είμαι μαζί σου. Ποτάμια ολόκληρα δεν θα σε παρασύρουν Κι αν περάσεις ανάμεσα από φωτιά δεν θα καείς, και η φλόγα δεν θα σε κατακάψει, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ που σε σώζω. Αυτό είναι γραμμένο Ισαΐα 43 παράγραφος 1,3. Αυτά τα λέγει ο Θεός βέβαια στον άνθρωπο, στο νου του ανθρώπου που υποτάχθηκε σε αυτόν με όλες τις δυνάμεις του και δεν έχει άλλη βοήθεια παρά αυτόν μόνο. Όταν λοιπόν ο νους ακούσει αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια, αψηφά τους δαίμονας και λέγει τους κακούς λογισμούς που φέρνουν απελπισία και ό,τι άλλο κακό. Επαναλαμβάνω, αψηφά τους δαίμονας και λέγει, ποιος είναι που με πολεμά, άσταθει απέναντί μου, ποιος αντιδικεί με εμένα, ας με πλησιάσει. Ο Κύριος είναι βοηθός μου, ποιος μπορεί να με κάνει κακό. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, όταν έχουμε πίστη ακράδαντο στο Θεό, όταν αγαπούμε το Θεό, όπως λέει εδώ ο Άγιος, όταν ο νους με όλη τη δύναμή του αφοσιωθεί στο Θεό, όταν αγαπήσουμε το Θεό με όλη τη δύναμή μας, όπως είναι και εντολή, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της δυνάμεως της ψυχής σου και ούτω καθεξής, και τον πλησίωσε Αυτόν. Εμείς όμως απελπιζόμεθα και όλα αυτά και δεν αισθάνομαι, δεν έχουμε τέτοια πίστη, είτε σε κίνδυνο είμαστε είτε σε φωτιά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε δώσει την ψυχή μας ολοκλήρως στο Θεό. Δεν έχουμε αγαπήσει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Και αυτό φαίνεται, αδελφοί μου, ότι δεν εκτελούμε τις εντολές, όπως είπαμε, περί αγάπης του Θεού. Γιατί τι λέει η Αγία Γραφή? Ότι ποιος είναι εκείνος που με αγαπά, ερωτά ο Κύριος, παρά εκείνος που εφαρμόζει τις εντολές μου. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Οφείλει κανείς να κλείσει όλες τις πόρτες της ψυχής του, δηλαδή τις αισθήσεις του, για να μην πέσει εξαιτίας τους στην αμαρτία. Το είπαμε και προηγουμένως, λέω δύο λέξεις μόνο. Τι εξηγεί εδώ πέρα? Να κλείσουμε, λέει, τις αισθήσεις μας, τις πόρτες της ψυχής μας, για να μην πέσουμε στην αμαρτία. Το είπαμε προηγουμένως, τι λέει ο Ισάκ? Δια των αισθήσεων θα μπει ο Σατανάς. Και έκτη αίσθηση είπαμε, η φαντασία. Έτσι θα κλείσουμε. Να προσέχουμε δηλαδή, όταν λέει να κλείσουμε τις πόρτες της ψυχής μας, εννοεί να προσέχουμε τις αισθήσεις μας. Δια των αισθήσεων μπαίνει μέσα ο πειρασμός και προσπαθεί να μας τουμπάρει, να μας ρίξει στην αμαρτία. Πρόσεχε, άνθρωπε, τις αισθήσεις σου, και αν κρατήσει ειρηνικά το νου σου στη μνήμη του Θεού, τότε βλέπεις τους ληστές δαίμονες που προσπαθούν να την αφαιρέσουν κρυφά. Γιατί εκείνος που προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του, αντιλαμβάνεται εκείνους που θέλουν να μπουν και να τον μολύνουν. Αν έχουμε, εννοεί δηλαδή, προσοχή, νύψη, σκοπιά, όπως είπαμε προηγουμένως, ελέγχουμε τον εαυτό μας εσωτερικά, βλέπουμε πως οι κλέφτες λογισμοί, οι δαίμονες, θέλουν να μπουν μέσα να μολύνουν την ψυχή μας, πως μπαίνουν κακοί λογισμοί. Τους βλέπουμε και αν τους δούμε πρέπει να τους τσακίζουμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε νύψη, πρώτος εγώ, και γι' αυτό ακριβώς τους αφήνουμε, μπαίνουν μέσα και το τι μας κάνουνε τα γνωρίζουμε όλοι που καταντάμε. Οι κακοί λογισμοί ταράζουν το νου για να γίνει μετέωρος, φουσκωμένος και αργός. αλλά εκείνος που γνωρίζει την κακία του. Μένει ατάραχος, προσευχόμενος εις τον Κύριο. Άνθρωπε, λέγει ένας άλλος Άγιος, εφόσον βρίσκεσαι στη ζωή, μη αφήσεις ελεύθερη την καρδία σου. Τι εννοεί? Να μην αφήσουμε την σκοπιά, την ύψη, την προσοχή στους λογισμούς. Γιατί όπως ο Γεωργός δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τους καρπούς του, επειδή δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μέχρι ότου τους μαζέψει, έτσι και ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να αφήσει αφύλακτη την καρδιά του όσο αναπνέει. Αφύλακτο το νου μας, τη σκέψη μας, την καρδιά μας. Όπως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ποιο πάθος θα του έρθει ως την τελευταία του πνοή, έτσι δεν πρέπει να αφήσει ελεύθερη την καρδιά του μέχρι την ώρα εκείνη, αλλά πρέπει πάντοτε να φωνάζει προς τον Θεό να τον βοηθήσει και να τον ελεήσει. Εξέταζε, αδελφέ μου, ενώπιον του Θεού με μεγάλη προσοχή τον εαυτό σου κάθε μέρα και βλέπε την καρδιά σου. Ποιο πάθος βρίσκεται σε αυτή? Και πέταξε το πάθος μακριά από την καρδιά σου, για να μη σου γίνει αφορμή καταδίκης. Εδώ με δύο λόγια μας τονίζει ο Άγιος, αδελφοί μου, αυτό που δεν κάνουμε όλοι μας, πρόθεσε εγώ, δεν κάνουμε κι άλλη φορά το είπαμε, πνευματικό ταμείο. Όπως ο έμπορος το βράδυ κάθεται και μετράει τα χρήματα, πόσα δολάρια κέρδισε και λοιπά, σκέπτεται γιατί έχασε το κέρδος του και τελικά κάνει πνευματικό ταμείο. Κάθε μια ώρα σκέπτεται αυτά, εκεί έχασα, τόσα κέρδισα, καλά πάμε και λοιπά. Εμείς, με λένε οι Άγιοι Πατέρες, χρειάζεται να καθόμαστε το βραδάκι, δεν ξέρω, το πρωί, έστω λίγη ώρα, να κάνουμε και προσευχή, βέβαια, και λίγο πνευματικό ταμείο. Τι γίνεται? Ποιο πάθος κάθε μέρα, λέει, να εξετάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού? Πού δεν πάω καλά? Πού νικέμαι? Πού νικήθηκα? Σε ποιο πάθος? Ποιο ελάττωμα? Και να το τακτοποιούμε αυτό από την καρδιά μας, λέει. Να δούμε το ποιο πάθος είναι και να το βγάζουμε μακριά, να το διώξουμε από την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πάθος, υπάρχει κίνδυνος, μας τονίζει ο Άγιος, να γίνει αιτία καταδίκης μας. Πρόσεχε λοιπόν, αδελφέ μου, την καρδιά σου και αγρύπνα, για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου, γιατί είναι πανούργοι και με κάθε είδους κακία. Όπως λέει ο Αβά Ισάκ, έχουνε πείρα χιλιάδων ετών. Αλλά και εμείς έχουμε το Θεό. Ενώπιον του Θεού είναι κουνούπι, δεν μπορεί να μας λάψει. Άμα είμαστε στην αμαρτία, λιοντάρι είναι τότε. Όταν είμαστε ανεξομολόγητοι, είναι λιοντάρι. Όταν αφήνουμε τους λογισμούς μέσα μας, τους κακούς, και κάνουμε συγκαταθέσεις σε οτιδήποτε πάθος και αμαρτία, είναι λιοντάρι. Αλλιώς, όπως είπα, είναι κουνουπάκι. Συνεχίζουμε. Πρέπει, αδελφοί μου, την προσβολή του πονηρού λογισμού να την ανατρέπουμε από την καρδιά μας κατά την ώρα της προσευχής. Είπαμε τι είναι προσβολή. Η πρώτη κακή σκέψη. Μήπως και βρεθούμε να προσευχόμεθα στο Θεό με τα χείλη, ενώ στην καρδιά να σκεπτόμεθα άτοπα. Όλοι μας την παθαίνουμε εδώ. Να προσέχουμε, λέει, την προσβολή την ώρα που προσευχόμεθα. Γιατί είμαστε στην εκκλησία ή προσευχόμεθα και το μυαλό μας πού γυρίζει. Το τι σκέπτεται, σκέπτεται άτοπα πράγματα ή και εσχρά καμιά φορά και λέμε τώρα τι κάνω, προσεύχομαι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να μην είναι καθαρά η προσευχή μας. Γι' αυτό δεν έρχεται ειρήνη, γαλήνη, χάρη του Θεού εν ώρα προσευχής. Θα μου πείτε έρχεται, να διώχνουμε, ξαναέρχεται, αγώνας είναι. Άμα επιμείνουμε θα έρθει η χάρη του Θεού και κερδίζουμε μισθό. Στεφάνια κερδίζουμε αγωνιζόμενοι, γιατί πόλεμος είναι, αόρατος πόλεμος είναι, αδελφοί. Και το τελευταίο περινύψιος, ο Κύριος μας δίδαξε να πολεμούμε εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας, εναντίον του διαβόλου με ταπείνωση, με νηστεία, με νύψη και προσευχή. Και λίγα λεπτά ακόμη θα μπούμε στο πολύ σπουδαίο αυτό μέσο, το φάρμακο που μας δίδει ο Κύριος, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η προσευχή, που θα καθαριστούμε, θα θεραπευθούμε και θα σωθούμε. Η προσευχή, αδελφοί μου, είναι η κατεξοχή μέθοδος και τρόπος που θεραπεύει της ψυχής τα νοσήματα, τις αρρώστιες, τα πάθη μας. Να προσευχόμεθα πρέπει με φόβο, με τρόμο, με πόνο, προσεκτικά, άγρυπνα. Έτσι πρέπει να προσευχόμεθα και μάλιστα γιατί έχουμε δολίους και διεστραμμένους εχθρούς. Γιατί όταν μας βλέπουν να προσευχόμαστε, τότε και αυτοί επιτίθενται δραστήρια εναντίον μας και υποβάλλουν στο νου μας εκείνα που δεν πρέπει να θυμόμαστε την ώρα της προσευχής ή να εννοούμε την ώρα της προσευχής πράγματα για να εχμαλωτήσουν το νου μας και έτσι να κάνουν μάταιοι και ανωφελή την δέηση και την ηγεσία μας προς τον Θεό. Όταν παρουσιαστεί κανείς σε άνθρωπο βασιλιά με φόβο και τρόμο και προσοχή υποβάλλει την αίτησή του, πόσο περισσότεροι, αδελφοί μου, χρειάζεται να υπάρχουν αυτά όταν στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, μπροστά στον Κύριο των πάντων. Καταλάβαμε. Σε βασιλιά τρέμουμε όταν μιλήσουμε, εμφανιστούμε και κάνουμε μια παράκληση, μια δέη. Στο Θεό πρώτος εγώ προσευχόμεθα και ο νους μας που γυρίζει, τι σκέπτεται. Μη υπερηφανευτείς, άνθρωπε, αν χύνεις δάκρυα στην προσευχή σου. Είναι ο Χριστός που άγγισε τα μάτια σου και θεράπευσε την τύφλωση του νου σου. Εδώ να προσέξουμε να μην την πάθουμε μερικοί που όταν προσευχόμεθα ίσως να μαζεύουν δάκρυα. Αυτά είναι πολύ καλά. Όπως και άλλη φορά είπαμε, τα δάκρυα να τα καλλιεργούμε, μας τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και οι σημερινοί ασκητές εν ώρα προσευχής. Να τα καλλιεργούμε. να μας έρχονται δάκρυα, καθαρίζουν την ψυχή. Αλλά μετά να μην έρθει ο διάβολος και μας κλέψει δεξιά, αυτό λέει εδώ, και μας πιάσει καινοδοξία. Όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος σε ένα ωραίο, λέει, μιλούσε σε ένα γκρουπ γυναικών και ανδρών και λέει, εσείς οι γυναίκες έχετε την αγάπη, λέει. Οι άνδρες έχουν τη λογική. Οι γυναίκες είπανε να πάμε με τα μοίρα στον Κύριο που ήταν στον τάφο, αλλά τους αποσχολούσε ποιος θα αποκυλήσει το λίθο. Θαραλέες οι γυναίκες, ανδρείες. Οι Απόστολοι κλεισμένοι μέσα, κλειδωμένοι, διπλοκλειδωμένοι. Θάρρος, πολύ ωραία. Αλλά λέει ο Παΐσιος ότι οι γυναίκες έχουν, λέει, την αγάπη μέσα τους, το συνέστημα. Αλλά μπορεί να την πατήσουν πιο εύκολα, λέει, γιατί οι άνδρες έχουν λογική. Άμα θα αρχίσουν, λέει, και προσεύχονται και κάνουν καμιά, νομίζουν και αρχίσουν λίγα δάκρυα και λίγο αυτό πάει, νομίζουν ότι φτάσανε σε απάθεια, σε αγιότητα. Αρχίζει η καινοδοξία μετά αυτά και τα ξέρουμε όλα. Η προσευχή, λέγει ένας άλλος Άγιος, είναι η μητέρα που γεννά όλες τις αρετές. Ας το προσέξουμε. Και το τελευταίο και να σταματήσουμε. Όταν δει ο διάβολος ότι ο νους προσευχήθηκε με την καρδιά του, τότε επιτίθεται με μεγάλους και δόλιους πειρασμούς. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς. Προσευχόμεθα, παραδείγματος χάρη, και έρχεται η ειρήνη, η κατάνοιξη, χάρη Θεού. Εντάξει. Μη αναπάβεσαι. Το παιδί σου θα έχει πειρασμό από το παιδί σου, από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, από το γείτονα. Από τον ίδιο διάβολο θα σε κατα... την ώρα εκείνη, όπως λέει ο Άγιος ένας Άγιος μεγάλος εκκλησίας μας, ότι αν κατορθώσεις και προσευχηθείς καλώς, περίμενε θα σε χτυπήσει το πνεύμα, λέει, της πορνείας ή του θυμού. Πρέπει να καταλάβουμε, θα μας έρχουν κακοί λογισμού, δηλαδή. Από φθόνο του διαβόλου. Και σας λέω μια ιστορία τελειώνοντας, που μου διηγήθηκε ένα εκλεκτό ανδρόγενο. Μου λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου προσευχήθηκα έτσι. Λέω στη γυναίκα μου, εσύ κάνε τη δουλειά σου, εγώ κατεβαίνω στο υπόγειο να προσευχηθώ. Ευλαβέστατο, και ο άντρας και η γυναίκα. Κατεβαίνει στο υπόγειο και κάνει θερμή προσευχή. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω, βρέθηκα στον παράδεισο. Ειρήνη, δάκρυα, αγάπη Θεού. Τέτοια ευτυχία, λέει. Και με τη γυναίκα μου δεν έχω μαλώσει ποτέ, λέει. Την ημέρα εκείνη θα χωρίζαμε σχεδόν, λέει. Ακούστε, η γυναίκα σιδέρωνε απάνω.

0: Καμιά ταραχή, λέει, και μην κατέβηκα κάτω, λέει, ένα μέρος, δεν ξέρω τι είχα πάθει, λέει.
1: Πειρασμός. Γιατί ενώθηκε με τον Χριστό.
0: Γιατί ήρθε η χάρη του Θεού. Αυτά, και σε μία άλλη ομιλία θα ομιλήσουμε για το σπουδαίο θέμα περί προσευχής. Να το ολοκληρώσω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Εισοδών ειρήνης, ο Κύριος μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Τα μπέρδεψα τώρα, κάπου είχα εδώ χαρτιά. Να, ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αν είναι σωστό κάποιος να αλλάζει συχνά πνευματικό. Για σένα το γράφω, ναι, Νίκο. Ψάχνοντας να βρει αυτόν τον κατάλληλο για την ψυχή του, αυτόν που θα τον αναπαύει και θα μπορεί να έχει μαζί του μια πραγματική πατρική σχέση, χωρίς προσωποληψία φυσικά. Μήπως αυτό κρύβει κάτι που εγώ δεν βλέπω, ή μήπως υπάρχει κάποιος εγωισμός που δημιουργεί αυτή τη μη ανάπαυση. Και αν υπάρχει πράγμα που δεν καταλαβαίνω, πώς ξεπερνέτε σε αυτή την περίπτωση, με το να μείνεις κάπου που δεν αναπαύεσαι. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι παμπώνυρος και πιάνεται καμιά φορά από κάποια καλά πράγματα και βολεύεται μια χαρά. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πιαστεί τώρα από τη λέξη αυτή ανάπαυση. Πρέπει να αναπαύω, πρέπει να βρω ανάπαυση. Και ο δυστυχής, κυνηγώντας αυτή την ανάπαυση, να μην κάνει τίποτε άλλο παρά να βολευτεί. Και να κάνει μεγάλη ζημιά στην ψυχή του. Όλα αυτά είναι δίκοπο μαχαίρι. Όπως λέγαμε, θυμίστε, η υπακοή. Η υπακοή με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι σήμερα. Όλοι σας καταλάβατε πόσο το τονίζουμε αυτό το πράγμα, πόσο είναι απαραίτητο. Αλλά συγχρόνως είπαμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά με την υπακοή. Ενώ είναι η σωτηρία, μπορεί να γίνει ζημιά. Έτσι αυτό το να ψάχνει κανείς την αναπαυθή, που είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς άμα δεν αναπαυθεί η ψυχή. Ναι, αλλά μπορεί να είναι αυτό η απώλεια της ψυχής. Γιατί το θέμα είναι πώς γίνεται η υπακοή και το θέμα είναι τι εννοείς ανάπαυση και ποια είναι αυτή η ανάπαυση και πώς τη βρίσκεις αυτή την ανάπαυση. Είναι δίκοπο μαχαίρι και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αν και εγώ μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Δεν είναι όλο και πιο πολύ πείθουμε ότι όλα είναι πολύ απλά και πολύ εύκολα. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτε που να σε μπερδεύει, να σε μπλέκει, να σε οδηγεί σε ένα διέξοδο, να μην ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν νομίζω. Από μέσα μας είναι αυτό το μπέρδεμα και όπως μέσα από τα γυαλιά τα μαύρα τα βλέπεις όλα μαύρα, μέσα από τα γυαλιά τα οποία παραμορφώνουν τα πράγματα τα βλέπεις όλα παραμορφωμένα, έτσι μέσα από την μπερδεμένη ψυχή σου, όχι την μπερδεμένη με την έννοια ότι να είσαι αμαρτωλός, έχεις πάθει, έχει... Όχι, αυτό δεν πειράζει. Δεν πειράζει αυτό. Όταν η όλη διάθεσή σου, η όλη πρόθεσή σου, η όλη σκέψη σου είναι μπερδεμένη με την έννοια ότι δεν ζητάς τη σωτηρία σου, αλλά ζητάς ιδιωτελώς εκείνο που θα σε ευχαριστήσει, εκείνο που θα σε αρέσει, εκείνο που αυτό, τότε είσαι μπερδεμένος και τα βλέπεις μπερδεμένα όλα. Δεν βρίσκεις άκρη. Τι είναι αυτό? Εδώ ακούγεται σε εμάς. Εδώ ακούγεται ή ακούγεται σε άλλο όροφο? Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ σοβαρό εδώ. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να ασχοληθούμε με αυτό. Για να δούμε τι λέει και το άλλο το σημείωμα. Γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία? Είπαμε στην προηγούμενη ώρα με τους μεγάλους, είπαμε κάπως έτσι, ότι τρέχει όπως μια πληγή, μια πληγή πυωροή, έτσι, σαν να είναι μια πληγή αμαρτίας μέσα και τρέχει συνεχώς, ρέει συνεχώς. Γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία και όχι η αγάπη? Είμαστε φτιαγμένοι για να πηγάζει από μέσα μας η αμαρτία? Αν μπορείτε, απαντήστε μας. Αν μπορείτε. Δεν το λέει πάντως με αυτήν την έννοια, έτσι, δεν το λέει, μην τον κακολογήσουμε τον άνθρωπο, αλλά έτσι μοιάζει, αν μπορείτε, σας έπιασα στη φάκα. Λοιπόν, αν μπορείτε. Λοιπόν. Νομίζω όμως πρέπει να δω και κάποια άλλα σημειώματα, για κάπου εδώ έχω. Αν μπορείτε, απαντήστε μας. Δόξα σε Θεέ. Κάποιος πριν από λίγες ημέρες, καθώς θα ψάχνω τα σημειώματα λοιπόν, ήρθε, ερχόταν παλιά, έκανε. Μερικοί είναι κυκλιφτέ, ξέρετε τι θα πει κυκλευτής, έκανε κύκλους. Έκανε λοιπόν κύκλους, ξαναγύρισε, λέει, θέλω, λέει, να γίνεται πάλι πνευματικός. Εγώ του είπα, κοίταξε, λέω, να μου γράψει ένα σημείωμα, να φανεί καλά ότι το θέλεις αυτό. Το έγραψε το σημείωμα με θόρκου, τρόπος του λέγεται δηλαδή, και τώρα προχθές πάλι μου στέλνει ένα σημείωμα, θα πάω αλλού, λέει. Και τα είχα ζητάει και ευλογία. Να του δώσω ευλογία, λέει, να πάει αλλού. Εν τω μεταξύ, από τότε που είπε ότι θα έρθει, δεν ήρθε ακόμη. Και επανειλημμένως του έχω πει, το λέω με πολύ αγάπη, δηλαδή επειδή είναι παρόν τώρα εδώ, με πολύ αγάπη το λέω. Επανειλημμένως, ας πούμε, του είπα, παιδί μου, στη δική σου περίπτωση αυτό και αυτό πρέπει να διορθώσεις. Αλλιώς, να, θα γυρίζεις από εδώ και από εκεί και δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτε. Δεν θέλει να καταλάβει. Φαίνεται όμως ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Το έχουμε πει κάποια φορά. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι πάντοτε δεν θέλει, δεν καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος γενικός, λέμε τώρα γενικός. Σας θυμίζω δηλαδή πάλι εκεί την κλίμακα, τη φωνητική κλίμακα, πώς θα το πούμε, που λένε οι ειδικοί δηλαδή, ότι το ανθρώπινο αυτή πιάνει από ένα σημείο σε ένα σημείο. Υπάρχουν και πιο κάτω, πιο χαμηλή ήχη που δεν τους πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Αλλά τα σκυλιά, παράδειγμα, οι γάτες τα πιάνουν. Υπάρχουν και άλλοι ήχοι από εκεί και πάνω, πολύ πιο βροντεροί, πάλι δεν τους πιάνει τα ανθρώπινα αυτή. Μπορεί δηλαδή στο σύμπαν να γίνονται φοβεροί κρότοι. Δεν τους πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Έτσι, κάτι έχει γίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, κάτι έχει γίνει στις ψυχές των ανθρώπων, κάτι έχει γίνει στα χρόνια μας. Τι έχει γίνει, βέβαια, νομίζω καταλαβαίνω τι έχει γίνει, νομίζω, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνω. Κάτι έχει γίνει. Και ως ένα σημείο οι άνθρωποι πιάνουν, από ένα σημείο και πέρα τίποτε, παρά την καλή διάθεση. Τον βλέπεις τον άλλο, ευγενικός, τίμιος, ειλικρινής, με ζήλο πολύ. Λες ας πούμε 20 πράγματα, μέχρι τα 15 εντάξει, από τα 15 και πέρα, 16, 17, 18, 19, τίποτε. Σαν να είναι ανύπαρκτα αυτά που λες για εκείνον. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και εξακολουθεί να είναι αυτός που είναι. Η γνώμη μου νομίζω είναι ότι εάν κανείς αποφασίσει να ακούσει και εκείνα πιο πέρα, πρέπει να παραδώσει οχυρό. Δεν ξέρω εσείς αν διαβάσατε, αν να πούμε, αν θυμάστε, τουλάχιστον όσοι είστε αληθινοί σπουδαστέ φοιτητέ, δεν πρέπει να θυμάστε, ήσασταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, όχι. Λοιπόν, εμείς τώρα, ας πούμε, θυμόμαστε μερικά πράγματα, κάποια οχυρά, το τον Μπρουκ, ας πούμε, στην Αφρική και αλλού, που μπορεί να είχε χαλάσει ο κόσμος γύρω από τα οχυρά αυτά, τα φρούρια αυτά. Λοιπόν, αυτά έμειναν ανέπαφα όμως. Λοιπόν, έτσι έχει ο άνθρωπος, έχει λάβει όλα τα μέτρα, ο καλός χριστιανός δηλαδή, έχει λάβει όλα τα μέτρα, μην τυχόν πειραχτεί το είδωλο που έχει μέσα του, το οχυρό που έχει μέσα του, το ολοκατεστημένο που έχει μέσα του. Μην τυχόν πειραχτεί. Δεν, αυτό δεν το επιτρέπει. Επομένως, ευχαρίστω σε όλα τα άλλα τα ακούει, ευχαρίστω τα καταλαβαίνει, δεν έχει κανένα κίνδυνο. Τι τον πειράζει? Να εξομολογηθεί. Κάθε μέρα να εξομολογείται. Να κοινωνάει, κάθε μέρα να κοινωνάει. Να διαβάζει, να ακούει, κάθε μέρα. Και που τον ενδιαφέρει είναι να μην παραδώσει το οχυρό. Να μην πέσει το οχυρό. Να μην χαθεί το κατεστημένο. Και έτσι δεν πιάνει τίποτε. Ό,τι τυχόν θέτει σε κίνδυνο το οχυρό, δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Όχι κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται κάποια πράγματα είναι εντελώς απλησίαστα. Αν περιμένετε έτσι να τα καταλάβετε μόνοι σας, να τα απαραδεχθείτε μόνοι σας, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Υπάρχει αυτό το κατεστημένο μέσα που δεν αφήνει να καταλάβεις άλλα πράγματα, δεν αφήνει να δεχθείς άλλα πράγματα. Μόνο αν μπεις σε αληθινή υπακοή. Και είπα τόσες φορές, να ήδη μπαίνουμε και στα θέματα ας πούμε, είπαμε τόσες φορές ότι δεν θα πας να κάνεις υπακοή έτσι σαν τυφλός. Κάποια πράγματα και παλαιότερα, αυτά τα είχαμε τονίσει όταν ήμασταν στη Μητρόπολη ακόμη, πόσο χρόνο ήσασταν τότε, το 1971, 72, 73, πόσο ήσασταν. Λοιπόν, εκεί τα είχαμε τονίσει αυτά τα πράγματα, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, όσο πεσμένος κι αν είσαι, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο σκοτισμένος κι αν είσαι, κάποια πράγματα μένουνε. Μπορείς δηλαδή, μπορείς να ζητήσεις αληθινά το Θεό και επίσης μπορείς να βρεις ακριβώς που γιατρεύεται η ψυχή σου. Διότι αυτά είναι στην εκλογή, την απόλυτη εκλογή του καθενός. Πού θα πας να κάνεις υπακοή είναι δική σου εκλογή. Κανείς δεν θα σε υποχρεώσει να το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να σε υποχρεώσει κανείς. Όταν θα πας, θα κάνεις υπακοή. Αλλά μπορείς μόνο σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Αν έχεις ευθύτητα μέσα σου, αν έχεις τιμιότητα μέσα σου. Και μπορείς να το έχεις σαν άνθρωπος, μπορείς να το έχεις αυτό. Ασχετά ότι υπάρχει και το στραβό μέσα. Το κατοικό να δεν έχει καταστράφει και εντελώς τον άνθρωπο. Και μπορεί να διακρίνει κάπως ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά είναι στο χέρι σου. Αλλά, όπως ας πούμε, μπορείς να, λίγο πολύ να καταλάβεις ότι δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να πιστεύσεις. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις. Και μετά θα πιστεύσεις υπακούντας, θα υπακούεις πιστεύοντας, θα σπάσει το χειρό, θα ανοίξει η ψυχή, θα έρθει η αλήθεια, θα προχωρήσουν όλα καλά. Ας διαβάσω όμως το σημείωμα και το άλλο σημείωμα και μετά πάλι να επανέλθω σε αυτό. Πάτερ, επειδή πολλής λόγος γίνεται τελευταία για ψυχοπάθειες και επειδή το θέμα με ενδιαφέρει και εμένα, ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας Άγιος είναι δυνατόν να έχει ψυχοπάθεια? Τι σχέση έχει ο Θεός με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ποια πρέπει να είναι η στάση του ανθρώπου τότε? Ναι, Είναι και αυτό το ερώτημα, αυτό τα ερωτήματα αυτά, είναι και αυτά έτσι μέσα στο όλο αυτό θέμα. Στο θέμα, ας πούμε, εδώ του πνευματικού, ποιον πνευματικό θα βρει κανείς, πώς θα αναπαυθεί, ή εδώ για την αμαρτία, γιατί πηγάζει αμαρτία και δεν πηγάζει αγάπη και τέτοια. Όλα αυτά μαζί είναι. Για να δούμε τι θα μπορέσουμε να πούμε με τη βοήθεια του Θεού. Σας είπα ότι εγώ νομίζω είναι απλά τα πράγματα και επίσης πολύ εύκολα. Φτάνει να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη δυνατότητα που έχεις και είπαμε αυτήν τη δυνατότητα όλοι την έχουν. Έτσι, σαν λογικός άνθρωπος, σαν λογικό πλάσμα, χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου, βάλ' τα όλα κάτω και πες. Άλλο, αν δεν θέλεις να μπεις στη δυσκολία που έχει η σωτηρία, να ζοριστείς δηλαδή, και θέλεις να πάρεις άλλο δρόμο, κάτω. Αλλά πες τον εαυτό σου, εαυτέ μου, θέλεις να σωθείς αληθινά, θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, θέλεις να είσαι αληθινός χριστιανός, εαυτέ μου. Όχι αν σε απαντήσει ο εαυτός σου το ναι, αλλά αν θελήσεις με τον εαυτό σου μαζί να πεις το ναι, ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, τι πρέπει να κάνεις. Όχι ότι θα διορθωθείς, δεν μπορείς να διορθωθείς μόνος σου, ούτε μπορείς να βαδίσεις μόνος σου, ούτε θα βρεις άκρη μόνος σου. Αλλά μπορείς όμως, περίπου, σαν λογικό πλάσμα, όπως είπαμε, εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου και δεν είσαι, ας πούμε, σχιζοφρενίας που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, άλλο κοινό και... Αλλά εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου, έστω και αν έχεις ψυχοπάθειες, όπως λέει εδώ, υπάρχουν αυτές οι ψυχονευρώσεις και τα τέτοια που μπορεί να τυραννέται πολύ ο άνθρωπος, το λογικό δουλεύει. Μπορείς λοιπόν να καταλάβεις περίπου τι πρέπει να κάνεις. Όμως, μην έχεις, προκειμένου να κάνεις την εκλογή, προκειμένου να πάρεις την απόφαση, πού θα πας, πού θα υποταχθείς, πώς θα ξεκινήσεις, φυσικά θα χρησιμοποιήσεις το λογικό σου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν γίνεται, αν δεν κάνει κανείς αληθινή υπακοή, δηλαδή αν δεν πιστέψει. Και σας παρακαλώ έτσι να συνεθούμε καλά. Λέει, ας πούμε, ο Χριστός, μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες. Ποιος από εμάς που δουλεύει λίγο το μυαλό του. Και έχουμε μια κάποια πίστη μέσα μας. Ποιος από εμάς, ας πούμε, θα το αρνηθούμε αυτό, αφού το λέει ο Χριστός. Το λέει ο Χριστός. Τελικά το αποδεχόμαστε αυτό. Έτσι λέει ο Χριστός. Ναι, αυτό τι σημαίνει στην πράξη, μακάρι μη δόντες και πιστέψατε. Στην πράξη τι σημαίνει, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουμε, διότι εμείς θέλουμε να καταλάβουμε. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Εγώ το βλέπω δηλαδή συχνά αυτό το πράγμα. Ότι λες σε κάποιον κάνει αυτό, ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Βοηθήστε με να το καταλάβω. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές μετά δεν είναι πολύ δύσκολο να πεις, για στάσου, τι κάνω, τι λέγω. Μακάρι μη δόντες και πιστέψατες. Πόσο πήγα σε έναν άνθρωπο και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού. Και πιστεύω δεν είναι, που λέει ο Κύριος, αν τυφλός τυφλών οδηγεί αμφότερης βόθεν πεισούνται. Πας σε έναν τυφλό, τυφλός και εσύ και όπου θα πάτε πέστε με στο λάκκο. Εφόσον λοιπόν παραδέχεσαι, πιστεύεις, όλα δείχνουν ότι πήγαινε σε έναν άνθρωπο εκεί, ξέρει περίπου τι θα σου πει, θα τον φωτίσει ο Θεός. Από εκεί και πέρα λοιπόν, άστα τα δικά σου. Θα προσπαθήσεις να ζήσεις αυτήν την πραγματικότητα. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και έρχομαι, ας πούμε, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τους μεγάλους και είχαμε πει και μέσα με τις μαθήτριες και το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά. Απλές σκέψεις να κάνει ο άνθρωπος και δεν είναι δύσκολο να βρει άκρη. Σήμερα βογκάει και βογκάει κόσμος στα νοσοκομεία, στις κλινικές, άρρωστοι κλπ. καθώς με τα μέσα ενημερώσεως λαμβάνουμε γνώση ότι γίνεται παντού ανά την οικουμένη. Λοιπόν, και όλοι πληροφορούνται ότι κάτω στη Σομαλία, πιο παλιά στην Αιθιοπία, πιο... Λοιπόν, πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα. Πεθαίνουν κυριολεκτικά, γιατί εμείς όταν λέμε πεθαίνει από την πείνα, εννοούμε ότι πεινάει πάρα πολύ, αλλά εκεί πεθαίνουν πραγματικά, κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Και μπορεί κανείς, έτσι είναι μια καλή ευκαιρία, να δει το δικό του το μυαλό, να δει τη δική του διάθεση. Λοιπόν, παίρνουμε την πιο καλή περίπτωση. Ένας, ας πούμε, καλός χριστιανός, έντιμος, με καλή διάθεση, θα ήθελε πάρα πολύ να γιατρεύει όλους τους αρρώστους. Και θα ήθελε πάρα πολύ να χορτάσει όλες τις πεινές μέσα. Αλλά συγχρόνως, το μυαλό του πάλι καταλαβαίνει, ας πούμε, έχοντας την αρχική πίστη που έχει, ότι ο Θεός όλους μπορεί να τους κάνει καλά. Και επίσης όλους μπορεί να τους χορτάσει. Και δεν το κάνει. Δεν πρέπει ο άνθρωπος αμέσως να αντιρωτηθεί και να πει, ο Θεός μπορεί να γιατρέψει όλο τον κόσμο και δεν τον γιατρεύει. Μπορεί να χορτάσει όλους και δεν τους χορταίνει. Αν ήταν λοιπόν στη θέση μου, αν εγώ είχα τη δύναμη που έχει ο Θεός, όλους θα πήγαινα να τους γιατρέψω και όλους θα πήγαινα να τους χορτάσω. Έτσι από καλή διάθεση, από διάθεση φιλανθρωπίας. Τι γίνεται, δεν πρέπει να πει κανείς για στάσω, δηλαδή εγώ τι είμαι. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι φιλάνθρωπος, ο Θεός δεν είναι ελεήμων, ο Θεός δεν έχει αγάπη. Τι γίνεται εδώ. Εγώ είμαι πιο φιλάνθρωπος από τον Θεό, εγώ είμαι πιο... Πιο πολύ αγάπη έχω. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει. Και βγάζει κανείς αμέσως το συμπέρασμα. Πω, πω, Θεέ μου. Και την ώρα ακριβώς που εγώ είμαι πεπισμένος ότι καλά κατάλαβα, καλά κρίνω, καλά εκτιμώ και πεπισμένος ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είναι το σωστό. Θεέ μου, εσύ εντελώς αλλιώς ενεργείς. Οπότε αρχίζει και κλονίζεται ο άνθρωπος μέσα του με την καλή έννοια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Χάνομαι εάν στηριχθώ απλώς. Εάν στηριχθώ στην σκέψη μου, όσο φωτεινή κι αν είναι. Στην κρίση μου, όσο καλή κι αν είναι. Στη διάθεσή μου, όσο καλή κι αν είναι. Όχι απλώς θα πέσω έξω. Χάνομαι. Και ανακαλύπτει κανείς, λοιπόν, μέσα από αυτές τις στοιχειώδεις σκέψεις, ανακαλύπτει κανείς την πίστη. Την πίστη μέσα από την οποία πρέπει να βαδίσει. Αυτό που είπε ο Κύριος, μακάρι μηδόντες και πιστεύσαντες. Και να βρει έτσι την αλήθεια κανείς. Και έτσι θα σπάσει το όχυρό. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και πιστεύεις, έτσι όπως λέμε τώρα εδώ, το όχυρό δεν σε αφήνει. Το είδωλο που έχεις μέσα σου δεν σε αφήνει. Το κατεστημένο που έχεις μέσα σου, που συνέχεια σε φωνάζει να αμυνθείς, να το περισσώσεις, μην τυχόν το προδώσεις. Εσύ όμως με την απλή πίστη ούτε θα το λάβεις υπόψη, θα το αγνοήσεις. Και θα σπάσει αυτό το χειρό, δεν έχει καμία δύναμη, εσύ το προστατεύεις απλώς. Έτσι και πάρεις η διαφορετικότερη στάση, άνοιξαν οι πόρτες όλες και μπαίνει μέσα ο Θεός και σε κυβερνάει ο Θεός και παίρνει χάρης και γίνεις άλλος άνθρωπος. Και μπορεί εσύ ύστερα να πιάνεις την κάθε αλήθεια του Θεού και όχι να φτάνουμε μέχρι τα 15 και από εκεί πέρα να μην καταλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα είναι επικίνδυνο για το είδωλο που υπάρχει μέσα. Τώρα έπεσε το είδωλο, δεν υπάρχει κανείς να αντιδράσει. Πόσοι και πόσοι, για να θυμηθούμε το σημείωμα εδώ, περί πνευματικού, πόσοι και πόσοι πήγαιναν, με διάθεση βέβαια, να κάνουν υπακοή. Α, δεν αναπαύθηκα. Και μπορεί όντως να μην αναπαύεται κανείς, όχι ότι αποκλείεται αυτό, όντως να μην αναπαύεται, αλλά το θέμα είναι τι είδους δεν αναπαύεται. Ναι. Και μπορεί και από την καλή πλευρά να το λέει κανείς δεν αναπαύεται, μπορεί να το λέει και από την κακή πλευρά. Α, δεν αναπαύομαι εδώ, α, δεν αναπαύομαι εκεί και γίνεται κανείς ένας κυκλυφτής. Κάνει κύκλους, πάει εδώ και εκεί. Έχει τον ακάθιστο που λένε, το ξέρετε. Το λένε για μοναχούς, οι οποίοι είναι μερικοί μοναχοί, πηγαίνουν στον Ακελή, δεν τους αρέσει, σηκώνται από εκεί πάνω αλλού. Ύστερα αλλού δεν κάθονται πουθενά, δεν στέκονται πουθενά, έχουν τον ακάθιστο. Το διάβολο ακάθιστο. Όταν λέει λοιπόν οι πατέρες ότι βρήκαν άπαυση, ή μείνε εκεί που θα αναπαυθείς ή πρέπει να αναπαυθείς, οι πατέρες δεν εννοούν να σ' αρέσει. Α, μ' άρεσε, ωραία. Ή να βολευτείς. Ή να πας εκεί. Τι θα πεις σε τελευταία ανάλυση, όταν το πάρουμε από την κακή πλευρά του ανάπαυση, σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε τι θα πει. Βολεύτηκα εκεί που δεν κινδυνεύει καθόλου το είδωλο που έχω μέσα, το κατεστημένο που έχω μέσα. Ω, ανάπαυση και ραχάτη. Όχι, οι πατέρες δεν εννοούν αυτό. Ανάπαυση είναι να βρεθείς εκεί που αναπαύεσαι, να βρεθείς εκεί που οικοδομείται η ψυχή σου. Όχι που ζορίζεσαι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι για να προχωρήσεις, για να προκόψεις, για να γλιτώσεις από την αμαρτία, να γλιτώσεις από τα πάθη σου, να γλιτώσεις από τις αδυναμίες σου κτλ. Θα ζοριστείς, μερικές φορές θα νιώσεις να σε γδέρνουν. Πώς γδέρνουν έτσι, βγάζουν το δέρμα. Θυμάστε που είχαμε πει για το φίδι. Το φίδι που πάει, περνάει από ένα στενό μέρος και γδέρνεται. Μένει εκεί το δέρμα και βγαίνει το καινούργιο από μέσα. Δεν σε πειράζει που δυσκολεύεσαι. Δεν σε πειράζει που κόβεται το θέλημά σου. Δεν σε πειράζει που μοιάζει ώρες-ώρες να γδέρνεται η ψυχή σου. Έχεις αυτήν τη σιγουριά ότι σε οδηγούν σωστά, ότι σε οδηγούν απλανώς. Το πιστεύεις αυτό, το πιστεύεις. Καταρχήν ξεκινάς με την πίστη. Το βλέπεις κιόλας ότι έτσι είναι. Όπως λέμε δηλαδή, θα πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός. Ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Εγώ προσωπικώς δεν έχω κανένα πρόβλημα για όσα συμβαίνουν πάνω στη γη, καθώς πιστεύω ότι ο Θεός είναι αγάπη, τελείωσε. Και καθώς θα πιστεύω αυτό, βλέπω στη συνέχεια γιατί γίνονται τόσα πράγματα και ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και το βλέπεις ότι είναι απαραίτητα να γίνουν. Γιατί γίνονται τόσες αδικίες και ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Το βλέπεις όταν τον δεχθείς το Θεό ότι είναι δίκαιος, όπως και να έχει το πράγμα, καταλαβαίνεις γιατί γίνονται οι αδικίες. Έτσι και εδώ, πας και πιστεύεις πρώτα, πιστεύεις τι σου λένε. Αυτά που σου λένε μπορεί να είναι κόντρα εντελώς στο θέλημά σου, κόντρα εντελώς στις δικές σου σκέψεις, στη δική σου εκτίμηση, στη δική σου σοφία. Κόντρα εντελώς. Είπαμε, δεν πας στα τυφλά, ξεκίνησες και πήγες, αναγνωρίζεις εκ των προτέρων ότι ναι, εδώ θα σε οδηγήσουν σωστά. Ταπεινώνεσαι λοιπόν και κάνεις την υπακοή με την πίστη, προσέξτε, με την πίστη. Έχω διαπιστώσει, ας πούμε, όχι μια φορά, επανειλημμένος ή θα έλεγα κατά συνεχή τρόπο, ναι, ψυχές με καλή διάθεση που κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς όλα τα άφησαν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να σωθεί η ψυχή των, παρά τα αυτά σε αυτό το σημείο δεν το καταλαβαίνω, θέλω να το καταλάβω, δεν βλέπω ότι είναι έτσι σωστό. Δεν πρόκειται να προκόψεις έτσι και δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι όλοι αυτοί το δεν το καταλαβαίνω, δεν το βρίσκω σωστό, έχω δίκιο και τα λοιπά, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι η άμενα του εγώ. Κινδυνεύει το εγώ, κινδυνεύει το είδωλο που έχεις μέσα σου, θα πέσει όπου να είναι, για να μην πέσει λοιπόν να μείνεις. Και μάλιστα όσο πιο πολύ κινδυνεύει, όσο πιο πολύ πλησιάζει χάρη να ανατινάξεις τον αέρα το είδωλο που έχεις μέσα σου, τόσο πιο πολύ αμήνεσαι, βάζεις όλα τα δυνατά σου. Αλλά έχεις μυαλό, άμα έχεις μυαλό θα πεις, για κοίταξε τι χασά μου κάνει ο εαυτός μου, κοίταξε τι ανόητα πράγματα, για καθόμουν και το προσκυνούσα τόσα χρόνια και το έδωνε σημασία, κοίταξε τι μου κάνει. Όχι ότι θέλεις, δεν θέλεις, αυτά θα παρουσιαστούν από μέσα. Από μέσα, αλλά εσύ σαν Κύριος ενώπιον του Θεού που δουλεύει το λογικό σου, με βάση την πίστη, όχι πιστεύω τι μου λένε, όχι τι μου λέει αυτός. Δεν αργείς να το καταλάβεις ότι είναι καμώματα του εαυτού σου, ότι είναι τερτύπια του εαυτού σου, ότι είναι άμυνα του παλιού ανθρώπου που δεν θέλει να χαθεί. προχωρώντας όμως με βάση την πίστη, πιστεύεις δηλαδή, όχι πιστεύεις στο Θεό γενικά, όχι, πιστεύεις κατά συγκεκριμένο τρόπο, εκεί που πήγεις και κάνεις υπακοή και σου λένε αυτό και αυτό και αυτό, το πιστεύεις, το δέχεσαι, και τι αυτό όλο μπορεί να είναι εντελώς κόντρα στη δική σου εκτίμηση και σκέψη, το πιστεύεις και έτσι σπάει το χειρό και έτσι γίνεται κανείς χριστιανός. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο, ευχαρίστως. Να κάνουν υπακοή, ως το σημείο όμως που κινδυνεύει ο παλιός άνθρωπος, που κινδυνεύει το οχυρό, που κινδυνεύει το είδωλο που είναι μέσα. Ως εκείνο το σημείο που δεν κινδυνεύει ακόμη, όλα καλά. Μόλις φτάσουν τα πράγματα, διότι δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αρχίζει κανείς μετά, δεν με καταλαβαίνουν, αλλιώς τα νόμιζα, αλλιώς να έπεσα έξω. Και έχει ο συμβουλάτορο τον εαυτό του και παίρνει το δρόμο του, όπου παίρνει και όπου πάει. Και... ενώ δεν υπάρχει καμία ψυχή η οποία, εφόσον βρήκε καλή υπακοή, σωστή υπακοή, δηλαδή είπαμε είναι δικοπό μαχαίρι, αλλά αφού κανείς τα δει σωστά τα πράγματα και κάνει καλή υπακοή, λοιπόν δεν υπάρχει καμία ψυχή η οποία έμεινε σταθερή μέχρι τέλος και δεν έσπασε το χειρό και δεν γλίτωσε και... χύμιξε η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο και ξεχύθηκε και γέμισε ο άνθρωπος χάρη. Και από εκεί και πέρα όλα τα καταλαβαίνει που είπαμε. Ότι κανείς ως ένα σημείο καταλαβαίνει, από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή ότι θέτει σε κίνδυνο το είδωλο δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, κάνεις δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι μοιάζει. Κάνεις δεν το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς εσύ, σαν λογικό πλάσμα, ήδη έχεις αποφασίσει να υποστηρίξεις το είδωλο σου. Που εκεί και πέρα αυτό, εφόσον μένει ανενόχλητο εκεί, λαμβάνει τα μέτρα του, κινητοποιεί τους μηχανισμούς του, αμήνεται και δεν πλησιάζει τίποτα, δεν μπορεί να πλησιάσει. Που λέει και ο Φρόιντ, ας πούμε, της λειτουργίας ο μηχανισμός αμήνεση και το παίρνει από ψυχολογική πλευρά, ας πούμε, εδώ καθαρός από πνευματική πλευρά. Λέει εδώ λοιπόν, επειδή πολλής λόγος γίνεται τελευταία για ψυχοπάθεις και επειδή το θέμα με ενδιαφέρει και εμένα, ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας Άγιος είναι δυνατόν να έχει ψυχοπάθεια? Αυτά τα είχαμε πει, ξέρετε, παλαιότερα, αλλά να σας τώρα είστε μεταγενέστεροι. Είπαμε πολλά πάνω σε αυτά τα θέματα παλαιότερα και είπαμε δεν μπορεί ο Άγιος να... να έχει ψυχοπάθεια. Δηλαδή ένας που έχει ψυχοπάθεια γιατρεύεται και γίνεται Άγιος. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει Άγιος, αλλά γιατρεύεται. Δεν μπορεί να μείνει ψυχοπάθεια. Και ότι βέβαια θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να πει ότι ίσως να συμβαίνει και εδώ ότι ένας είναι κουτσός, ας πούμε. Γίνεται Άγιος, αλλά μένει κουτσός. Δεν σημαίνει ότι γιατρεύεται το αυτό. Ναι, στη ψυχοπάθεια είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι όπως το σπασμένο πόδι, δεν είναι όπως το κοντό πόδι, το κοντό χέρι ή άλλο κουσούρι σωματικό που έχει κανείς. Κατά κανόνα λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να αφήσω. Δεν πρέπει νομίζω να αφήσω ένα περιθώριο. Λοιπόν, ο Άγιος δεν μπορεί να... ότι και ένας που έχει ψυχοπάθεια μπορεί να προχωρήσει στην αγιότητα, μπορεί. Αλλά γιατρεύεται πρωτίστως από την κατάσταση αυτή. Και καθώς προχωρεί γιατρεύεται, όπως γιατρεύεται από την αμαρτία, γιατρεύεται και από την ψυχοπάθεια. Τι σχέση έχει ο Θεός με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ναι, τα έχουμε πει αυτά, ότι πώς εγώ τα καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι τα πάντα προέρχονται από την αμαρτία καταρχήν, τα πάντα. Ακόμη και οι σεισμοί, ακόμη και όποιο άλλο φυσικό κακό οφείλεται στην αμαρτία που μπήκε η αμαρτία στον ανθρώπινο γένος και διασαλεύθηκε όλη η φύση, όλη η κτήση. Δεν σημαίνει ότι την ώρα που γίνεται ο σεισμός κάναμε κάποιες αμαρτίες και γι' αυτό γίνεται ο σεισμός. Γενικώς υπάρχει, όπως δηλαδή βγαίνει ένα μογγολικό παιδάκι, όπως βγαίνει ένα σπαστικό παιδάκι, όπως βγαίνει ένα με κοντά χέρια παιδάκι, με ένα πόδι κοντό και ένα μεγαλύτερο κλπ. Χωρίς να συμβαίνει τίποτα, χωρίς να, δεν σημαίνει πάντοτε ότι κάτι έκαναν οι γονείς και βγήκε έτσι το παιδάκι. Είναι φορές που κάτι γίνεται και εδώ χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν μερικοί, καμιά φορά κάτι μοναχοί ας πούμε, που λένε «Α, το παιδί σας είναι έτσι διότι κάνατε αμαρτία», ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Δεν είναι απόλυτο. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το ανθρώπινο γένος είναι σαν ένα δέντρο και όπως στο δέντρο το ένα κλονάρι μπορεί να παρουσιάσει κάτι το αρρωστημένο, το άλλο κλονάρι κάτι άλλο. Έτσι μέσα στο ανθρώπινο γένος λοιπόν βγαίνουν και αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και τις φυσιολογικές καταστάσεις, αλλά έχουμε ας πούμε και τις μη νορμάλ καταστάσεις, όπως είπα, ένα ογκολογικό παιδάκι, ένα σπαστικό, κάποιο άλλο που βγαίνει, έρχεται με κάποιο άλλο κουσούρι και τα λοιπά. Ναι, δεν σημαίνει ότι έγινε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία. Είναι, έτσι είναι και γενικότερα η κτήση που συστενάζει και συνοδύνει κατά τον Απόστολο Παύλο είναι κατά της αμαρτίας και όταν ελευθερωθεί λέει ο άνθρωπος από την αμαρτία τότε και γι' αυτό και περιμένει λέει η κτήση την αποκάλυψη των νεών του Θεού. Λοιπόν, τότε θα ελευθερωθεί και η κτήση από όλα αυτά τα δεινά που έχει. Περιμένουμε λέει καινούς ουρανούς και καινή γη. Τώρα πώς θα είναι αυτά ο Θεός το ξέρει, αλλά θα είναι. Αλίμονο, αρχίσει η Βασιλεία του Θεού και να έχουμε πάλι σεισμούς. Και όλα αυτά, όλα θα γιατρευτούν αυτά, έτσι. Θα γιατρευτούν και οι άνθρωποι. Θέλουμε ή δεν θέλουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει η αμαρτία μέσα στο ανθρώπινο γένος, πότε έχουμε το ένα κακό και πότε έχουμε το άλλο. Πέρα από το ότι γενικώς ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και είναι κατ' ότι είναι αμαρτωλός, κάνει και αμαρτίες προσωπικές, αλλά έχουμε και άλλες συνέπειες, και σωματικές και ψυχοσωματικές. Έτσι λοιπόν κάποιος, ναι, από γέννηση μνιού του να είναι η όλη η ψυχοσύνθεση του τέτοια, που να ευνοεί, να πάθει αργότερα ή από νωρίς ακόμη να πάθει ψυχοπάθεια. Πόσα και πόσα παιδάκια ξεκινούν τη ζωή τους χωρίς να το καταλαβαίνουν και μαρτυρούν ολόκληρη τους ζωή τα καημένα και δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Καμιά φορά πιο πολύ τα κορίτσια το παθαίνουν αυτό, που ξεκινούν με ένα αίσθημα κατωτερότητος και το αίσθημα κατωτερότητος το κρύβει κανείς. Άμα έχεις ένα κουσούρι, το κρύβεις το κουσούρι. Το κρύβεις. Και έτσι το κουσούρι δημιουργεί αίσθημα κατωτερότητας και αυτό σε κάνει να το κρύβεις το κουσούρι. Λοιπόν, κρύβοντας το κουσούρι κρύβεις και το αίσθημα κατωτερότητας και έτσι μεγαλώνει κανείς και ούτε παίρνει είδηση ότι έχει αίσθημα κατωτερότητας. Ενώ μεταξύ έχει κάποιες άλλες ικανότητες, πιάνεται από εκεί τις ικανότητες εκείνες να, για αντιπερισπασμό, για να βρει κάτι το αντίρροπο. Λοιπόν, και παγιδεύεται για τα καλά ο άνθρωπος. Παγιδεύεται. Ας πούμε, ένας είναι εγωιστής, πολύ εγωιστής. Τόσο εγωιστής και κατά τέτοιο τρόπο εγωιστής, που έτσι και δεν είναι εγωιστής, νομίζει ότι γκρεμίζεται όλη η ύπαρξή του. Και αυτό μπορεί να το παθαίνει επειδή βαθύτερα έχει αίσθημα κατωτερότητας. Δεν μπορεί να αφαιθεί σε εκείνο το αίσθημα κατωτερότητας. Εκείνο είναι καταποντισμός. Και βγάζει το κεφάλι απ' έξω και αισθάνεται να υπάρχει και να ζει, κάνοντας, στηριζόμενος σε κάποιες άλλες ικανότητες που έχει και προβάλλει εκεί τον εαυτό του και είναι εγωιστής. Πες το όσο θέλεις, ταπεινός, ταπεινός, δεν καταλαβαίνει κανένας. Και δεν πρόκειται να το κάνει. Όταν λέει, του λένε να ταπεινωθεί, ψάχνει κάτι άλλο να βρει. Δεν βλέπει τον ίδιο τον εγωισμό, διότι ο ίδιος ο εγωισμός του είναι η ίδια ύπαρξή του. Ποιος σκοτώνει την ίδια την ύπαρξή του. Εδώ πρέπει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί, αλλά εδώ κάθεσε εδώ, μη στενοχωριέσαι, και να του δώσει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και αν είναι καλής διαθέσεως, το μυαλό δουλεύει, είπαμε, και αν είναι καλής διαθέσεως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Που μερικές φορές εκεί στο εξομολογητήριο μου κάνει εντύπωση. Άνθρωποι που πρώτη φορά έρχονται, όπως και αυτήν τη φορά. Και τους λες τέτοιες αλήθειες που έρχονται με τέτοια διάθεση και με τέτοια προκατάληψη και έχουν τέτοια βιώματα μέσα των που θα μπορούσαν να αντικρούσουν αυτά τα οποία λες. Ούτε να τα παραδεχθούν. Και όμως, όπως σας είπα, δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος, και κακώς που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον άλλο άνθρωπο και θέλουμε, ας πούμε, εκβιαστικό το τρόπο τάχα να του βάλουμε την αλήθεια μέσα στο μυαλό του. Καθώς έχει λοιπόν καλή διάθεση, καθώς το μυαλό του δουλεύει, δεν δυσκολεύεται πολύ να πει μάλλον έτσι θα είναι, μάλλον έτσι. Και καθώς δέχεται την αλήθεια, βέβαια δεν σημαίνει ότι αμέσως ο άνθρωπος αλλάζει, αλλά μόλις έρθει η αλήθεια, ναι, την αποδεχθεί κανείς έτσι, απλά. Ούτε παθαίνει τίποτε έτσι, όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, του εξηγείς, δεν θέλεις να τον επιβάλλεις, ούτε θέλεις τον υποτάξεις, ούτε θέλεις, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπαίνει μόνη της η αλήθεια μέσα, στον καλοπροαίρετο άνθρωπο. Τι δέχεται λοιπόν την αλήθεια? Και αμέσως τα όποια δεσμά έχει μέσα του, οι όποιες αλυσίδες αρχίζουν και χαλαρώνουν, ξεσφύγουν και νιώθει πιο καλά. Εδώ είναι τώρα η ξυπνάδα με την καλή έννοια του ανθρώπου να πει: «Γεια σας, εδώ κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, κάτι μπορεί να γίνει». Το πρώτο δηλαδή που πρέπει να πει είναι: «Αμάν Θεέ μου, και είχα τόση εμπιστοσύνη στη γνώμη και κοίταξε τι έπαθα μια ζωή. Πόσο αλλιώτικα είναι τα πράγματα. Αλλά αφού βρήκα άνθρωπο και μπορεί να με βοηθήσει», και αρχίσει αυτή η πίστη που λέμε. Και σιγά σιγά όλη αυτή η ψυχοπάθεια που έχει δημιουργηθεί, σύγκρουση αυτή, αίσθημα κατωτερότητας από το ένα μέρος, από το άλλο μέρος, ας πούμε, πιάνεται κανείς από τις ικανότητές του και μην τυχόν τις αμφισβητήσουν, έχει να έχει μια ισορροπία. Αυτές τις μέρες είπα σε κάποια ψυχή ότι είναι το ένα, είναι και το άλλο άκρο. Καθώς είπα, επειδή έχεις το ένα άκρο, πήγες και στο άλλο άκρο, καθώς είπα έτσι, φάνηκε πολύ. Και λέγω ότι, ξέρω, γνωρίζω, ο Μέγας Ναπολέων, λέγω, ήταν ο Μέγας Ναπολέων που τον έτριμε η γη. Και όταν πήγαινε σπίτι του, στη γυναίκα του, εκεί στην οικογένειά του, ήταν σαν ιστερικό γυναικάριο. Ναι, ο Μέγας Ναπολέων. Το ένα άκρο έχει το άλλο. Γι' αυτό ήταν άκρο το ένα, διότι υπήρχε το άλλο άκρο. Και αλληλοκαλυπτότανε. Όταν λοιπόν κανείς έχει, όπως είπαμε, καλή διάθεση και τα λοιπά, καταλαβαίνει, δέχεται, βλέπει αμέσως. Αμέσως. Ακαριέ έρχεται δηλαδή η ωφέλεια, η χαλάρωση με την καλή έννοια. Μια λύτρωση, μια γεύση. Αλλά δεν σημαίνει ότι έγινε το πάντα. Αν από εκεί και πέρα κανείς, έχοντας και τη μικρή γεύση, τη μικρή εμπειρία, κάνει υπακοή, μόνο να έχει το νου του, μήπως εκμεταλλευτούν την υπακοή του. Αυτό είναι. Μήπως εκμεταλλευτούν, μη φοβάσαι άλλο. Κυρίως εκεί γίνεται το κακό, στην εκμετάλλευση. Τι θα πει τώρα εκμετάλλευση? Τι θα πει? Δηλαδή όταν η σχέση σου με το πνευματικό είναι τέτοια που αισθάνεσαι ελεύθερος. Δεν σε υποχρεώνει, ούτε εκμεταλλεύεται την καλή διάθεση που δείχνεις, την υπακοή που κάνεις, την εκμεταλλεύεται για να σε καθυποτάξει και να, ξέρω, να σε οδηγήσει πώς. Όχι. Συνεχώς λειτουργεί η σχέση όλη εν ελευθερία. Μόνο που εσύ, αν ας πούμε θέλεις τα χανά, είσαι ελεύθερος, πάρεις άλλους δρόμους, δεν θα ωφεληθείς. Αν όμως ως ελεύθερος άνθρωπος βρίσκεις ότι εδώ ωφελούμε, τι γίνεται, εδώ βγαίνουν σπουδαία πράγματα, εδώ τι γίνεται, εγώ δεν ξέρω τι μου γινόταν μια ζωή, πόσο έξω έπεσα. Γιατί καθώς θα προχωρούν τα πράγματα, θα φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο που είπαμε. Θα έρθει η ώρα που πρέπει να πέσει το χειρότο, ο παλιός άνθρωπος, το είδωλο, που καθένας το έχει εκεί μέσα του, το εχθρονιάσει και το φυλάγει ως κόρυν οφθαλμού. Εκεί είναι δύσκολο. Αλλά ένας που έχει γευθεί και ήδη επανειλημμένος την ωφέλεια που βγαίνει με την υπακοή που γίνεται εν πίστη, με την πίστη που γίνεται εν υπακοή, δεν θα δυσκολευτεί, όσο και αν τον τσούξει, όσο και αν τον πονέσει. Μάλιστα, όπως λέγαμε και χθες νομίζω στην θέση, είπαμε, πότε είπαμε τώρα αυτές τις μέρες, να πούμε εις τον Θεό, ό,τι και αν μου στοιχήσει Θεέ μου, ό,τι και αν μου στοιχήσει, ή χθες το βράδυ εδώ τα λέγαμε μάλλον, ό,τι και αν μου στοιχήσει, μη με λυπηθείς. και οδήγησέ με αποστέτηση. Να έχει μια γενναιότητα κανείς, να έχει μια, αυτό το γύφτικο ύφος που παίρνουμε, ή το κλαψιάρικο ύφος, ή το ύφος του θύματος και τα λοιπά, να μας λυπηθούν. Η ψυχή που θέλει σωτηρία έχει μια γενναιότητα. Γιατί έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ξέρει ότι είναι δική σου ο Θεός και λέει: Θεέ μου, ό,τι και να μας τυχήσει, οδήγησέ με όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν, τι σχέση έχει, λέει ο Θεός, με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ναι. Η ψυχοπάθεια, η όποια ψυχοπάθεια, η όποια τέτοια κατάσταση δεν την έκανε, δεν την κάνει ο Θεός. Είπαμε, έτσι βγαίνει στον κάθε άνθρωπο. Αλλά όμως ο Θεός, η διπασοφία του, τα οικονομεί έτσι τα πράγματα που τελικά βγαίνει σε καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση που δεν θα βγει καλό. Αρκεί να το πιστέψει κανείς έτσι, αρκεί να το δεχθεί έτσι. Οπότε βγαίνει μεγάλο καλό από την ψυχοπάθεια. Και αν κάθεται κανείς να κλαψουρίζει και να κλαίει τη μοίρα του για την ψυχοπάθεια, λέει αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός. Να αγαπάς την ταπείνωση. Και να πεις: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με λυπήθηκες, ή που έστω και με αυτόν τον τρόπο που με εκθέτει στα μάτια των άλλων, εσύ με έβαλες στο δρόμο σου και με σώζεις. Ποια πρέπει να είναι, λέει, η στάση του ανθρώπου τότε? Να. Μέσα σε όσα είπαμε είναι και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω αυτά όλα που είπαμε είναι και απάντηση στο άλλο ερώτημα εκεί για το πνευματικό. Και κάπως, πέρασε και η ώρα, με συγχωρείτε, κάπως ας πούμε είναι απάντηση και στο ερώτημα γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία και όχι η αγάπη. Είμαστε φτιαγμένοι να πηγάζει από μέσα μας η αμαρτία? Τώρα έτσι πως το θέτει το ερώτημα, σαν να αγνοεί, δηλαδή σαν να αγνοεί τι είναι. Μα δεν είμαστε έτσι φτιαγμένοι, Θεός μας έφτιαξε να είμαστε αναμάρτητοι. Αλλά είπαμε, πάει τελείως, αμάρτης ο άνθρωπος, από εκεί και πέρα γεννιόμαστε αμαρτωλοί και υπάρχει μέσα η αμαρτία στον άνθρωπο. Δεν σε εμποδίζει αυτό να έχεις αγάπη, αρκεί να δεις όμως, αν αγνοείς την αμαρτία και τάχα, τάχα, διότι γίνονται και τέτοια, αλλά είναι τάχα όμως. Τάχα αγάπη, τάχα φιλανθρωπία, τάχα έτσι... αλληλοϋποστήριξη και τάχα συντροφιές και τάχα τέτοια. Και κουκούλω με τις αμαρτίες. Ας έρθει ένας να μου πει ότι κάνει αυτά τα πράγματα χωρίς να προσέξει την αμαρτία και να καθαρίσει η αμαρτία και βρει και ανάπαυση. Ας έρθει να μου το πει. Ή είναι σε ανέστητη κατάσταση, σε κατάσταση σε αναισθησίες, ή είναι δυστυχισμένος. Αυτό είναι το σκουλίκι μέσα στον άνθρωπο, είναι η αμαρτία, αυτή είναι η σκουριά μέσα στον άνθρωπο, αυτή είναι η καταδίκη του ανθρώπου, αυτή είναι η μαυρίλα του ανθρώπου, η αμαρτία. Την οποία όμως τακτοποιείς, μόλις μετανοήσεις τακτοποιεί την αμαρτία. Μόλις μετανοήσεις, γιατί εδώ και για τις ενοχές, σήμερα είχα κατά νου να αναφερθούμε στις ενοχές, καλά που το θυμήθηκα τώρα, διότι υπάρχουν και τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, από τότε που ήρθε ο Χριστός και ανέλαβε ο Χριστός να σώσει τον άνθρωπο και τον σώζει όντως τον άνθρωπο και αμαρτίες να έχεις κάνει και ό,τι να έχεις κάνει και τα λοιπά, λιτώνεις και από ενοχές και από τα πάντα, αρκεί να μετανοήσεις, ό,τι και να έχεις κάνει. Άμα μετανοήσεις αληθινά, αποκλείεται να μείνει η ενοχή, αποκλείεται, φεύγει αμέσως η ενοχή, φεύγουν αμέσως αυτές οι τύψεις. Διότι εμπιστεύεσαι στο έλεος του Θεού, στην ευσπλαχνία του Θεού. Ο αμετανόητος άνθρωπος έχει ενοχές. Ο έχουν ενοχές, δεν πρέπει να έχει μετανοήσει. Ή μπορεί όλο αυτό το πράγμα να κουκουλώνεται με μια ψυχοπάθεια και να έχει κανείς ψεύτο ενοχές. Οπότε πρέπει πάλι να βρούμε την ψυχοπάθεια, πώς είναι και πώς δουλεύουμε στην ψυχή και τον κάνει τον άνθρωπο πάνω κάτω και είναι δυστυχισμένος. Απλά είναι τα πράγματα, απλά και... άνετα μπορούμε να πούμε και εύκολα. Βέβαια έλεγε ένας παππούς στην πατρίδα μου, κάθε δουλειά είναι εύκολη, αλλά σε αυτόν που την ξέρει τη δουλειά μου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα «Εξομολόγηση», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.
2: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εκ του σύναγγης επιθυμώ να δηλώσω την τιμή και το σεβασμό μου στους πατέρες που διακονούν στον Ιερό αυτό ναό και στον ηγούμενο αυτής της προσπαθίας, τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο, ο οποίος δουλεύει χρόνια σε αυτό το δύσκολο πόστο του χριστιανικού αγώνος. Σαν ελάχιστος αδερφός και εγώ να ευχαριστήσω για την τιμή που γίνεται σήμερα σε μένα να είμαι ανάμεσά τους και ανάμεσά σας και να συμπνευματιστούμε σε αυτήν την κοινή πνευματική νηπτική εργασία. Ό,τι θα εισηγηθώ σήμερα στη σύναξη αυτή των αδελφών δεν θα είναι άμεσα το απόσταγμα της εμπειρίας μου ως πνευματικού, αλλά θα είναι η παρατήρησή μου ως εξομολογουμένο κυρίως. Παρακάθημαι παρά τους πόδας Αγίου Ανδρός και ενώ του πνευματικού μου, ο οποίος πολλά χρόνια λιένει την τραχύτητα του χριστιανικού αγώνος και ανοίγει δρόμους στα εκάστοτε εμφανιζόμενα αδιέξοδα. Το θέμα λοιπόν, όπως έχει τεθεί και όπως έχει ανακοινωθεί, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου και του εξομολογουμένου. Σαν λοιπόν εξομολογούμενος, επί χρόνια παρατηρώ το πρόσωπο του εξομολόγου μου. Είναι ένα αρχέτυπο βαθιά χαραγμένο μέσα μου. Αυτό το αρχιετυπικό πρόσωπο του πνευματικού μου. Αυτό λοιπόν το αρχέτυπο αποτελεί μια εικόνα του Θεού Πατρός που με πάρα πολύ πατρική αγάπη εκφράζεται με τη συμπεριφορά και με τις σε μένα άδειλες αλλά οπωσδήποτε πραγματοποιούμενες ενέργειες μυστικές του πνευματικού μου. Το αρχέτυπο αυτό του πνευματικού μου Πατρός ταυτόχρονα είναι και μια εικόνα του παθόντος και αναστάντος Χριστού. Δεν τον έβλεπα πάντοτε χαρούμενο και ευτυχισμένο. Άνθρωπος αυτής της γης, αυτού του κόσμου, δεμένος, θα λέγαμε τα ευλογημένα προβλήματα του ευλογημένου γάμου, υφίστατο και υφίσταται και τώρα τα πάθη του ανθρώπου αυτής της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η εικόνα του Αναστάντος Χριστού, γιατί βρίσκει τη δυνατότητα να υπερβαίνει τα προβλήματα και έτσι να συνδυάζει την εικόνα του Παθόντος και Αναστάντος Χριστού. Επίσης, στο πρόσωπο του πνευματικού μου Πατρός είδα την εικόνα του Αγίου Πνεύματος, γιατί με τα πνευματικά του, τα εν γέννη πνευματικά του χαρίσματα εξελισσόταν μια προσωπικότητα που σταδιακά βοηθούσε και βοηθάει μέσα σε όλο το φάσμα της ζωής. Της παρούσης και της προεκτινωμένης. Επίσης είδα στο πρόσωπο του πνευματικού μου πατρός να υπάρχει μια διαλεκτική με την Παναγία Μητέρα και με τους Αγίους. Και μέσα σε αυτή τη διαλεκτική μεταφυτευόταν και μεταφυτεύεται η υπόμνηση για να μην παραμένω και να μην παραμένουμε στις δικές μας προγραμματικές προοπτικές, αλλά στη βοήθεια της Παναγίας μας, του Αγίου της ημέρας, του εκάστοτε εορταζομένου και γενικότερα των Αγίων. Στο πρόσωπο και στο αρχέτυπο του πνευματικού μου είδα τον άνθρωπο τον δημιουργικό, και όπως ο Θεός είναι δημιουργός, έτσι και αυτός αένα δημιουργικός, και όχι βέβαια αναγκαστικά. Ο Θεός δεν δημιούργησε εξ ανάγκης, αλλά εκούσια τον κόσμο, και κάποια αναλογία είδα στο πρόσωπό του, που δεν είχε την αγωνία πάνω μου να δημιουργήσει σόν και καλά ένα πνευματικό άνθρωπο, αλλά εκούσια αβίαστα και φυσιολογικά γινόταν και γίνεται στα πνευματικά του παιδιά. Επίσης, με προϋπόθεση όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα αυτό που λέει ο Άγιος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Καβάσιλας, ότι τελικά ο πνευματικός πατήρ, ο εξομολόγος, γίνεται φορέας όλης της παραδόσεως, την οποία θέλοντας και μη μεταφυτεύει στα πνευματικά του παιδιά, στους εξομολογουμένους του. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πάνω απ' όλα είδα δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, εφόσον συνέτρεχαν οι προηγούμενες προϋποθέσεις που ανέφερα, είχε αποκτήσει το χάρισμα να είναι ενοποιητικός, ενωτικός, συμφιλιωτικός. Και σε μια κρίσιμη ηλικία, την εφηβική, που αρχίζουν οι επαναστάσεις, με συμφιλίωσε με τον σαρκικό μου πατέρα με τον καλύτερο τρόπο. Είδα μέσα στην ψυχή του να μην έχει τις αντιστάσεις και τις αντιφάσεις που θα μπορούσε να έχει ένας ονόματι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά αυτή την ενότητα που έχει ένας πνευματικός, που βλέπει όλο τον κόσμο ίσα, καθαρά, αρχιετυπικά και όχι σαν κόσμο αμαρτωλό μόνον, αλλά τον βλέπει αρχιετυπικά. Και επομένως, όταν η δική μου υπερβολική εφηβική ευσέβεια με έφερε σε αντίθεση με τον δίθεν αμαρτωλό σαρκικό πατέρα μου, κατάφερε να ενώσει τα διεστώτα. Και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια συμφιλίωση με τον πνευματικό του πατέρα και με τον σαρκικό του πατέρα, τότε είναι εγκληματισμένος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας και φυσιολογικά εντεταγμένος, από τον οποίο στη συνέχεια και όλους τους χυμούς τους πνευματικούς μπορεί να απομυζά και να απολαμβάνει. Το τελευταίο λοιπόν στοιχείο είναι ότι όλα τα προηγούμενα λειτουργούσαν με έναν τόσο απλοϊκό και απλό τρόπο, ώστε να μην προκαλούν με την δίθεν εξωτερική επίφαση της πνευματικότητός του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι, μένοντας σε κάποια εξωτερικά στοιχεία, δεν καταλάβαιναν και δεν εννοούν τη βαθύτητα των προηγουμένων, γιατί δεν υπάρχει η κοσμική κουλτούρα, αλλά υπάρχει η απλότητα του Θεού. Επιτρέψτε μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Ο πνευματικός μου πατέρας πούλαγε σταφίδες όταν ήταν λαϊκός. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκός, αλλά σταδιακά από πολιτή σταφίδων στην Ομόνια τον ανέβασε ο Θεός στο ύψος, ας το πούμε, στο ύψος, όπως λέγεται, του πνευματικού πατρός του καταξιωμένου. Το θέμα, επομένως, όπως ο πατήρ Αντώνιος το διατύπωσε σε αυτό το σεμινάριο, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου, ο οποίος δυνάμει και χάριτη έχει τα παραπάνω χαρίσματα. Αναλογικά, στο πρόσωπο των πνευματικών, των εξομολόγων, εφόσον ανατρέχουμε, βλέπουμε, επαναλαμβάνω και πάλι αναλογικά, τέτοια προσόντα, δυνάμη και χάρη, και επαναλαμβάνω. Τώρα, το πρόσωπο του εξομολογουμένου επίσης δυνάμει και χάριτη, είναι πρόσωπο, είναι βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός και επομένως έχει τις προϋποθέσεις για να διαλεκτεί με το δυνάμει και χάριτη πρόσωπο του εξομολόγου, του πνευματικού του. Δυνάμει και χάριτη και το πρόσωπο του εξομολογουμένου είναι μια εξελισσομένη, ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πολύ ωραία λοιπόν τέθηκε η επικεφαλίδα του θέματος και δηλώνεται μια ισοτιμία ανάμεσα στον εξομολόγο και τον εξομολογούμενο. Και είναι πραγματικότητα ότι και ο εξομολόγος βρίσκεται σε μια αγωνιστική πορεία για να κατακτά όλο και περισσότερο και να ενεργοποιήσει στο πρόσωπό του τα παραπάνω χαρίσματα που σας είπα ότι είδα στον πνευματικό μου πατέρα, αλλά ταυτόχρονα και ο εξομολογούμενος να αναπτύσσει τα δυνάμει ενυπάρχοντα σε αυτόν στοιχεία, ώστε με τη χάρη του Θεού να τον καθιστούν τελικά σε μια αγιασμένη και ολοκληρωμένη πνευματική προσωπικότητα. Το θέμα όμως δηλώνει ταυτόχρονα και μια σχέση πνευματική που αρχίζει από εδώ και τώρα και τελειώνει πέρα από εδώ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες Εκκλησίας μας λέγουν ότι η σχέση αυτή αρχίζει από την κτιστή πραγματικότητα. Από την κτιστή πραγματικότητα, την ανθρώπινη δηλαδή σχέση μας, τη διαλεκτική, και προχωράει σε μια άκτιστη σχέση. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικός όρος, δηλώνει πάντως την σχέση που θα καταξιωθεί σε ανθρώπινα στη Βασιλεία των Ουρανών. Η σχέση αυτή δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ασκητική, αλλά θα πρέπει σταδιακά να αποκτά όλα και τα γνωρίσματα της πνευματικής σχέσεως που παρακάτω θα αναφέρουμε. Ο πατήρ της Εκκλησίας μας, Άγιος Πλήνης Ρώμης, λέγει ότι ο δεσπότης Χριστός ουδενός χρήζει, ημίν το εξομολογήστε αυτό. Ο Χριστός μας δεν έχει καμιά ανάγκη, παρά θέλει να έχει την ανάγκη το να εξομολογούμαστε εμείς αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι μας παρέχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αθρώως για να έχουμε μαζί του ένα διάλογο. Και συμπληρώνει ένας άλλος πατήρ, ο Άγιος Κοσμάς, πατήρ των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όχι ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, μας λέει το εξής: «Ο μεν ένος δόξαν ευχάριστον εμφαίνει Θεού, του από του μη όντος, εις το είναι παραγαγόντος ημάς, εξομολόγησης δε χαριστηρίους φωνάς, ανθών δυσχερών ερίστη». Με δύο λόγια, λέγει ο πατήρ της Εκκλησίας ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από μια ευχαριστία στο Θεό με τους ένους μας, γιατί από την ανυπαρξία μας φέρνει στην ύπαρξη, και αμέσως λέει ότι η εξομολόγηση συνδέεται λοιπόν με την δοξολογία. Η εξομολόγηση είναι μια παραπλήσια ευχαριστηριακή δοξολογία προς τον Θεό, γιατί μέσα σε όλη τη ζωή μας προνοητικές διαδικασίες που φανερώνει ο Θεός ώστε να σωζόμαστε από κινδύνους σωματικούς, ψυχικούς κτλ. Και επίσης ο Μέγας Αθανάσιος λέγει κάτι που έχει σχέση με τα τώρα αναφερόμενα: «Ενάτη ώρα εξομολόγη τα παραπτώματά σου, ότι εν αυτή τη ώρα ο Κύριος απέδωκε το πνεύμα». Τη στιγμή που ο Κύριος μας έδινε το πνεύμα του στο Θεό Πατέρα, τη στιγμή που τελείωνε την επίγεια ζωή του, μια πολύ οριακή κατάσταση για αυτόν και για όλη την κτήση, αυτή την ώρα λέει ο Μέγας Αθανάσιος να εξομολογήσει τα παραπτώματά σου στο Θεό. Εδώ δίνει μια ευρύτερη διάσταση της εξομολογήσεως και μας δίνεται εδώ η ευκαιρία να αναφέρουμε αυτό που θα πούμε και παρακάτω, ότι η εξομολόγηση δεν είναι μόνο το επίσημο μυστήριο που ενώπιον του εξομολόγου και πνευματικού μας αναφέρουμε, αλλά είναι μια διαρκής στάση ενώπιον του Θεού που επισφραγίζεται με την επίσημη ώρα μπροστά στον εξομολόγο. Ο πνευματικός, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα χαρίσματα που αναφέραμε, βλέπει αρχιετυπικά τον εξομολογούμενο, τον βλέπει με συμπάθεια για τα αμαρτήματά του. Κατά την ώρα που εξομολογεί διατυπώνονται κάποιες απορίες μέσα στην ψυχή του πνευματικού για τις πτώσεις του εξομολογουμένου που ακούει. Απορεί για το πώς είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί τέτοια ανήκουστα και ακατονόμαστα πολλές φορές αμαρτήματα, αφού ο ίδιος, μιλάμε για τον εξομολόγο, δεν έχει, δεν πρέπει να έχει βέβαια, κολλήματα, αγνοεί στην πλήρη έκτασή του το οργανωμένο κακό και την ολοκληρωμένη αμαρτία. Υπαρξιακά βέβαια, εσωτερικά, πνευματικά, είναι απόλυτα έμπειρος των καταλυτικών δυνάμεων της αμαρτίας και μέσα από αυτήν την εμπειρία μπορεί να βοηθάει ίσως και περισσότερο δυνατά τους εξομολογουμένους. Απορεί και εκπλήσεται πολλές φορές ο πνευματικός για τα είδη και για τις εκδηλώσεις αμαρτίας, αλλά ταυτόχρονα θαυμάζει μετά από την αρχική απορία για την προσωπική εκδήλωση και την προσωπική συμπεριφορά, θα λέγαμε, των ανθρώπων, ακόμα και όταν αμαρτάνε. Ο Άγιος Νεκτάριος, σύμφωνα με την πληροφορία αυτό του μάρτυρος, φορούσε το πετραχύλι του και πήγαινε στον εσταυρωμένο, τον καταφυλούσε με δάκρυα και του ζητούσε να του χαρίσει ο Θεός μεγαλοψυχία και γενοψυχία για να οικονομεί τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Και δεν έφευγε κανείς παραπονούμενος και απαρηγόρητος, όσο μεγάλες αμαρτίες αν είχε διαπράξει. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί μπορούσε και κατανοούσε την ψυχολογία του πεπτοκόντους ανθρώπου μέσα από τη μεγαλοψυχία που του χάριζε ο εσταυρωμένος. Αφού λοιπόν έβλεπε τον εξομολογούμενο αρχετυπικά, προπτωτικά, μπορούσε να του μεταφέρει και το μεγαλύτερο μήνυμα της ελπίδος. Άκουγε τα συμπτώματα της αμαρτίας, άκουγε τις πράξεις, άκουγε την κατολίσθηση του εξομολογουμένου, αλλά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον έκανε έτσι, τον κρατούσε στην αρχιετυπική θεώρηση, στην καθαρή θεώρηση του ανθρώπου, και επομένως δεν απογοητευόταν για τις αμαρτίες τις φοβερές που άκουγε, και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούσε να δίνει και μήνυμα ελπίδας, να οικονομεί τους ανθρώπους και να τους οδηγεί στην δυνατότητα λήψεων νέων αποφασιών. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ στον πνευματικό πατέρα το είδα αυτό. Είναι πραγματικά πολύ μυστήριο πράγμα να λες και να ξαναλες και να ξαναλες τα ίδια και τα ίδια, και να μην σε κυνηγάει ο πνευματικός, αλλά να έχει και πάντοτε ακένωτη και ανεξάντλητη τη διάθεση να σε συγχωρεί όπως συγχωρεί ο Θεός, και να σου δίνει όχι ψευτοελπίδα αλλά υποστασιωμένη ελπίδα για να ξαναρχίσεις τον αγώνα σου. Και είναι βέβαιο τότε ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί το θαύμα του Θεού, το θαύμα της εξομολογήσεως, και ο άνθρωπος θα γίνει απελεύθερος πλέον της αμαρτίας. Η ισοτιμία, η αγάπη, η κατανόηση, η επιοίκεια, ο διάλογος, η ελευθερία είναι στοιχεία που κρατούν τον αμαρτωλό εξομολογούμενο στο θεανθρώπινο πεδίο και δεν τον απογοητεύουν για να φύγει τελικά από τον χώρο αυτόν του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως και γενικότερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι ο πνευματικός με την ανωτερότητά του, δηλαδή με την καθαρή αγάπη του, την πνευματική αγάπη του, με το ότι δεν υποτιμάει τον εξομολογούμενο, δεν τον μαλώνει με την έννοια την δικανική και την κοσμική, σπέρνει διαρκώς μέσα στον εξομολογούμενο την ειρήνη, την ασφάλεια, και έρει την ανασφάλεια που του δημιουργεί η περιστασιακή ή η οργανωμένη αμαρτία. Ποιος άλλος, χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα απογοητευόταν, ενώ το πνευματικό, από τα τόσα άσχημα που ακούει μόνο το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να χορηγεί την καλή αναισθησία παρά τις επανειλημμένες ίδιες ή και παρόμοιες πτώσεις. Μέσα στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του ευχελαίου που τελούμε πολύ συχνά και δεν αισθανόμαστε μειωμένοι να τελούμε ένα μυστήριο της Εκκλησίας, το λέω αυτό γιατί κάποιοι αισθάνονται υποτιμητικά να κάνουν κάποιες έτσι επιμέρους ιεροπραξίες και νομίζω ότι μόνο η εξομολόγηση είναι το έργο, το καθαυτό έργο του καταξιωμένου ιερέως. Μέσα λοιπόν στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του ευχελαίου υπάρχει μια βαρύδουπη φράση: ούτω μόνο πει πάντες οι άθημεν. Από τον μόνο Πατρό Χριστό μας όλοι μας έχουμε γιατρευτεί. Από την πληγή του Κυρίου μας όλοι μας είμαστε θεραπευμένοι. Αυτό το ξέρει ο πνευματικός, όχι μόνο γιατί το λέει και ο ίδιος επανειλημμένα στα πολλά ευχέλια που κάνει, αλλά κυρίως διότι και ο ίδιος έχει αισθανθεί την ίαση του προσωπικού του υπαρξιακού, ψυχολογικού, πνευματικού μόλοπος στα χρόνια που θητεύει και εξακολουθεί να θητεύει κοντά στο πνευματικό του πατέρα. Του εμπνέει λοιπόν έτσι ο πνευματικός πατήρης στο πνευματικό του παιδί την αγωνιστικότητα στο βαθμό που και ο ίδιος αγωνίζεται. Και ο πατήρης του Σπόποβιτς λέει ότι θα πρέπει ο ποιμήν, θα πρέπει ο θυμέριος, θα πρέπει ο εξομολόγος να είναι ασκητής με την ευρία έννοια του όρου, ώστε και το ποιμνιό του να ζηλεύει τα καλά, δηλαδή την πνευματική του άσκηση, και με αυτήν να θεραπεύονται τα πάθη, τα ειδήματα, τα αμαρτήματα. Αυτή η άσκηση που κάνει την θεραπεία του μυστηρίου να γίνεται πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, επειδή όπως είπαμε ο εξομολόγος είναι και άνθρωπος του κόσμου τούτου, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη της Τονιαχή, δεν είναι αποκομμένος με την αναγκαστική αγαμία όπως είναι στη Δύση, για να μην μετέχει ουσιαστικά στα προβλήματα των ανθρώπων, είναι και αυτός έμπειρος των προβλημάτων, των καθημερινών προβλημάτων, των οικογενειακών, των οικονομικών, και επομένως έχει εμπειρία αντίστοιχη των πόνων και των καημών των ανθρώπων, και επομένως στα υπόλοιπα, στο υπόλοιπο φάσμα των προβλημάτων του ανθρώπου μπορεί να πει μια λέξη και να ανακουφίσει. Πονάει και ο πνευματικός όπως πονούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά ξέρει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι έτσι πολύ κοντά στη χάρη αυτή, να λέει το δόξα τω Θεώ, και το δόξα τω Θεώ αυτό να μεταβιβάζεται και στους εξομολογουμένους του. Ο εξομολογούμενος έτσι λοιπόν σταδιακά αρχίζει να κατανοεί και να εμβαθύνει στην ζωή του πνευματικού του και μέσα από αυτή να μαθαίνει και θεωρητικά και πραγματικά την αρετή. Μια αρετή όχι ιδεολογική, πλατωνική θα λέγαμε, όχι μια αρετή αριστοτελική, μόνο λογική, μια αρετή όχι μηδενιστική όπως την έχει βιώσει εκάστοτε ο δυτικοευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ούτε μια αρετή ανατολίτικη νιρβανική που θα πρέπει κανείς να εξαφανιστεί από τον παρόντα κόσμο για να ζήσει πραγματικά την πνευματική ζωή, όπως λέγουν αυτοί, αρνούμενος ουσιαστικά την παρούσα αλλά κατ' επέκταση και την μέλουσα ζωή. Στο βαθμό λοιπόν που δημιουργείται αυτή η σχέση εξομολόγου και εξομολογουμένου, αρχίζει μια αλληλοπεριχώρηση, μια επικοινωνία, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και μέσα από αυτήν την αλληλοκατανόηση επέρχεται και δεν τα τιμά, αλλά ο στόχος μας τουλάχιστον είναι και του θεώσεως. Μπαίνουμε στο έργο της σωτηρίας και βλέπουμε και απότερα και ταπεινά αυτό που τουλάχιστον λέει η Εκκλησία μας, θέωση. Εδώ όμως να πούμε κάτι, προσοχή στα λάθη. Ποια είναι τα λάθη που μπορούν να γίνουν εδώ? Σήμερα περιστοιχίζουν τους πνευματικούς άνθρωποι με φοβερά ψυχολογικά προβλήματα. Προέρχονται από φόρους αλωτριωμένους, πολλούς και ποικίλους, φόρους διαλύσεως. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία που δεν διστάζει να κάνει, να επιτελέσει και επιτελεί καθημερινά τον αδίστακτο φόνο. Και εννοώ τη δολοφονία που γίνεται από την ίδια τη μητέρα που τρώει τις άκες της, που τρώει την ψυχή της, με την έκτρωση που τρώει τα παιδιά της, που καταστρέφει το υπόλοιπο κλίμα της οικογένειάς της, που συσσωρεύει ένα κάρο, ένα πλήθος προβλημάτων στην οικογένειά της, στην οικογένεια των συγγενών της, στην κοινωνία. Να πούμε ότι ο πνευματικός έρχεται σε σχέση με ανθρώπους που έχουν βασανιστεί με πολύπλοκες σχέσεις και πάνε μπερδεμένοι στο πνευματικό, και εκεί πλέον θα πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον εκ μέρους μας, αυτό που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Άλλοτε το κάνουμε, άλλοτε κι εμείς δεν ξέρω αν το κάνουμε, μπορεί να είμαστε κι εμείς αδύνατοι. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας είναι πάνω από αυτά, από την αδυναμία τη δική μας, από την αδυναμία των ανθρώπων. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα της σχέσεως. Και ο εξομολόγος και ο εξομολογούμενος. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί, να πω κι εμείς καμιά φορά, ας το πω κι αυτό, άνθρωποι είμαστε, κατατριχόμαστε από ανασφάλειες, επιτρέπουμε τις εξαρτήσεις σε άτομα που τελικά το έχουν μέσα τους. Είναι κατά το παραπάνω λόγων που είπαμε, να εξαρτώνται, δημιουργείται μια εξάρτηση. Τότε λέμε ότι έχουμε αγάπη, εξομολόγος στον εξομολογούμενο, και οι εξομολογούμενοι λένε ότι μας έχουν μια αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη είναι συναισθηματική, δημιουργεί δεσμεύσεις, ανηλικρίνεια, πλασματική ασυνείδητη συμπεριφορά, αυτοκαταπίεση, ασυνείδητη πίεση, συναισθηματική καταπίεση, καταναγκασμούς, ψυχαναγκασμούς. Και μόλις αρχίζει ο συναισθηματισμός, αναπτύσσεται αίσθημα ζήλιας, κατακτητική στάση και τάση, προσπαθεί ο εξομολογούμενος, δεν μου πάει να πω και ο εξομολόγος, να αυτορίσει τη σχέση αυτή που έχουν, να την κάνει αυτόνομη. Κάπου είναι σωστό, δηλαδή το σύντομο πνευματικό ολόκληρο δικό του, αλλά στην ουσία δεν είναι σωστό. Περιορίζεται η σχέση στα κτιστά ανθρώπινα ενδοκοσμικά πλαίσια, βάζει και ο Σατανάς τη δόλια τέχνη του, την παραπληροφόρηση, την παρανόηση, και μέσα στον χώρο της ιεράς εξομολογήσεως μπορεί να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Επιτρέψτε μου να ονομάσω αυτή την κατάσταση ένα σύνδρομο εγωιστικό, ένα σύνδρομο συναισθηματικό και ένα σύνδρομο εξαρτήσεως. Τότε ο πνευματικός αναγκάζεται θεληματικά και εκούσια ή και ακούσια να ταπεινωθεί και να συγκαταβεί για να βρει συνεννόηση. Ο γέρος Ιλιανός λέει, αν ο υποτακτικός δεν μπορεί να κάνει υπακοή, στην προκειμένη περίπτωση αν εξομολογούμενος δεν μπορεί να κάνει υπακοή, μα του την μάθεις, λέει, έμπρακτα εσύ, κάνοντας ο ίδιος υπακοή. Οι αγιολίτες γέροντες υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι κάνουν υπακοή στους υποτακτικούς τους. Εμείς οι πνευματικοί οφείλουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτής αρέσκειν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όμως δεν είναι και ο μοναδικός τρόπος για να έρθει η εξυγίαρση. Γι' αυτό και υπάρχει κι άλλος τρόπος και άλλος δρόμος, ο πνευματικός να γίνει απρόσιτος, όπως είναι ο Θεός. Είναι απρόσιτος ο Θεός, ασυλλήβαστος, αταλόντευτος στις αρχές του, να ενοχλείται από την υπερβολική, συναισθηματική εκτίμηση που του έχει το πνευματικό του παιδί, να εξαφανίζεται, να χάνεται, να ξεχνάει για να ξεχαστεί και να μην βαριφορτώνεται με την τιμή των ανθρώπων. Κανονικά δεν θέλει να γίνεται στετερεστής της τιμής του Χριστού. Μου έλεγε ο πνευματικός μου πατέρας πολλές φορές, αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, ένα ανέκδοτο. Επιτρέψτε μου να σας το πω σύντομα. Σε ένα χωριό, λέει, κάποτε γινόταν η λιτανία, πανηγύριζε ο Άγιος του χωριού και πάνω στο γαϊδουράκι είχαν βάλει την εικόνα του Αγίου, του αρταζομένου Αγίου. Και περνώντας η εικόνα με το γαϊδουράκι μέσα από τις τάξεις των πιστών, όλοι έκαναν το σταυρό τους, έκαναν μετάνοια και κάποια στιγμή με το γαϊδουράκι νόμιζε ότι γι' αυτό κάνουν τις μετάνοιες και όλα αυτή τη στιγμή ήταν υπομονητικό γαϊδουράκι, αφηνίασε και πέταξε την εικόνα και μου λέγε, πρόσεχε, μην το πάθεις ποτέ και εσύ. Το λέω για όλους μας αυτό, γιατί τελικά η της εικόνος τιμή προς το πρωτότυπο να αποβαίνει, λέει ο Θεόδωρος του Δίτης. Ό,τι αγάπη έχουμε στο πνευματικό μας είναι καλή, είναι άγια, αλλά θα πρέπει να είναι καλή και άγια και να έχει τελική αναφορά στο Χριστό μας. Γιατί όχι στον άνθρωπο, δεν είναι κακό στον άνθρωπο, αλλά τελικά όμως όλο αυτό το έργο να μην είναι εξαρτήσεων ασφυκτικών, ενδοκοσμικών, ουμανιστικών και μόνο. Όταν όμως δεν ενδώσει ο πνευματικός στις απαιτήσεις των ανθρώπων, πολλές φορές φαίνεται ασπλαχνός και φαίνεται αναίσθητος. Αλλά χρειάζεται και αυτή η ασπλαχνία, γιατί και αυτή η ασπλαχνία πολλές φορές είναι ευσπλαχνία και η αναισθησία είναι χριστοαίσθηση. Αν είναι και όσο είναι, έτσι πρέπει να είναι. Όμως τελικά ο πνευματικός δεν είναι αλάθητος, μόνο ο Πάπας μετερίζεται στα κράσπεδα του ουρανίου αλαθήτου, μόνο εκεί το θεσμικό λάθος έγινε δόγμα αλαθήτου. Ο Ορθόδοξος πνευματικός θρηνεί για τα ποιματικά του λάθη όπως και για τα προσωπικά του. Επιτρέψτε μου να πω ότι η εμπειρία μου είναι από συζητήσεις με συναδέλφους το διορθώνω, με αδελφούς πνευματικούς, εμπειρία μου είναι ότι λυπούνται για τα λάθη τα ποιμαντικά και θεωρούν τις δυσκολίες και συγκοφαντίες των ανθρώπων εις βάρος τους φυσιολογικές. Αφού εμείς δεν είμαστε οι άλλοι, πώς να απελευθερωθούν και οι αδελφοί μας εξομολογούμενοι εύκολα. Ωστόσο όμως τα λάθη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας θα βρει η χάρη του Θεού τρόπους να τα διορθώσει και τα διορθώνει. Γι' αυτό το λάθος το δικό μου μπορεί ένας άλλος πατήρ προς τον οποίο θα οδηγήσει τα βήματα το εξομολογό Θεός να το διορθώσει. Και εννοώ ότι είναι ενιαία η χάρη της ιεροσύνης και επομένως μπορεί κάποιος εξομολογούμενος φεύγοντας από μένα και είναι αδικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα μη ικανοποιημένος να πάει σε άλλο πνευματικό και να οικονομηθεί. Αυτό το κάνει ο Θεός ο ίδιος. Για να μην είναι ανοικονόμητος άνθρωπος. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τους πνευματικούς γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη και προσπαθούν κατά το δυνατόν όσο μπορούν να είναι αλάθητοι, αλάθητος όμως είπαμε δεν είναι κανείς, να οικονομήσουν σωστά. Βέβαια εδώ δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναρχία για να γυρίζουμε από πνευματικό σε πνευματικό. Δεν είναι σωστό. Ένας κανονικά πρέπει να είναι ο πνευματικός μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να στριμώξουμε το μεγάλο μυστήριο της εξομολογήσεως σε έναν και μόνο ο οποίος θα καθορίζει, βάζω σε εισαγωγικά, ασφυκτικά την πνευματική μας ζωή. Πάντως ο ελληνικός λαός, ο δικός μας ο λαός, ο Ορθόδοξος, δεν ξέρω βέβαια για άλλους λαούς, δεν έχω εμπειρία από ό,τι ακούω, γενικά οι Ορθόδοξοι είναι λαοί ευαίσθητοι, αλλά και ανέστητοι. Είναι τακτικός ο λαός μας, αλλά και άτακτος. Είναι υπάκουος, μας φυλάει το χέρι, μας κάνει μετάνοια και δικαιολογημένα, γιατί θέλει να προσδώσει την τιμή προς τον Χριστό που εικονίζει ο πνευματικός. Ο λαός μας είναι αισθαντικός, έχει πολλές ευαισθησίες, έχει βιώματα διαφόρων ποιοτήτων, έχει ταπείνωση αλλά και αξιοπρέπεια, επαινεί αλλά και κατηγορεί, γιατί ζητάει το τέλειο και το απόλυτο με βάση τα πνευματικά Χριστοαρχέτυπα, αλλά και είναι και συγκαταβατικός στις αδυναμίες των δυνάμεων και στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξομολόγου. 2.000 χρόνια σε ανθρωπίνου πολιτισμού έχουν δημιουργήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας πολλές εμπειρίες. Όλες αυτές τις εκμεταλλεύεται και πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε οι εξομολόγοι για το καλό, για την ωφέλεια, για την προαγωγή της ανθρώπινη του ποιμήλου μας. Αλλά και 3.000 χρόνια έως 5.000 χρόνια πριν από Χριστό μας, ο δικός μας ελληνικός λαός προετοιμάστηκε με μια μεγάλη και βαθιά θρησκευτικότητα. Οι σύγχρονοι αθεϊστές, μαρξιστές, καπιταλιστές, νεοεποχήτες θέλουν να αλλάξουν αυτήν την υπέρ μεγέθη εμπειρία του λαού μας και να αλωτριώσουν και να εκμηδενήσουν αυτή την πλουσιακά την εμπειρία. Ο Κύριος μας σε αυτούς τους ανθρώπους, τους υποκριτές, τους ανθρώπους του ψεύδους, ήταν πολύ αυστηρός. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Στο λαό τον απλοϊκό ήταν πάρα πολύ συγκαταβατικός. Στους αμαρτωλούς, απεριόριστα οικονομικός και συγκαταβατικός. Στο οργανωμένο ψεύδος, έτσι όπως το ζούμε και εμείς σήμερα, αλλά και τότε σε εκείνη την εποχή, με το κατεστημένο των γραμματέων και των φαρισαίων, ήταν πολύ αυστηρός και κατηγορηματικός. Θυμάμαι, επιτρέψτε μου να πω εν παρενθέση, ότι κάποιοι φιλόλογοι επηρεασμένοι από τα αθεϊστικά κηρύγματα διαφόρων ομάδων έβγαλαν άχρηστο μέχρι και τον Ηρόδοτο, τον πατέρα της ελληνικής ιστορίας, και υπήρχε, δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει, γραμμένο στα βιβλία των παιδιών μας ότι ο Ηρόδοτος ήταν παραμυθάς. Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό και πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε ακόμα, πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε, το έκαναν γιατί ο Ηρόδοτος παρέθεται αντικειμενικά τα είχε και τα έθιμα, τα θρησκευτικά των λαών που επισκέφθηκε. Και επειδή αυτό τους πείραζε, τους ενοχλούσε, τον έβγαλαν παραμυθά. Τον πατέρα της ιστορίας. Αδελφοί μου και σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες, ο πνευματικός όταν εξομολογεί πολλές φορές είναι αναγκασμένος από τη συνείδησή του να κάνει, να προσποιείται ότι πιστεύει και τα ψέματα. Για να μην δείξει στον εξομολογούμενο ότι δεν τον πιστεύει. Να μην του κλονίσει την αυτοεκτίμηση. Από ό,τι είχα ακούσει το έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος αυτό. Και όταν τα παιδιά της Ριζαρίου σχολής, οι μαθητές του, του έλεγαν ψευτιές για να βγουν από τη σχολή και να πάρουν έτσι μία-δυο ώρες άδεια, το έλεγαν κάποιες προφέσεις, ο Άγιος Νεκτάριος τις έδινε τις άδειες, επιστρέφοντας τα παιδιά πάλι έλεγαν γιατί άργησαν κάποιες δικαιολογίες, έδειχνε πως τους πίστευε. Γιατί θέλει να τους αναβαθμίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τη σχέση τους που είχαν, τη δική τους διαλεκτική. Και μετά από λίγο καιρό πήγαιναν μόνοι τους και το έλεγαν συγγνώμη, σας είπαμε ψέματα. Και αποκαθίστατο από τον ίδιο τον εξομολογούμενο, ευχαριστώ πολύ, από τον ίδιο τον εξομολογούμενο η αυτοεκτίμηση και η εκτίμηση η μεγαλύτερη στο πνευματικό του πατέρα. Όλα αυτά εντάσσονται και πάρα πολλά άλλα μέσα στο δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα χαριτωμένο έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Επιτρέψτε μου να αναφέρω σε αυτό το σημείο το παράδειγμα ενός Αγίου Πνευματικού, ο οποίος δεν είναι τώρα πλέον στη ζωή αυτή, ο οποίος μου έλεγε ότι σταμάτησε εκούσια ο ίδιος χωρίς ποινή της Ιεράς Συνόδου, σταμάτησε ο ίδιος να λειτουργεί όταν κάποιοι άνθρωποι τον συκοφαντούσαν για θέματα ηθικής.

ορίεται γιατί ακριβώς με την εξομολόγηση κατευθύνεται. Προσποιείται ο Σατανάς καμώνεται, δείχνει πως λυπάται ή πως χαίρεται, κάνει πως μετανοεί, ανταργεύεται, μένεται, χαλάει τον κόσμο, απειλεί και προετοιμάζει ακόμα την απειλή του θανάτου. Πόσες φορές δαιμονισμένοι δεν απειλούν. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια των δαιμονισμένων, αλλά μερικές φορές μπορεί κάποιες αλήθειες από τα πολλά ψέματα να λένε «απειλούν, παπά, θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω και θα σε διαλύσω». Όμως η μανία, η τάση και η έκφραση σε κάποιο βαθμό είναι αληθινά, διαφαίνεται το μέγεθος της κακίας που ταυτίζεται με τα ανθρώπινα πάθη κάποιες στιγμές και δημιουργούν προβλήματα στον εξομολόγο. Και ξέρετε τι γίνεται? Με αυτή την πολεμική θέλει ο Σατανάς να πείσει και τον ήρωα τον πνευματικό ακόμα, αλλά και την περιβαίνουσα ατμόσφαιρα, τον περίγυρό του, ότι δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει τιμιότητα, δεν υπάρχει παρθενικός τρόπος ζωής. Είναι παραμύθια, ρίχνει λάσπη στο πρόσωπο του πνευματικού ή το αντίστροφο των εξομολογουμένων. Η κοσμική νοοτροπία, η δαιμονική δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να υπάρχει σε ανθρώπινος τρόπος ζωής. Και κατά δεύτερον λόγο προσπαθούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του πνευματικού και να πει ο πνευματικός, μα έτσι, μα εγώ πρόσφερα τόσα, αν νομίζει ότι πρόσφερε και εσύ συμπεριφέρεσαι έτσι, και να αλλάξει ο τρόπος του πνευματικού και τελικά να γίνει κοσμικός. Ο γιατρός που με χειρούργησε και μου έκανε εγχείρηση στο μάχη μου είπε ότι είχε κολλήσει η υπατήτηδα από έναν ασθενή του και εδώ θέλω να πω ότι το έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι δύσκολο, λεπτό και ευαίσθητο και προσπαθεί ο διάβολος να δώσει κάποια από τα μικρόβια, τα κοσμικά, τα δαιμονικά και στο πνευματικό και να του ενισπύρει μια αγανάκτηση, μια αντίδραση. Αλλά ο Κύριος μας λέει, εγώ, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ αυτός είμαι και ουκ ηλίωμαι. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω συμπεριφορά. Κάντε ό,τι θέλετε. Ο πνευματικός δεν αλλάζει συμπεριφορά, όμως μερικές φορές είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί την ιεροσύνη και να μην αφήσει τους μαργαρίτες στη λάσπη και πραγματικά να πάρει και κάποια στιβαρότερη στάση. Τη στιγμή που όλοι σήμερα μιλούν για επιτυχίες και προγράμματα, επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι οι μόνοι που θρηνούν για τις αποτυχίες είναι οι πνευματικοί, βλέπουν την τραγικότητα της πτώσης του ανθρώπου και ζητούν το έλεος του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, εξομολόγοι και εξομολογούμενοι, γιατί έχοντας αυτή τη συνέστηση είμαστε οι πιο αληθινοί. Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να τη δώσω τα λεπτά. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές το έργο της εξομολογήσεως δυσχεραίνεται και από εσωτερικούς, ενδογενείς, να το πω θρησκευτικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί νομίζω ακόμα ένα φυλάδι ή κάποια φυλάδια με ερωτηματολόγια που λέει οδηγός εξομολογουμένων.

0: έχει εκεί πέρα 100-200 ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσες, 300, λιγότερες, περισσότερες. Και πριν από μερικά χρόνια έπεσε αυτό το ερωτηματολόγιο στα χέρια κάποιων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έγινε μια απερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Κάποιοι είπαν ότι ήταν άδικη η ανασχόληση των βουλευτών με το έργο αυτό, όμως εμείς αντιμετωπιστικοί αισθανόμαστε δυσκολία όταν υπάρχει αυτό το προκαθορισμένο καθοριστικό ερωτηματολόγιο, διότι δεν αφήνει τον άνθρωπο σε μια άνετη διαλεκτική με το πνευματικό, γιατί ποιος είναι αυτός που προκαθορίζει, από πού είναι δημιουργημένα αυτά τα φυλάδια, ούτε πατρότητα έχουν και πώς εμείς θα πιστευόμαστε. Επιτρέψτε μου, θέλω να είμαι κατηγορηματικός, μπορεί με τις φορές να βοηθάνε, ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, αλλά δεν είναι όμως θετική εργασία αυτή, γιατί περιορίζεται το έργο της εξομολογήσεως μόνο στο εδώ και στο τώρα των τυπικών θρησκευτικών σχέσεων. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το πλαίσιο το ευρύτερο μέσα στο οποίο κινούμαστε σήμερα είναι το πλαίσιο με την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς ταπεινά πιστεύουμε ότι η ιερά εξομολόγηση με τα προβλήματά της, όπως τα αναφέραμε, αλλά και με την χριστοδυναμικότητά της, θα είναι καταλύτης. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, μπορεί να είναι καταλύτης των δυσμενών επιδράσεων στην πατρίδα μας, στη ζωή μας, στη χώρα μας κτλ. Μπορεί το μεγάλο αυτό μυστήριο της σχέσεως, της ανθρωπίνης σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό να γίνει απαρχή ευαγγελισμός ή επανευαγγελισμός, αν θέλετε, όλης της Ευρώπης σε έναν νέο θεανθρώπινο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Επιτέλους να τελειώσω.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα εξομολόγηση, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πώς μπορούμε να δώσουμε μια χριστιανική παιδεία στα παιδιά μας. Οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, ιδιαίτερα όμως στο σπίτι. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε δυνατό το ξεκίνημα και στη συνέχεια μια άνθηση της μαζί με το Χριστό ζωής, μια ζωής καινούριας, σε σχέση με αυτό το κατακερματισμένο και πολυβασανισμένο κόσμο μας. Στην πραγματικότητα είναι το ότι πρόκειται για μια επιστροφή στην αληθινή φύση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, την οποία αυτή η εικόνα και ομοίωση την πλήγωσε η πτώση και η αμαρτία από τον Άδαμ μέχρι και σήμερα. Μια τέτοια ζωή δεν μπορεί ούτε να την προκαλέσει ούτε να την καθορίσει κανένας γονιός ή παιδαγωγός, γιατί αυτή η εν Χριστώ ζωή για την οποία μιλάμε είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, της συνέργειας ανάμεσα σε δύο ελευθερίες. Της ελευθερίας που έχει το παιδί και της ζωοποιού ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Η χριστιανική διαπαιδαγώγηση, άρα, δεν μπορεί να αποβλέπει παρά μόνο στο να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα καταστήσουν μια τέτοια ζωή δυνατή, να εμβαπτίσει το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του μέσα στον καινούριο κόσμο που αναγεννήθηκε από τον Χριστό και να το περιβάλλει με τα σημεία της χάριτός του. Η Εκκλησία μας προνοώντας έχει περιλάβει στο τυπικό της μια ευχή για τη γέννηση του παιδιού, μια άλλη για την 8η ημέρα όταν δέχεται το όνομά του και μια άλλη την 40η ημέρα όταν εκκλησιάζεται. Δηλαδή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ναό. Αμέσως μετά τη γέννησή του, δηλαδή το παιδί φυτεύεται κατά κάποιο τρόπο στον Παράδεισο. Και ήδη από τη στιγμή αυτή οι γονείς του φροντίσουν ή πρέπει να φροντίζουν να συνδέσουν τη ζωή του με τη ζωή του Χριστού. Θέλουν λοιπόν πολύ φυσικά εκείνοι που πιστεύουν να το εγκεντρήσουν σε εκείνον, στο Χριστό που είναι η ζωή, ώστε όλες οι ιδιότητες του Χριστού να υπερεκχυλίζουν μέσα από τη πιο τρυφερή του ηλικία. Και αυτό θα δοθεί με το βάπτισμα. Ο άνθρωπος που δέχθηκε το βάπτισμα είναι πλήρης χριστιανός. Από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα είναι εκείνο που μέσα από την ομολογία της πίστεως και τις επίσημες διαβεβαιώσεις που προηγούνται αποτελεί την πιο συνειδητή προϋπόθεση πίστης. Να, γιατί το βάπτισμα των νηπίων δεν δικαιολογείται παρά μόνο στο μέτρο που η σαφής πίστη των γονιών, του αναδόχου και όλης της κοινότητας της εκκλησιαστικής κάνει ώστε το βαπτισμένο παιδί να εισαχθεί σε ένα κοινωνικό σώμα που ταυτίζεται πραγματικά με την ευχαριστιακή κοινότητα, δηλαδή με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Θα ήταν λοιπόν αδιανόητο να εισδεχθεί δια του βαπτίσματος η Εκκλησία κάποιον, παιδί ή ενήλικο, σε αυτή τη σύναξη και να του αρνηθεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ευχαριστία. Δεν δεχόμαστε κάποιον καλεσμένο στο εορταστικό μας τραπέζι για να του αρνηθούμε μετά να φάει μαζί μας. Έτσι και η ευχαριστία είναι δείπνο για όλους. Θα μεγαλώνει λοιπόν από εδώ και πέρα το παιδί σε αυτήν την ευχαριστιακή κοινότητα σαν ένα φυτό του Παραδείσου και η κοινότητα θα το αγκαλιάσει ακριβώς όπως το αγκαλιάζει η οικογένειά του. Τόσο το χειρότερο αν καμιά φορά κλαίει λιγάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μας εμποδίζει εντός εισαγωγικών να συγκεντρωθούμε. Βγάζουμε ποτέ το παιδί μας από το σπίτι στο δρόμο επειδή κλαίει? Είμαστε υπεύθυνοι να το κάνουμε να νιώθει άνετα μέσα στη σύναξή μας, όπως μέσα σε ένα κήπο. Όταν γίνει περίπου 4 χρονών, 5, κυκλοφορεί μέσα στον ναό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να μένει ακίνητο, όπως στο σχολείο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι το φυσικό του περιβάλλον,
όπου θα μεγαλώνει ελεύθερα. Ακόμα, στο υπνό δωμάτιό του, το παιδί περιβάλλεται και πάλι από την εκκλησία, μέσα από την εικόνα που κρέμεται πάνω από το κρεβατάκι του. Ο Κύριος το βλέπει να κοιμάται. Το χαμόγελο της Αγίας Μητέρας του, της Παναγίας μας, το καλωσορίζει όταν ξυπνά. Και απέναντι ο προστάτης Αγιός του, το οποίο φέρει το όνομα, προσεύχεται κάθε βράδυ μαζί του. Το παιδί έχει μια καλή συντροφιά. Στα γόνατα της μαμάς του μαθαίνει να απαγγέλει τον τρισάγιο ύμνο, το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Έτσι θα μάθει ότι ο Θεός που επικαλείται και είναι ένας, είναι τρεις φορές Άγιος. Γιατί είναι τρία πρόσωπα. Μπορεί το παιδί με δικά μας λόγια να καταλάβει. Κάτι καταλαβαίνει. Κάτι εισπράττει που θα μείνει μέσα του. Το βράδυ ακόμη θα προσευχηθεί στον Χριστό μας. Και με το πρωινό ξύπνημα θα αρχίσει τη μέρα του, παρακαλώντας και προσκαλώντας το Άγιο Πνεύμα, μεγαλώντας λίγο, θα καταλάβει. Βασιλεύχου ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εμήν. Με μια μικρή μεταφρασούλα καταλαβαίνει τι λέει, πολύ καλά το παιδί. Και στη συνέχεια, από την μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρόνων περίπου, το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει το Χριστό μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με εικόνες, πολύ ελκυστικά, με πολύ μικρά κείμενα που το παιδί μπορεί να πει σε αυτό το πνεύμα. Ακόμη, αυτό μπορεί να γίνει από κάποια γιαγιά, από κάποιον παππού, όταν υπάρχουν αυτά τα βιβλία και για πολύ λίγο. Να, παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, όποιος έχει το χρόνο, να ανοίξει στον ελεύθερο χρόνο εκεί, στον καναπέ που κάθεται και να συζητήσουν επάνω σε ένα θέμα της παλιάς της Καινής Διαθήκης που είναι ζωγραφισμένο όμορφα. Ακόμα το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού μας ανακαλύπτονται κυρίως μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδας και από τη στιγμή που είναι αρκετά μεγάλο να αγρυπνήσει συμμετέχει και στην Αναστάσιμη Λειτουργία. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ποιο παιδί άραγε στην Ορθόδοξη οικογένεια δεν ξέρει να ψάλει το Χριστός Ανέστη. Αργότερα πάλι με την εφηβεία η οικογενειακή και η λειτουργική κατήχηση δεν θα υπαρκούν πια. Θα χρειαστεί ένας βαθύς διάλογος κάποιες φορές με διακριτικούς παιδαγωγούς. Μια ελεύθερη αντιμετώπιση των ιδεών μέσα σε ομάδες συζήτησης, μέσα σε νεανικές συντροφιές, υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες σχεδόν, ώστε μαζί με τους σύγχρονους φιλοσόφους να ανακαλύψει και τη σκέψη των μεγάλων ορθοδόξων στοχαστών και θεολόγων και πατέρων. Ο άγνωστος, ο απερίγραπτος, ο απρόσιτος και άπερος Θεός, όπως λέει το λειτουργικό κείμενο, ακατάληπτος, αόρατος, ανερμήνευτος, αυτός που αποκαλύπτεται ως ζωντανός Θεός το λαό του, που κενώνεται με έψιλον, να βιάσει δηλαδή την θεϊκή φύση και να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα. Και η ανθρώπινη σάρκα να ενωθεί με την θεία φύση και να ξαναδώσει στον άνθρωπο τις αληθινές θείες διαστάσεις του και στη ζωή του την κλίμακα της αιωνιότητας. Ο Θεός που γνωρίσαμε δια του Ιησού Χριστού μας και ο οποίος κοινωνείται από τα μέλη του εν Αγίω Πνεύματι μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας θα του αποκαλυφθεί και του έφηβου έτσι όπως τον παρουσιάζουν οι δύο διαθήκες και η Παλαιά και η Καινή και όπως τον συναντούμε στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ο έφηβος ταυτόχρονα θα ανακαλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα ελαττώματα των εκκλησιαστικών θεσμών, κάτι που δεν πρέπει καθόλου να προσπαθήσουμε να το κρύψουμε. Έτσι, θα αισθάνεται υπεύθυνος για αυτήν την εκκλησία, γιατί είναι η εκκλησία του, όπου ο Θεός ενσαρκώνεται ανάμεσα στους αμαρτωλούς και όπου ασκεί το βασιλικό του αξίωμα, αναλαμβάνοντας τους ώμους του, αντί να την κρίνει απ' έξω. Δεν υπάρχει πράγματι αυθεντική κατήχηση του εφήβου αν αυτός
δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αληθινές υπευθυνότητες μέσα στη ζωή της ενορίας. «Έρχω και είδε», είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ. Και ο κάθε νεαρός χριστιανός πρέπει να αισθάνεται ότι μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατήχηση θα πρέπει να καταλήγει σε μια δραστηριότητα, όχι με τη μορφή του ακτιβισμού, να κάνουμε τούτο, εκείνο, χορούς, τραγούδια και αυτά, αλλά όχι μόνο έτσι, αλλά κυρίως με τη μορφή της έντονης και υπεύθυνης συμμετοχής σε ό,τι γίνεται στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Ζωή χριστιανική δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει ούτε σωτηρία, γιατί ο Κύριος είναι εκεί όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο δικό του όνομα. Ένας χριστιανισμός χωρίς Εκκλησία απομονώνει το Θεό στον ουρανό και μετατρέπει τη χριστιανική ζωή σε φιλοσοφία ή ηθικολογία. Ζω το Χριστό σημαίνει ζω εκκλησιαστικά και η κατήχηση δεν είναι απλώς μια διδασκαλία, αλλά εισαγωγή στην εκκλησιαστική, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή. Ας μην μπερδεύουμε αυτή την εκκλησιαστική ζωή με ένα χριστιανισμό των τύπων ή μια θρησκευτικότητα του λειτουργικού. Ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος είναι πιο ευαίσθητος στις πράξεις παρά στα λόγια. Η λύση είναι το «πράτε την αλήθεια». Και αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μετάδοση της πίστης. Υπάρχουν πράξεις και στάσεις ζωής που ένα παιδί, ένας έφηβος δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Μια οικογένεια που ανήμερα Χριστούγεννα δέχεται στο γιορτινό τραπέζι της έναν μοναχικό γείτονα, γνωστό, μακρινό συγγενή, ο οποίος δεν έχει κάποιον για να περάσει εκείνη την ημέρα. Αν λοιπόν καλέσουν αυτόν στο γιορτινό τραπέζι, αυτή η εικόνα αφήνει μια ανάμνηση για την οποία τα παιδιά θα μιλάνε ακόμα και 20 χρόνια μετά, ίσως και μετά το θάνατο των γονιών τους. Ποιο σχόλιο θα ήταν καλύτερο για το ξένο σήμην και συνηγάγεται με? Αντίθετα, ποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση μπορούν να δώσουν οι γονείς που έχουν αποβάλει τους δικούς τους γονείς, στέλνοντάς τους σε ένα ίδρυμα, ενώ θα μπορούσαν να τους έχουν κάπως κοντά τους, αν όχι μέσα στο σπίτι, δίπλα ή κάπου κοντά? Και πώς να μιλήσεις σε ένα παιδί για την αλήθεια του Χριστού όταν λες το παιδί

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.